το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

σε τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που

0: Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6.
1: Θα πάμε πουθενά σήμερα?
2: Και δεν πάμε ρε κορίτσι μου, το κορόιδο κάνεις. Σοφέρ, πάνε προς τα αμάξι.

0: στο γλουμπάκο.
1: Πήδαμε.
0: Μια κινητάργα έτσι επί μας και το πουκί γεμάτο. Σοφέρ, πάμε για πενιές.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται ότι ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίσουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Είπε παράλληλα ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Στο μεταξύ, μετά τη δημοσίευση άρθρου της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στις αρχές Απριλίου, το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι οι ενέργειες που έγιναν εντάσσονται στο πλαίσιο των αμυντικών μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των ζωτικών υποδομών τους. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εν καιρό στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η μείωση των φόρων και η μόνη μας αύξηση των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα. Ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε εν απλία κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα ότι το ντρόουν δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία. Κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της 24χρονης που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι 7ο ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Ο 50χρονος κλήθηκε από την Υποδιευθύνση Ασφάλειας Πειραιά να καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννέρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Σαββάτου, 16 Μαΐου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky. Τα Σάββατα είμαστε στη 2η διάρκεια μας, έως και τις 7 λοιπόν κοντά σας. Με όλη την δισογραφία, στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα. Με όλα αυτά τα οποία οφείλουμε και έχουμε την ευθύνη να σας παρουσιάσουμε, με τις κυριότερες ειδήσεις, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά να απαντήσουμε σε όλα τα δικά σας ερωτήματα, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο 6.30 με 7 με τον Πρίτανο των Φορτεχνών Επιστημόνων, τον κύριο Σεϊμένη, να βρίσκεται κάθε Σάββατο στη τηλεφωνική του γραμμή και να απαντάει στα δικά σας ερωτήματα τα οποία του θέτουμε και του μεταφέρουμε όλη την εβδομάδα η οποία διανύουμε και φυσικά τα λέμε κάθε Σάββατο εδώ για να είμαστε χρήσιμοι απέναντί σας και βεβαίως εδώ να κάνουμε την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα στα πρωινά, στα ξημέρωτα και στα χάραγα. Ξημέρωτα και στα χάραγα τουλάχιστον εδώ για την Ευρώπη ας πούμε, διότι μας ακούει και η Αυστραλία και ο Δημήτρης από την Μελβούρνη, όπου εκεί είναι απόγευμα. Να σε καλά, καλό μεσημέρο απόγευμα να έχετε, κάθε καλό. Νέο Δελχή μας ακούτε, στο Σενζέν μας ακούτε, καλημέρες στο Βούμπερταλ, εδώ ευρωπαϊκές ώρες. Καλημέρα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου έχουμε και, τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Εκεί να είστε καλά, καλή δύναμη, είστε στα νύχτα. Οπότε είστε στην ξημερώματα, θα είστε κι εσείς Παρασκευή. Οπότε λοιπόν να είστε καλά, καλή δύναμη, νύχτα Παρασκευή, απόγευμα Παρασκευής, να είστε καλά, καλή καλή δύναμη και σε όλους και σε όλους. Ο Γιώργος Ραφνός φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές επιλογές με όλα αυτά τα οποία και ζητάτε αλλά και βεβαίως και επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σε όλο το πρόγραμμα του Sky, φροντίζοντας την μουσική που ακούτε και φυσικά περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα. Στη δεύτερη ώρα ο Πέτρου Μωραήτης θα είναι εδώ και θα σηκώνει και θα απαντάει στις δικές πρώτες πρωινές τηλεκλήσεις. Οπότε λοιπόν για την πρώτη ώρα κινητό και διαδίκτυο αναχείρας, η οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπροστά μας για να δούμε και να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα και φυσικά είμαστε μέχρι τις 7 παρέα στο Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το κάζους Μπέιλι του 95 εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα από τα 6 μίλια έστω και κατά ένα εκατοστό, υπενθυμίζει η Άγκυρα μέσω συμβούλου του Προέδρου της χώρας, του κ. Ταγίπ Ερντογάν. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι διαρροές για το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης για τις θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με πηγές του κυβερνώντος κόμματος να προαναγγέλουν μέσω του Bloomberg στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας και δυνατότητα χάραξης ΑΟΣ μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια. Ζητήματα τα οποία προφανώς και παρακολουθεί η Αθήνα, προφανώς και παρακολουθεί η Ελλάδα, προφανώς και παρακολουθεί η Ευρώπη. Μόνο αυτά τα οποία συμβαίνουν με αυτήν τη νέα ρητορική, την επαναφορά των τέτοιων ζητημάτων από πλευράς Τουρκίας. Όλα αυτά είναι στον χρόνο τους, όλα αυτά είναι στην πολύ πολύ στενή παρακολούθηση, επαναλαμβάνω, την ελληνική πλευρά. Προφανώς δηλώσεις για τέτοια ζητήματα επίσης δεν γίνονται, διότι δεν υπάρχει ακόμα κάτι επίσημο, αντιλαμβάνεστε. Τώρα, κάτω από πίσω από κλειστές πόρτες, σε άλλους διαδρόμους, σε άλλες οδούς, προφανώς οι συζητήσεις και οι επαφές υπάρχουν. Επισήμως προφανώς δεν μπορεί να πει κανείς οτιδήποτε, διότι άλλο μια πληροφορία δημοσιογραφική και άλλο να υπάρξει κάτι ως γεγονός, το οποίο ναι, να πρέπει να σχολιαστεί, να πρέπει να υπάρξει η οποιαδήποτε αντίδραση. Είναι δεδομένο ότι όλες οι χώρες, βάσει των ενημερώσεων και των πληροφοριών που έχουν, προφανώς και λειτουργούν και οι δικές τους, τα δικά τους αντανακλαστικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι ζητήματα που παρακολουθεί η Ελλάδα, είναι ζητήματα που παρακολουθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική. Από την άλλη έχουμε σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου από τον κύριο Κομιτσοτάκη χθες, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε το σύνθημα για ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027, στον στόχο της εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας και για μια τρίτη τετραετία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου χθες του κυβερνώντος κόμματος. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όσα δεσμεύτηκε ότι θα κάνει η κυβέρνηση του 23 έγιναν πράξη, ενώ έθεσε επίσης, να ξέρετε, και το ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος να διαχειριστεί το ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, και χαρακτηριστικό είναι η αποστροφή στον λόγο του, ποιος θα είναι εκεί όταν χτυπήσει το τριψήφιο, ποιος θα είναι εκεί για να απαντήσει και να μπορέσει να αντιδράσει και να κάνει πράξη όλα αυτά τα φία τα οποία οφείλει να κάνει πράξη ως κυβερνήτης της χώρας.
κύριε Μητσοτάκη επίσης, λέγοντας πως η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να εξελιχθεί σε ευρύ ρεύμα προόδου μακριά από ταμπέλες, κατέστησε απολύτως σαφές ότι θα επιμείνει στη στρατηγική προσέλκυση των κεντρών ψηφοφόρων. Τέλος, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για τοξικότητα και ετερόκλητες δυνάμεις που συγκεντρώνονται και συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Επίσης, προφανώς τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρώπη, σε αντίστροφη μέτρηση βρισκόμαστε για το μεγάλο τελικό με τις υψηλές προσδοκίες που έχουμε ως χώρα. Και αυτό δεν είναι γιατί έχουμε αυτό το σοβινιστικό το οποίο λέμε ναι, θα πάμε και θα κερδίσουμε. Είναι διότι πραγματικά η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, ο Ακύλας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, είναι ψηλά στις προτιμήσεις. Βεβαίως το κοινό αποφασίζει. Οπότε λοιπόν είναι αυτό και αυτό το οποίο θα ψηφίσει. Έχει κάνει αίσθηση τα βιενέζικα καταστήματα, η βιενέζικη γενικότερα ζωή αλλά και όλη η Ευρώπη κινούνται επίσης και στο ρυθμό της Eurovision και του Ακύλα μεταξύ άλλων. Το θέμα είναι έτσι να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ πολύ καλή Eurovisionική επιλογή και συμμετοχή. Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως το έχουμε και ως λαός, θα γκρινιάξουμε, έγινε εκείνο, έγινε τάλλο, να γιατί δεν πήραμε την πρώτη θέση, να γιατί και για να και για τάλλο, ή να γιατί φτάσαμε εκεί. Για επαναλαμβάνω, μια Eurovision είναι ό,τι πρέπει, είναι αυτό το πανηγύρι, το πολύ ωραίο πανηγύρι το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη, υπάρχει και στη μουσική, με προτάσεις οι οποίες κατατίθενται από τις χώρες, με αυτήν την πρόταση φέτος που επέλεξε η Ελλάδα, με τον Ακύλα και με το Φέρτο. Να δούμε, θα μας το φέρει, ας ελπίσουμε στα καλύτερα βεβαίως και ναι, όντως να το φέρει και ο επόμενος διαγωνισμός της Eurovision, ο 21ος, ναι, να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Κάπως έτσι λοιπόν καταγράφεται η επικαιρότητα στην μεγάλους τίτλους και στην μεγάλη εικόνα αυτών των δεδομένων. Πάμε να νομίζω στο σημείο αυτό να καταγράψουμε και να σας παρουσιάσουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, όπως έχει επιμεληθεί η αγγλική καρδιόλακα, και συνέχεια βεβαίως όπως πάντα η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών και όλη η δουλειά, η εργασία όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων, τεχνικών, ραδιοφών, τηλεόρασης και διαδικτύου εδώ στον Sky. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ζητάει η Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγο μετά την ανακοίνωση της παράτασης εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολά ότι παρέσυρε την χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε την στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Το Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος, δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και για εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Όλα αυτά βεβαίως επαναλαμβάνουμε στην νέα ανάφλεξη, στη νέα ένταση. Αυτό αναμένεται να το δούμε. Τώρα, η υπομονή πάντως με το Ιράν εξαντλείται, τονίζει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος από το περιοδικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Αναφερόμενος τώρα στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, ενώ παράλληλα είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Την ίδια ώρα, τα ελάχιστα από τα αποτελέσματα και η θριαμβολογία χαρακτήρισαν την διήμερη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Η συνάντηση με τον ομόλογο του Σι Τζιπίνγκ δεν οδήγησε σε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και δεν δημιούργησε προοπτική εκεχηρίας στα στενά του Ορμούζ παρά τη θετική στάση του Ιράν σε κινέζικη πρόταση μεσολάβησης.
Δύο Ιταλικά ανακαλυφτικά απέπλεψαν χθες το βράδυ από τη Σικελία για να συμβάλλουν στον καθαρισμό των στενών του ορμού από τις Νάρκες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρώμης. Προϋπόθεση είναι να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ανακαλυφτικά θα προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού κόλπου σε περίπου έναν μήνα. Τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινάει σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν έχει καμία ισχύ και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα η όποια κίνηση της Άγκυρας να κηρύξει η τουρκική ΑΟΣ, τονίζουν πηγές από την Αθήνα με αφορμή δημοσίευμα του Bloomberg ότι το κυβερνών κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης του Προέδρου Ρετζέπ Ταγί Περντογάν επιδιώκει να του εξασφαλίσει πρόσθετες εξουσίες και κυρίως την δυνατότητα να κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται από τα 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Πιο συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα φέρεται να καταρτίζει νομοθεσία που θα εξουσιωθεί τον Ερντογάν να διεκδικεί τουρκικά δικαιώματα στην αλληλεία, την εξόριξη και τις γεωτρήσεις, καθώς και να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα μεταξύ άλλων σε διαφιλονικούμενα ύδατα στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κανένα πάντως Αιγαίο δεν γκριζάρεται, καμία ενέργεια κράτους νομοθέτηση πρωτοβουλίας δεν συνιστά κάτι που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, τόνισε με δηλώσεις χθες στον Αντένα ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα αφισβητήσει, τόνισε από το Δέλτα του Εύρου ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Όπως είπε ο πρόεδρος, το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20 και είμαστε βέβαιοι ότι πώς όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά. Στην εκτίμηση το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλέον κυβέρνητο στην Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα του ΓΕΘΑ και της ΕΙΠ σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται παράλληλα το ντρόουν δεν πρόλαβε να διαδιανύσει μεγάλη απόσταση πριν να εντοπιστεί τυχαία από ψαράδε, να θυμίσουμε, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα και εξήγησης. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις δύο από τις πέντε συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στην Βουλή. Πρόκειται για τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και για μια ακόμη υποφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των Ντεμπό στην Λάρισα. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε αίτημα αναβολής της συνεδρίας ενώ ζήτησε να εξαιρεθεί ο Πρόεδρος της Γιώργος Γιουργαντάς, τον οποίον κατήγγειλε για μεροληπτική συμπεριφορά, αίτημα πάντως που απορρίφθηκε από την Επιτροπή. Η τεχνική απόφαση θα την πάρει η Ολομέλεια μεθαύριο Τρίτη, ενώ η Επιτροπή Διοντολογίας θα εξετάσει τις τρεις υπόλοιπες δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για την δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής πάντως ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αιτία της διαρροής. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι. Πολύ ωραία ήταν η κατάσταση 50χρονου συντρόφου τη 24χρονη που έχασε τη ζωή τη χθες το απόγευμα μετά από πτώσεις από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή τη Καλλίπολης στον Πειραιά. Ο 50χρονος κλήθηκε από την υπεροδιεύθυνση ασφάλεια Πειραιά να καταθέσει στο πλαίσιο τη προανάκριση για τι συνθήκε κάτω από τι οποίε σημειώθηκε τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή τη πτώση και ήταν εκείνο που ειδοποίησε και το ΕΚΑΒ. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελούμενων αλλά και αποκλειόμενων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον τόπο της υπηρεσίας. Το πρόγραμμα, θυμίζουμε, αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων έχουν από σήμερα έως και τη Δευτέρα.
Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς μετά τις δηλώσεις του καγκελαρίου ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να ζήσουν ή να σπουδάσουν να εργαστούν στις ΗΠΑ, επικαλούμενος τον ταχαίως μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα, αλλά και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμη και για τους ψηλά κατηρτισμένους. Ο γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι ο μεγάλος θαυμαστής της Αμερικής, σημειώνοντας όμως ότι ο θαυμασμός του όμως δεν αυξάνεται αυτήν την περίοδο. Χώρο που λειτουργούσε χωρίς άδεια ο σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 του μηνός σε περιοχή της Αθήνας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του εκμισθωτή του οικείματος, καθώς είχε εγκαταστήσει σύστημα βιντεοσκόπησης με κάμερες ασφαλείας και καταγραφικό μηχάνημα, το οποίο κατέγραψε την κίνηση πεζών έξω από το κτίριο, παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο χώρος λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 ως γραφείο συνδέσμου οπαδών για τις επόμενες αδειοδοτήσεις. Και στην αθλητική ενημέρωση, με σκόρ 99-75, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μύκονο και έκανε το 1-0 στη σειρά για το πρώιμο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Την Πέμπτη, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 87-81. Ως ιδιαίτερη χαρακτήρισε την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε δηλώσεις του στην Media Day του Ερυθρολεύκων εν ώψη του μεγάλου ραντεβού της προσεχούς εβδομάδας. Τα μάτς τώρα για την τελευταία αγωνιστική των Playouts στη Super League με κοινή ώρα έναρξης 7. Έχουμε Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός και ΑΕΛ Ατρόμητος. Και το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για τα play-off στο Greek Basketball League ξεχωρίζει το πρόγραμμα της αθλητικής μεταδόσης της ημέρας. Σάββατο λοιπόν, 16 του μηνός, ανατολή του ηλίου 6 και 13 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 29 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως το πρωινό του Σαββάτου, στο πρωινό του Σαββάτου 16 Μαΐου, όπου επαναλαμβάνουμε σε ρυθμούς Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ταϊβάν, σε ρυθμούς Τουρκίας, σε ρυθμούς Συνεδρίου Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως σε ρυθμούς του Φέρτο με τον Ακύλα. 1651 η γενίτσα αρίστερα αγκαλίζει τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη στον Παρθένιο. Τον δεύτερο, το 1916, υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στην Μέση Ανατολή. 1929 λαμβάνει η χώρα στο Hollywood η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. Ο θείος Όσκαρ λοιπόν δόθηκε για πρώτη φορά σε σήμερα το 1929. 1948, ο Βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει ένα επιπλέη στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, απεσταλμένου της CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. 1966, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας θα εκδίδει την αγγελία τη 16 Μαΐου με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση. Συγχωρείτε. Και τέλος, το 2015 ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρση, ο οποίος ανατράπηκε από το στρατό το 13, καταδικάστηκε σε θάνατο από το δικαστήριο του Καΐρου. 1718 γεννιέται η Μαρία Γκαντένα Αγνιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος. Το 1948 γεννιέται η Κάτια Δανδουλάκη και το 1953 ο Πιερς Μπρόσναν, Φιρλανδός, βεβαίως Αμερικανός, ο οποίος και Τζέιμς Μποντ εκτός όλων των άλλων. 1703 φεύγει τη ζωή ο Σαρλ Περό, Γάλλος παραμυθάς, ταχτοπούντα μεταξύ άλλων και ωραία κοιμωμένη. Το 1953 φεύγει ο Ράινχαρντ, τσιγκάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας και από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της jazz. Ενώ το 2010 φεύγει τη ζωή ο Ρόνι James Dio, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης του heavy metal. Υπήρξε μέρος συγκροτήματος Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio και Heaven and Hell. Και όπως πάντα, η πρώτη πρωινή ενημέρωση του Σαββάτου ξεκινάει με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3. Μια επιλογή από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, έτσι για να λίγο να έρθουμε και σε μια άλλη κατάσταση με τη μουσική αυτή από την, επαναλαμβάνουμε, τη μεγάλη κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3. Με Μονσερά Καμπαγέ και Ευαγγέλη έχει επιλέξει να ξεκινήσουμε. Κωνσταντίνα, καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι, νομίζω ότι είναι ωραίο, ανεβαστικό, έτσι, δυνατό. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσή από την Μελβούρνη. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Και ο Δημήτρης μας λέει ότι στην περίπτωση που κερδίσει η Αυστραλία, λέει ο Δημήτρης, εδώ το Eurovision, το πιο πιθανό το χρόνο Eurovision να γίνει εδώ στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω. Παρακολουθώ μέχρι ένα σημείο. Τα υπόλοιπα δεν τα παρακολουθώ. Δεν είναι κάτι το οποίο έτσι αισθάνομαι ότι με αφορά. Τα γενικότερα, μια γενική εικόνα και ιδέα έχω. Αν αυτό εσύ το συζητάνε στην Αυστραλία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Καλημέρα, καλό πρωινό και στον νέο φίλο που μαθαίνουμε ότι έτσι και μας ακούει και είναι και εκείνος της γειτονιάς, τον κύριο Τάσο από την πλατεία Βικτωρίας. Καλημέρα, κύριε Τάσο. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε εχθές από το State Department. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας στο Νότιο Λίβανο. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραήλ μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Διαρροή χημικής ουσίας εγκαταστάσει εταιρεία στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας χθες το απόγευμα είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάους, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλη ή οποιοδήποτε άλλο. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο δρόμο που βρέθηκε εν απλή ακυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό και πάλι. Καλή δύναμη με όλες και με όλους εδώ στην ακρόαση. Να είστε καλά. Και πάμε στα ρεπορτάζ. Πάμε στα ρεπορτάζ και φυσικά ξεκινάμε με τον Λίβανο, όπου χαιρέτησε χθες το βράδυ την παράταση κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ για ακόμη 45 ημέρες μετά τις συνομιλίες που είχαν οι εκπρόσωποι του στην Ουάσιγκτον με Ισραηλινούς ομολόγους τους. Παράλληλα, η Βηρυτό ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης αυτής της εκεχηρίας, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, να θυμίσουμε ότι 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας στο Νότιο Λίβανο. Στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, ο νότερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε χθες σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανάνοιξη του πολέμου. Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις

0: κάποια πράγματα στο προεδρικό αεροπλάνο που αξίζουν προσοχής, Χριστίνα. Δήλωσε πρώτα απ' όλα ότι η αντιπρόταση του Ιράν εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη, την κοίταξε ξανά, είπε, και την πέταξε στα σκουπίδια. Δέχεται τον εμπλουτισμό, αλλά μετά από 20 χρόνια και εφόσον το επίπεδο εγγύησης από τη Τεχεράνη θα είναι πραγματικό. Άρα δεν το δέχεται. Ρωτήθηκε αν θα βοηθήσει ο ΣΥ στη λήξη του πολέμου και είπε «Δεν ζητάω καμία χάρη. Δεν του ζήτησα να ασκήσει πίεση επειδή δεν χρειάζομαι χάρες. Νομίζω όμως ότι θα το κάνει. Αυτόματα θα το κάνει, θα ήθελε να δει το άνοιγμα των στενών, διότι ομιθεύεται περίπου το 40% της ενέργειάς του από τα στενά».
1: Αυτά λοιπόν με την ανάλυση βεβαίως και το σχολιασμό από τον Μιχάλη Γνατίου. Τώρα δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλεψαν χθες το βράδυ από την Σικελία για να συμβάλλουν στον καθαρισμό των στενών του Ορμούζ από τις Νάρκες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρώμης. Προϋπόθεση είναι να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο ναρκαλιευτικά θα προσεγγίσουν την περιοχή του Πεσκού Κόλπου σε περίπου έναν μήνα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις και βεβαίως θα δράσουν, όπως είπαμε, αν και εφόσον έχει σταματήσει, αν έχουν σταματήσει. Τώρα, πριν πάμε στα του Μανώλη Κωστίδη και όλα αυτά τα οποία μας μεταφέρει τις τελευταίες ημέρες με τα σχετικά δημοσιεύματα αναφορικά με τις ΑΟΣ και με τα ναυτικά μίλια και όλα αυτές τα οποία θα κάνει και νομοσχέδιο η κυβέρνηση και νόμο η κυβέρνηση του κ. Ερντογάν, να σας πω ότι μια τελευταία εξέλιξη που έχουμε στις ΗΠΑ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη. Ο 61 ετών οδηγός συνελήφθη, μεταδίδει η εφημερίδα New York Post. Η αστυνομία δημιουργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο στην παρούσα φάση εκτιμά πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα επίσης και με ρεπορτάζ του CBS. Τώρα, νέα ένταση λοιπόν έχουμε σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Προκαλούν οι κινήσεις της Άγκυρας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ετοιμάζει νομοθεσία για την Τουρκία έως και τα 200 ναυτικά μίλια. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στόχος είναι να ενισχυθούν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο και σε ενεργειακά πλούσιες θαλάσσιες ζώνες της περιοχής. Η Αθήνα στέλνει το μήνυμα ότι ο νέος νόμος δεν παράγει καν αποτέλεσμα, ενώ ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη και έχουμε την ανταπόκριση του. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες από την Κωνσταντινούπολη.
2: Έρχονται σιγά-σιγά που διαρρέονται ουσιαστικά από τους Τούρκους αξιωματούχους προς το πρακτορείο Bloomberg, όπου αναφέρει ότι η Τουρκία θα ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, κάτι που δικαιούται κάθε παράκτια χώρα. Το ζήτημα είναι σε ποια έκταση θα φτάσει η Τουρκία. Σύμφωνα με τον Bloomberg όμως, πηγές του Bloomberg από την Τουρκία λένε ότι η κίνηση της Τουρκίας στοχεύει να δώσει απάντηση στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, στις πλούσιες με φυσικό αέριο θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου και να σηματοδοτήσει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγωνιστεί. Επίσης, το νομοσχέδιο όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα, λέει το Bloomberg, σε αλληλεία εξόριξη και γεωτρήσεις, και να συμπεριλαμβάνουν και τα αμφισβητούμενα ύδατα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λέει το Bloomberg. Ναι. Αυτό το νομοσχέδιο δίνει μια εξουσία στον Ερντογάν που μπορεί να κηρύξει οποιαδήποτε περιοχή η Τουρκία θεωρεί ότι φτάνουν οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, από τη μέση του Αιγαίου και ανατολικότερα, ο Ερντογάν οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να κηρύξει περιοχή ειδικού καθεστώτος, εκεί όπου μπορεί να ζητείτε η έγκριση, η επικύρωση της Τουρκίας για αλληλεία, για θαλάσσια πάρκο, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος. Από εκεί πέρα, εντύπωση προκαλεί και η δήλωση του Τσαγρί Ερχάν, επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, του Ερντογάν, ότι το νομοσχέδιο δεν αποτελεί ένα νέο βήμα κατά της Ελλάδας, αλλά λέει δεν έχει αλλάξει η θέση της Τουρκίας για τα 6 μίλια στο Αιγαίο και η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995 για την αιτία πολέμου του Κάζους Μπέλι ισχύει. Θα συνεχίσει να υφίσταται η κατάσταση σύμφωνα με την οποία η παραβίαση των 6 μιλίων έστω και κατά ένα εκατοστό δήλωσε χαρακτηριστικά θα θεωρηθεί αιτία πολέμου. Αυτό λέει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής
3: λέει ο επικεφαλής του Προέδρου της Τουρκίας ότι και ένα εκατοστό θα είναι αιτία πολέμου. Είναι βαριές κουβέντες αυτές.
2: Είναι πολύ βαριές κουβέντες. δεν συμβαδίζουν με την διάλογο, την διαβούλευση που υπάρχει στο τελευταίο διάστημα, διότι η τουρκική εθνική συνέλευση δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο. Λέει, εξουσιοδοτεί την τουρκική κυβέρνηση για κάθε ακόμη και στρατιωτικό μέτρο. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο, από τη μία να διαρρέουν στο Bloomberg για τα 200 μίλια, από την άλλη να διαρρέουν ότι με το ειδικό καθεστώς θα αμφισβητηθούν τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι στο Bloomberg και τα γράφει το Bloomberg. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι κάνουν συνεντεύξεις τύπου. Τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο λέει ότι θα αμφισβητηθούν, θα τεθεί το ζήτημα των γκρίζων ζωνών. Και έρχεται και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, και λέει: Κάζους Μπέλη, αν πάτε 6 συν 1 μίλι, νομίζω ότι δημιουργείται ένα κλίμα. Να δούμε αν θα αλλάξει το επόμενο διάστημα.
1: Νέα αυστηρά μηνύματα προς την Τουρκία για τις ανθρωπιστικές της τάσεις αλλά και την ομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας έστειλε η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ όπως τα κατέγραψε και τις δηλώσεις όλες. Επαναλαμβάνουμε, προφανώς δηλώσεις θα γίνουν, προφανώς αντιδράσεις θα υπάρξουν επίσημα όταν θα έρθει κάτι επίσημο. Έτσι μιλάει και έτσι είναι η διπλωματία. Βεβαίως γίνονται δουλειές και πίσω από κλειστές πόρτες, πίσω από άλλους διαδρόμους. Μαρία Τσιλίνκου στο ρεπορτάζ.
4: Με φόντο τις προαναγγελίες της Άγκυρας αναφορικά με τα σχέδιά της να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ηρεμών νερών. Δεν θα έχει καμία ισχύ διαμηνή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Κανένα εργείο δεν γκριζάρεται. Καμία ενέργεια, κράτους, νομοθέτηση, πρωτοβουλία δεν συνιστά κάτι που έχει, που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, δικαίου της θάλασσας. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν το υποτιμώ, προσέξτε. Και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή έδωσα ξεκάθαρη απάντηση εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ότι κάτι τέτοιο δεν παράγει, δεν θα παράξει ένομο αποτέλεσμα.
4: Στο εσωτερικό της γείτονος, κύκλοι που υποστηρίζουν τη θεωρία της αποκαλούμενης γαλάζιας πατρίδας δυναμητίζουν το κλίμα επιδιώκοντας στη θεσμική της κατοχύρωση.
6: Εγκεμενλικ devrinde silahsız olması gereken adalar Yunanistan tarafından silahlandırıldı. Bu Yunanistan'ı birincisi suçlu duruma düşürüyor. İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanınan hakta bu gördüğünüz harita içerisindeki kayalık
4: Τα σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο.
7: Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20 και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά.
4: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με τη νέα πρόκληση της Άγκυρας.
8: Δεν απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών παρά μόνο 10 μέρες μετά τα δημοσιεύματα και μετά από ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ανακοινώσει τώρα που είδε τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός, ότι θα ποντίσουμε το καλώδιο Κύπρου-Κρήτης. Ή θα συνεχίσει να κάνει τίποτα.
4: Η Αθήνα τονίζει ότι εργάζεται για σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διάλογο.

0: Πάμε τώρα στο σχόλιο και θα κλείσουμε τα ζητήματα αυτά με τον σχολιασμό και από τον Διευθυντή της Εφημερίδας Καθημερινή, τον Αλέξο Παχελά, διότι έχει αναλύσεις, έχει συζητήσεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον παρόντα χρόνο, αλλά και βεβαίως να θυμίσουμε ότι έχουμε και το συνέδριο το οποίο διοργάνωσε και η Εφημερίδα Καθημερινή μαζί με τους Financial Times, όπου εκεί ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γεραπετρίδης έχει επαναλάβει και επανέλαβε το ότι μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Αλέξο Παχελά και Χριστίνα Βέβαια.
1: Υπάρχει αυτή μια δυσαρέσκεια και μια έκπληξη στην Αθήνα, διότι ξαφνικά το κλίμα έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι επασεντώσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί αλλάζει τάση η Τουρκία. Είναι σαφές βεβαίως ότι όπως ενερευόταν ότι θα πάει σε κάποια άρση του Κάσου Μπέλη, κάτι τέτοιο, προφανώς ζούσε σε κάποιον άλλο κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα έχει αυτός ο νόμος. Διότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες που λένε ότι μπορεί να έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη 200 μιλίων, το είδαμε αυτό σε ένα τηλεγράφημα του Bloomberg. Άλλοι λένε ότι μπορεί να έχει συγκεκριμένο χάρτη με γκρίζες ζώνες που αμφισβητεί η Τουρκία. Όλα αυτά όμως περιμένουμε να τα δούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος νεύρων με πάρα πολλές διαρροές και σε ξένα μέσα ενημέρωση και σε τουρκικά, και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει.
2: Το κείμενο του είναι άγνωστο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ακούσαμε νωρίτερα όμως να μας λέει ο Μανώλης ότι δίνει εξουσία στον Ερντογάν. Τι ισχύ έχουν αυτές οι εξουσίες βάσει και του διεθνούς δικαίου? Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λωνίσει ότι θέλει μία χώρα βάσει του δικού της νομοσχεδίου, νόμου, το οποίο όμως δεν συμφωνεί με ένα διεθνές δίκαιο?
1: Ζούμε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο δεν πριτανεύει ακριβώς όπως έχουμε δει παντού. Έτσι, ακόμα και ο Τραμπ δεν είναι ακριβώς η Αμερική που το σέβεται, πάση τόση. Οπότε ζούμε σε ένα κόσμο πάρα πολύ άναρχο. Με αυτή τη λογική, αν θελήσει για κάποιο λόγο ο πρόεδρος Ερντογάν να πάρει μια απόφαση η οποία αντίκειται, πάση τόση, στο διεθνές δίκαιο αλλά και στα ελληνικά συμφέροντα, μπορεί να το κάνει ασφαλώς. Και νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια επόμενη φάση όπου ίσως, πάει από το μυαλό με εμένα, η Τουρκία θέλει και να εκβιάσει μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή απειλεί με αυτόν τον τρόπο, λέει ότι ούτε ένα εκατοστό δεν θα κάνουμε πίσω και ούτω καθεξής, για να μας οδηγήσει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
2: Γιατί τώρα θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση? Τι έχει αλλάξει ή τι θεωρεί ότι θα έχει δίπλα της ως σύμμαχο, και τι έγινε με τη διακήρυξη των Αθηνών?
1: Η διακήρυξη των Αθηνών θα έλεγα ότι είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα τι έχει αλλάξει? Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη ενόχληση της Τουρκίας
2: με
1: τους Patriot και μερικές κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, με το γεγονός ότι πήγαν οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα με ευρωπαϊκή ομπρέλα στην Κύπρο. Νομίζω ότι υπάρχει επίσης μια ενόχληση για τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν έχει πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Ξέρεις, υπάρχει ένα παράθυρο αυτή τη στιγμή, κατά το οποίο η Ελλάδα κάνει πολλά βήματα για να θωρακιστεί πάλι αμυντικά. Περιμένουμε τις άλλες φρεγάτες. Περιμένουμε πάση τόση κάποια αντιεροπορικά συστήματα, κάποιους πυράβλους και το καθεξής. Και νομίζω ότι επειδή αυτό θα κρατήσει 1,5 χρόνο περίπου το παράθυρο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παραγγελίες και εξοπλισμοί, ίσως η Τουρκία δοκιμάζει κάπως τώρα τα νερά.
2: Ναι. Η Αθήνα βλέπουμε ότι επιμένει ότι είναι περί όλα αυτά για εσωτερική κατανάλωση. Είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου πες, όχι. Και πώς θα μπορούσε λοιπόν να αντιδράσει?
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι στην Αθήνα που πάντα αγοράζουν το καλό σενάριο. Και η αλήθεια είναι και υπάρχουν και κάποιοι από την Τουρκία ή πρεσβεία εδώ ή άλλοι, οι οποίοι συνεχώς λένε μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι πάντως έμπειροι διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν στους ώμους τους όλοι διαπραγμάτευση με την Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό, τους βλέπω ότι αυτή τη φορά είναι ανήσυχοι. Δηλαδή δεν νομίζω το αποδίνουν απλώς σε ένα εσωτερικό παιχνίδι, καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει αλλάξει.
2: Και ευνηδιάστηκαν?
1: Ευνηδιασμός νομίζω ότι υπήρξε, ναι, σαφέστατα.

Είναι το 1987 που αυτό το τραγούδι των U2, το With or Without You, βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Hot 100 και είναι το πρώτο κομμάτι των Ιρλανδών, όπου θα παραμείνει για 3 ολόκληρες εβδομάδες στη νούμερο 1 θέση.

0: ώρα λοιπόν είμαστε και μια τρίτη τετραετία τώρα. Σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας και κάνοντας και γύρω στα την έναρξη του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Όπως είπε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η μειώση των φόρων αλλά και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινάει σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή και Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Να τον ακούσουμε.
1: Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Μειώνεται το δημόσιο χρέος, απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν το γραφείο στο Μέγαλο Μαξίμου.
0: Στην εκτίμηση αλλάζουμε θέμα, το θαλάσσιο ντρόουν, το συνέδριο καταρχάς συνεχίζεται, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την εκλογή του συνέδριου αλλά και την ομιλία του Πρωθυπουργού εκ νέου στο κλείσιμο του συνεδρίου. Πάμε τώρα στην εκτίμηση, το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητος Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Κατέληξε σύμφωνα με τις έρευνες του το ΓΕΘΑ και η ΕΥΠ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, περισσότερα στοιχεία.
2: Σύμφωνα πράγματι με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η έρευνα για την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν ολοκληρώθηκε και μάλιστα υπάρχει πόρισμα λίγων σελίδων από το ΓΕΘΑ σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στις σελίδες του γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων του ντρόουν. Προσδιορίζεται με βεβαιότητα ότι έχασε τον προσανατολισμό του, συγγνώμη, και βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Προσδιορίζεται ακόμα ότι δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το μη επανδρομένο σκάφος βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Άρα, Χριστίνα, το ενδεχόμενο να ξεκίνησε την διαδρομή του από κάποια μυστική ουκρανική βάση στη Λιβύη, μιας να απομακρύνεται. Δεν προσδιορίζεται πάντως το ακριβές σημείο αφετηρίας του ντρόν, ούτε όμως και ο στόχος που επρόκειτο να πλήξει, πιθανότατα κάποιο πλοίο του ρωσικού στόλου. Με δεδομένο ότι δεν ολοκλήρωσε την αποστολή του, μπορούν μόνο να γίνουν εκτιμήσεις. Τέλος, να σου πω, Χριστίνα, ότι από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι που πάντως φέρεται να έχουν παραδεχτεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα και σχετικές εξηγήσεις.

θα μου σκάδα σας αφήσουμε. Θα επανέλθουμε λίγα λεπτά μετά τις 6 και θα δελτίσουμε την Αγγελική Καρδιόλακα με όλα αυτά που είχαμε και στην Βουλή εχθές. Με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κύριο Ανδρουλάκη, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κουβέντα και τις κουβέντες εντός του Κοινοβουλίου του κ. Αδωνή Γεωργιάδη με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως το επόμενο ημίωρο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι δελτίου ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ ζητά η Βηρετός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Στο Ιράν, ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε Ισραηλινά μέσα ότι η χώρα του προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου. Φέρεται να ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες ή και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, τόνισε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, είπε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Ταχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Αναφερόμενος στην Ταϊβάν, προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα. Παράλληλα, είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Τώρα, οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο υφυπουργός εξωτερικών της Ταϊβάν, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τι μελιγενέστε σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Παράλληλα, ο υφυπουργός εξωτερικών της Νέσου τόνισε ότι ο μόνο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζό στη Νέα Υόρκη. Ο 69χρονος οδηγός συνελήφθη, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο εκτιμάται πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δηλώσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάους, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο δρόμο που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητο στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Εκτιμάται ότι το δρόμο δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες, καθώς βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόουν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι πάντως που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες Έλληνες συνομιλητές τους, Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας μάλιστα εξηγήσεις. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό, 6 και 8 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο πρωινό της 16ης Μαΐου. Ακύλα φέρτο να τελειώνουμε και να περάσουμε όλες και όλοι καλά το βράδυ σήμερα με την Eurovision. Φαντάζομαι ότι έτσι μαζόξει τα σπίτια θα υπάρξουν, ωραίος καιρός θα υπάρχει, οπότε και τα μπαλκόνια και οι βεράντες μια χαρά θα είναι. Όλοι μαζί λοιπόν, έτσι να διασκεδάσουμε ένα πολύ ωραίο πανηγύρι, μια πολύ ωραία ευκαιρία για να διασκεδάσει κανείς με παλιότερα με πολύ καλές προτάσεις τραγουδιών, αλλά όπως και να έχει, έτσι όπως είμαστε, νομίζω το χρειαζόμαστε, να διασκεδάσουμε πολύ πολύ ωραία, όμορφα. Προσοχή όμως, γιατί παιδιά έχουμε και πανελλαδικές εξετάσεις, οπότε παιδιά διαβάζουν. Εντάξει, μια μέρα σήμερα μπορεί να είναι και αυτά σε μια άλλη κατάσταση, αλλά προσοχή και παρακαλούμε να τηρούμε και έτσι όσο μπορούμε τις ώρες κοινής ησυχίας. Τα παιδιά διαβάζουν, δίνουν εκείνη τον, τη δική τους έτσι, το δικό τους αγώνα και τη δική τους έτσι, σημασία στο, σε όλη τη δουλειά που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα. Οπότε λοιπόν, έτσι μια ημέρα με πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε και φυσικά το βράδυ με φίλους, συγγενείς, παρέες, ωραίες, είτε έξω με στα καταστήματα που προφανώς θα παρακολουθούν και την Eurovision και με το που βγει ο Ακύλας έκτος θα τραγουδήσει με το φέρτο, προφανώς θα γίνουν και τα σχετικά έτσι πάρτι και όλα αυτά. Όπως και να έχει πάντως, να είμαστε καλά, δυνατοί και γυροί. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, φροντίζει για ό,τι καλύτερο φτάνει στη δικά σας τα αυτιά με την ποιότητα του ήχου μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού μαζί με την Πέρσα Μπόλια. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραΐτης ήδη εδώ. Φαντάζεστε δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Έχετε την καλημέρα του. Λέτε και εσείς δική σας καλημέρα. Και εμείς βεβαίως περιμένουμε να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσα από τον Πέτρο, δια του Πέτρου μάλλον, αλλά και μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα μας στο διαδίκτυο και φυσικά με στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα είτε μέσω κινητού είτε μέσω του διαδικτύου. Καλημέρα στην Τριανδρία των Γεωργιδών. Γεωργίδες, Κότσαρης, καλημέρα κύριε Κότσαρη. Πνίκα, να είστε καλά, αρτοποιείο με όλη την ομάδα του. Και Πνίκα θα βρείτε, νομίζω ότι ο καλύτερος πλέον ανταποκριτής και για τα ζητήματα Eurovision Άρης Πορτοσέλτα θα βρει και στη Βιέννη. Σίγουρα, μια που βρίσκεται εκεί για άλλους λόγους, δεν είναι για την Eurovision, αν και, και το σκουφάκι έχει το αυθεντικό φέρτο το έχει και την εμφάνιση που έκανε στην τηλεοπτική του εκπομπή μαζί με τη Μαρία Αναστασοπούλου από την Βιέννη. Πνίκα θα βρείτε και στη Βιέννη όσοι Έλληνες πηγαίνετε. Αρτοπία Πνίκα. Φυσικά με όλη την ιστορία του Δημητρίου Κότσαρη, τη συνέχεια την οποία έχει επάξια και φυσικά πολύ πολύ καλά, κρατάει πολύ ψηλά τη σημαία ο Γιώργος Κότσαρης. Καλημέρα κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά, καλή δύναμη. Γιώργος Δεδρινός, πολύ μεγάλη ιστορία στη Φωκίωνος Νέγρη, καλημέρες. Sweeting Mornings, Morning Sweeties εκεί στη Φωκίωνος Νέγρη, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και φυσικά Γιώργος Σίσκας με τα αρώματά του και τα χρώματά του και τις απολαύσεις του, να είστε καλά Γιώργο, καλημέρα. Και φυσικά ο Άγγελος εδώ Παγκράτη με πολύ μεγάλη ιστορία και εκείνο στο χώρο της εστίασης. Καλημέρα Άγγελε, καλό πρωινό. Αν και νομίζω ότι λίγοι αυτή το πολύ ωραίο ταξίδι σιγά σιγά, αλλά κρατώντας όλες τις αναμνήσεις τις υπέροχες. Να είστε καλά όλες και όλοι. Εμείς όμως όχι, δεν θα πάμε με Ακύλα τώρα, διότι θα παίξουμε και τον Ακύλα βεβαίως προφανώς, αλλά η δεύτερη της εκπομπής όπως πάντα η Κωνσταντίνα μας θυμίζει στιγμές από την ελληνική παράδοση, η ελληνική παραδοσιακή μουσική στον ΣΚΑ 100,3, έτσι για κάτι διαφορετικό που και σας αρέσει και το έχουμε συνηθίσει. Πρώτη ώρα κλασική μουσική, δεύτερη ώρα ελληνική παράδοση και λίγο δυναμώστε γιατί είναι ακόμα

0: Κύψελη, καλημέρα. Καλό πρωινό του Φωκίου Νοσταλγίου. Να σε καλά, καλή δύναμη και εσένα. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρες. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Να είστε καλά και κάθε και ό,τι επιθυμείτε. Καλή δύναμη φυσικά στην Αρούμπα, στην Αλάσκα, στην Μαρτινίκα, στο Νέο Δελχή. Καλή σας μέρα στο Σενζέν. Πολύ, πολύ καλό πρωινό εδώ από εμάς στον Sky 100,3. Και δεν ξέρω το παπάκι αν πάει στην Ποταμιά. Πάντως εμείς θα πάμε στο κοινοβούλιο τώρα και όχι μόνον και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με αφορμή ζητήματα που αφορούν το κοινοβούλιο. Με επίδικο την ηθική, την πολιτική, με την παράθεση του Μεγάλου Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη για το ακίνητο που νοικιάζει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο για συκοφαντία με στόχο την ηθική του εξόντωση. Μιλά ο πρόεδρος του Πασόκ, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να ζητά πιστικές απαντήσεις. Πελόπη Γκαλιό έχει το ρεπορτάζ.
1: Μάχη χαρακομμάτων συνεχίζουν να δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τις καταγγελίες για την περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου του Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για οργανωμένη εκστρατεία λάσπης που επιχειρεί την ηθική του εξόντωση, απάντησε για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο.
2: Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί Πασόκ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης.
3: Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι εντελώς αίμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα.
4: Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει τις καταγγελίες σε προσπάθεια αντιπερισπασμού για τα σκάνδαλα που βαρύνουν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ απάντησε και για τα χρήματα που διατηρεί σε τράπεζα των Βρυξελών.
2: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014.
5: Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη.
1: Η κόντρα Ανδρουλάκη Μαρινάκη άγγιξε μέχρι και τη μυθοπλασία με αφορμή την υπογραφή του δημοσιεύματος που ανέδειξε τις καταγγελίες με το όνομα Κατακουζινός.
2: Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από το Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό βυζαντινολόγο.
5: Ενώ η σειρά έσκησε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο ΠΑΣΟΚ, την τύχη του κόμματος Βυζάν, το Κωνσταντίνου Κατακουζινού, θα έχει.
1: Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση τονίζει πως εγείρει ηθικό και όχι νομικό ζήτημα για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη.
0: Τώρα, πάμε στα του Κοινοβουλίου, όμως τώρα στη διαδικασία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών που συνεδριάζει η αρμόδια και σχετική επιτροπή. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις δύο από τις 5 δικογραφίες που έχουν διαβεβαστεί στην Βουλή. Είχε προηγηθεί μια θυελλώδη συνεδρίαση. Πάμε να ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό, βεβαίως μετά στην Ολομέλεια, καθώς υπήρξε και κόντρα μεταξύ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να τους ακούσουμε.
6: Ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία...
7: Μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε την απάντηση.
6: Θέλω να μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
8: Είστε
7: φασίστας. Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
6: Φασίστας. Πρόκειται περί...
7: Σας παρακαλώ, κυρία...
0: Πολλές είναι πάντως οι ζημώσεις στο πολιτικό σκηνικό, με τα κόμματα να ανεβάζουν τους τόνους και την εκλογολογία να φουντώνει. Η κυβέρνηση θέτει ως βασικό διακύβευμα την πολιτική σταθερότητα, ενώ αναταράξει τη σεντροαριστερά, προκαλούν οι επικείμενες ανακοινώσεις των νέων σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τη Μαρία Καριστιανού. Στην αριστερά, το πουλόβερ της κοινοβουλευτικής ομάδας ξυλώνεται με την αναξιωτοποίηση του κ. Φερχάτ Οζγκιούρ. Βεδέσπινα να βλεπάκι στο ρεπορτάζ.
1: Με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης, προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
5: Θεωρώ λοιπόν ότι η πολιτική είναι πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
1: Το Πασόκ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση.
8: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κύριου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
9: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
1: Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
10: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
1: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
11: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
0: Τώρα, πολλές είναι οι ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό. Με τα κόμματα να ανεβάζουν τους τόνους και την εκλογολογία να φουντώνει. Η κυβέρνηση θέτει ως βασικό διακύβευμα την πολιτική σταθερότητα, ενώ να ταράξει την κεντροαριστερά προκαλούν και οι επικείμενες ανακοινώσεις των νέων σχηματισμών από τον Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Μαρία Καριστιανού στην Νέα Αριστερά. Το πουλόβερ της εξωκοινοβουλευτικής ομάδος ξεκτυπλώνεται και ξετυλίγεται με την ανεξαρτητοποίηση του κ. Φερχάτ Ozgur. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσπερα Λεπάκη.
1: Το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
5: Θεωρώ λοιπόν ότι η πολιτική είναι πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
1: Το Πασόκ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση.
8: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κύριου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
9: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
1: Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
10: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
1: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
11: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
0: Μένουμε σε αυτά τα οποία όμως η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι δίνει ή μπορεί να δώσει, και βεβαίως μιλάμε για το νέο δημοσιονομικό χώρο για να πάμε στις παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Βλέπει η κυβέρνηση μετά την υπέρβαση των στόχων του προπολογισμού κατά 2,88 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τετράμινο. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροελαφρύνσεις, μειώσεις φορών αλλά και νέα μέτρα στήριξης εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Χρυσός να μας τσούφει στο ρεπορτάζ.
12: Με τον προϋπολογισμό να καταγράφει το τετράμινο υπέρβαση στόχων 2,88 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυβέρνηση είναι αισιόδοξη ότι θα καταφέρει να αυξήσει τον δημοσιονομικό χώρο που ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που προσώρας έχει στη διάθεσή της για τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που θα αφορούν το 2027. Σε πρώτο πλάνο μπαίνουν οι επιχειρήσεις.
13: Θα έχουμε πάλι καλές ειδήσεις και για τις επιχειρήσεις που θεωρώ ότι πρέπει να πάρουν και ειδικά οι μικρομεσαίες παραπάνω στήριξη. Έχουν μειωθεί αρκετά οι φόροι, πρέπει να μειωθούν κι άλλο.
12: Μείωση προκαταβολής φόρου, πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μείωση εργοδοτικών εισφορών και αλλαγές στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες είναι μερικά από τα μέτρα που εξετάζονται.
14: Διεκδικούμε την εξαίρεση του εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Είναι το νούμερο ένα. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε λουκέτα κάποιες επιχειρήσεις.
12: Διορθώσεις στον ένφια, αυξήσεις στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, παρεμβάσεις στην κλίμακα ενοικίων και ενίσχυση των εισοδημάτων εξετάζονται για τους πολίτες.
13: Πρέπει να πάνε όσο γίνεται στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που έχουν παραπάνω ανάγκη, με μόνιμο τρόπο, όχι με λογική επιδομάτων.
12: Πολύ πριν την ΔΕΘ, στο τέλος του μήνα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση από το αποθεματικό των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
15: Να επεκταθούν τα υφιστάμενα μέτρα ή και να δούμε και άλλου είδους μέτρα τα οποία μπορούμε να ρίξουμε και αυτά στη μάχη για να στηρίξουμε τους πολίτες.
12: Στο μεταξύ, σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε και το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ και τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με την ΑΔΕ να ανακοινώνει 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον οφειλές το πρώτο τρίμηνο φέτος.
16: Καταρχάς, βάλε τα χρέη μέχρι το 25, γιατί εξαιρείται τα τελευταία δύο χρόνια που τους ανεβάζει το ποσό. Δεύτερον, η αγορά ζητά 120 δόσεις.
12: Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί τον Ιούνιο.
0: Στον δρόμο τώρα βγήκαν ξανά οι αγρότες της ΣΕΡΕΣ, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη στήριξή τους έμειναν ανεκπλήρωτες. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
17: Μήνες μετά τα μεγάλα μπλόκα, οι αγρότες της ΣΕΡΕΣ βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις στο τελωνείο του Προμαχώνα όταν αποφασίζουν να προχωρήσουν σε καθιστική διαμαρτυρία. Νωρίτερα κλείνουν για μία ώρα με τα τρακτέρ την Εθνική Οδό Σέρων Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα.
18: Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν ότι τίποτα από όλα όσα είχαν συμφωνηθεί στον προηγούμενο κύκλο των κινητοποιήσεων δεν έχει τηρηθεί. Κάτι το οποίο τους οδηγεί και πάλι στον δρόμο των κινητοποιήσεων.
19: Όπως τα σκότουσαν, έτσι να μας τα δώσουν πίσω. 310 πρόβατα με σκότουσαν, τα παράγωσαν μέσα στο Μαντρί. Τι θα κάνω εγώ τώρα.
17: Στο επίκεντρο επιπτώσεις της ευλογιάς και οι τιμές συγκεκριμένων προϊόντων.
20: Δεν ξέρουμε γιατί δεν πληρωθήκαμε. Δύο δηλώσεις είναι και ο γιος μου δεν έχουν πάρει τίποτα και δεν ξέρουμε γιατί δεν πληρωνόμαστε. Αλλά πού θα μάθουμε δεν ξέρουμε, δεν μας είναι τίποτα. Ούτε από εκεί ούτε από εκεί.
17: Οι αγρότες των ομών Σερών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και με την καταβολή των επιδοτήσεων λόγω ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ.
21: Τα ρύζια μας είναι στις αποθήκες απόλυτα και όσοι κατάφεραν να πουλήσουν σε εξιφτυλιστικές τιμές. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι 300 τόνοι, οι χιλιάδες τόνοι που εισήγαμε από τις τρίτες χώρες πήγαν στις 750.
17: Πονοκέφαλος για τους παραγωγούς και το κόστος παραγωγής που αυξήθηκε ξανά λόγω του ανωδικού ραλί τιμών παγκοσμίως στο πετρέλαιο.
22: Το κόστος καλλιέργειας έχει γίνει αβάσταχτο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ταΐσουμε τις οικογένειές μας.
17: Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι πολλές από τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει από την κυβέρνηση κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις δεν έχουν υλοποιηθεί.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με αστυνομικό θέμα. Προφυλακιστή εκρήθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορουμένους που συνελήφθησαν για την ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω Διθωρέα, η Έλληνα Γαλάρη.
23: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους 6 από τους 8 κατηγορουμένους για τη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Διθωρέας. Κάποιοι παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους, κάποιοι άλλοι όχι.
24: Αποδέχομαι ότι συμμετείχα στη ληστεία. Με τους συγκατηγορούμενους μου είμαστε φίλοι. Ανήκουμε στον αναρχικό χώρο. Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα και δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε κατά των αστυνομικών. Βάλαμε αντίσταση κατά των αρχών. Δεν υπάρχει αρχηγός, είναι κατά της ιδεολογίας μας.
23: Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Από νωρίς το πρωί βρίσκονταν έξω από τα ανακριτικά γραφεία περίπου 60 αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Μετά τις προφυλακίσεις των κατηγορουμένων, οι αλληλέγγυοι προσπάθησαν να αποθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, φέθηκαν δύο κατηγορούμενοι.
25: Τα ισχνά στοιχεία τα οποία υπήρξαν για την εντολίδα μου δεν ήταν ικανά να την οδηγήσουν σε προσωρινή κράτηση και με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε την απαλλαγή της με βούλευμα στο τέλος της προδικασίας.
23: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2022. Για τις 11 επιπλέον ληστείες που αποδίδονται στο κύκλωμα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων επιφυλάχθηκαν να απολογηθούν.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθαρίζει ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν 69χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό και πάλι. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 16 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ήρθε η δική σας στιγμή. Η στιγμή όπου ο Πρίτανος των Φορτηχνών Επιστημόνων, ο κύριος Αιμένης, απάντα στα δικά σας ερωτήματα. Καλημέρα, πούμε στο Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό στην παρέα. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Εδώ πάμε να απαντήσουμε και να απαντήσουμε μάλλον ο ίδιος στα δικά σας ερωτήματα. Εμείς θα τα θέσουμε στον ίδιο τον κύριο Σεμένη. Κύριε Σεμένη, καλημέρα. Καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια χαρά, κύριε Γενέτη, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ, τα φορολογικά μας στρέφουν.
0: Και δεν μας αφήνουν και ποτέ κιόλας. Αυτό είναι το δεδομένο. Πώς το λέω, έτσι είναι. Σε ένα γενικότερο σχόλιο ρωτάνε και ο κρατές μας, κύριε Σεημένη. Είτε την κάνω εγώ τη δήλωσή μου, είτε την κάνει ο λογιστής μου. Ποιος έχει την ευθύνη και το λάθος, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, την ευθύνη την έχει ο ίδιος ο φορολογούμενος. Ποιος πρέπει να εμπιστεύεται έναν καλό λογιστή, καταρχήν. Βέβαια, υπάρχει ενοχική σχέση ανάμεσα στον λογιστή και τον πελάτη. Αν λέει ο λογιστής κάνει ένα τραγικό

0: λογικό λάθος και πρέπει να περάσει ο πελάτης στην εισαγωγή, τότε θα μπορεί να στραφεί εναντίον του λογιστή του. Δεν συμβαίνουν τακτικά αυτά, αλλά γιατί οι λογιστές με την πίεση που έχουν, μπορεί να κάνουν βέβαια και ένα λάθος, αλλά με την πίεση που έχουν αποκτούν και τρομακτική εμπειρία και γνώση και προχωράνε, ας πούμε.
1: Το κουμπί πάντως και τη σφραγίδα την βάζει και την υπογραφή τη βάζει αυτός ο οποίος αναφέρεται στην δήλωση. Σωστά.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει και η δέουσα επιμέλεια, ναι. Ένας νόμος. Έτσι στρογγυλά θα το πω τώρα για να καταλάβουν τι λέω. Εννοώ. Η δέουσα επιμέλεια που σημαίνει ότι ο λογιστής έχει ευθύνη εναντί του κράτους,
1: ναι,
0: για τις δηλώσεις που υποβάλλει. Δεν πρέπει να υποβάλλει ψεύτικες δηλώσεις ή λανθασμένα πράγματα. Εκτός αν είναι ανθρώπινο, βέβαια το συγχωρεί.
1: Προφανώς. Όλα μπορούν να γίνουν και όλα μπορούν να συμβούν, βεβαίως.
0: Στην τριπλέτα. Φορολογούμενος, λογιστής, κράτος. Το βλέπει κανείς με πιο πολύ λεπτομέρεια.
1: Πάμε στα βασικά, κύριε Σιεμένη μου, και τα ερωτήματα δεν απαντήσουμε στα ερωτήματα των ακροατών μας με πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία ρωτούν. Το ξεκλείδωμα των κλειστών σπιτιών με ποιες ενέργειες γίνεται, δηλαδή κίνητρα και προϋποθέσεις. Θυμήστε τα μας, κύριε Σιεμένη, νομίζω δεν έχουμε ξαναναφερθεί σε εκπομπή μας εδώ. Πείτε μας τι συμβαίνει.
0: Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλά σπίτια που είναι ξενίκιαστα,
1: ναι,
0: κλειστά τα λέμε τώρα εδώ.
1: Σωστά.
0: Και υπάρχουν και στα Airbnb δικιασμένα.
1: Ναι.
0: Όμως λέει να φύγουν από τα Airbnb και να κάνουμε μακροχρόνιες μισθώσεις.
1: Ναι.
0: Μακροχρόνιες μισθώσεις είναι πάνω από ένα έτος, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν κάνεις λέει για 3 χρόνια μια μίσθωση και τη βγάλεις από τη βραχυχρόνια μίσθωση στο Airbnb ή τη βγάλεις από το κενό που έχεις, ας πούμε, κλειστό, θα έχεις απαλλαγή από το φόρο για 3 χρόνια. Ας πούμε να πάρω ένα παράδειγμα. Εάν έχεις ετήσιο νίκη 8.000, θα γλιτώσεις 1.200 ευρώ κάθε χρόνο. Επί 3 χρόνια είναι 3.600 ευρώ θα γλιτώσεις τα 3 χρόνια. Και μιλάμε για ενίκιο μέχρι 12.000, γιατί από 12.000 και πάνω το ενίκιο δεν φορολογείται με 15%, φορολογείται μέχρι 35%. Κλιμακωτά έτσι. Λοιπόν, επομένως, εδώ θα πρέπει να προσέξουμε. Γιατί οι ιδιοκτήτες θα γλιτώσουν αυτό το φόρο. Επίσης, οι ιδιοκτήτες θα έχουν μια ασφάλεια σύμβασης που όταν σπάει το συμβόλαιο. Δηλαδή, τι πάνε να πει αυτό. Εάν φύγει ο νοικιαστής σου, έχεις το δικαίωμα επί 3 μήνες να το ξανανοικιάσεις το σπίτι. Και χωρίς να χάσεις αυτή την τρίχρονη, ας πούμε, απαλλαγή από το εισόδημα, από το φόρο εισοδήματος. Έτσι. Άρα λοιπόν, και οι νοικιαστές έχουν ωφελήματα. Γιατί έχουν περισσότεροι και πολλές κατοικίες. Θα πέσουν τα ενίκια έτσι. Σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς και της
1: ζήτησης. Ναι, προφανώς. Ναι.
0: Επίσης, το κινητικό προσωπικό που λέει ο νόμος, δηλαδή οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι ένστολοι, θα βρίσκουν ευκολότερα σπίτι για 6 μήνες που το θέλουν για να μένουν εκεί. Και το καλοκαίρι να φεύγουν να πηγαίνουν σπίτι.
1: Ναι.
0: Να σπάει σύμβαση, ας πούμε, για 6 μήνες. Επιτρέπει εδώ για 6 μήνες να το δικαιώσει.
1: Θέλει πολλή δουλειά, κύριε Σιεμένη, δυστυχώς και από την πολιτεία και από όλους εμάς. Το να πείσουμε, να πιστεί ο κόσμος να ανοίξει τα σπίτια του που λέμε ότι είναι κλειστά σπίτια, να τα ανοίξει, να τα δώσει σε αυτή τη διαδικασία. Θέλει πειθό, θέλει επιχειρήματα και θέλει και κίνητρα. Όλα αυτά βεβαίως προφανώς για να μειωθούν, αλλά και να μειωθούν τα ενίκια, αλλά και βεβαίως για να βρει ο κόσμος ένα σπίτι στο οποίο να μπορεί να μείνει για όσο χρονικό διάστημα είναι αυτό το συμβόλαιο στο οποίο υπογράφει με τον ιδιοκτήτη του. Θέλει πολύ δουλειά και θέλει πολιτική σκέψη και πολιτική δράση.
0: Μια μικρή λεπτομέρεια μόνο.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ότι για να αποδειχθεί ότι ήταν κενό, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει
0: να έχει το ε2 του φορολογουμένου να είναι, ας πούμε, αν το είχε 3 χρόνια κενό, πρέπει να είναι το ε2 των τριών συμπληρωμένο ότι ήταν κενό.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν το είχε συμπληρώσει, δεν μπορεί να πάρει αυτή την απαλλαγή.
1: Μάλιστα. Πολύ
0: δηλαδή το κράτος σου λέει, εντάξει, δεν θέλει να σου το δώσω, αλλά να είναι και αληθινό, ας πούμε.
1: Να είναι και αληθές αυτό το οποίο λες. Μάλιστα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: πείτε μας τώρα παρεπιπτόντως, κύριε Σιεμένη, έτσι γεννιούνται τα ερωτήματα. Έχοντας ένα διαμέρισμα η πολυκατοικία, αυτό που λέγαμε το παλιό του θυρωρού, και πες να αποφασίσει η πολυκατοικία να το νοικιάσει. Προφανώς και αυτό πρέπει να γίνει με όλη την νομιμότητα. Τότε σε αυτό φορολογούνται όλοι οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας ή φορολογείται ο διαχειριστής? Πώς πάει, κύριε Σιεμένη, θυμίστε μας λίγο.
0: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια διορυθμία. Υπάρχουν 2 περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Τις οποίες τις έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα. Όταν νοικιάζω,
1: ναι,
0: δεν ασκώ εμπορική επιχείρηση.
1: Όχι.
0: Είναι μίσθωμα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τότε αυτό δεν θα κάνει δήλωση ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Θα το μοιράσει όμως στους συνειδιοκτήτες ανάλογα με το ποσοστό της κυρίας ιδιοκτησίας. Δηλαδή αν έχει τον πρώτο όροφο είναι 200 κλειώστα, θα πάρει το 20% του ενοικίου αυτό, θα το δηλώσει και την υπόλοιπη το 80% θα το μοιράσει να μεταφέρει. Άλλο είναι όμως αν έχω ένα μαγαζάκι, ας πούμε, το θεωρώ τους πολυκατοικίες, όχι να το νοικιάζω, να το εκμεταλλεύομαι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλω μέσα και να πουλάω ένα ψιλικατζίδικο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να ασχώ εμπορική επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι κέρδος από ακίνητα, είναι κέρδος από εμπορική επιχείρηση. Ναι. Και εκεί κάνει δήλωση και το δηλώνει ο διαχειριστής άπαξ στην εφορία και λέει, κέρδισε ας πούμε 10.000, πάρε το φόρο των 10.000 και τελειώνουμε. Δεν το μοιράζει στους ιδιοκτήτες εκεί. Μόνο τα ενίκια δεν μοιράζονται, που εισπράττει.
1: Μάλιστα. Τα ενίκια τα οποία βεβαίως προφανώς αναλόγως το σε ποιο κλιμάκιο είσαι, αναλόγως σε αν και εφόσον με ελάχιστα ποσοστά τα οποία σου αναλογούν, μπορούν να σε αναβάσουν το κλιμάκιο, μπορούν και να σου χάνουν και στον υπόλοιπο ιδιοκτήτη.
0: Από εκεί και πέρα, αν έχει και άλλα ενίκια, ναι, από άλλες περιπτώσεις.
1: Είναι άλλη περίπτωση.
0: Παντρεύεσαι όλα μαζί και βγαίνει σε ποιο σημείο τη κλίμακα είσαι για να φορολογηθεί.
1: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, καλό είναι αυτό να το ξεδιαλύνουμε, να το καλά κάνουμε και το λέμε, διότι ρωτούν πάρα πολύ και εδώ στο τηλεφωνικό μα κέντρο, αλλά και γενικότερα που κυκλοφορούμε κιόλα και μα το ρωτάνε. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σέμεν, το οποίο έχετε ήδη επεξεργαστεί. Οι μικροί οικισμοί σε ολόκληρη την χώρα έχουν κάποιο όφελος από τον ΕΝΦΙΑ και τι θεωρούμε μικρούς οικισμούς?
0: Ναι, οι μικροί οικισμοί έχουν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν μέχρι 1.500 κατοίκους.
1: Α, αυτός είναι ο μικρός οικισμός, μάλιστα.
0: Ναι, και είναι λέει, μου είπε χθες ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πατριώτης μου είπε ότι είναι 16.000 οικισμοί τέτοιοι. Εγώ δεν το ξέρω, χθες το άκουσα και αυτό δεν το είχα διαβάσει, αλλά είναι 1.500 κατοίκους, εκτός αν είναι παραμεθόρες περιοχές που είναι μέχρι 1.700.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι παραμεθόρες περιοχές, ας πούμε, που είναι στη Μακεδονία, στη Θράκη, ξέρω εγώ, εκεί κοντά, ότι είναι, γύρω στα σύνορα.
1: Ναι.
0: Εκεί στα νησιά ακόμα, έτσι. Επομένως, εκεί έχουμε 1.700 κατοίκους. Και να πούμε ότι εδώ μιλάμε για κατοικία, πλήρη κυριότητα σε μια κατοικία, το 100% λέει της πλειότητας, και να μην υπερβαίνει σε 400.000 ευρώ. Δηλαδή αν υπερβαίνει σε 400 θα πάρει αναλογικά τη μείωση του έμφυα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μέχρι 400.000 θα το παίρνει ολόκληρο, ανεξάρτητα ποιος είναι, που είναι κτλ. Δεν έχει σημασία αυτό. Να είναι κυρία κατοικία, έτσι.
1: Ναι, καταλάβαμε. Ωραία. Επόμενο, κύριε Σεμένη μου, μείωση 50% από τον ένφια, μας ρωτάει ο κύριος Αντώνης. Σε ποιους δίνεται και με ποιες προϋποθέσεις, κύριε Σεμένη?
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι όπως έχουν χαμηλά εισοδήματα μέχρι 9.000, σε 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Δηλαδή, η σύζυγος, αν δεν εργάζεται, και τα παιδιά. Αν είναι εκείνος με δύο παιδιά, είναι 9.000 και 3.000, 12.000. Έτσι. Αν είναι 4 παιδιά, αν είναι παραπάνω παιδιά, είναι 1.000 το καθένα. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, πρέπει να μην έχει πάνω από 150 τετραγωνικά όλα τα κτίρια που έχει σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να έχει εδώ στο χωριό, όλοι μαζί η οικογένεια, τα κτίρια αυτά, και ανεξάρτητα αν είναι τελειωμένα ή αν είναι ημιτελή, ας πούμε. Μπορεί να είναι και ημιτελές κάτι, το λογαριάζει και αυτό είναι στα 150. Μέχρι 150. Έτσι. Και η περιουσία του να μην είναι πάνω από 85.000, να είναι άγαμος, ή 150 ή 200.000, αν είναι έχει παιδιά κτλ. Λοιπόν, να είναι φορολογικός κάτοικος ο Ελλάδος. Λοιπόν, κατέχνα λοιπόν πρέπει να είναι δηλωμένο, λέει ο νόμος, σε εμπρόθεσμη δήλωση. Δηλαδή, να μην είναι εκπρόθεσμη δήλωση. Θα τα δηλώνει σε εμπροθέσμος για να τα βλέπω εγώ ότι είναι εμπρόθεσμα και να σου δίνω αυτή την έκπτωση. Το 50% του ΕΝΦΙΑ. Έτσι, το 50%.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν προσέχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί προχθές ήταν κάποιος και κάνει μια δήλωση εκπρόθεσμη και τον δυσκολεύανε. Εντάξει, μπορεί να πετύχαμε να το κάναμε ένα συνάδελφο, δεν το έκανα εγώ, ένα συνάδελφο το έκανα. Αλλά πέτυχε να πούμε την έκπτωση, αλλά τον κάνανε την ψυχή του αυτό σε μια εφορία. Εντάξει.
1: Και δεν αξίζει τώρα να βγαίνει ψυχία. Είμαστε τυπικοί στις ημερομηνίες, ώστε πραγματικά να μπορεί να ελέγχει και οι εφορίες τον χρόνο που τον οποίο ζητάει, για να μην μας βγαίνει και ψυχή κανενός. Αυτό δεν είναι ούτως ή άλλως δεν είναι το ζητούμενο, κύριε Σεμένη. 100% τώρα απαλλαγή από τον ένφια. Ποιοι και με ποιες προϋποθέσεις παίρνουν, κύριε Σεμένη? Πείτε τα άλλη μια φορά.
0: Ναι, εδώ πέρα λοιπόν είναι όσοι είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι. Ή τρία παιδιά, πάνω από 3 παιδιά, έτσι. Ναι. Όπως και επίσης, όσοι είναι ανάπηροι, με αναπηρία πάνω από 80%.
1: Α,
0: στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, θέλει και εδώ τα 150 τετραγωνικά, όπως τα αναπτύξαμε προηγουμένως. Δεν θέλει περιουσία όμως. Εδώ, λοιπόν, κάνει είναι μια καλή προσφορά στους ανάπηρους, οι οποίοι καημένοι έχουν και αυτοί το πρόβλημά τους, ας πούμε. Τους λέει, δεν έχει σημασία αν έχεις σπίτι ή διανέχεις. Εμένα με ενδιαφέρει να μην έχεις πάνω από 150. Εδώ, λοιπόν, τους δίνει την έκπτωση όλοι, 100%. Να πω μια παρατήρηση που την ψάχνουμε τώρα στο Υπουργείο και χρόνια, κύριε Γενέρη, και δεν μπορούμε να την πετύχουμε. Ο νόμος λέει ότι εδώ, και σε δύο περιπτώσεις, το εισόδημά μου να μην είναι πάνω από 9.000 στην πρώτη περίπτωση και εδώ να μην είναι 12.000 στη δεύτερη κατηγορία, που είναι το 100%, έτσι. Να μην είναι πάνω από 12.000 το εισόδημα. Σε 1.000 ευρώ και εδώ και κάθε παιδί. Αλλά δεν λέει, πετάει μια λέξη μέσα εκεί στον νόμο και λέει το φορολογητέο εισόδημα. Δηλαδή, όχι το εισόδημα που εισπράττει, αλλά το τεκμαρτό εισόδημα. Ανάλογα με τα σπίτια. Ενώ του λέει να μην μου γράψει τα σπίτια μέσα, τα λαμβάνει υπόψη του για την αναφορά του τεκμαρτού εισοδήματος. Ένας, λοιπόν, είχε 11.000 εισόδημα, ένας τυπλός, και δεν του δώσανε την εκπτώση. Απευθύνθηκε, λοιπόν, στους λογιστές και το λέει το λογιστή του, γιατί δεν μου το δίνουνε. Πήρε το καθαριστικό λογιστή και είδε ότι ήταν το φορολογητό εισόδημα με βάση τα σπίτια του, που ήταν 16.000, ας πούμε. Και του δεν έδωσε την έκπτωση του καημένου. Είναι τυφλός ο άνθρωπος, τι να πεις από εκεί πέρα, τι να πεις και τι να μην πεις. Και εγώ ανακατεύτηκα πολύ σε αυτή την υπόθεση, γιατί δεν καταφέραμε τίποτα να κάνουμε. Λέει ο νόμος, εκεί στο Υπουργείο μας λένε ότι λέει ο νόμος. Του λέμε, δεν σας λέμε να μην, ότι δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος είναι άδικος, να το διορθώσετε. Αυτό του λέμε να κάνουμε. Το φορολογητό εισόδημα, το φορολογητό εισόδημα. Λοιπόν, το λέω γιατί πολλοί τυφλοί, πολλοί ανάπηροι, με συγχωρείτε, πολλοί ανάπηροι μας ακούνε, τηλεκτρό ξέρω πολύ, είτε μας πάρουν τηλέφωνο. Δυστυχώς είναι το φορολογητό εισόδημα και οι σύλλογοι των αναπήρων να κινητοποιηθούν σε αυτό, να απευθυνθούν στον Υπουργό Υγείας, στον Υπουργό Οικονομικών, να το βγάλει αυτό τη λέξη, τη φορολογητό. Το εισόδημα που δηλώνει είναι. Δηλαδή, αν έχω εγώ κληρονομήσει ένα σπίτι και είμαι τυφλός, ας πούμε, και μου βγάζει 16.000 ευρώ, που θα πάω να πει ότι εγώ εισόδημα, αυτό εισόδημα μου είναι 9.000. Πώς θα ζήσω με 9.000 ετήσιο εισόδημα? Ζούνε αυτοί με 9.000, αυτοί που νομοθετούν τον χρόνο. Δεν ζούνε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αν είχαν ομιγέννητο, αν είχαν τέτοια πάυση, θα το είχαν φροντίσει να το έχουν φτιάξει σίγουρα πράγματα.
1: Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε πίσω με πάρα πολλά θέματα γύρω από τον Ένφια σε πολύ πολύ
0: λίγο. Ό,τι προλάβουμε, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, ό,τι προλάβουμε, κύριε Ζημένη μου, βεβαίως.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Κύριε Ζεμένη, και πάλι καλημέρες. Καλό πρωινό.
0: Πάλι καλημέρα.
1: Πριν συνεχίσουμε, ρωτάει η κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη και κοντά σας. Είμαι ιδιοκτήτρια, έκανα συμβόλαιο μισθωτήρωση σε ζευγάρι, παντρεμένο από τον Ιανουάριο του 25, πήραν διαζύγιο τον Απρίλιο του 26. Μένει η κοπέλα τώρα μόνο στο σπίτι. Πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, να φαίνεται η κοπέλα μόνο ως μισθώτρια. Τι κάνουμε, κύριε
0: Ζεμένη? Ναι, πρέπει να γίνει τροποποίηση του υπάρχοντος, επειδή είχε αλλάξει. Ο μισθωτής είναι ένα, δεν είναι δύο πλέον. Γιατί παλιά ήταν και δύο, δεν είναι.
1: Ναι, ζευγάρι ήταν.
0: Λοιπόν, αν πρέπει να το αλλάξει, να πει γιατί έτσι και νομικά αλλά και φορολογικά θα είναι εκείνη υπεύθυνη και ο άλλος, ο σύζυγός έφυγε. Τώρα δεν έχει καμία ευθύνη για αυτά. Πόσο συμφωνώ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και άλλο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Από το 2018 ο μισθωτής με καθυστερεί 15 ημέρες από την πρώτη κάθε μήνα που πρέπει να μου δίνει τον, το ενίκιο. Το Μάιο, οπότε δεν έχω στείλει εξώδικο να το πάρει στο ενίκιο. Τι πρέπει να κάνει τώρα, τι μπορεί να κάνει.
0: Καταρχήν έχει το δικαίωμα να το δηλώσει τη δήλωσή της στον κωδικό 126. Τι σημαίνει ο κωδικός 126, θα το γράψω, αλλά δεν θα φορολογηθώ, εφόσον δεν το εισέπραξα. Και αν το εισπράξει κάποια φορά στιγμή, θα το διορθώσω.
1: Κάνει τροποποιητική.
0: Ναι. Αυτό όσο αφορά το ένα. Όσον αφορά τώρα την αγωγή εξώσεως ή την απόδοση του μισθού κτλ., αυτά θα τα δει με το δικηγόρο του να κάνει ένα εξώδικο.
1: Ή με τον κύριο Παράδια. Θα μιλήσει εκεί με την Ένωση.
0: Οποιοδήποτε δικηγόρο που ξέρουν. Οι δικηγόροι ξέρουν και ο Παραδιάς ξέρει και όλοι ξέρουν. Λοιπόν, για να κάνει αγωγή εξώσεως εντός τριών ημερών, σε 6 μηνών, να το βγάλει έξω. Υπάρχουν ειδικές αυτές ρουμπρίκες, οι οποίες καθορίζουν ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνει κανείς, να τον προδιαθέσει για να φύγει.
1: Πολύ ωραία. Επιστρέφουμε στον ΕΦΕ, κύριε Σεμένη, και θυμίστε μας λίγο, κύριε Σεμένη, η ασφάλιση του ακινήτου είναι αιτία για την μείωση του ΕΝΦΙΑ και με ποιες προϋποθέσεις.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση μέχρι 500.000 να τα ασφαλίσει για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Mm-hmm. Τα τρία όμως, έτσι, όχι μόνο τα δύο. Και να πάρει 20% έκπτωση στον ΕΦΙΑ. Αν είναι πάνω από 500.000 στο σπίτι, θα πάρει 10% έκπτωση. Λοιπόν, η ασφάλιση αυτή λοιπόν πρέπει να αφορά όλη την αξία του ακινήτου. Γιατί ορισμένοι ξέρετε, δεν κάνανε, είχαν μεγάλο ακίνητο και ας πούμε είχαν το αυτοκίνητο τους 500.000, το ασφαλίσαν για 200. Θα πάρει τα 2/5. Δεν θα πάρει όλη την έκπτωση, το 20% ή το 10%. Η ασφάλιση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών από την άλλη μεριά. Δηλαδή, αν το ασφαλίσει για 2 μήνες, είναι η ασφάλεια του περασμένου χρόνου. Δηλαδή, αν τώρα που θα κάνουμε τη δήλωση το έχουμε ασφαλίσει το 25, θα το πάρουμε. Του χρόνου πάλι, όταν θα κάνουμε το 2027 τη δήλωση του 26, πρέπει να είναι ασφαλισμένο το 26 και το καταξής. Έτσι γίνεται αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν, γιατί και εδώ έχει ας πούμε προϋποθέσεις τις οποίες τις εξετάζουμε στην εφορία και άμα το δούμε δεν δίνουν την έκπτωση μετά.
1: Μάλιστα. Μπορεί να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ εάν η αξία της περιουσίας του φορολογουμένου είναι μικρή, υπάρχει κάτι τέτοιο που προβλέπετε?
0: Ναι, βεβαίως, προβλέπετε το Μητσοτάκη, τα καούματα είναι αυτά, από τα καλά του Μητσοτάκη. Γιατί πρέπει να λέμε το καλό και το κακό, κύριε Γιάννη, το έχουμε πει κάτι φορά αυτό. Ότι αν η περιουσία είναι έως 100.000 η αξία της, η αντικειμενική, όπως βγαίνει στο καταρριστικό του ΕΝΦΙΑ. Θυμίζω ότι υπάρχουν δύο αντικειμενικές αξίες. Η μία είναι όταν κάνουμε μεταβιβάσεις των ακινήτων, που βρήκε ο συμβολογράφος την αξία με 24 προς αφαιρετικούς συντελεστές. Λέει η τιμή κίνησης, η τιμή ζώνης ας πούμε είναι αυτή, συμπλήν 24 φορές αν υπάρχουν περιπτώσεις και τις 24 και σου βγάζει μια τελική τιμή. Αυτή είναι του συμβολιογράφου και της μεταβιβάσης. Εδώ όμως έχουμε άλλη αξία. Στον ΕΝΦΙΑ βγαίνει με άλλο τρόπο η αντικειμενική αξία. Εκεί ήταν του κ. Στουρνάρα ο νόμος, το έβγαλε με άλλο τρόπο για να βγαίνει λίγο περισσότερη αξία και να πιάνει παραπάνω ΕΝΦΙΑ λιγάκι.
1: Εντάξει.
0: Να λέμε το σωστό το δίκαιο δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αν είναι πάνω από μέχρι 150.000 είναι 25% η μείωση που παίρνει. Αν είναι πάνω από μέχρι 250.000 παίρνει 20%. Και αν είναι έως 300.000 είναι 15%. Άρα παίρνει η εκτοσία από 15 μέχρι 30% για αξία κατοικίας από 100.000 μέχρι 300. Από 300 και πάνω είναι κανονικά, δεν έχει καμία έκτοση.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Το επόμενο, κύριε Σεμένη, το οποίο έρχεται ως ερώτημα είναι εάν απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ λόγω φυσικών καταστροφών και ποιες είναι οι προϋποθέσεις.
0: Ναι, ο νόμος προβλέπει απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για εκείνα τα ακίνητα που εφίστανται ζημιές από φυσικές καταστροφές, που είναι σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να είναι και κατολιστήσεις από ό,τι έχω δει σε αποφάσεις δηλαδή, που έχουν βγάλει για ένα μοστρόβουλο. Δηλαδή λέει.
1: Εντάξει, τώρα ένα μοστρόβιλο θα χτυπήσει την Ελλάδα, ναι. Πόσο πιθανό είναι.
0: Όχι, έχει γίνει μια φορά αυτό πριν από 3 χρόνια.
1: Προφανώς, ναι. Εννοώ δεν είναι κάτι το οποίο, αλλά προφανώς. Εάν συμβεί.
0: Το λέω όμως.
1: Θα ενταχθεί. Σωστά. Καλά κάνετε.
0: Γυρίσετε η περιοχή σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη εκεί. Και τα κτίρια που κρίνονται με τα επικίνδυνα ή τα αγροτεμάχια που κρίνονται κατάλληλα για χρήση. Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.
1: Πολύ ωραία.
0: Η απαλλαγή ισχύει για ένα έτος μέσα στο. Για το έτος μέσα στο οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, συν 2 έτη. Ισχύει για τις φυσικές καταστροφές, ισχύει για 3 χρόνια. Αρχή βέβαια να έχει κανείς τα κατάλληλα δικαιολογητικά και να τα γράφει στη δήλωσή του. Οπότε αυτομάτως μπορεί να σου βγει έκπτωση στο καθαριστικό, αν είναι όλα συμπληρωμένα σωστά. Διαφορετικά, σε καλή ο έφορος μετά την καθάριση που θα σου έρθει, ή εσύ πας, ας πούμε, και λες ότι θέλω να πάρω αυτή την μείωση, και υποβάλλω στα χαρτιά και σε ταλαιπωρούν λιγάκι και τα βρει. Όλα παίρνει την έκπτωση μετά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το επόμενο, κύριε Ζεμένη, πάμε. Οι απαλλαγές τώρα από τον ΕΝΦΙΑ λόγω απαγόρευσης των χρήσεων των ακινήτων εκτός σχεδίου. Ακίνητο γεωλική απαγόρευση χρήσης. Τι γίνεται, κύριε Ζεμένη?
0: Κοιτάξτε, να κάνω μια προεισαγωγή. Επειδή είναι έκπτωση το κράτος,
1: ναι.
0: Όταν υπάρχουν απαγορεύσεις λόγω ρηματομικού βάρους,
1: ναι.
0: Λόγω ρηματομικής απαλωτρίωσης, λέει όμως, λόγω δέσμευσης του ακινήτου για κοινοφελή ή κοινόχρηστο σκοπό, για λόγους προστασίας των μνημείων, των αρχαιοτήτων, αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη ενός χώρου αρχαιολογικού, διάφορα πράγματα από αυτά όλα που σας λέω, είναι έκπτωση 100% ή λιγότερη. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που είναι εντός σχεδίου η απαγόρευση και είναι και ολική, έτσι, έχει έκπτωση εδώ πέρα, έχει απαλλάσσει εντελώς. Δηλαδή, άμα σου κάνει ολική απαγόρευση και σου λέει απαγορεύεται να κάνεις αυτό, απαγορεύεται να κάνεις εκείνο. Και να πούμε μια λεπτομέρεια εδώ. Όταν υπάρχει χτίσμα, δεν νοείται ολική απαγόρευση χρήσης. Όταν υπάρχει χτίσμα μέσα στο οικόπεδο. Ή όταν πρόκειται για γενική απαγόρευση, όπως λέμε σε ορισμένες περιοχές, λέμε απαγορεύεται, ας πούμε, η λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων. Σε ορισμένες περιοχές δεν μπορεί να κάνεις. Δεν μπορεί να ιδρύσεις, όπως ξέρεις, έτσι, πρατήρια. Έτσι. Με τον νόμο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όπως είναι ζώνες αμοιβουγούς κατοικίας.
1: Καταλάβαμε, μάλιστα.
0: Υπάρχει ανοίγηση επαγγελματικού ή μηχανικού κτηρίου κτλ. Δεν έχουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ υπάρχει γενική απαγόρευση, δεν υπάγεται στην απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ. Γιατί σου λέει εδώ ότι είναι γενική, δεν είναι μόνο για σένα. Πρέπει να είναι μόνο για σένα η απαγόρευση. Να μην είναι γενική. Λέτε την μπερδεμένα πράγματα, με την μπερδεμένα πράγματα ασχολούμαι κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Όχι, όλοι οι
1: λογιστές. Προφανώς. Και το ίδιο δεδομένο, κύριε Σεημένη, όταν για εντός σχεδίου με μερική απαγόρευση, τι σημαίνει, κύριε Σεημένη?
0: Όταν είναι εντός σχεδίου με μερική απαγόρευση, δεν είναι όλοι οι κύριοι,
1: ναι.
0: Του κάνει έκπτωση 60% στον ΕΦΙΑ.
1: Α, μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν έχει έκπτωση 60%. Οπότε το πρέπει. Κοιτάξτε, να προσέξουν όσοι μας ακούνε το εξής, κύριε Καντέρη. Ότι δεν είναι αυτά από μηχανής έτσι επιτευμένα στον εγκέφαλό μας. Πρέπει να είναι η δήλωση της ψηλονιά. Πρέπει να είναι γραμμένα σωστά. Εδώ, ας πούμε.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Εδώ πρέπει να γραφτεί σε στήλη 13, κωδικός 2, λέω τώρα για όσους ξέρετε.
1: Ναι.
0: Στον πίνακα 1. Διότι υπάρχουν και ανάλογα που είναι εκτός σχεδίου προς τον πίνακα 2.
1: Τέλεια.
0: Πρέπει δηλαδή ο καθένας να έχει την προσοχή του, ώστε να μένει κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης του ε9, γιατί μετά ειδικά στο ε9 είναι τόσο πολλά τα πράγματα που γίνονται λάθη και μετά τρέχουν οι άνθρωποι και δεν έχουν πάρει την εκτοσή τους ή επιβαρύνονται περισσότερο, και αυτό είναι το χειρότερο, επιβαρύνεται περισσότερο.
1: Να είστε καλά, κύριε Σεμένη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και
1: καλώς
0: εγώ.
1: Καλώς
0: ήρθατε, με τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και έχουμε και ένα ερώτημα και έχουμε και ένα σχόλιο του Άρη, το διαβάζω εγώ για να μην λέει, ότι ακούω τα σχετικά με τα κίνητρα για το άνοιγμα των κλειστών σπιτιών και έχω να σας πω το εξής. Έχω σπίτι προς ενοικίαση κλειστό εδώ και 3 χρόνια, γιατί ο τελευταίος ενοικιαστής το ρήμαξε και έφυγε έχοντας αφήσει 6 ανίκια απρίρωτα. Θα το φτιάξω λοιπόν, δαπανώντας πάνω από 12.000 ευρώ για να έλθει ο νέος ενοικιαστής, όπου δεν ξέρω από πού κρατάει σκούφια του, για να κερδίσω τι. Μπορεί το κράτος εξασφαλίσει ότι θα παίρνω την οικιά μου.
0: Η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνει είναι να προσέχει ποιον βάζει μέσα, γιατί και φυσιογνωμικά φαίνεται, αλλά και να το ελέγξει και λιγάκι. Δεν πειράζει.
1: Καλημέρα, καλημέρα Άρη μου και εσένα, καλημέρα. Και έχετε και την καλημέρα από τον Γιάννη από το όμορφο σου λέει Αρκαδίας. Και όπως καταλάβατε, θα το φέρει, θα το δούμε το βράδυ. Να περάσετε καλά, όμορφα. Καλημέρα στον Γιώργο Βραχνό. Καλημέρα από τον Γιώργο Βραχνό. Καλημέρα από την Πέρσα Μπόλια. Καλημέρα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και φυσικά με τον Πέτρο Μωραίτη που μιλάτε, αν καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς Σάββατο, μάλλον Δευτέρα πρωί, 5. Να είστε καλά, καλό πρωινό. Θα έρθει και ο Γιάννης Πιταράς μαζί με τον Γιώργο Βροιάδη. Καλή ανάρρωση, Γιάννη μου. Καλό πρωινό. Πρωτίστως όμως ημέρα 9 Πασχαλίδη.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Παράλληλα, είπε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν, μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Υπογράμμισε ακόμη ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, επισημαίνοντας πως η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τη μέλιγενέστη σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Παράλληλα, τόνισε ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, τόνισε σε Ισραηλινά μέσα ανώτερος αξιωματούχος της χώρας. Θέλετε να δηλώσω ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, σημειώνοντας ότι προετοιμάζονται για ημέρες και εβδομάδες νέων συγκρούσεων και αναμένουν την τελική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσε τη χώρα του σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λιβανό. 6 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, το χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έστειλε παράλληλα μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο 69χρονος οδηγός συνελήφθη. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτη του δυστυχήματος. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και ο Αγός είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Στον πρώτο αγώνα για τα play-off της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο με 99-75. Στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό και σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Aston Villa επικράτησε τη Liverpool με 4-2 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και επιτέλους με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα τους επιτέλους, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και κυρίως με τον κύριο Γιάννη Πιταρά στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια πλήρης, όμορφη, σαββατιάτικη παρέα, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, ο Λάζαρος αναστήθηκε, ο κύριος Γιάννης Πιταράς είναι μαζί μας.
0: Θα δραματοποιήσω όλα, εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει, άσε να δώσουμε λίγο χρώμα.
0: Μια περιπετιούλα.
1: Να δώσουμε λίγο χρώμα στην καθημερινότητα.
0: Κάτσε, θέμα να τα ξεπερνάς αυτά.
1: Έλα, συνέντευξη. Πώς είσαι? Πώς πήγε?
0: Ευτυχώς όλα καλά. Ευτυχώς.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, τα δύσκολα είναι. Τα δύσκολα περάσανε. Τώρα απλά είναι ένα διάστημα χρονικό μεγάλο το οποίο θα πάρει μια. Αυτό που λέμε αποκατάσταση.
1: Αποκατάσταση?
0: Ναι, ναι. Θέλει τρόσιμο τώρα γιατί είναι από το 0 τα χιλιόμετρα.
1: Και μετά σχεδόν καινούριο.
0: Περίπου, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, μετά. Σαρώσω μετά, δεν το συζητάω. Σήκω, κάτσε, σήκω θα με.
1: Αφού μετά θα βγαίνει κάτω εδώ στην πόρτα και θα αρχίσει να τρέχει, θα τον προλαβαίνουμε να τον πιάσουμε.
0: Ξέρεις από κάτι τέτοια, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν κάτι μικρές λεπτομέρειες που άμα δεν είσαι και πλήρως λειτουργικός που λέμε,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να τα κάνεις. Απλά πράγματα, να σηκώθεις μια καρέκλα, να κάτσεις, να δείξεις, τέτοια πράγματα. Δεν λέμε για κάτι φοβερό, να κάτσεις να γράψεις κανένα απόνυμα.
1: Καλά, ναι.
0: Λέμε τώρα τα αυτονόητα.
1: Εντάξει, κοίτα. Μικρά παιδιά είμαστε.
0: Καλά, χαιροπονή.
1: Περνάμε παιδικές ασθένειες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περαστικά.
0: Όλα καλά.
1: Όλοι εδώ πέρα μας στέλνουν μηνύματα να ξέρεις. Μπορείς να συνεχίσεις. Ο λόγος σου.
0: Ναι, παιδί μου, μια χαρά είμαστε. Καταρχήν είδα τρεις ανθρώπους τώρα στην καντίνα που κατέβαινα τη Συγκρού.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Τρεις. Τρεις όμως είχε και έξω από τη Σιλινουργία.
1: Κοπέλες. Ή αγόρια.
0: Άντες, αγόρια.
1: Α.
0: Γενικά ψόφια τα πράγματα, δεν βγαίνει ο κόσμος.
1: Κοίτα, τι ώρα ήρθες.
0: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να βγω τώρα γιατί είμαι κάπως. Οι άλλοι που είναι μια χαρά γιατί δεν βγαίνουν.
1: Αλλιώς θα βγαίνεις,
0: Τώρα με αυτό που πέρασα. θα σαρώσω τώρα. Δεν θα αφήσω πανηγύρι.
1: Κοίτα, στη Μιχαλακοπούλου, πάντως, εγώ αυτό που είδα είναι ότι οι ζέστες έχουν πιάσει και τους κλάμπερς.
0: Ναι.
1: Τους έχουν επηρεάσει, μάλλον, σε ό,τι αφορά στο ντύσιμό τους. Τα κορίτσια φορούσαν αμάνικα και κοντά μινί.
0: Αφού φορούσαν, εντάξει.
1: Κοίτα, αγόρια.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Κοντομάνικα που καμισάκια. Και τρώγανε το βρώμικό τους πάρα πολύ ωραία. Είχε 6-7 άτομα η καντίνα στη Μιχαλακοπούλου, οπότε μια χαρά. Βέβαια όλα αυτά μέχρι το απόγευμα, έτσι
0: γιατί με χρυσά κουτάλια τρώμε. Μέχρι βρώμικο, μέχρι εκεί είμαστε, παραπέρα δεν έχει. Δηλαδή μην κάνεις το λάθος και πας και πάρεις κανένα κεσεδάκι με κεράσια, ξέρω εγώ.
1: Α, καλά τώρα, εσύ το πας αλλού τώρα.
0: Μωρό μου, που θα σε βγάλω έξω.
1: Πιάσε τι κεράσια.
0: Πάμε να φάμε κεράσια.
1: Λοιπόν, σταθερότητα στη χώρα, κύριε Γιάννη.
0: Εννοείται, το συζητάμε.
1: Ωραία τα πράγματα πάνε. Μόνο τα κεράσια είναι λίγο ακριβά, αλλά τα πάνε τέλεια. Μη γιατί δεν αρχίζει.
0: Αφού το είπε και ο άνθρωπος εχθές. Το δίλημα λέει δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ναι, το είπε.
0: Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος είναι να έρθει. Αλλά είχε και ένα επιχείρημα που ήταν πολύ. Ρε παιδί μου, εσύ ας πούμε που τον ακολουθείς έτσι πολύ πιστά και ναι, ρουφάς κάθε του λέξη.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύω να σε έπεισε το επιχείρημα ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι στο Μαξίμου ή ποιος είναι ικανός από τους υπόλοιπους πλην του ιδίου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, ρε παιδί μου, πες ότι βγει και είναι στο Μαξίμου και είναι 3 η ώρα. Δεν θα είναι στο Μαξίμου, θα είναι στο σπίτι του. 3 η ώρα το πρωί, 3:30 και χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ικανός, λέει, να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο και να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση?
1: Κανείς.
0: Καλά, ρε Γιώργο, εντάξει. Είπαμε, μην είσαι και τόσο κάτι. Δηλαδή, λέει ο βασιλιάς άσπρο και εσύ γίνεσαι βασιλικότερος. Συγκρατήσου λίγο.
1: Έχω συγκλονιστεί από το άλλο.
0: Δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι κουλοί, δεν μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο.
1: Κάτσε, ρε Γιάννη, μισό λεπτό.
0: Το μας τρελάνεις πριν πρωί.
1: Λέω κανείς, διότι συγκλονίστηκα για το άλλο. Λέει, λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια, ναι, να ρογανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
1: Πες το στον Πρωθυπουργό, μπας και στο λύση, ήθελα να πω εγώ.
0: Γιώργο, ας μην πατάς σε 25 βάρκες ταυτόχρονα.
1: Ρε Γιάννη, εντάξει.
0: Λοιπόν, βάλε το τριψήφιο να, έτσι, να δούμε τι θα γίνει με το τηλεφώνημα.
2: Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία. Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Το πιάσε το υπονοούμενο.
1: Βέβαια και το πιάσα. Βεβαίως και το πιάσα.
0: Ποιος, δηλαδή άλλος δεν υπάρχει, ρε παιδί μου.
1: Εσύ ποιος θες να το σηκώσει το τηλέφωνο τώρα.
0: Λέω, ένας είναι. Ένας δεν μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο για να απαντήσει. Ρε, πες ότι είναι, πες, χτυπάει, ας πούμε, κάτι έχει γίνει στον κόσμο όλο.
1: Δεν ρωτάς τώρα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος να σηκώσει ένα τηλέφωνο.
1: Τι να σου πω.
0: Και να απαντήσει.
1: Κοίτα, γενικά κάποιος θα υπάρχει να το σηκώσει το τηλέφωνο. Το θέμα είναι άμα το σηκώσει τι θα πει. Και σε ποιον θα το πει.
0: Θα πει. Εσύ άμα σε πάρει από 3.30 το πρωί, τι θα πει, για πες μου.
1: Ποιος είναι.
0: Ποιος είναι.
1: Ποιος είναι, θα πω.
0: Άσε μαζί, Γιώργο.
1: Έλα, Ρε Γιάννη, τώρα που πας να κάνεις τώρα.
0: Βραχνέ, βάλ' του εδώ πέρα γιατί.

0: εσύ άμα χτυπήσει κίνδυνο ώρα τηλέφωνο θα σε γλυκούλεις όπως το τραγούδι.
1: Ποιος είναι παρακαλώ?
0: Αλλό.
1: Γεια σας.

0: Τώρα κατάλαβες γιατί το είπε.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι εκεί πέρα, πόσα χρόνια είναι πρωθυπουργός.
1: 7.
0: Ωραία. Και δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί. Και κάθεται από πάνω και περιμένει. Γι' αυτό το είπε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Έβγαλε μια λύπη, μια παράπονα, ένα κάτι.
1: Για δες εκεί τι σου γράφουν.
0: Τι μου γράφει, δες εσύ, γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ, κάνω όλη δουλειά εδώ.
1: Μπορεί, λέει, να το σηκώσει ο Βελόπουλος να πει τα γκασμαζά του Φραντίμης.
0: Λοιπόν, υπάρχει άλλη εκδοχή με το τηλέφωνο πάντως.

0: Έδωσε την απάντηση η κυρία Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα κάνει ένας που θα είναι στο Μαξίμου 3.30 το πρωί και θα χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο. Λες σιγά το δύσκολο. Θα χτυπήσει ένα τηλέφωνο, το σηκώσεις. Θα κλείσεις τα φώτα, θα ανοίξεις την πόρτα και θα πάρεις τους δρόμους.
2: Για διάβασε εδώ τα μηνύματα.
0: Τι λένε.
2: Επειδή εγώ κύριε Πιταρά, λέει ο Γιάννης, εμπιστεύομαι την άποψή σας. Για πέστε μας την περίπτωση, λέει, ενός δύσκολου εθνικού προβλήματος. Ποιον θα θέλατε εσείς να σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Τον αρχηγό Κεθά.
2: Τώρα πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
0: Καμία εξέδρα.
2: Ξεκάθαρα. Στο Μαξίμου θα είναι το τηλέφωνο. Ο αρχηγός Κεθά δεν είναι στο Μαξίμου.
0: Θα μιλήσουν μετά, θα μιλήσουν.
2: Θα γίνουν γιορτή.
0: Μόνος θα πάρει απόφαση.
2: Ο Νικολάκης λέει από πάνω, Αριστομένης λέει, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα. Στη συνέχεια του ερωτήματό σας, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και τι θα του πει, σας απαντάω. Το σηκώνει το τηλέφωνο ο Νικολάκης.
0: Ναι.
2: Και λέει, πάρε με στο άλλο, λέει, αυτό παρακολουθείτε. Καλοπροαίρετα λέει, πάντα ευχαριστώ πολύ, Αριστομένης.
0: Έχουν χιούμορ όμως, ε.
2: Τι να σου πω.
0: Πάρε με στο άλλο αυτό, παρακολουθείτε. Ωραία πράγματα. Αυτά με τα τηλεφωνήματα, ναι. Να είναι καλά η Βουλή και το κανάλι της Βουλής, να, γιατί καλά, η αλήθεια είναι ότι άμα έχεις λίγο χρόνο και χαζεύεις και κάνεις ζάπινγκ και πέσεις πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσεις πάνω σε κόντρα. Και γενικά όλοι είναι τσακωμένοι με όλους. Όλοι είναι θυμωμένοι για κάποιο λόγο, όλοι.
2: Τώρα τι θα πει, κάτσε όλοι θυμωμένοι. Δύο είναι θυμωμένοι πάντα.
0: Ερβεδί μου, δύο, αλλά.
2: Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδης.
0: Βρέβαια, έχουν πάρει τώρα χαμπάρι και οι υπόλοιποι. Και σου λέει ότι για να παίξουμε στα κανάλια πρέπει να δείχνουμε θυμωμένοι.
2: Έχει κι άλλους θυμωμένους.
0: Έχει κι άλλους, ό,τι θες έχει. Εντάξει, τώρα είναι ο Άδωνης με τη ζωή, βέβαια, γιατί είναι πρωτοπόροι στο συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι. Μόλις δύο ένα τον άλλον, αφηνιάζουν.
2: Ναι, και γενικώ άμα δουν κι άλλου αφηνιάζουν. Γενικώ αφηνιάζουν.
0: Ναι, ερβεδί μου, απλά ξεκινάνε γλυκά. Ανεβαίνουν στο βήμα, κοιτάνε πάνω αριστερά, βλέπουν τα άνω-δυτικά θεωρία, βλέπουν παιδάκια από σχολεία, ναι. Τα καλημερίζουν, τα υποδέχονται και τους λένε και τώρα...
2: Και τώρα ακούστε.
0: Και τώρα ακούστε. Λοιπόν, ακούστε κι εσείς εδώ.
3: Η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από λίγο ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία...
4: Μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
3: θέλω
4: την απάντηση.
3: Μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
5: Είστε
4: φασίστας. Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
5: Φασίστας.
4: Λοιπόν, σας παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, να κρατήσουμε το επίπεδο. Ανήγγυλα ότι μας παρακολουθούν παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Σας παρακαλώ, αυτό το πρότυπο θα καλλιεργήσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους. Παρακαλώ, σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα.
0: Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να είμαι μια γωνιά και να περιμένω αυτά τα παιδάκια βγαίνοντας από τη Βουλή. Έτσι να τα ρωτήσετε, τι είδατε σήμερα.
2: Και χαμογελαστά θα είναι.
0: Πώς σας φάνηκε.
2: Αστείο.
0: Τι καταλάβατε.
2: Τίποτα.
0: Είσαι φασίστας λέει. Δεν γράφετε στα πρακτικά. Α, δεν γράφετε.
2: Φασίστας.
0: Το ξαναλέω. Είσαι φασίστας. Για να καταγραφεί δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
2: Πω. Είχε πολλά πράγματα. Είχε πολλά τέτοια την εβδομάδα που μας πέρασε, έτσι.
0: Ωραία, ό,τι θες.
2: Ό,τι θες.
0: Εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια η Αθανασίου. Του. Η Αναστασίου, συγγνώμη, του Πασόκ.
2: Η Αναστασίου.
0: Ναι, η οποία τα βάλε με το Τζίπρα αυτή τη φορά. Βέβαια το σχόλιο που έκανε, η αλήθεια είναι ότι αποδοκιμάστηκε από όλους. Και η ίδια.
2: Και από το ίδιο το Πασόκ, έτσι.
0: Ναι, και από την ίδια μετά, γιατί κατάλαβε. Εντάξει, ότι αυτό κάποιες φορές, ξέρεις, εκεί από υπερβάλλοντας δήλωσες κάποια πράγματα στον αέρα, το τηλεοπτικό. Γιατί έχει
2: να δώσει έμφαση στη σκέψη σου.
0: Καμιά έμφαση. Απλά ρε παιδί μου έχουν μπει όλοι σε ένα τρυπάκι. Ναι. Ότι να πούνε μία ατάκα, μία εξυπνάδα, ένα κάτι, να παίξουν στα δελτία ειδήσεων.
2: Να τους γράψουν.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Άκουτη.
6: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαθμά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
0: Ναι. Πού κολλάει γιόγκα?
2: Μπορεί να τον μπέρδεψε. Κυρία Αναστασίου, το μαλλί το βάφει.
0: Εντάξει τώρα ρε παιδί μου, και εσύ τώρα δεν είναι.
2: Όχι,
0: δεν είναι
2: επίπεδο. Τη βλέπω τώρα, την έβαλα εδώ να τη δω.
0: Δεν είναι επίπεδο τώρα. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν είναι επίπεδο.
2: Γιάννη.
0: Ο Γιώργος τον Παγκράτη λέει καλημέρα σας. Να σηκώσετε τηλέφωνο ο Κωνσταντοπούλου 3 το πρωί στο Μαξίμου και να φωνάζει. Τι είπατε.
2: Είστε φασίστας. Άλκης, βρε παιδιά, αφήστε τα όλοι, λέει. Είδατε τις ομιλίες εχθές. Φασίστα τον έλεγε η Κωνσταντοπούλου και δεν τον άφηνε να αρθρώσει μια κουβέντα. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι κοινοβούλιο αυτό όταν επιτρέπεται τέτοια συμπεριφορά. Μην τα τσουβαλιάζετε όλα. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα από Γιώργο Λεμπέση, λέει Βαλέ. Κολλάει με την κουβέντα. Γεράσιμος από Μάλτα. Κύριε Πιταρά, στο χωριό το λέμε. Με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω, λέει. Περαστικά και καλημέρα σας. Ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, λέει, να μην τραγουδάμε μόνο το αναπάντητες κλείσεις παντού.
0: Αυτό.
2: Ενώ κάθε
0: το...
2: βράδυ.
0: Ξαναπέστο.
2: Στο σκοτάδι.
0: Αυτό ξαναπέστο.
2: Καλημέρα και περιστικά στον κύριο Πιταρά, του οποίου την ερώτηση κουλή είναι οι άλλοι υπόλοιποι. Απαντάω, δυστυχώς ναι, λέει ο Γεράσιμος.
0: Παιδιά, ο καθένας θα ψηφίσει αυτό που θέλει όταν έρθει η ώρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο καθένας θα ψηφίσει με βάση την, τα πιστεύω του, την ιδεολογία του, το έργο που έχει παράξει ο καθένας, την πορεία του. Αν θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο. Όλοι, αυτοί είναι λόγοι, εννοείται.
2: Το άλλο θα μου το εξηγήσει τώρα.
0: Ποιο?
2: Που είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμώνω, λέει, και τέτοιο. Λυπάμαι και θυμώνω που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Το είπε και αυτό, ναι. Βέβαια το εξήγησε παρακάτω. Λέει με τα τόσα μέτρα που έχουμε πάρει και τις αυξήσεις τους μισθούς κτλ.
0: Δεν έχουν αποδώσει.
2: Λυπάμαι και θυμώνω, λέει, που βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Ναι.
2: Εκεί άμα τον πάρει κάποιο τηλέφωνο.
0: Εδώ τα λεφτά μπαίνουν από μια τσέπη και βγαίνουν από την άλλη.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Κεράσια, Γιώργο μου, κεράσια.

0: τώρα που κολλάει. Έβαλες λάθος τραγούδι ή έχεις πάθει εξάρτηση από τα κεράσια?
1: Όχι, αγόρι μου, για σένα τα αφιερώνω που έχεις πάθει εξάρτηση στο Μισοντάκι. Εδώ είναι δικό σου, όλο δικό σου. Μέχρι το μεδούλι, φάτο.
0: Όπω, θα μ' ακούνε στο ζωγράφου και θα με. Ότι έχω γίνει και έχω πάθει και εξάρτηση κιόλα. Λοιπόν, μπορώ τώρα να σου πω μια σημαντικότατη είδηση, γιατί εσύ τα βλέπεις όλα με τα γυαλιά της Βουλής. Και δεν βγάλτα. Και δεν παρακολουθείς τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή στην Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει τώρα τα X-Files που έδωσε το Πεντάγωνο στη δημοσιότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει ανάψει συζήτηση και καλά, λέει, και πάμε να μιλήσουμε και με έναν ειδικό. Λέει, με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα UFO, ουφολόγος.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάθονται, γεια σας τον, του λένε, έχουμε τον κύριο Τάδε μαζί μας. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο θέμα, το σημαντικό θέμα, και θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας για αυτά τα θέματα και το τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, ο αποχαρακτηρισμός αυτών των εγγράφων από το Πεντάγωνο. Και τι τους λέει?
1: Τι τους λέει?
0: Δεν είμαι ουφολόγος, λέει, είμαι ουρολόγος.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα.

0: δημιουργήσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
4: www.ktismabathandroom.gr.
8: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
11: Υποδήματα STEP.
12: Μόδα.
11: Ποιότητα.
12: Επωνυμία.
11: Αξιοπιστία.

0: υποδήματα STEM. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Base Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Επιστρέψαμε με πολύ Γιάννη Πιταρά στην παρέα μας.
1: Και πολύ Γρηγοριάδη.
0: Μέσα στο κέφι και μέσα στο τηλέφωνο είναι.
1: Εντάξει, εσύ. Να σου πω.
0: Εδώ μεταξύ, άμα διαβάσει τη γράφουνε, sorry που σε διακόπτω. Πόσο πλάκα έχουνε.
1: Τι για πες.
0: Εντάξει τώρα, είναι και μερικά. Το μαλλί του Αλέξη λέει ήταν όντως αβαμένο στην ελληνική αρβίλα με κάμελ. Καλημέρα, πιστεύω ότι αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου. Αν σηκώσει το τηλέφωνο Κωνσταντοπούλου ή που δεν θα ασχοληθεί κανείς ποτέ ξανά μαζί μας ή που θα μας ρίξουν πυρηνικά. Καλημέρα παιδιά, σκεφτείτε τα παιδάκια του Δημοτικού να πάνε στην τάξη τους, ζητήσει δασκάλα που είναι μάθημα και αυτά να τις πούνε ότι η συμπεριφορά της είναι φασιστική και δεν απαντάνε, λέει. Αχαχα, λέει πράγματα, η συγκεκριμένη κυρία δεν αντέχεται. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, λέει ο Στέλιος, αλλά τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1989 όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου το σήκωσε η Μαρίκα. Ισχύει. Το ξέρεις.
1: Όχι, δεν προσφάτα ακούω.
0: Ότι ήταν, λέει, ξύπια και το είδε. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο ανώνυμος Χαζομπαμπάς, τα ιδεολογικά είναι ξεπερασμένα. Όταν πας στην κάλπη, ψηφίζεις όποιον πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ο Πατρινός, καλημέρα, λευτεριά στο Διαμαντή. Και πολλά άλλα. Έλα.
1: Εντάξει, σήμερα έχεις βραδιά Eurovision, το ξέρεις.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, δεν είπαμε τίποτα. Πέσαμε
1: στην τρίτη, λέει. Ασχοληθήκαμε με τα υπόλοιπα.
0: Είχε τηλεφώνημα, Πέσαμε στην τρίτη θέση, λέει, διότι η Αυστραλία πήγε στη δεύτερη θέση, λέει, διότι έκανε εκπληκτική performance η καλλιτέχνητα της Αυστραλίας και πώς θα γίνει ο διαγωνισμός του χρόνου στην Αυστραλία και πού θα τρέχουν στη χώρα τον καγκουρό. Και που θα
1: αλλάξει. Η Αυστραλία γιατί συμμετέχει στη Eurovision, τι δουλειά έχει με τη Eurovision.
0: Εντάξει, και η Τουρκία συμμετέχει και το Ισραήλ συμμετέχει.
1: Ναι. Εμένα άλλο τραγούδι μου αρέσει πάντως.
0: Ποιο?
1: Έχω αλλάξει τροπάρι.
0: Ποιο?
1: Έχω δει την Τάρα. Την ξέρεις την Τάρα?
0: Την Τάρα.
1: Τάρα.
0: Βουλγάρια.
1: Βουλγάρια, Τάρα.
0: Για βάλε.
1: Τραγουδάρα. Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Όταν σου λέω τραγουδάρα.
0: Μπαγκαράγκα.

0: πάνω μου.
1: Εντάξει, αυτό είναι το ξύπνημα.
0: Πέσει πάνω μου, γιατί στην
1: συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Δεν έχει ξαναδεί.
1: Όχι, δεν την είχα δει.
0: Τι έπαθε τώρα που, γιατί έχει πέσει πάνω. Φύγει από εδώ. Δεν κολλήσουμε τίποτα τσιμπουριά.
1: Θα υποστήριζα μέχρι και αυτή τη στιγμή τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ή το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Πλέον είμαι με τα χίλια Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία.
1: Παγκαράγκα.
0: Παγκαράγκα το τραγούδι, ντάρα ή καλλιτέχνη.
1: Θα γίνει το σουξέ του φετινού καλοκαιριού.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι για σουξέ αυτό, έτσι. Ε, πέρσα, σε όλα τα κλαμπ, σε όλα τα beach bar το καλοκαίρι θα γίνεται μακελιώμα.
1: Δηλαδή θα πας το καλοκαίρι στα Λουτρά Πόζαρ. Έτσι, στο φεστιβάλ που γίνεται εκεί πέρα θα πάρεις ένα γεσεδάκι κεράσια.
0: Καλά, εμείς οι δύο μέχρι Λουτράι Διψού είμαστε. Εκεί δεν νομίζω να το παίξουμε.
1: Άκου τώρα, θα πας στα Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία. Θα πάρεις ένα κουτάκι κεράσια και θα βάλεις μπαγκαράγκα. Για χωσέ.

0: κοπέλα στην Ερένια να πάει καλά.
1: Πώς χάσαμε αυτό το μικρό μουσικό διαμαντάκι.
0: Ωραίο.
1: Εμείς.
0: Γιατί ασχολείσαι με τα κεράσια γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αριδαία. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαϊράμ. Είναι αγρότης και παραγωγός κερασιών. Οι περισσότεροι από εμάς τον ξέρουμε από τα Λουτρά Πόζαρ, βεβαίως, διότι είναι και ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα Λουτρά Πόζαρ.
0: Καλά. Στην πραγματικότητα είναι αργυροχρυσοχώος.
1: Ναι.
0: Γιατί τα κεράσια αυτή την εποχή με τις τιμές που πολλούνται είναι σαν να παίρνεις ένα κόσμημα.
1: Για κάτσε να δεις πώς είναι η αλήθεια. Καλώς τον, καλημέρα κύριε Μπαϊράμι.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Γουρεριάδη, καλημέρα σας κύριε Πιταρατή.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, εμείς θα βρίσκουμε εδώ το κεσεδάκι το μισό κιλό από το μισό κιλό από 4 έως 5, δηλαδή το κιλό από 8 έως 10 ευρώ, ενώ σε κάποια σημεία πώλησης πολίτες τα έχουν δει και στα 13, 14, 15 ευρώ.
2: Ακριβώς στα 12 και 14 ευρώ. Κάπου τώρα τελευταία βλέπω μια φωτογραφία προχθές και όλες. Κάπου στη λαϊκή της Κηφισιάς, στο γεγονός για Αθήνα πάντα μιλάμε, για 14 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
2: Πραγματικά, είδες πολυτελείως το κεράσι, όποιος έχει τρώει, όποιος είναι οικονομικά άνετος, αλλά για μας ξεκινώντας από εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εμείς αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε για να δείξουμε λίγο τη διαφορά. Εσείς πόσο το πουλάτε το κιλό το κεράσι?
2: Κανονικά αυτή την εποχή, γιατί είναι τα πρώιμα κεράσια και είναι και τόσο πολύ ξεκινάνε τώρα, πάντα είχε καλύτερη τιμή. Ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια πουλούσαμε και 4 και 3,5 ήταν καλά για αρχή. Πάμε μετά με τη σειρά. Αυτή τη στιγμή το κεράσι πωλείται από 1,60-2 ευρώ. Εγώ ο αγρότης.
0: το
2: πρώιμο. Έτσι, άντε να είναι λίγο πιο καλό το ετάλλο να είναι μέχρι 2,20 να πάει.
0: Ναι.
2: Και όταν ακούμε και εμείς και το βλέπουμε και εμείς στα σούπερ μάρκετ, μας το στέλνουν ανθρώποι, πολύ και γυρίζουν φωτογραφίες, ομαδικές σελίδες και τέτοια, το βλέπουμε 10, 12, 14 ευρώ το κιλό. Και να σου πω και κάτι, και αυτή τη στιγμή περάσει αυτό το πρώιμο, δεν είναι το υπερνόστιμο.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό όμως τώρα. Κύριε Μπαϊράμ,
0: συγγνώμη, το βάζουν εδώ, το βάζουν κανένα αεροπλάνο και το κάνουν βόλτα πάνω στην Ευρώπη και το φέρουν εδώ.
2: Δεν ξέρω αυτό τώρα τι γίνεται. Άμα το σηκώνουν κανένα ιδιωτικό τζέτ, έτσι το κάνουν βόλτα στην Ελλάδα πάνω από το Αιγαίο και παίρνει τόσο πολύ αύξηση. Δεν ξέρω πόσοι μεσάζοντες υπάρχουν. Και δεν πιστεύω να υπάρχουν πολλοί, γιατί αυτό το κεράσι το πρώιμο, εκεί ήθελα να καταλήξω πριν, δεν φεύγει τόσο σε εξαγωγή, φεύγει χώρια μόνο.
1: Ναι, έτσι. Άρα μισό λεπτό. Άρα τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα? Εδώ, πέρσι ας πούμε που πουλάγατε 3-4 ευρώ,
2: πάλι ήταν,
1: να το καταλάβω, εν πάση περιπτώσει, ότι μπορεί να φτάσει κάποια τιμή.
2: Στο
1: 1,60 όμως, στο 1,60, να φτάνει
2: μέχρι 2, έτσι,
1: 6 γιατί και 7 φορές πάνω στην Αθήνα, μέχρι 2, σύμφωνοι, μέχρι 2, να φτάνει 6 και 7 φορές πάνω στην Αθήνα, εδώ κάτι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε τώρα και για τη Θεσσαλονίκη, που είμαστε 110 χιλιόμετρα μακριά. Η Έδεσα, η περιοχή που είναι στα 70-80 χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε και για τη λαϊκή της Θεσσαλονίκης και τα μάρκετ, να γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λίγο καλύτερα να είναι στα 10 ευρώ. Είναι αυτό το μεσάζο. Ο κόσμος, εντάξει, υποφέρει τώρα πώς θα πάει και όλη η δουλειά στο διάμεσο που αρχίζει και το πιο νόστιμο κεράσι. Έτσι, όταν λέμε το τραγανό ευαίσθητο που λέμε αγμοποιίες και όλα αυτά, τις ποικίλες τώρα από εδώ και πέρα σε μια εβδομάδα, μπαίνει ο κόσμος φουλ. Αυτές οι τιμές κανονικά σίγουρα εγώ δεν μπορεί να τα βγάλει γιατί δεν υπάρχουν κρατικά χέρια. Και δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει.
0: Αυτό έχει να κάνει η τιμή. Γιατί από εσάς φεύγει χαμηλά. Η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την παραγωγή. Δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή.
2: Παραγωγή έχουμε φέτος.
0: Φέτος έχουμε.
2: Δεν είχε το, ναι,
1: μα γι' αυτό πουλάνε 1,60 φέτος. Επειδή έχουν παραγωγή μεγάλη.
2: Ναι.
1: Αλλά σου λένε οι πονηροί της αγοράς τώρα. Θα τα πουλήσουμε για πρώιμα. Θα πατήσουμε στο πόσο πουλούσαμε τις προηγούμενες χρονιές. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει παραγωγή και το αγοράζουμε 1,60, εμείς θα το κοπανίσουμε. Να το πάρει ο άλλος. Κατάλαβες αυτό, κάνουμε.
0: Συνόλυτο, αν το πρώιμο εσύ εδώ στην Αθήνα, έτσι, γιατί οι τιμές αυτές που λέμε είναι Αθήνα.
1: Ναι, και Θεσσαλονίκη λέει ο κ.
0: Ωραία. Αν εδώ αυτές τις τιμές τις παίρνεις το πρώιμο, μπορεί να το πάρεις και 14 ευρώ, όταν θα βγουν και τα άλλα που θα είναι τα ποιοτικά, ας πούμε, τα πιο γευστικά, θα φτάνουν 20 ευρώ.
1: Ναι, ή θα σου πούνε ότι δεν είναι πρόβλημα.
2: Δεν θα αλλάξει η τιμή. Δεν αλλάζει η τιμή. Ίσως λίγο, επειδή θα έχουν βγει πιο πια πολύ όλα, λόγω πληθώρας κερασιών και έτσι, εντάξει, θα υπάρχουν πιο πολλές επιλογές και έμποροι και τέτοια να αγοράζουν, εκεί λίγο λιγότερο θα πέσει η τιμή. Αλλά και εμάς πάλι εκεί θα είναι η τιμή. Τώρα δεν ξέρω, εμάς ο αγρότης, άμα δεν έχει 2-2-20 στάνταρ, μέσο όρο 2-30-2-40 να δώσει, είναι, έχει μπει μέσα, γιατί έχουν ανεβεί τα έξοδα όλα. Και από πάντα γενικότερα. Και πόσο μάλλον φέτος με καυσίματα, περαντίσματα, πετρέλαιο, τώρα αυτό το κεράσει για να θεραπεί.
1: Κύριε Μπαϊράμι, επειδή μας ρωτάνε εδώ οι ακροατές, η παραγωγή εκεί πέρα της Αριδαίας, στις λαϊκές αγορές, πόσο τα έχετε τώρα τα κεράσια πάνω σε εσάς?
2: Κοίταξε, στη λαϊκή τόσο δεν βγαίνει μας κεράσει. Δηλαδή τώρα να πουλήσω κεράσιο, το έχω εγώ κεράσει τοπικά εδώ πέρα. Στα Λουτρά Πόζα που υπάρχουν παραδοσιακοί πάγκοι, έτσι, ναι, θα το βρεις 4 και 5 ευρώ το κιλό.
1: 4 και 5 τώρα μιλάμε, έτσι, αυτή την περίοδο.
2: Ναι, σήμερα. Χθες το απόγευμα.
1: Ναι, σε παραδοσιακούς πάγκους, έτσι.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Σε τουριστικό μέρος, δηλαδή, ναι.
2: Ακριβώς, στα Λουτρά Πόζα υπάρχουν παραδοσιακοί πάγκοι που πουλάνε και κεράσια, γλυκά, κουταλιά, τα τοπικά προϊόντα από εδώ πέρα, με διάφορα μαγαζάκια που έχει εκεί πέρα μπροστά. Και όπως από όλα τα φρούτα περιοχής, έχει το κεράσιο. Εσείς είχε 4 και 5 ευρώ.
1: Εντάξει, πάντως αυτό το ίδιο τώρα που περιγράφει ο κύριος Μπαϊράμης με τα κεράσια, σου θυμίζω ότι φέτος έχει γίνει και με το κακάο, που η τιμή του έχει πέσει δραματικά.
0: Ναι.
1: Σε απίστευτα χαμηλή τιμή η διεθνής τιμή του κακάο. Παρ' όλα αυτά, οι σοκολάτες που ανέβηκαν πέρυσι λόγω της αύξησης της τιμής, φέτος δεν έπεσαν οι τιμές. Ναι. Και τώρα σου λέω ότι επειδή συνηθίζεται να τα πουλάμε τα πρώιμα 3 και 4 ευρώ και να διαμορφώνεται η τιμή στην έναρξη σεζόν στα 10 ευρώ κοντά, σου λέει και φέτος που είναι φτηνά, εσείς πάλι 10 θα τα φάτε.
0: Εγώ στο περίγραφα και χθες. Έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια τα κεράσια είναι το χρυσό φρούτο του καλοκαιριού. Το προτιμάει πάρα πολύ κόσμο.
2: Είναι ωραίο.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ κόσμο. Και σου είπα ότι εγώ έχω ζήσει μια φοβερή εμπειρία και διαχρονικά όμως πάνω στη Χαλκιδική. Ο πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις κεράσια. Στην αρχή το έβλεπες κανονικά εκεί που ήταν με τα φρούτα, στα τελάρα του μέσα.
1: Ναι.
0: Είχες, έπαιρνε σακουλάκι, βάζεις ό,τι ήθελες. Πήγαινες, το ζήγιζες, το πλήρωνες.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από ένα χρονικό διάστημα πήγαινες να πάρεις κεράσια, δεν υπήρχε εκεί το τελάρο. Έψανες τα κεράσια, λες.
2: Τα ουίσκια,
0: τα τελειώσαν. Πήγαινες στο ταμείο, ρώταγες στη ταμεία, συγγνώμη, κεράσια τελειώσανε? Όχι, λέει, έχουμε. Λέει, και πού είναι, αφού δεν τα. Λέει, τα έχουμε εμείς εδώ δίπλα. Όταν τα είχαν λοιπόν δίπλα το τελάρο, δίπλα στο ταμείο, και λέω, γιατί τα έχετε δίπλα στο ταμείο? Γιατί λέει, τα βγάζαμε το πρωί στα εκεί που έχουμε τα φρούτα. Το μεσημέρι βρίσκαμε μόνο τα κουκούτσια.
1: Ναι.
2: Μέσα.
0: Περνάγανε, τσιμπάγανε όλοι από 2-3. Το μεσημέρι μέναν μόνο τα κουκούτσια. Και επειδή ήταν και πολύ ακριβό φρούτο, σου λέει, τα βάζουμε δίπλα. Το ίδιο δεν έχουν κάνει και με τα ξηραφάκια που τα έχουν δίπλα τους. Και μάλιστα σε θήκες με κλειδιά.
1: Ναι, για να μην τα τσιμπάει ο κόσμος. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Μπαϊράμι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή ενημέρωση.
0: Καλημέρα, κύριε Μπαϊράμι.
2: Και να τρώτε κερασάκι να μας στηρίζετε. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο στη.
1: Κοιτάξτε, πάντως με 15 ευρώ το κιλό παίρνω 2 κιλά χοιρινό και τρώω.
2: Γι' αυτό ελάτε στο Πόζα να
1: φύγουμε στα Πόζα.
0: Πρέπει να τα φέρουμε χωρίς κουκούτσια, δεν εξηγείτε. Για μην κουράζεσαι.
2: Καλημέρα
1: σας. Καλή δύναμη, για χαρά.
0: Οι φίλοι μας εδώ που είναι πολύ Eurovision fan.
1: Ναι.
0: Μας ενημερώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Ότι η τραγουδάρα που παίξαμε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Ντάρα
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Είναι Έλληνες από πίσω.
1: Να το.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Κοντόπουλος. Ο συνθέτης, Έλληνας συνθέτης.
1: Γνωστός, βεβαίως.
0: Πασίγνωστος. Και φωνητικά και σκηνική παρουσία έχει αναλάβει η Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Πασίγνωστη.
0: Οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Οπότε αύριο στην έναρξη θα βάλουμε Μπαγκαράγκα στην εκπομπή.
0: Μπαγκαράγκα με κέφι.
1: Με κέφι. Τι θες, διαφημίσεις θες? Διαφημίσεις.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον διάβγησα προχτές. Ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
9: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργία και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
2: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
3: Είναι εμπειρία.
2: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D-Marine Λευκάς. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
0: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Φωνώ η Μεράνια Πασχαλίδη. Να μην προχωρήσει επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Δεν επιδιώκω να υπάρξει κάποιος που θα γίνει ανεξάρτητος, δήλωσε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Για το Ιράν δήλωσε ότι η υπομονή του εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν. Επισήμανε ότι η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τη μέλη γενέστα σχετικά με τις πωλήσεις όπλων. Παράλληλα, τόνισε ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του δημοκρατικά. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, τόνισε σε Ισραηλινά μέσα, ανώτερος αξιωματούχος της χώρας. Φέρεται να δηλώσω ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ ζητάει Βηρυτός προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχηρίας, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε τη Χεσμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε ένα νέο ανεύθυνο πόλεμο και ζήτησε τη στήριξη των αραβικών χωρών και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλυψης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Τα αίτια της τραγωδίας με την 24χρονη που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα, πέφτοντας από τον 7ο όρο πολυκατοικία στον Πειραιά, ερευνούν οι αρχές. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει το πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας και ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και του τραυματισμού ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαβαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι εξουδετερώθηκε ο δεύτερος στην ιεραρχία της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Παγκοσμίως, ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι διαθέταμε πηγές που μας κρατούσαν ενημέρες για το τι έκανε, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι χριστιανοί στην Νιγηρία υφίστανται διωγμό από Ισλαμιστές τρομοκράτες, κάτι που είχε διαψεύσει η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμενθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ημέρα και...
2: Λες για την πατητή της μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστή.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γεγοριάδης.

0: Έλα, σε αποθεώνει το κοινό σου εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Μετά την ιστορία, λέει, με τις μηχανές, μου θυμίζεις Στάθη Ψάλτη και Σταμάτη Γαρδέλη συγκρού να τσακώνονται με σούζες.
1: Και το Μουστάκα με τον άλλο να τσακωνόντουσαν και του λέει, βάλουμε μια κόντρα. Του λέει, άλλο μέχρι πού να πάμε. Δεν πάμε μέχρι τη Σαλαμίνα. Του λέει, γιατί είχε ένα, τι μας είχε ένα μηχανάκι τη ντροπή ο Μουστάκα και το έπεσε μηχανόβιο. Το άλλο, εδώ.
0: Ο Χριστός.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Το έχω και κεράσια στο σπίτι. Είναι καλή ατάκα, λέει, για πέσιμο. Ξέρω τι να σου πω, έτσι όπως στάσαμε.
1: Ναι, και τώρα προσοχή σε όλους τους φίλους ακροατές. Μη σας πει η γυναίκα σας απ' έξω απ' έξω, να πάρουμε και κανένα κεράσι για τα παιδιά. Ξέρεις ότι αυτό είναι παγίδα μετά.
0: Εντάξει, θα πας, θα πεις ότι δεν βρήκα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν εξαντληθεί, τα πήραν όλα. Γιατί μάλλον θα πρέπει να έχει καλή τιμή το συγκεκριμένο μανάβικο.
1: Σωστά. Δεν βρήκα κεράσια, πήρα βερίκοκα. Ναι.
0: 17.60 μας είπε τώρα μια συνάλφος στην Ηλιούπολη χθες.
1: Και 17.90 δεν μας στείλανε.
0: Ναι.
1: Φωτογραφία. Ναι.
0: Καλά, ξαναλέμε όμως, αυτές τις τιμές είναι Αθήνα, έτσι. Αλλά και πάλι
1: δεν δικαιολογούνται. Εντάξει, Αθήνα είναι.
0: Και πάλι δεν δικαιολογούνται όμως. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα, είπες ας πούμε ότι αυτή η τιμή το 17.90 είναι από Κηφισιά.
1: Ωραία.
0: Ξέρω εγώ, τώρα αυτοί προφανώς βλέπουν, μετράνε ότι απευθύνονται και σε ένα συγκεκριμένο κοινό που βαστάει τσέπη. Εκεί. Η ίδια τιμή είναι και στο Κολωνάκι, εκεί, στο μανάβικο αυτούς, εκεί.
1: Το μανάβικό σου πόσο το έχει.
0: Εντάξει, τόσο.
1: Ο Γιάννης ψωλίζει μόνο από ένα συγκεκριμένο μανάβικο στο Κολωνάκι που τα έχει τα φρούτα μέσα σε καλάθια με πανιά και στολισμένα και από αυτό δεν ψωνίζεις.
0: Και χρυσόσκονη εγώ.
1: Και χρυσόσκονη εγώ.
0: Ναι,
1: πόσο θα τα πάρεις τα κεράσια.
0: Ναι, εντάξει, ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
1: Εκεί πληρώνεις και το ίδιο του μαγαζιού να ξέρεις.
0: Όχι, απλά εκεί είναι χωρίς κουκούτσια, γι' αυτό είναι.
1: Α, τα καθαρίζουμε.
0: Στα μασάει κιόλας. Ο Βασίλης εδώ έχει στείλει το μήνυμά του, λέει, μην ξεχνάτε ότι είμαστε τρίτη παγκοσμίως σε εξαγωγές ακτινιδίων. Και αυτό ξεκίνησε από ένα γεωπόνο, τον Τάσο Μίχο, που τη δεκαετία του 80 έφερε δενδρίλη από την Ιταλία. Μόνο με νέες, μεγαλύτερες και καλύτερες καλλιέργειες θα πέσουν οι τιμές.
1: Ρε Βασίλη, να σου πω κάτι, δίκιο έχεις αυτό που λες, αλλά εδώ το ζήτημα δεν είναι θέμα καλλιέργειας. Εδώ το ζήτημα είναι θέμα μεσαζόντων και πολιτικής των μεγάλων, εν πάση περιπτώσει, όχι εισαγωγέων, των μεγάλων εμπόρων φρούτων. Διότι όταν σου λέει άλλος, εγώ το πούλησα ένα 60 χθες, ένα 60, δεν μπορεί να το πουλάει ο άλλος 17.90, 10 φορές επάνω και 10 φορές επάνω. Δηλαδή σου λέει, θα πουλήσουμε το παπατζιλί και ότι είναι πρόημα, ότι δεν υπάρχει παραγωγή, ότι τα αγοράζουμε ακριβά κτλ. Και θα κοπανίσουμε. Και όποιος θέλει να πάρει, ας το κοπανίσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς, άντε να πάει στα 4 ευρώ max. Ναι, για να βάλεις μέσα και το κέρδος, να βάλεις μέσα και τα μεταφορικά. Πόσο να είναι το κέρδος σου, να είναι 50%, άντε να είναι 50%. Και τα υπόλοιπα 50% συσκευασία και μεταφορικά. Τώρα από εκεί και πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας. Είπαμε, ό,τι ανεβαίνει στην πατρίδα μας δεν κατεβαίνει ποτέ η τιμή του.
0: Mm.
1: Εντάξει, και αυτό είναι κάτι που τσαντίζει και τον Πρωθυπουργό, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα, καλά. Το πολιτικό σκηνικό τώρα. Αφού θες να πάμε εκεί, το πολιτικό σκηνικό αρχίζει και γίνεται πολύ ενδιαφέρον γενικότερα. 21 Μαΐου ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το κόμμα της στην πλατεία Αριστοτέλους. Έβγαλε και το σποτάκι με το Περιστέρι.
1: Το AI.
0: Αυτό το AI.
1: Το οποίο δεν ήταν και πολύ επαγγελματικό.
0: Εντάξει,
1: κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Αυτό έβγαλε. Δεν έχει σημασία. Τώρα, δηλαδή δεν θα θυμάσαι το σποτάκι στο τέλος μέρας, θα θυμάσαι αυτά που θα πρεσβεύει το νέο κόμμα. Το οποίο λογικά το λέει και ελπίδα, αν έχουμε καταλάβει καλά.
1: Όχι πηξίδα.
0: Πηξίδα είναι άλλο.
1: Α. Εντάξει, ελπίδα.
0: Πηξίδα ή πηξίδα.
1: Γιατί κάτι ακούστηκαν και για πηξίδες.
0: Αυτό είναι του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας μέσα στο Μάιο θα είναι.
1: Α, ναι, του Τσίπρα, έχεις δίκιο, συγγνώμη.
0: Περίμε το Τσίπρα.
1: Τα μπέρδεψα.
0: Και τον Τσίπρα. Και είμαστε εν αναμονή και για κόμμα Σαμαρά.
1: Έχει
0: φουντώσει και το πράγμα. Δεν βλέπεις το που βγαίνουν δεξιά και αριστερά άλλοτε υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και κάνουν επιστολές από εδώ, επιστολές από εκεί. Διαχωρίζουν τη θέση τους.
1: Και τι σου λένε δημοσκόποι τώρα.
0: Τώρα θα σου το πει. Ζαχαρία Ζούπης μαζί μας, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll.
1: Καλώς τον, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα κύριε.
2: καλημέρα.
1: Δύο σημαντικά ερωτήματα έχουμε να σας θέσουμε πριν ξεκινήσετε την ανάλυση σας. Ένα, εάν δεν είναι ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εάν κάτι γίνει τα ξημερώματα, κάτι που αναρωτήθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και δεύτερον, ποιος μπορεί να μην τον στεναχωρεί βλέποντας την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός, που και αυτό το είπε. Με στεναχωρεί, λέει, που βλέπω αυτές τις τιμές.
2: Τον θυμώνει, είπε.
1: Τον θυμώνει, ναι. Τον θυμώνει.
2: Ξέρω, πάντως μια συμβουλή. Μην παίρνετε προς το παρόν κεράσια.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Λέω να φτιάξω μία ένωση καταναλωτών.
1: Σωστός, σωστός.
0: Καλά, η αλήθεια είναι τώρα επειδή το αναφέρετε ότι αν είχαμε την καταναλωτική κουλτούρα που έχουν σε άλλες αυτά να τα είχαμε λύσει από μόνοι μας, δεν θα περιμέναμε κανέναν να μας τα λύσει. Το κάνανε στην Ιταλία κάποια εποχή οι νοικοκυρές στο σπίτι, και το λέω νοικοκυρές γιατί ακριβώς ήταν ακριβώς αυτή η είδηση, όπως είχε αναπαραχθεί από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, όταν ανέβηκε η τιμή στα μακαρόνια,
1: στα ζυμαρικά, ναι.
0: Αποφασίζουν για μία εβδομάδα να μην αγοράζουν μακαρόνια. Ποιοι τώρα οι Ιταλοί, έτσι, που τα μακαρόνια τα τρώνε όπως τρώμε στο ψωμί.
1: Ναι.
0: Μέσα σε μία εβδομάδα είχε πέσει τιμή και το λύσανε μόνοι της.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα τα πάμε όλα μαζί. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Πάμε τώρα στην άλλη κουζίνα, την πολιτική, να δούμε τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, έχουμε, όπως το είπατε, την Πέμπτη ιδρύεται το κόμμα Καρισιανό. Νομίζω και εγώ ότι έχει επιταχύνει πλήρως ο Άλεξ Τσίπρας. Έλεγε για Σεπτέμβριο, έλεγε για το Θεριστή. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τέλος Μαΐου. Γιατί δεν θέλει να αφήσει χρόνο σε κανέναν. Του μπήκε σφήνα η κυρία Καρισιανού, δεν θέλει να δώσει χρόνο. Δεν μπορούσε να βγει μετά από δύο μέρες. Τρεις, θα βγει όμως. Άρα θα αρχίζει και θα μπορέσουμε κι εμείς να μετρήσουμε την πραγματική απήχηση αυτών των δύο κομμάτων.
0: Και επισήμως και νομοτύπος πια που λέμε, έτσι.
2: Βεβαίως, θα έχουμε ονοματεπώνυμο, θα έχουμε το όποιο αφήγημα ακουστεί. Θα ξέρουμε πρόσωπα, άρα θα μετρήσουμε. Θα δούμε αλλαγές.
0: Καθίστε λίγο να σταθούμε εδώ τώρα, γιατί και εγώ έχω ακούσει διάφορα σενάρια και ο Γιώργος και τα συζητάμε τώρα και με εσάς και με άλλα, έτσι, άλλο πολιτικό προσωπικό. Όταν λέμε αλλαγές, εννοούμε αλλαγές ως προς τα ποσοστά που έχουν καταγράψει τα υπάρχοντα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, καταρχάς, αν θεωρήσουμε, επειδή μελετάμε τη δυνητική ψήφο καταρχάς και τη μετράμε μήνες και από ό,τι φαίνεται τη Νέα Δημοκρατία και να την αγγίξει, την αγγίξει από καιρό ελάχιστα, τουλάχιστον αυτά τα δύο κόμματα. Θα έχει πιθανά μικρή.
1: Εδώ έχω ένα ερώτημα όμως. Όταν τα βάζετε και αυτά τα δύο κόμματα γύρω στο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και το, κόμμα των και το ποσοστό των αναποφάσεων είναι γύρω στο 17, αν θυμάμαι καλά, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πώς θα έχουν και οι δύο από 14, θα τσιμπήσουν μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα?
2: Θα δω, εγώ δεν λέω ποσοστά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
2: Αν και όλοι έχουμε κάνει εισαγωγικά το αμάρτημα, επειδή συσσωρεύουμε.
1: Επειδή το ξέρω ότι
2: έχουμε κάνει και τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
2: Ας το δούμε όμως πρακτικά. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού φαίνεται μια. Καταρχάς, όταν θα βγουν τα κόμματα, το άλλο κόμμα, το οποίο έχει πάει στο 12-13, θα μειωθεί. Γιατί το 90% όσων δηλώνουν άλλο κόμμα είναι Τσίπρας Καρισιανού.
1: Μάλιστα.
2: Προφανώς και ένα κομμάτι αναποφασίστων θα μειωθεί. Αλλιώς θα αρχίσει να φαίνεται ένα πιο σκληρός πυρήνας, που ένα κομμάτι ίσως να σκέφτεται πια και την αποχή ή θέλει να δει και άλλα δείγματα. Γιατί τώρα πια, συγγνώμη, ένας πολίτης έχει μεγάλη προσφορά, δηλαδή έχει 13-14 κόμματα να διαλέξει.
1: Επιλογές.
2: Ναι, θα δούμε μείωση και των αναποφασίστων. Από εκεί και πέρα, η μεν κυρία Καρισιανού θα σπρώξει πολύ κάτω τη νίκη, ήδη έχει πέσει η νίκη το τελευταίο διάστημα και μόνο με την αίσθηση ότι έρχεται το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Φαίνεται ότι μπορεί να πιέσει τον κύριο Βελόπουλο και σοβαρά την πλαίσια ελευθερίας. Παράτασε αυτό που λέγαμε, επειδή έπεσε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο η δυνητική ψήφο. Η πτώση αυτή ήταν κύρια από αριστερά, κεντροαριστερά ακροατήρια. Ωστόσο, αυτό που λέμε έπεσε δεν σημαίνει ότι η επίδρασή της ή η δυνατότητα της να εισπράξει ακόμα και από τέτοια ακροατήρια είναι μηδενική. Δείχνει μια, κάτι κρατάει και εκεί. Άλλωστε η δυνητική της ψήφο δεν ήταν μικρή, ήταν 21% στις τελευταίες μετρήσεις. Το πολύ και αρκετά. Άρα θα δούμε ένα πρώτο σάρωμα από αυτή την πλευρά.
1: Μάλιστα.
2: Θα έρθει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ωραία.
2: Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι θα απορροφήσει το ΣΥΡΙΖΑ, θα τον σπρώξει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά τουλάχιστον. Είναι αριστερά ήδη, τη μετράμε στο 1,2.
1: Παρετήθηκε και ένας μουσουλμάνος βουλευτής χθες,
2: ναι, από την αριστερά, και, έτσι. Και γράφεται και για άλλους. Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα πάρει ένα τμήμα από την πλεύση ελευθερίας. Γιατί η πλεύση ελευθερίας, ειδικά όταν βρέθηκε πέρυσι στο 15-16%, είχε πάρει κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κομμάτι θα πάει προς Τσίπρα, σημαντικότερο κομμάτι μάλλον, κατά τη γνώμη μου, θα πάει προς τη κυρία Καρισιανού. Όλα αυτά είναι δυνατότητες που φαίνονται να διευκρινίσουν. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας προφανώς για να πάει σε πιο υψηλές επιδόσεις, που φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα να πάει, θα πλαγιοκοπήσει το ΠΑΣΟΚ. Θα στοχεύσει στο ΠΑΣΟΚ. Και φαίνεται εκεί ότι υπάρχει ένα 20%, είναι 5-6% πολύ πιθανό, και ένα άλλο ένα 14-15 αρκετά πιθανό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή 20%, που βλέπουν προς κύριο Τσίπρα. Το βλέπουν προς κύριο Τσίπρα δεν σημαίνει και ότι θα τον ψηφίσουν. Τι σημαίνει αυτά αν τα προσθέσουμε? Ότι θα δούμε μεγάλες αλλαγές στη πρόθεση ψήφου ή στην εκτίμηση, τέλος πάντων, που θα συντύνουν σε δύο βασικά σημεία. Μία σημαντική μάχη τριών κομμάτων για τη δεύτερη θέση. ΠΑΣΟ, κόμμα Τσίπρα.
0: Α, για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Όποιος, επειδή υπήρχε μια τάση υποτίμηση κυρίας Καρισιανού, νομίζω η πρώτη της, οι πρώτες εμφανίσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει συνέχεια, γιατί θα γίνει άγρια μάχη, θα είναι για τη δεύτερη θέση.
0: Και το δεύτερο χαρακτήρα. Τώρα μιλάτε για δύο κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν, είναι να ανακοινωθούν, και με το που θα ανακοινωθούν θα πατήσουν στο 13, ας πούμε, το 12.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει, δείχνουν αυτή τη δυνατότητα. Θα το δούμε στην πράξη, αλλά αυτή τη δυνατότητα τη δείχνουν.
0: Ναι.
2: Άρα θα γρύψει το σκηνικό.
1: Εκεί τώρα κύριε Ζούπε, όποιο από τα τρία αυτά κόμματα που λέμε τώρα πάρει κεφάλι, εντός αγωγικών η λέξη, πάρει κεφάλι λίγο, μια μικρή διαφορά σε σχέση με τα άλλα δύο, ενδεχομένως με την πάροδο του χρόνου να αυξάνει τα ποσοστά του, ας πούμε.
2: Υπάρχει το εξής. Προφανώς θα γίνουν έρευνες Ιούνιο και θα γίνουν και έρευνες τον Ιούλιο, πριν αρχίσει και ο κόσμος να φεύγει για τις διακοπές του και τα φυσιολογικά πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι. Λοιπόν, αν εμπεδωθεί αυτή η εικόνα, προφανώς θα έχει επίδραση.
1: Θα τραβήξει Γιάννη ψηφοφόρους, δηλαδή από τους υπόλοιπους.
2: Είναι αυτό που λέμε, ότι η δυναμική φέρνει δυναμική.
0: Θα τραβήξει προφανώς η δεξαμενή, τεράστια πια. Αλλά yeah. Όμως υπάρχει και ένα βασικό ερώτημα. Βλέπεις, ας πούμε, είδαμε χθες το Μητσοτάκη να έχει ένα αφήγημα.
2: Yeah.
0: Έτσι. Όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Ο Ανδρουλάκης παίζει με τα ζητήματα της διαφάνειας, διαφθοράς κτλ. Δηλαδή όλοι κάπου ποντάρουν. Η Καρισιανού, η εκτίμησή σας είναι πού θα ποντάρει? Δηλαδή ποιο θα είναι το βήμα πάνω στο οποίο θα πατήσει για να πείσει τον κόσμο? Ποιο θα είναι το αφήγημα το κεντρικό? Ποιο μπορεί να είναι αυτό δηλαδή?
2: Θα πατήσει στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος και των θεσμών, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Και θα προβάλλει, αν μπορώ να το διατυπώσω σωστά, στη λέξη δικαιοσύνη, όχι με την έννοια τη δικαστική, τη διευρυμένη έννοια. Δικαιοσύνη στη τσέπη, δικαιοσύνη στις ανισότητες, δικαιοσύνη.
1: Δηλαδή αυτό που λέγαμε, θα απευθυνθεί σε ένα κοινό, αυτό που λέγαμε αγανακτισμένοι τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, σαν τους αγανακτισμένους εκείνο το χρόνο, δεν ξαναδούμε.
1: Καλά, όχι βέβαια. αλλά από αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρου.
2: Υπάρχει ένα αντισυστημικό ακροατήριο.
1: Σωστά.
2: Και να το προσγειώσουμε, υπάρχει ένας κόσμος που αισθάνεται ότι από τα παλιά κόμματα, σε εισαγωγικά ή χωρίς, μέσα σε αυτά έχω και τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι μια γνωστή προσωπικότητα. Δεν είναι από το πουθενά, δεν είναι από παρθενογένεση.
0: Ναι.
2: Όλοι κουβαλάνε τις φθόρες.
0: Για τον κύριο Τσίπρα να ρωτήσω κάτι.
2: Είναι το νέο.
0: Για τον κύριο Τσίπρα. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα μιλάμε για ένα νέο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί από το μηδέν, ή για ένα κόμμα στο οποίο θα προσχωρήσει σε δεύτερο χρόνο και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν πιστεύω ότι θα προσχωρήσουν κόμματα, και δεν νομίζω ότι θέλει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Μου έχει κάνει εντύπωση, είναι 2-3 μέρες τώρα διαρρέονται ονόματα.
0: Ναι.
2: Από τα ονόματα αυτά κανένα δεν είναι από τα γνωστά του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Που δείχνει το επιτελείο. Προφανώς σε φάσεις θα προσχωρούν ομάδες ατόμων σαν πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα τον κύριο Παπά που λέει, ας πάει ο κύριος Φάμελος να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα αν θέλει συνεργασία μαζί μας. Δεν τη θέλει αυτή τη συνεργασία.
1: Ναι.
2: Θέλει να δείξει ότι φτιάχνω κάτι καινούριο. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία, δεν είναι?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα θα απορροφάσαν πρόσωπα με κόστος ανυπολόγιστο για το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν υπάρχουν αντιστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που λέει δεν μπορεί να το διαλύσουμε.
0: Υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα εκεί.
2: Και υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα για την διάσπαση.
0: Υπάρχει ένα. Όταν λέω τεχνικά, εννοώ και οικονομοτεχνικά.
1: Ναι.
2: Μα να σας πω κάτι. Σε διασπάσεις, όποιος ξέρει και έχει μελετήσει κομμάτων, θα το πω κοινικά, πέρα από τα ιδεολογικά, πολιτικά, εκλογικά, είναι και η κρατική επιχορήγηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κτίριο τεράστιες αξίες στο σημείο που είναι. Είναι ποιος θα παίρνει αυτά, δεν είναι?
0: Προφανώς.
2: Και θα παίρνει όποιος κρατήσει
0: τη μούλια. Θα θυμάστε πολύ καλά την ιστορία με τον Δημήτρη Τσοβόλα και το Δίκη, που αποφάσισε ο ίδιος κάποια στιγμή να αναστείλει τη λειτουργία και είχαν βρεθεί κάποιοι που λέγανε από πού και ως πού, εδώ υπάρχει αφημί, έχουμε κρατική επιχορήγηση, παίρνουμε κάποια
2: λεφτά. Επειδή πέρασαν τα χρόνια, εγώ θυμάμαι ακόμα και τη διάσπαση του ΚΚΕ, που ανάλογα ποιος τα κέρδιζε ήταν τα κτίρια του ΚΚΕ, που ήταν το μόνο κόμμα που είχε κτίρια Αθήνα Πειραιά και το Περισσό βέβαια, έτσι δεν είναι, που είχε κομματικές επιχειρήσεις. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Ναι, είναι σύνθετο αυτό που λέτε.
2: Είναι σύνθετο.
1: Με τη νέα...
2: Άρα θα δούμε.
1: Ναι.
2: Πέρα από το πρώτο, δηλαδή αυτή τη μάχη δεύτερης θέσης, θα παρακολουθήσουμε ένα σάρωμα. Δηλαδή, δεν θα δούμε απλά νέα κόμματα να εμφανίζονται, θα δούμε και κόμματα υπάρχοντα σιγά σιγά να αποσύρονται.
1: Είναι αυτό, η νέα αριστερά που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Φερχάτ Οσγκιούρ, θα συνεχίσει, εν πάση περιπτώσει, να υφίσταται την επόμενη μέρα, κατά την άποψή σας?
2: Εγώ νομίζω ότι θα φύγουν άνθρωποι. Προσέξτε με τη νέα αριστερά την ιδιομορφία. Είναι ένα κόμμα που το μετράμε στην εκτίμηση 1-1,2.
1: Ναι.
2: Θα φύγουν κάποια στελέχη. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, εγώ είμαι σε δύσκολη θέση να το πει ότι θα μείνει μισό τα 100. Κάποιοι θα κρατήσουν το τίτλο, δεν. Το θέμα είναι τι θα παίρνουν.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Όπως το ίδιο ισχύει για την Νίκη, οι Σπαρτιάτες θα εξαφανιστούν. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη θα πιεστεί σημαντικά. Δηλαδή, μια σειρά κόμματα σιγά σιγά θα αρχίζουν να εξαφανίζονται από την μπάρα τη πρόθεση ψήφου. Και θα
1: δημιουργηθούν καινούργια.
2: Και θα δημιουργείται μια νέα κατάσταση. Τώρα, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, όσο καθοριστικό ρόλο και αν παίξουν, από την εικόνα που θα δώσουν.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
6: Στο Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα Άξον.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα

0: προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σ' αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
1: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων

και ενηλίκων, με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο του ραδιοθαλάμου και έχει πιάσει υψηλή συζήτηση για τα πολιτικά. Οπότε βρίσκω την ευκαιρία να διαβάσω μερικά μηνύματα. Γιάννης, καλημέρα Δεκατιανή, περαστικά φίλε Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 14 βαθμούς. Δεν είπαμε για τον καιρό. Σήμερα λέει αλλάζει το σκηνικό του καιρού και μπορεί να έχουμε και βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο Αλέξανδρος μας λέει, μην είσαι λέει κομπλεξικός απέναντι στο αντιζωνικό κόμπλεξ. Τι εννοεί τώρα ο Θεός και η ψυχή του. Ο Μίλτος, ρε Μίλτο, είπε ότι αυτό που γράφεις εδώ πέρα, έτσι όπως το κάνει, έτσι όπως το λες, δεν βγάζει νόημα. Ότι υπάρχουν, το 15 με 20% είναι το σίγουρα και το αρκετά σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν όλοι από 20%, για όνομα του Θεού, δεν ισχύει αυτό.
1: Ποιος θα πάρει από 20%?
0: Λέει ο Μιλτός Καρσιανού, λέει θα πάρει 20%, ο Ανδρουλάκης θα πάρει 15 με 20. Ο Ανδρουλάκης θα πάρει 15 με 20. Ο Τσίπρας θα πάρει λέει 15 με 20. Ο Βελόπουλος θα πάρει 10 και το Κουκουέ θα πάρει 8, λέει. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 5, γιατί λένε οι δημοσκόποι ότι το πολύ σίγουρα και το αρκετά σίγουρα και στο κόμμα Τσίπρα και στο κόμμα Καρισιανού φτάνει από 15 έως 18%. Ναι. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τι λένε οι πολίτες, έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν 20% και δύο. Το αρκετά σίγουρα καταρχάς δεν είναι, και το πολύ σίγουρα βέβαια δεν είναι και σίγουρο ότι θα ψηφίσουν. Ναι. Λέμε τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
2: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα εξαφανιστεί καταρχήν το ποσοστό των αναποφάσιστων.
0: Καλά, ναι, που δεν ούτε αυτό θα γίνει.
2: Έτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι δεύτερο κόμμα, το κόμμα σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
2: Και θα πάει να ψηφίσει και το 90% του ελληνικού λαού.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, απλά να το πούμε. Εγώ άργησα γιατί είχα μια συνομιλία με τον κύριο Φαραντούρη και καλό να την κάνουμε και δημοσίως αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
2: Έτσι, γιατί για αυτά μιλάμε τώρα, για το σκηνικό όπως διαμορφώνεται σε πολλαπλά επίπεδα πια. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης. Εσείς πώς τα βλέπετε τώρα όλα αυτά, γιατί τώρα θα αρχίσετε να νιώθετε και πίεση στο Πασόκ οι δημοσκόποι. Αυτό περίπου προαναγγέλουν, αυτό περιγράφουνε. Ότι θα παιχτεί ακόμα και η δεύτερη θέση.
3: Επειδή σας ακούω να αμφιταλαντεύεστε ανάμεσα στα σίγουρα και στα υποτιθέμενα και στα μη σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσουμε με τα σιγουράκια, γιατί σας άκουγα και νωρίτερα το πρωί που σχολιάζατε 13 ευρώ το κιλό τα κεράσια. 13 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Σας άκουσα μετά να σχολιάζετε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος που είναι 13 ευρώ τα κεράσια, έχει πάει 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, ο πληθωρισμός τρέχει με 5,4. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος ο Πρωθυπουργός μας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήτανε εμπερίστατος, ήταν προβληματισμένος και ενδεχομένως και εξοργισμένος. Καλά τα κατάλαβα, γιατί εγώ δεν τον είδα χθες.
2: Ναι, αλλά είπε ότι είναι και μονίμως τιμωμένος ο Ανδρουλάκης.
3: Εντάξει, να πιάσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει στα χέρια του τα στιβαρά το μέλλον της χώρας και της οικονομίας. Λοιπόν, και ο οποίος είναι εμπερίστατος, είναι στεναχωρημένος, σχεδόν εξοργισμένος από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για την ακρίβεια, 7 χρόνια. Ρε Πρωθυπουργέ μας, εάν είσαι στεναχωρημένος, γιατί δεν έχεις κάνει κάτι. Έχουμε προτείνει κάποιοι από εμάς, είτε πολιτικοί, είτε ακαδημαϊκοί, είτε πανεπιστημιακοί, είτε απλά ενεργοί πολίτες, όσοι ξέρουμε και 5 πράγματα για το τι γίνεται στην Ευρώπη, στην οικονομία. Έχουμε προτείνει 5 πράγματα για τα καρτέλ, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τους μεσάζοντες. Άκουγα τον φίλο από την Αριδαία να λέει ότι πουλάει τα κεράσια του 1,5 ευρώ και φτάνουν 13 ευρώ στη Λαϊκή και στο Μανάβικο. Αγαπητοί φίλοι, είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια υποκρισία, έτσι. Και πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις, να δούμε και τα πραγματικά προβλήματα.
2: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, ο οποίος παρακολουθεί το κόμμα σας πολύ στενά, ότι για αυτά όλα για τα οποία συζητάμε τώρα, εσείς το πρόταγμά σας είναι η διαφάνεια, η διαφθορά, οι παρακολουθήσεις, τα Predator κτλ.
3: Δεν έχετε απόλυτο δίκιο, διότι είναι μεν και αυτά, αλλά είναι και πολλά άλλα περισσότερα.
2: Καλά, δεν τα αναδεικνύετε όμως, έχετε μία αιμονή σε ένα θέμα.
3: Δεν είναι αλήθεια. Να, καλή ώρα σήμερα. Εδώ είμαστε. Εγώ σας ξεκίνησα με 13 ευρώ.
2: Κύριε Φαραντούρη, εσείς είστε φρέσκος στο Πασόκ τώρα. Το Πασόκ είναι.
3: Δυο λεπτάκια. Το Πασόκ, για παράδειγμα.
2: Φρέσκο σαν τα κεράσια.
3: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου φρέσκο, διότι έχουμε κάνει πάνω από 15 εκδηλώσεις με φίλους από το Πασόκ μόνο τον τελευταίο χρόνο για θέματα ακρίβειας, ενέργειας, κόκκινων δανείων και υπερχρεωμένων οικοκυριών Funds και Services. Την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, παρουσίασα σε εκδήλωση των εμπορικών συλλόγων το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τις προτάσεις για τα Funds, τους Services και τα κόκκινα δάνεια. 30 σελίδες. Έχει κατατεθεί ένα πρόγραμμα, έχουν κατατεθεί τροπολογίες. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος, για τα κοράκια, για τα funds, για τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Άκουσα κάτι τον Πρωθυπουργό σε αυτά τα κυριακάτικα του, τα μακροσκελή μηνύματα στο Facebook, ότι ναι, υπάρχουν καταχρηστικές πρακτικές, μετά από 7 χρόνια το θυμήθηκε, και πρέπει να κάνουμε κάτι. Μπράβο, καλοδεχούμενο να το κάνεις, θα είμαστε δίπλα σου.
2: Εσείς την καυτή ανάσα του Τσίπρα και της Καριστιανού τη νιώθετε ή όχι?
3: Εγώ δεν ασχολούμαι με πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω.
2: Θα τα βρείτε μπροστά σας, γι' αυτό το λέω.
3: Καμία αντίρρηση, αλλά ξέρετε, αν ο καθένας μας έκανε τη δουλειά του που του έχει ανατεθεί, ενδεχομένως τα πράγματα στον τόπο θα ήταν καλύτερα.
2: Μήπως πρέπει να αλλάξει στρατηγική, μήπως αφήγημα, μήπως πρόταγμα, μήπως κάτι
3: τέτοιο. Θα σας πω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι το καλύτερο δυνατό που πρέπει να κάνει ένα κόμμα που σέβεται τον εαυτό του και την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή να καταθέτει προτάσεις για όλα και να προσπαθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έτσι, προπαγάνδας, αν θέλετε, δυστοπίας. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια αντιπερισπασμού από τα μεγάλα θέματα. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, ετοιμάζεται η Τουρκία να μπει στο Μισό Αιγαίο. Το έχετε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει. Οι ακροατές μας έχουμε καταλάβει ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα έχει προαναγγείλει η τουρκική κυβέρνηση ότι φέρνει νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση για να καθορίσει το χωροταξικό σχεδιασμό που αποτελεί η φαρπαγή εθνικής κυριαρχίας με νόμο. Ένα δεύτερο Καζιμπέλι. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Και βοά ο τόπος. Έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν φοβερά τεράστια προβλήματα. Εγώ λοιπόν με ρωτάτε για πράγματα που δεν μπορώ να τα ελέγξω. Τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος. Ένωσα τη φωνή μου με τη φωνή των ανθρώπων που έχουν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία και μοναδική φωνή με προτάσεις για κάτι άλλο. Και από
2: το δίλημα που έβαλε ο Μητσοτάκης, τα ακούσατε χθες. Ο Μητσοτάκης είπε.
3: Το άκουσα από εσάς.
2: Το δίλημα λέει είναι. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος είναι.
3: Ναι, τι θέλει να μας πει ο Υπουργός.
2: Άρα η εκλογική αναμέτρηση θα είναι επί προσώπων και ποια είναι ικανά να ηγηθούν του τόπου την επόμενη μέρα.
3: Ναι, εντάξει, τι θέλει να μας πει, ότι είναι ο ικανότερος να ηγηθεί του τόπου? Εγώ σας λέω ότι δεν είναι ο ικανότερος. Και κυρίως ότι τα μεγάλα ζητήματα που είχε μπροστά του δεν μπορούσε να τα ακουμπήσει. Γιατί ξέρετε κι εσείς, είστε μια εκπομπή που αναδεικνύεται προβλήματα της καθημερινότητας. Σας ακούω.
2: Μας αφορούν όλους.
3: Έτσι δεν είναι? Είμαστε και, ξέρετε, είμαστε καταναλωτές, είμαστε καθημερινοί άνθρωποι, όπως κι εσείς. Πάμε με τις οικογένειές μας, ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές. Κυκλοφορούμε, δεν είμαστε μέσα σε γυάλες. Όταν λοιπόν βασικά προβλήματα καθημερινότητας έχεις αποτύχει να τα αντιμετωπίσεις 7 χρόνια και παραπέμπεις τον πόλεμο στην Ουκρανία για το κεράσι 13 ευρώ το κιλό, ή για την ντομάτα στα 5, ή για το μοσχάρι στα 20 ευρώ το κιλό, ρε παιδιά. Προσέξτε τώρα.
2: Προσέξτε, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί στο μυαλό του να τα έχει λυμμένα αυτά που συζητάμε εμείς, και να τον απασχολεί. Μισό λεπτό, θα καταλάβετε που θέλω να το πάω. Και να τον απασχολεί ποιος θα είναι αυτός ο οποίος 3,5 ώρα τα ξημερώματα θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια κρίση και θα είναι στο μέγαρο Μαξίμου.
3: Όπως είδατε, εγώ το τηλέφωνο το σήκωσα και πολύ νωρίτερα και το σηκώνω και πολύ αργότερα, και πολλοί από εμάς που είμαστε σε θέσεις ευθύνης, και πιστέψτε με, για να αναφερθώ και στα του χώρου μου, στο ΠΑΣΟΚ τα τηλέφωνα τα σηκώνουμε πάντα. Και θέλω να εξηγήσω και το εξής. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι από την αλαζονία τους νομίζουν ότι αυτοί είναι και κανείς άλλος. Πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι πράγματα για τα οποία η ελληνική κοινωνία στενάζει, δηλαδή να θέλεις 50 ευρώ για να φας μια μακαρονάδα.
0: Τώρα όμως να σας πω κάτι, κύριε Φαραντούρη, επειδή σας ακούω τόση ώρα. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα που επενδύει η αντιπολίτευση. Πολύ σωστά. Και καλά κάνετε και αναφέρεστε, γιατί απασχολεί και όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν λέμε όχι. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα ζητήματα.
3: Λοιπόν, μου επιτρέπετε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να σας απαριθμίσω μερικά πράγματα που δεν έχουν μπορέσει να τα αντιμετωπίσουν κάποιοι και υπάρχουν προτάσεις σοβαρές και τεκμηριωμένες για να τα αντιμετωπίσουν κάποιοι άλλοι. Η ακρίβεια είναι το ένα και δεν επενδύουμε. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί μας αφορά όλους. Αφήστε την ακρίβεια. Στέγαση. 50% έχουν ανέβει τα νίκια, 13% είναι ο πληθωρισμός με τα στοιχεία της Eurostat. Φταίνε τα στενά του Ορμούς. επειδή ανεβαίνουν τα νίκια ή επειδή υπάρχει προστεγαστικό πρόβλημα ή επειδή τα fans και τα services που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών τα κρατάνε για να δημιουργήσουν τεχνητή σπάνη και τα βγάζουν όταν την τιμές είναι στο Θεό για να κονοποιήσουν υπερδεκαπλάσια χρήματα. Προσέξτε τώρα. Και δεν υπάρχει η πολιτεία να περάσει μια ρημάδα ρύθμιση και να πει ότι ρε παιδιά, οι καταχρηστικές πρακτικές που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών αντί πινακίου φακής και τα κρατάνε για να δημιουργήσουν τεχνητή σπάνη. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι πανελλήνιες ομοσπονδίες μεσητών. Οι άνθρωποι δεν είναι πολιτευόμενοι. Υπάρχουν πρακτικά θέματα. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσπάθειες επένδυσης στα προβλήματα για πολιτικό όφελος. Τουλάχιστον όσοι από εμάς ενδιαφερόμαστε να θέσουμε και κάτι της μέσα από την πολιτική μας δράση. Δεν επενδύουμε στα προβλήματα.
2: Ωραία, κύριε Φαραντούρη.
3: Καταθέτουμε προτάσεις για να λυθούν τα προβλήματα. Αν στην κυβέρνηση που ακούγαν λίγο παραπάνω μερικά πράγματα και κυρίως αν δεν είχαν. Προσέξτε, αν δεν είχαν δεσμεύσεις, διότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, όταν ξέρεις ότι ας πούμε στις τηλεπικοινωνίες σου έχει καταγγελθεί από την Ευρώπη, από επίσημους οργανισμούς, ότι έχει τις υψηλότερες τιμές, ότι είναι τρεις εταιρείες ολιγοπωλιακές και σε άλλους τομείς μεσάζοντες, μεταποίηση, τράπεζες και λες παιδιά δεν το ακουμπάμε ή θα το ακουμπήσουμε ή υπάρχει πρόβλημα και θα το δούμε. Είσαι 7 χρόνια.
0: Κάτι που δεν ξέρω, μια ερώτηση επειδή την γράφει εδώ ο κρατής μας, μια ερώτηση δεν το ξέρω, απλά τον ακούσατε λέει το Φαραντούρη που λέγει για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπατε κάτι τέτοιο.
3: Όχι, ποτέ δεν ξέρω που το άκουσα. Γενικώς διάφορα ακούγονται και λέγονται, όχι ποτέ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
2: Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά τότε, κύριε Φαραντούρη.
3: Εγώ μένω στις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματός μας που είναι πάρα πολύ σοβαρές, κρυστάλλινες, σαφείς. Λένε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, και έτσι είναι τα πράγματα, διαθέτει το μόνο σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα για τα ζητήματα. Είναι σημαντικό μέσα από το σταθμό σας, από εκπομπές τέτοιες που ακουμπάνε κοινωνικά θέματα, να παρουσιάζουμε το πρόγραμμα, να δούμε ρε παιδιά, τι λέει ο καθένας για τη στέγη.
2: Έχουμε να πούμε πολλά για το επόμενο διάστημα και ειδικά μετά τις δημοσκοπήσεις, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη,
3: σας
2: ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονάκη.
3: Σας παρακολουθούμε με χαρά.
0: Εμείς εσάς.
3: Καλημέρα.
0: Και οι ακροατές μας, έτσι, πολλά τα μηνύματα.
2: Πάρα πολλά. Όποτε βγαίνει ο Φαραντούρης, δεν ξέρω γιατί γίνεται χαμός. Αλήθεια είναι.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
2: Εντάξει, ο καθένας έχει και διάφορες απορίες. Εδώ γράφει ο φίλος εδώ τι σχέση έχει ο Φαραντούρης με την τραγουδίστρια και πρώην βουλευτή Μαρία Φαραντούρη. Τώρα είναι επωνυμία προφανώς. Δεν υπάρχει κάτι. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Πέρα ότι έχουν τα ίδια τσίες μουσικές.
0: Ο Διαμαντής, ο Καβοδέτης δεν τον συμπαθεί καθόλου τον κύριο Φαραντούρη εδώ πέρα. Λέει φεύγω από το ραδιόφωνο, κόψτε τον. Φεύγω.
2: Καλά,
0: ο Διαμαντής ο Καβοδέτης.
2: Δεν κάνει σκέτση, δηλαδή. Μην είσαι και τόσο απόλυτο.
0: Ο Γιώργος, άντε πάλι για την ακρίβεια. Το μεταξύ τώρα έχουν αρχίσει και μα.
2: Αν συμφωνούσαμε όλοι, θα ήμασταν η υπέροχη χώρα του κόσμου. Δηλαδή, δεν το συζητάμε.
0: Παιδιά, ακούμε τα πάντα και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας όλοι μας.
2: Ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Γράφουν τώρα πάρα πολύ ότι εδώ λένε για το χρέπι του Ανδρουλάκη. Γράφουν πάρα πολύ για τα κεράσια, ότι τα έχουν βρει φτηνότερα, λέει. 8 ευρώ μας γράφει εδώ πέρα, 5,5 ευρώ λέει το κιλό στη Λαϊκή. Ο Γιάννης, πείτε του Φαραντούρη.
2: Οι τιμές έχουν μια διακύμανση, η οποία γι' αυτό μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση, δεν έχει λογική. Μιλάμε για τα πρώιμα καταρχήν, έτσι.
0: Ναι, ναι,
2: αυτά είναι τώρα που κυκλοφορούν στα τελάρα.
0: Ναι.
2: Ωραία, στα μανάβικα. Ότι υπάρχει μια τεράστια διακύμανση, υπάρχει. Ότι το έχουμε βρει και 17,90 το έχουμε βρει και 17,60 χθεσινή τιμή από Ηλιούπολη. Ότι το έχουμε βρει και 10 και 7 και 5 κάτι.
0: Ότι στην περιφέρεια έχει 5, όντως έχει.
2: Το συζητάμε, ναι.
0: Έτσι.
2: Αλλά ακόμα και στην Αθήνα έχει μια τεράστια διακύμανση η τιμή, η οποία δεν έχει καμία λογική και αυτό μας έχει κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
2: Γενικά ό,τι θέλει κάνει ο καθένας.
0: Εντάξει, απ' την άλλη θα σου πει ο άλλος, κοίτα φίλε, ελεύθερη αγορά έχουμε, μην το πάρεις. Έτσι. Θα σου το πει. Ελεύθερη αγορά έχουμε.
2: Καλά, πρέπει να το πει αυτός. Αν το δίνει 18 ευρώ, θα το πάρει.
0: Εγώ δεν θα το πάρω σίγουρα, αλλά θέλω να σου πω, γιατί συζητάμε και αυτό το θέμα της ακρίβειας, μην πάρεις κεράσια.
2: Ναι.
0: Αυτή τη φάση μην πάρεις κεράσια. Αυτή την περίοδο.
2: Έλα. Βραχνέ, μια διαφημιστική άνασα.
1: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύ απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: βράδυ. Χαμός. Πίτσα, μπύρα.
1: Πίτσα, μπύρα, ακύλα.
0: Ακύλα.
1: Κυπρός, τζάλα.
0: Ακύλα δεν μπορεί να ψηφίσεις εσύ όμως.
1: Αντιγόνη μπορώ.
0: Μπορεί να ψηφίσεις
1: Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία, Αντάλα.
1: Και Γερμανία.
0: Εσύ ψήφισε Γερμανία, εγώ Βουλγαρία.
1: Εντάξει, εδώ με αξίγραφε ο Πέτρος. Γιατί ρε τυπάκια δεν αναφέρεστε ποτέ στα μηνύματά μου, περίεργη είστε λέει. Πέτρος από Ηράκλειο, ρε Πέτρο ψάχνω εδώ, δεν έχει στείλει άλλο μήνυμα, συγγνώμη. Δεν έχει στείλει, αλλά από όλα αυτό έστειλε.
0: Ναι, γιατί προφανώς δεν έχει διαβάσει τα προηγούμενα. Είχε επιβδίσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τέλος πάντων, να είστε καλά. Δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε. Καλή επιτυχία για απόψε. Ελλάδα.
1: Ελλάδα κεράσει.
0: Ελλάδα κεράσει 1-0.
1: Χάσαμε.
0: Λοιπόν, αύριο 7 με 9 το πρωί Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Συνέφιασε να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη μέρα τη ζωή σα μέχρι την αυριανή, φιλιά.

0: η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία .gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάω.

0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Η ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο ύψους 3,2 δις ευρώ αποτελεί κέριο στόχο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για το τρέχον έτος, η οποία για να αυξήσει τις ίσπραξεις χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια ώρα στο στόχαστρο της ΑΔΕ μπαίνουν επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών, αλλά και έντονα φαινόμενα αδήλωτης οικονομικής δραστηριότητας. Η ΑΔΕ θα κινηθεί με βάση τους ελέγχους του 2025, όταν το συνολικό ποσοστό της παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 29,7%. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό παραβατικότητας 61%, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης και υπηρεσίες υγείας. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Δεν επιδιώκω να υπάρξει κάποιος που θα γίνει ανεξάρτητος, δήλωσε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Για το Ιράν δήλωσε ότι υπομονή του εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που η Τεχεράν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, τόνισε σε Ζεζαλίνα μέσα, ανώτερος αξιωματούχος της χώρας. Φέρεται να δηλώσει ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά. Μάλιστα, είπε ότι θα γνωρίζουν περισσότερα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και εγγύησης από τις ΗΠΑ, ζητάει Βηρυτός, προκειμένου να εδραιωθεί η εκεχηρία 45 ακόμη ημερών με το Ισραήλ, που ανακοινώθηκε χθες από το State Department. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στο νότιο Λιβανό. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επιδρομή σε κέντρο υγείας. Για τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά σήμερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη. Τα αίτια της τραγωδίας με την 24χρονη που έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα, πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, ερευνούν οι αρχές. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό ακόμη 17 ανθρώπων. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης. Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
1: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στο Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ξέρω, έκανε εντύπωση η παρουσία του κυρίου Κοσμόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητήσαμε ένα θέμα το οποίο μας ευαισθητοποιεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς εμπλεκόμαστε με την τεχνολογία. Και δεδομένου ότι θα απέχει άλλη μία εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, σκέφτηκα ότι για αυτό το Σάββατο ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας μιλήσει ως προς τα φαινόμενα της βίας. Της βίας που έχουμε στην καθημερινότητά μας, μέχρι τη βία που απλώνεται σε εκφάσεις πολιτικής, πανεπιστημιακής, σε αυτά τα πεδία λοιπόν, ο κατάλληλος άνθρωπος θα είναι ο κύριος Θάνος Ασκητής, καθηγητής ψυχιατρικής, ο οποίος είναι ήδη απέναντί μου στο ραδιοθάλαμο, καθώς ηχογραφούμε την εκπομπή αυτή, την οποία ακούτε τώρα, το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου. Συνέβη όμως και ένα άλλο γεγονός, το οποίο είναι συνταρακτικό. Αναφέρομαι στην απενενοημένη κίνηση που έκαναν δύο κοριτσόπουλα, δύο εφηβάκια ηλικίας 17 χρόνων το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε, 12 Μαΐου, στην περιοχή της Ηλιουπόλεως. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας. Μου δίνετε και την πρόσκλησή σας.
7: Να είστε καλά. Τώρα σας κάλεσα για τη βία, θα τη συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που διαπιστώνεται πια, είδαμε άλλη μια θλιβερότατη τραγική έκφανση μιας αδυναμίας που εκεί θα το αποδώσω συγκροτήσεως της οικογένειας. Σας ακούμε, είμαι έτοιμος.
8: Ναι, κοιτάξτε.
7: Με αυτόν τον αυτοκτονικό ιδεασμό που συναντάτε στους εφήβους.
8: Και εδώ υπάρχει μια βία προς τον εαυτό μας. Η αυτοκτονία είναι μια πολύ βαριά λειτουργική δυσχέρεια που ουσιαστικά αποδιοργανώνει τη νόηση, την ψυχική μας διάθεση, τη συμπεριφορά και το αποτέλεσμα, το αδιέξοδο δηλαδή. Ο αυτοκτονικός άνθρωπος είναι καταθλιπτικός στη βάση του. Η εφηβεία όμως έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ πιο επικίνδυνη η ηλικία, γιατί έχει παρορμήσεις, έχει αιμονές, μεγάλες μεταβολές ψυχικές και βιολογικές και πιέσεις που δέχεται στη μετάβαση της ενήλικης ζωής. Έχει φύγει η παιδική αθότητα και ο έφηβος καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα, να αξιολογηθεί με τις εξετάσεις που όλοι και εγώ όταν ήμουν έφηβος το βίωσα το αίσθημα των εξετάσεων και να φέρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Θα κάνω μια σημείωση που τη λέω τακτικά και στα μαθήματά μου. Ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει πρέπει να μάθει ότι η ζωή του δίνει το δικαίωμα να νικήσει, αλλά μπορεί να έχει και το νόημα της απώλειας, του να χάσει. Εδώ τα παιδιά μας, όταν μεγαλώνουν, οι γονείς συμπιέζουν χαρακτηριστικά το αυτονόητο, τη νίκη. Το παιδί πάει να δώσει εξετάσεις. Ο γονιός ζητάει τη νίκη, ζητάει το αποτέλεσμα. Το ζητάει και το ίδιο το παιδί. Και από εκεί ξεκινάει μια ενδοσυγκρουσιακή σχέση με τον εαυτό του, έχοντας εκκλείσει πάρα πολύ στρες στο πώς διαχειρίζεται τη δική του προσπάθεια. Και το αποτέλεσμα γίνεται τραγικό αν αρχίζει να νιώθει ότι δεν είναι ικανό να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο και το παιδί προσδοκά, αλλά και οι γονείς με διάφορους τρόπους, με φόβο, με αγωνία, με δικά τους άγχη, πιέζουν στο φόβο ότι μπορεί να χαλαρώσει η διάρκεια της προσπάθειας. Πολλαπλασιαστικά λοιπόν αυτή η ένταση δημιουργεί ενοχές στη σκέψη, φοβία στο αποτέλεσμα, αδυναμία στη λειτουργικότητα και τα όρια μπαίνουν στη διαδικασία της αυτοεκτίμησης. Που εκεί βάζω αρνητικό βαθμό εγώ στον εαυτό μου. Δηλαδή, προτού εισπράξω την ήττα, έχω δεχτεί ότι είμαι ηττημένος. Και ο έφηβος, επειδή είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις του, τον ηττημένο εαυτό του τον βλέπει πολλές φορές αυτοκαταστροφικά. Προφανώς υπάρχει μια μεγάλη λανθάνουσα περίοδος που λέγεται κατάθλιψη, και ξέρετε, δεν είναι εύκολο να τη διαγνώσουμε στην εφηβεία όπως στην ενήλικη ζωή, που υπάρχουν συμπτώματα, αδιαθεσία, αδυναμία σκέψης, αλειτουργικότητα, διαταραχές του ύπνου. Η εφηβεία έχει ποικιλομορφία στα συμπτώματα της κατάθλιψης, που υποβόσκει, αλλά και οι γονείς μου στο άγχος τους δεν μπορούν να την καταλάβουν.
9: Κρύβεται δηλαδή.
8: Κρύβεται και καλλιεργείται πολύ πιο έντονα. Απλώς δεν έχει τόσο θορυβόδη.
9: Σας διακόπτω ακόμη και με μια εμφανώς καλή διάθεση, ας πούμε, από την άλλη πλευρά.
8: Μια αντιδραστική διάθεση.
9: Αντιδραστική.
8: Η καλή διάθεση δυστυχώς δεν υπάρχει. Ο καταθλιπτός έχει πάντα κακή διάθεση. Την επικαλύπτει όμως με συμπεριφορές που και οι γονείς, επειδή έχουν δώσει στόχευση πολύ μεγάλη στο αποτέλεσμα των εξετάσεων, ουσιαστικά ειδικά η τελευταία τάξη του λυκείου, είναι προθάλαμος εξετάσεων. Για αυτός που έχει βάλει σκοπό να πάει στο πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν χάνουμε το ρόλο μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί μας είναι πάρα πολύ συμπιεσμένο και ειδικά αν έχει και ένα χαρακτήρα που είναι αυτομορφικός, είναι κριτικός, έχει ψηλές απαιτήσεις, έχει σημαντικές προσδοκίες. Το άγχος λοιπόν της επίδοσης και ο τρόπος της απόδοσης του είναι πολύ πιο επιθετικός ως προς το αποτέλεσμα. Και εκεί βάζει μηδέν, δυστυχώς, ο ίδιος ο έφηβος τον εαυτό του, έχοντας ήδη μπει μέσα στην κατάθλιψη, που βλέπει όλο και πιο δύσκολο μέρα με την ημέρα το αποτέλεσμα, βλέπει τον εαυτό του πιο αδύναμο και μη λειτουργικό να φέρει το αποτέλεσμα προς τον εαυτό του τον ίδιο αλλά και προς τον γονείς του. Εκεί φτάνουμε δυστυχώς σε αυτή την απόφαση της αυτοχειρίας. Και στην εφηβεία η αυτοκτονία έχει δυναμική στάση. Δηλαδή είναι σκληρή, όπως και στην τρίτη ηλικία. Γιατί είναι μια μεταβατική περίπτωση. Όπως είπαμε, το παιδί προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, δεν βλέπει φως, δέχεται την πίεση. Οι γονείς αγνοούν την κατάθλιψη, δεν την καταλαβαίνουν. Είναι όλοι σε μια φάση στρες. Έρχονται εξετάσεις, πόσο καλά προετοιμασμένος είσαι, πρέπει να πετύχεις, δεν έχεις περιθώρια να αποτύχεις. Που όλοι οι γονείς το θεωρούν αυτό ένα κριτήριο σχέσης με το αποτέλεσμα. Γιατί φοβούνται μην χαλαρώσει το παιδί μας, γιατί πούμε δεν πειράζει και αν δεν δώσει, θα δώσει την επόμενη χρονιά, δεν χάλασε ο κόσμος, φοβόμαστε ότι θα χαλαρώσει. Εκεί λοιπόν μπαίνει το αναφορικό φάσμα ότι η κατάθλιψη θα οδηγήσει στην αυτοκυρία, στην αυτοκτονία, η οποία είχε τραγικό αποτέλεσμα εμπροκειμένου.
9: Πάμε λίγο πιο πίσω όμως. Θα μας βοηθήσετε να διατυπωθεί πώς εκκινεί η υγιή σχέση από την ώρα που γεννιέται το παιδί σε σχέση με τους γονείς. Δηλαδή, ποιος είναι
8: τώρα
9: αυτό
8: ένα μεγάλο κεφάλαιο.
9: Ο δικός χάρτης των γονέων να δίνουν αυτοπεποίθηση στο παιδί, αλλά με μέτρο. Έτσι δεν είναι.
8: Ναι.
9: Να εμπιστεύονται το παιδί, αλλά είναι πάντα παιδί με μέτρο. Πώς αυτή η ισορροπία μπορεί να κατηθεί.
8: Θα σου
9: να δίνουν λόγο στο παιδί, να έχει γνώμη το παιδί από μικρό, αλλά να μην χάνει ποτέ το δεδομένο ότι είναι παιδί και ότι είναι σε μια ηλικία. Όμως η γνώμη του να ακούγεται. Και τέλος. Και έχετε το λόγο, πώς καλλιεργείται αυτό που πολλές φορές τα παιδιά ζητούν. Το ακούω εγώ από εφηβάκια και προεφηβείας παιδιά. Ποιοτικό χρόνο με τους γονείς μας. Τα παιδιά έχουν μάθει
8: και
9: αυτή
8: ποσοτικό.
9: Την έκφραση.
8: Και ποσοτικό.
9: Ποσοτικό και ποιοτικό χρόνο.
8: Ναι,
9: και
8: γενικά
9: το
8: χρόνο.
9: Και γενικά χρόνο.
8: Ναι. Αυτό αν θέλετε είναι και
9: επειδή. Είναι πολύ εντυπωσιακό να σας πω ότι να το ακούσω από
8: βάλετε,
9: στόματα παιδιών. Από το
8: βάλετε
9: στόμα
8: πολύ,
9: παιδιών.
8: Πολύ σωστά. Ποια είναι η σχέση με το παιδί μας. Πώς λειτουργούμε πλέον στις φάσεις που το παιδί μας αναπτυξιακά λειτουργεί συνδυόμενο τόσο με το γονεϊκό του περιβάλλον, όσο και έξω από την οικογένεια, με το σχολείο, τη μικρή κοινωνία, που οργανώνει πια χαρακτηριστικά δείγματα αναζήτησης του εγώ. Δηλαδή θέλει να μάθει τον εαυτό του. Κάνει πειραματισμούς, δημιουργεί σχέσεις, γεφυρώνει συμπεριφορές που πολλές φορές είναι λαθεμένες. Οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τις μεταβάσεις που περνάει το παιδί και ξεκινάει μια σχέση συγκρούσεων ή απάθειας ή αντίδρασης και κυρίως αποφυγής όταν ο γονιός νιώσει ότι δεν είναι ικανός ή δεν ξέρει την επόμενη μέρα πώς θα διαχειριστεί με το παιδί του ή τι κάνει, μεταβιβάζει στον άλλον γονιό το ρόλο ευθύνης. Και αυτός κυρίως ο πατέρας, εισαγωγικά, εργάζεται, φέρνει χρήματα στο σπίτι, δικαιολογεί τον εαυτό του ότι προσφέρει σε μια οικογένεια αυτό που το έχουμε παγιδεύσει σχεδόν 60 χρόνια και πρωτοσάλλεται την ύλη, το χρήμα. Αυτό έχει καταδικάσει δυστυχώς σε μεγάλο ποσοστό το δικαίωμα των ανθρωπίνων σχέσεων. Αν μου πείτε μια λέξη όλα αυτά που είπατε και βάλατε πολλά νοήματα, είναι η λέξη ψυχοεκπαίδευση. Ποιους εκπαιδεύουμε? Τους γονείς. Πότε τους εκπαιδεύουμε? Από την φάση της εγκυμοσύνης. Ή το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός που πραγματικά είναι μπροστά σε πολλά θέματα τέτοια, δίνει το κριτήριο να προσεγγίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην εγκυμοσύνη, άρα ξεκινάει ο γονεϊκός ρόλος. Από την κοίηση, η μάνα αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της αυτό το κλώτσιμα. Το κλώτσιμα της ευθύνης, της συνέπειας, των ορίων και κυρίως της αναπτυξιακής λογικής, της δικής της προς το παιδί της. Από το θυλασμό, που μια μεγάλη περίοδο είχε κατηγορηθεί ότι προκαλεί πρόβλημα στη φυλή της γυναίκας. Μην θυλάζεις, δεν χρειάζεται, δώσε ξανογάλα. Έχουμε ξαναγυρίσει πράγματι με μεγάλη προσπάθεια που κάναμε και εμείς οι ειδικοί, ότι ο θυλασμός είναι μεταφορά ζωής. Όχι μόνο γονιδιακή αναγνώριση του νοσοποιητικού, αλλά μεταφορά της ζωής των συναισθημάτων της μητέρας προς το παιδί. Το παιδί στα 3 χρόνια αρχίζει να βλέπει αντικειμενικά τα πράγματα σε έναν βαθύτερο φόβο υποκειμενισμού. Δηλαδή, πιο απλά, το παιδί αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Το δωμάτιό του, τον πατέρα, τη μητέρα, τις συνδέσεις που έχουν τα μέλη, αν υπάρχουν και άλλα παιδιά, ποιοι μπαίνουν μέσα στο σπίτι, πώς λειτουργούμε όλοι μαζί, άρα είναι ένα μέλος της οικογένειας που πια αρχίζει να έχει και γνώμη, να έχει θέση και να διαχειρίζεται με τη δική του αντίληψη τα δεδομένα της ζωής. Ο πατέρας και η μητέρα, καταρχήν, πρέπει να έχουν ένα αξιακό σύστημα, κύριε Πρωτοσάρτη. Σήμερα, δυστυχώς, και το λέω μπροστά σας, δεν έχουμε σημαντικό αξιακό σύστημα. Το μορφωτικό μας επίπεδο, ενώ προχώρησε η χώρα μας, ανέπτυξε πάρα πολλά δρόμενα. Έφερε μια ευημερία, η οποία υπερέβαλε βεβαίως τις πραγματικότητες, όπως ξέρουμε όλοι μας. Πέσαμε στην οικονομική κρίση. Μπήκανε μνημόνια, μπήκανε δύσκολες εποχές, αλλάξαν τα δεδομένα που ξέραμε. Αυτή λοιπόν η ανάγκη να κερδίσουμε χρήματα μετά το 60, που ο πόλεμος άφησε τα σημάδια του, ο εμφυλίος σπαραγμός. Οι άνθρωποι λοιπόν ανέπτυξαν μια ταχύτητα επιγνωσιακής αναγνώρισης προς το δικαίωμα του να πετύχω. Και εγώ, αν θέλετε, σε αυτή τη γενιά ανήκω. Να πετύχω τι όμως? Να πετύχω μια καλύτερη ζωή. Όταν όμως φτάνεις στο σημείο να παντρευτείς, πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ότι το μεγάλο κεφάλαιο που είναι και το νόημα για μένα της ζωής, το να κάνεις ένα παιδί, να γεννήσεις ένα κύτταρο δικό σου, να το μεγαλώσεις και να το αφήσεις αύριο, χωρίς να παρεμβαίνει συνεχώς και αδιαλείπτως στη ζωή του, είναι η δική σου ανάγκη, αυτό πια λέγεται εκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει πραγματικά στους νέους γονείς, οι οποίοι απεγνωσμένα προσπαθούν να δουν ή μέσα από ειδικούς που έχουν σαφή άποψη πώς θα χειριστούν το παιδί που μεγαλώνει, ή μέσα από ανάγκες που προκύπτουν αν δουν παθολογικές συμπεριφορές του παιδιού τους. Από τα 3 μέχρι τα 6 αναπτύσσονται πολλές συμπεριφορές που ανησυχούν τους γονείς ή κρύβουν το σύμπτωμα ή δεν μιλάνε ξεκάθαρα οι δυο τους. Γιατί όταν έχουμε ένα παιδί με πρόβλημα,
10: εδώ τώρα σας διακόπτω για να σας βάλω ένα ακόμη δεδομένο. Είπατε προηγουμένως και το είχα αφήσει για παρακάτω. Όρια στο παιδί. Αλλά πριν μπουν τα όρια στο παιδί, οι γονείς έτσι όπως τους φωτογραφίζετε σήμερα, αναφέρομαι στους γονείς ηλικίας από 30 έως 50 της εποχής μας.
8: Και λίγο περισσότερο.
10: Και λίγο περισσότερο. Αν και παρατηρώ βέβαια ότι έχουμε γονείς όλο και πιο υψηλής ηλικίας. Δηλαδή ότι πια βλέπεις 50ρηδες που συνοδεύουν παιδιά δημοτικού.
8: Ναι. Και κάνουν δεύτερους κύκλους ζωής.
10: Σωστό. Σωστό. Αυτοί οι γονείς όμως, αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει όρια για τον εαυτό της. Δηλαδή πρέπει να βάλει όρια στο παιδί, αλλά όρια για τον εαυτό της έχει.
8: Ναι, γιατί δεν έχει.
10: Έχω νιώθει ότι δεν έχει, αλλά περιμένω να το πει ο ειδικός.
8: Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα πω απόλυτα έχει, δεν έχει.
10: Προφανώς, δεν μιλάω μετά με απόλυτους όρους.
8: Καταρχήν να σας πω ότι δεν υπάρχει γονιός που θέλει να βλάψει το παιδί του ή ότι είναι λάθος. Δεν υπάρχει γονιός που θέλει να ψηφίσει το λάθος. Υπάρχει γονιός που αγνοεί, που φοβάται να δει την αλήθεια.
10: που δεν επικοινωνεί με τον άλλο γονιό και έχουν διαπροσωπικές φορτίσεις τέτοιες που δεν επιτρέπεται να δούμε ξεκάθαρα με τα μάτια μας, ο ένας κρατώντας τον άλλον, το παιδί μας ποιο είναι, πώς πάει, τι μηνύματα παίρνει και τι κάνουμε, μεταφέρουμε επάνω στο παιδί μας συμπεριφορές χρεώσεων τρίτων, σχολείο, κοινότητα, συμπεριφορά ανθρώπων που ζουν στο δικό μας περιβάλλον. Ο μεγαλύτερος αδερφός, και εγώ είχα αδερφιά και μεγάλωσα με τον μεγάλο μου αδερφό με 10 χρόνια διαφορά. Αλλά πήρα μηνύματα από τους γονείς μου, οι οποίοι συνέδεσαν την οικογένεια ως μια άρρηκτη συνέχεια συνέπειας συμπεριφορών και ευθυνών από τη μικρή μας ηλικία. Τότε ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Δεν έκανε καθόλου κακό αυτό, να ξέρετε. Η αυστηρότητα μέσα στο σπίτι, αν δεν είναι αυταρχικότης και δεν είναι βία και κυρίως κακή τιμωρία, παθολογική δηλαδή συμπεριφορά, έχει ρόλο στην ψυχοεκπαίδευση, που είναι τα όρια που είπατε.
11: Θα απέτρεπε, το βάζω και αυτό προς συζήτηση που σας αφήνω να τα πείτε, θα απέτρεπε αυτές οι εκδηλώσεις βίας, αν υπήρχε μια κάποια αυστηρότης.
10: Γιατί... Απόλυτα.
11: Ναι.
10: Και εδώ είμαι απόλυτος, κύριε Πρωθυπουργέ. Η βία σήμερα που βλέπουμε είναι παραγωγή αναρχίας και ανομίας μέσα στο σπίτι. Όταν ο πατέρας μου είναι άνομος, η μάνα μου είναι αναρχή, άναρχη, όχι να πάρει να βάλει μολότοφ, να μην δέχεται τον εαυτό της, να αισθάνεται ότι άλλοι φταίνε, γιατί ξέρετε, αναπτύξαμε μετά τη δεκαετία του 60 την ανάγκη μιας ευμάρειας, που υστερημένες γενιές και ο πόλεμος έφερε ως απέτηση, αλλά βγάλαμε μια παθολογική συμπεριφορά που χαθήκαν τα όρια. Ο δικαιωματισμός. Και έχω πάντα δίκιο. Ότι απέναντί μου είναι λάθος. Ότι εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Ότι αυτό μου ανήκει. Δεν μπορεί να μου το στερήσεις εσύ. Αυτό δυστυχώς καλλιεργήθηκε και πολιτικά και κοινωνικά και λειτουργικά. Και μείωσε σοβαρά το κόστος της συνέπειας προς την ευθύνη που η εκπαίδευση απαιτεί στα όρια των συμπεριφορών μας. Όταν μεγαλώνεις σε ένα σπίτι που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ή σε λατρεύει ένα δίκτυο που σε θεωρεί ότι είσαι μοναδικός, τρομερός, πάρα πολύ έξυπνος, και συνειδητοποιείς σιγά σιγά μες στην κοινωνία ότι δεν είσαι αυτός που οι γονείς σου έκτισαν στο μυαλό, τότε συγκρούσεις με τον εαυτό σου, οπότε ή θυμώνεις και πας σε μια ψυχική διαταραχή όταν υπάρχει και υπόστρωμα και γονιδιακή επιβάρυνση, που αυτό είναι μια άλλη σελίδα, είτε πας σε μια αντιδραστική συμπεριφορά εκλογήκευσης, που είναι ο θυμός, η επιθετικότητα, το αίσθημα της αδικίας, ότι δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι και εγώ αξίζω, είμαι ξεχωριστός. Άρα δημιουργούμε από το γονεϊκό μας δίκτυο είτε την υπερπροστασία, που το παιδί μας εκλαμπρύνεται σε μια θεωρία του μη εφικτού, που δεν είναι το αληθινό, είτε πάμε στην αποφυγή. Δηλαδή δεν θα μπλέξουμε το παιδί μου. Και όταν πάμε στο σχολείο, η ψυχοεκπαίδευση των γονιών, που από τα 3 χρόνια, το ξαναλέω, απαιτείται να είναι συστηματική. Όταν ήμουν υπεύθυνος επί συγχωρημένης και πραγματικά πολύ σημαντικής υπουργού παιδείας, Μαριέτας Γιαννάκου, είχα πάει στη Γαλλία και είχα φέρει ένα πρόγραμμα για τα θέματα αγωγής υγείας, ψυχικής και σεξουαλικής αγωγής υγείας. Και τι έκαναν οι Γάλλοι, το αυτονόητο, ότι ο γονιός πάει σχολείο. Μια φορά το μήνα ένας γονιός εκ των 2 είναι υποχρεωμένος στο σχολείο που φυτά το παιδί του να βρίσκεται σε μια εκπαιδευτική συνεχή προσπάθεια. Με απλά λόγια, δεν χρειάζεται όχι να κάνουμε...
11: Όχι στη συνεδρίαση του συλλόγου,
10: όχι.
11: Ούτε στην επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό
10: το σχολείο.
11: Να καθίσει ο ίδιος στο τρανία δηλαδή.
10: Ναι.
11: Ο
10: να
11: ίδιος
10: να καθίσει στο μάθημα που αφορά τους γονείς. Μαζί με άλλους γονείς, γιατί ξέρετε αυτό που λέμε η ομαδική συνοχή, είναι μια πολύ καλή απάντηση των ορίων της πραγματικότητας. Ακούω τι λέει ο άλλος. Εγώ τι καταλαβαίνω, πώς σκέφτομαι, πώς επικοινωνώ με το δάσκαλο. Μέσα στα μαθήματα αυτά μπαίνουν και οι δάσκαλοι. Δεν είναι μαθήματα κατακραυγής ή χρεώσεων ή ενοχών. Είναι μαθήματα διαχείρισης. Γιατί τα πάντα σήμερα, αν θέλετε, αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία μας είναι η έλλειψη διαχείρισης της διαπραγμάτευσης, που ο εγκέφαλος το απαιτεί ως προϋπόθεση της ύπαρξής του, για να μην μπερδευτεί, για να μην κάνει ανισόρροπες συμπεριφορές, που παράγει το θυμό, την επιθετικότητα και τη βία. Αυτή λοιπόν η συλλογιστική ξεκινάει από τα μικρά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι οργανόγραμμα. Πρέπει να έχουμε αυστηρότητα, όχι αυταρχικότητα, όχι βία, αλλά όρια, που δεν μπορεί να τα παραβεί στα όρια. Αν τα παραβεί στα όρια, θα έχει συνέπειες. Υπάρχει λέξη μέσα στο σχολείο. Συνέπεια.
11: Το κόστος δηλαδή. Το ότι το παιδί, ας πούμε, σε μια ηλικία πέφτει ύπνο 8.30, άντε το αργότερο 9 το βράδυ, είναι μια εκδήλωση αυτής της
10: συμμόρφωσης.
11: Συμμόρφωσης.
10: Βεβαίως.
11: Και ενός κανόνα, ας πούμε.
10: Νομίζω αυτό που λέτε είναι πρέπει να ρίξω τη βρύση για να πιω ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή το παιδί, αν αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, και δυστυχώς το έχουμε χάσει αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα σπίτια μας έχουν γίνει περισσότερο παιδοκεντρικά παρά
11: γονέο κεντρικά, που ο γονιός έχει τον κυρίαρχο ρόλο, σε συνεννόηση με τον άλλο γονιό, που μπροστά στο παιδί καταρχήν πρέπει να έχουν σύμφωνη γνώμη. Για φανταστείτε να λέω εγώ Α, η γυναίκα μου να λέει Β, το παιδί μου τι αντιλαμβάνεται είναι ΑΒ, αλλά βγάζει Γ. Πρέπει λοιπόν προτού μιλήσουμε στο παιδί μας να έχουμε συνεννοηθεί εμείς οι δύο πώς συμπεριφερόμαστε, ποια προβλήματα βλέπουμε, πού διαφωνούμε, πού συμφωνούμε και ποια στρατηγική ακολουθούμε στα δύσκολα χρόνια από τα 3 που μεγαλώνει το παιδί με κυρίαρχη ηλικία 6 με 16. Εκεί πιστέψτε με, ό,τι λάθη κάνουμε δυστυχώς θα τα εισπράξουμε πολύ άσχημα. Και στη ζωή του παιδιού μας. Δηλαδή, 6 με 16 είναι μια σημαντική περίοδος γιατί καταρχήν το παιδί μου με μαθαίνει ποιος είμαι εγώ ο γονιός του. Μια φορά δεν λέμε στο παιδί μας ποιοι είμαστε, τι δουλειά κάνουμε, τα δικά μας βιώματα. Και όταν είμαστε ανοιχτοί στο παιδί μας, μπορεί το παιδί στην αρχή να αμφισβητεί. Θυμάμαι, έλεγα μια φορά στο γιο μου, εγώ διάβαζα με λάμπα στο χωριό. Για να μπορώ να πάω στο πανεπιστήμιο το καλοκαίρι, στη Κεφαλονιά που πήγαινα, διαβάζαμε λάμπα. Και μου λέει, ρε μπαμπά, τώρα διαβάζετε με λάμπα. Και όμως ναι, διαβάζαμε λάμπα, γιατί αυτή η λάμπα ήταν για μένα το φως. Από την άλλη, πρέπει να ξέρει το παιδί μας ότι δεν είναι ο αρχηγός του σπιτιού. Δηλαδή, ό,τι απόφαση παίρνουμε δεν το ρωτάμε το παιδί μας. Οι αποφάσεις του παιδιού μας δεν ρωτάται ποτέ. Του δίνουμε τις ανακοινώσεις μας, τα αποτελέσματα. Πάντα φυσικά σε μια συνένεση σκέψεων, λειτουργικών συμπεριφορών και κυρίως τι αλήθειας. Μια λέξη που πρέπει επιτέλους να την κατανοήσουμε, που ο εγκέφαλος τη χρειάζεται ως αποτέλεσμα σκέψεων και ορίων, είναι η αλήθεια. Στο παιδί μας αρχίζει και λες ψέματα, όπως και σε κάθε άνθρωπο, όταν λες ψέμα, το ένα ψέμα θα φέρνει το άλλο. Για να καλύψει το προηγούμενο και το επόμενο και το καθεξής. Άρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Και τι χάνουμε, τη γονεϊκή αξιοπιστία. Το παιδί μας δηλαδή αρχίζει και μας αμφισβητεί, δεν μας πιστεύει. Και αρχίζουν να λέμε συγγνώμη, παιδί μου, έκανα λάθος. Μπορώ να το πω μια φορά, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε τέλειοι. Όταν όμως το παιδί συνέχεια με θεωρεί λάθος, δεν θα με ακούει, δεν θα με υπολογίζει, δεν θα με δέχεται. Και μετά τα 16 θα με απορρίψει πλήρως. Γιατί στην εφηβεία η πρώτη μεγάλη απόφαση της εφηβείας είναι να γκρεμίσουμε το πρότυπο, που είναι ο γονιός.
12: Ναι. Αναπτύσσω μια τέτοια σχέση που προφανώς δεν είναι φίλος μου, είμαι γονιός του, πάντα θα πρέπει να το.
11: Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Ναι. Δεν είμαστε φίλοι στα παιδιά μας ποτέ.
12: Ποτέ.
11: Είμαστε μόνον γονείς.
12: Ναι, αλλά όμως είμαστε ανοιχτοί στο να φτιάχνουμε μια ατμόσφαιρα φιλικής επικοινωνίας για να μας έχει εμπιστοσύνη.
11: Συντροφικής επικοινωνίας.
12: Συντροφικής.
11: Ξέρετε, η λέξη συντροφικότης είναι το μεγαλύτερο αγαθό των συναισθημάτων μας. Όταν είσαι συντροφικός, όχι μόνο με τον άνθρωπό σου, είτε ερωτικά ή σεξουαλικά, ψυχικά. Η συντροφική σχέση διαμορφώνεται μέσα σε ένα σπίτι που το παιδί μου τι παίρνει, παραστάσεις θετικής ψυχολογίας. Μαθαίνει να γελάει. Ξέρετε, μέσα σπίτια το γέλιο. Αν σας έκανα μια ανάλυση τι σημαίνει γέλιο, πόσο στον εγκέφαλο αποτυπώνεται το γέλιο ως μια απόλυτη έκφραση συναισθηματικής αναγνώρισης και ωριμότητας διαχείρισης του εγώ. Ο άνθρωπος έχει το αίσθημα να αντιλαμβάνεται, να επικοινωνεί, να εκφράζεται, να θυμώνει λιγότερο. Ο θυμός δεν είναι όπλο δικαίου. Είναι άμυνα αδίκου.
12: Ούτε εργαλείο πολιτικής.
11: Όχι, όχι. Ποτέ. Και ποιος θυμώνει, ο αδύναμος θυμώνει. Άρα κτίζω ένα θυμωμένο εγώ γιατί είμαι αδύναμος. Ακόμα κι αν που διευθύνει μια επιχείρηση. Όταν είναι αυταρχικός, υβριστικός, τιμωρητικός. Αυτός ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να πείσει το σύστημά του ότι είναι ικανός, ότι είναι ηγέτης, ότι είναι leader. Και πάνω εκεί κτίζει τι, μια παθολογία νευρώσεων ή διαταραχών. Που θα ξεσπάει και στο σπίτι και στη δουλειά του και στο κοινωνικό σύστημα. Άρα λοιπόν, μέσα στο σπίτι το παιδί μου μαθαίνει να επικοινωνεί. Και μαθαίνει να επικοινωνεί από εμάς. Καταρχήν μας μιμείται. Και ξέρετε ότι το μεγάλο όπλο της μίμησης είναι εργαλείο να το δώσουμε και στη σχολική κοινότητα. Θυμάμαι και το λέω και
12: εσύ. Αυτό που θα θυμηθείτε, παρακαλώ να θα μας το πείτε αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θάνος Ασκητής με τον υπέροχο λόγο του, προσκεκλημένος αυτό το Σάββατο στην εκπομπή με την οποία προσπαθούμε θέματα της εβδομάδος να τα δούμε πιο διεισδυτικά. Κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την
13: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον

0: GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
0: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ

0: λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Η νέα εποχή έφτασε
1: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: 7,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Άρα, εάν κάποιος άνθρωπος ομοιγέννητο χάσει το σύντροφό τη σύντροφό του, είστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να καλλιεργήσει αμέσως μια καινούρια συντροφικότητα?
3: Το λέτε πάρα πολύ ξεκάθαρα εσείς ο ίδιος και το υπογράφω. Ναι, πρέπει να μην παραιτηθεί. Ξέρετε, εδώ καλό και τα παιδιά.
2: Μπορώ να πω μια εικόνα.
3: Παρακαλώ.
2: Είδα μια από τις πιο ευαίσθητες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έπαιζε ο Ρέντφορντ και η Τζέιν Φόντα. Συγχρονιστικά πανέμορφη, γλυκύτατη, ανθρώπινη, βαθιά ταινία. Η Τζέιν Φόντα έχει μείνει χείρα και καλεί τον γείτονα, ή δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να είχαν κάποια σχέση πιο παλιά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, καλεί τον Ρέντφορντ να κοιμηθούν μαζί, γιατί θέλει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι της. Του εξηγεί ότι δεν θέλει να κάνει σεξ, δεν είναι το πρόβλημα της να κάνει σεξ.
3: Θέλει παρέα.
2: Αλλά θέλει να έχει έναν άνθρωπο στο κρεβάτι. Από αυτήν την έννοια μπορείτε να οικοδομήσετε την άποψή σας.
3: Αυτό είναι σαν το νερό που πίνουμε. Η συντροφικότητα στην τρίτη ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε, τι έχουμε? Έχουμε το φόβο του θανάτου και το φόβο της ανυμπόριας.
2: Ο άνθρωπος μεγαλότερο αυτό από τον θάνατο, έχω μείνει ανυμπόρια.
3: Ναι, η ανυμπόρια όμως επίσης θέλει παρέα. Σήμερα οι μεγάλες κοινωνίες, οι απρόσωπες αστικές κοινωνίες, δυστυχώς έκτισαν πολύ ωραία σπίτια, έδωσαν μεγάλη λειτουργικότητα στους ανθρώπους, τους απομόνωσαν όμως. Δεν υπάρχει γειτονιά. Οι παλιές ελληνικές ταινίες που φαντάζομαι θα βλέπετε φωτογραφίζουν φτωχές εποχές. Όμως οι άνθρωποι ήταν πιο αυθόρμητοι, ήταν πιο πραγματικοί και περισσότερο αληθινοί στο να μοιράσουν, να επικοινωνήσουν, να εκφραστούν. Σήμερα αυτό θεωρείται αδυναμία. Δηλαδή, φτιάξαμε έναν τρόπο νευρωσικό εγκέφαλο, έναν αγχώδη εγκέφαλο, που τελικά τι κάνει, καταλαμβάνει μηνύματα ότι πρέπει να είναι ικανός, πετυχημένος, μοναδικός, ξεχωριστός και να μην δείξει ποτέ αδύναμος.
2: Πόσοι και πόσοι στις παρέες μας άνθρωποι μένουν με 500 και 600 τετραγωνικά μέτρα, μην πω και παραπάνω, διαπιστώντας ότι τα παιδιά έφυγαν και λένε ήδη τώρα εμείς τι κάνουμε σε αυτά τα 600-700 μέτρα σπίτια, ας πούμε, το τριώροφο που ανεβοκατεβαίνει το σημάδι. Το λέω με αγάπη, δηλαδή, αυτό συναντώ, το συζητούν δίπλα μου.
3: Και επικοινωνώ μέσω τηλεφώνου. Τη εσωτερική τηλεφωνική σύνδεση, γιατί βαριούνται, ένα είναι κάτω, ένα είναι πάνω και το καθεξής. Ναι, αυτά είναι φαινόμενα τη μεταπολεμική εποχή, του νεοπλουτισμού, που και η Ελλάδα έζησε πολύ έντονα τα χρόνια αυτά και η απληστία, αν θέλετε, και η αγορά των συναισθημάτων με στην ύλη. Γιατί το παιδί, πολλές φορές, για να σας πάω στο παιδί, δεν θέλει πλούτο. Θέλει, το είπατε στην αρχή, στο εισαγωγικό. Θέλει συναισθήματα. Και ποσοτικά και ποιοτικά. Και κάτι ακόμη που έχω παρατηρήσει από τη δική μου εμπειρία, θέλει αυτό που συζητούμε και στην πολιτική, σταθερότητα.
2: Σταθερότητα.
3: Δηλαδή δεν θέλει μετακομίσεις. Αυτό είναι το σπίτι, αυτή είναι η γειτονιά, τελειώσαμε.
2: Ναι, ναι.
3: Εκεί. Παρότι έχουμε μεγάλο ποσοστό χωρισμών και το παιδί πολλές φορές γίνεται με ένα βαλιτζάκι, ένα Σαββατοκύριακο από εδώ και ένα από εκεί, σύν' ότι σήμερα βγήκε και νομικά ένα δικαίωμα και των δύο γονιών στην επιμέλεια, δηλαδή δεν δικαιούσε εσύ απριόρι, αν και θα σας πω και το λέω ξεκάθαρα ως γιατρός, είναι λάθος ένα μικρό παιδάκι να πηγαίνει να ζει με τον πατέρα και ο πατέρας λυσαλέα να θέλει να τον κόψει από τη μητέρα. Και δεν μπορεί να χειριστεί τα συναισθήματα που η φύση έχει προσδώσει στη μάνα, η οποία είναι η δημιουργός της ζωής. Αλλά δεν μπορεί εγώ ως πατέρας, επειδή έχω θέματα με τη μητέρα που με κατέληψε ή με χώρισε ή δεν ήταν σωστή απέναντί μου για χύψη ο μεγαλόγους, να την τιμωρήσω απειλώντας την, θα βάλω ένα πολύ καλό δικηγόρο γιατί έχω και χρήματα, να σου πάρω το παιδί. Ή μου έρχονται πόσο στο γραφείο και μου λέει δώσ' μου ένα χαρτί ότι δεν είναι καλά. Αυτό είναι εντελώς ανήθικο. Να υπογράψεις τέτοια θέση με σκοπιμότητα να σε τιμωρήσω επειδή με χώρισες. Και να έχω εγώ την επιμέλεια του παιδιού. Αυτή την εγωπάθεια, γι' αυτό είπαμε ότι η ψυχοεκπαίδευση είναι εκβάθρον αναγκαία υπόθεση, γιατί αύριο η ζωή μας δεν ξέρει τι θα φέρει, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά τους εαυτούς μας. Τόσο μεγαλώνουμε, αυτό που είπατε, το μαξιλάρι δίπλα με έναν άνθρωπο, αν δεν είναι άδειο, είναι μοναξιά. Αλλά πρέπει να έχει έναν άνθρωπο δίπλα που τον έχω επιλέξει.
2: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα θέματα του εγκεφαλικού εκφυλισμού είναι πια μια αρρώστια, ίσως και πιο πάνω και από τον καρκίνο.
3: Βεβαίως.
2: Μορφές του καρκίνου, δόξα τω Θεώ, η επιστήμη.
3: Προσέξτε.
2: Τις αντιμετωπίζει, αλλά με την άνοια και τα υπόλοιπα έχουμε θέματα.
3: Η άνοια είναι μια συνέπεια του χρόνου. Η αγκιακή άνοια. Δεν μιλάω για την Αλσχάιμερ. Η Αλσχάιμερ είναι νευροεκφυλιστική νόσος. Δηλαδή ο εγκέφαλος καταστρέφεται από το β' αμυλοειδές, που σιγά σιγά δυστυχώς σου δημιουργεί σοβαρά γνωστικά προβλήματα και καταλήγει πιο γρήγορα και στον θάνατο, με πολλές άσχημες εικόνες. Η άνοια όμως είναι μια αγκιακή δυσπραγία που τα αγκία μας δυστυχώς με τα χρόνια δημιουργώντας τις λειτουργίες δίνεται, αλλά όσο πιο πολύ συνδέεσαι με ανθρώπους. Και η μοναξιά της τρίτης ηλικίας είναι πάρα πολύ σκληρή.
2: Και εδώ υπάρχει βία.
3: Και εδώ υπάρχει βία.
2: Υπάρχει βία γιατί δεν έχει οργανωθεί και η κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα.
3: Υπάρχει βία γιατί πια ο άνθρωπος αυτός είναι αδύναμος και γίνεται και δίστροπος. Και πολλές φορές προσπαθεί να κρατήσει τα παιδιά του με νοσήματα. Πονάει η κοιλιά μου, ζαλίζομαι και πάει ο γιος να σε πάω στο νοσοκομείο και ξανά και αρχίζει να γίνεται βασανιστική η ζωή του, ταλαιπωρώντας και τα παιδιά του, τα οποία τα θυμώνει σε έναν βαθμό. Γιατί τα παιδιά του όμως τον έχουν απομονώσει, τον έχουν κλείσει. Δηλαδή μου έρχονται άνθρωποι τρίτης ηλικίας και λέω είμαι χείρα, είμαι χείρος. Η ζωή σου παρακάτω ποια είναι. Πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, τι βλέπεις να έρχεται. Και λέει μα ο γιος μου γνώρισα μια κυρία. Μα να το πω στο γιο μου. Μα φυσικά, γιατί είσαι ένοχος, κάνεις κάτι κακό, ανήθικο. Είσαι έτσι που η ζωή σου επιτρέπει όταν είσαι καλά να έχεις μια παρέα. Γιατί κατά τα ψέματα η σεξουαλικότητα στη μεγάλη ηλικία συνδέεται απόλυτα με τη στροφικότητα. Δεν έχει καμία σχέση με το πάθος των νέων, την έντονη αναζήτηση της ειδονής που βλέπουμε στα 30, 40, 50. Μετά τα 70, που πάμε στην τρίτη ηλικία ουσιαστικά, η οποία μας έδωσε 5 χρόνια ακόμη, δηλαδή η μέση ηλικία είναι 50 με 70. Η τρίτη ηλικία είναι άνω των 70, που οι νέοι ακόμα άνθρωποι είναι όμορφοι, ελκυστικοί και γυναίκες και άνδρες γοητευτικοί. Η συντροφικότητα κυριαρχεί πάντα. Αν θέλετε και η ίδια η σεξουαλικότητα, για να βάλω μια πινελιά και από αυτό, είναι κομμάτι της συναισθηματικής λειτουργικότητας. Δεν είμαστε ζώα. Έχουμε ανώτερες απαρτιώσεις, έχουμε εγκέφαλο που σκέφτεται, εκφράζεται, λειτουργεί μέσα από εμάς. Άρα όσο του δίνουμε τροφή συναισθηματικής λειτουργικότητας, τόσο και αυτός χαίρεται μαζί με εμάς. Και έχουμε και καλύτερη βιολογική υγεία. Ο COVID, αν δείτε μελέτες που έχουν βγει, ταλαιπώρησε περισσότερο ανθρώπους που είχαν κατάθλιψη. Είχαν αφήσει τον εαυτό τους, είχαν υπέρταση, σαχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία. Άρα είχαν ήδη γεράσει βιολογικά και ο COVID ως αγκιακός ιός, ναι, γιατί χτύπησε τα αγκία, μας χτύπησε πολύ, προκάλεσε συνέπειες και σκότωσε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν ήδη χάσει λίγο το νόημα της υγείας και της ζωής τους. Στα παιδιά όμως που είναι και το ζητούμενο απέναντι στο θυμό και τη βία. Τα παιδιά πρέπει μέχρι 15-16 χρονών να είναι σε έναν απόλυτο έλεγχο. Και εδώ θα σας πω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν το κριτήριο της αναγνώρισης της ζωής του παιδιού τους μέχρι 16 ετών ελεγκτικά. Το ελεγκτικά δεν σημαίνει τιμωρητικά, ούτε βασανιστικά, ούτε να μη σέβομαι την προσωπικότητα του παιδιού. Το δικό του δωμάτιο. Και αυτό έλεγα ότι πολλές φορές μου λένε το παιδί μου είναι 7 χρονών και κοιμάται μαζί μας. Γιατί κοιμάται μαζί σας, τώρα που είναι μωρό να μην το χαρώ. Μετά θα μεγαλώσει, δεν θέλει να με δει. Δηλαδή, συγχαίει ο γονιός, εκλογικεύοντας υποκειμενικά το δικό του αίσθημα, να κοιμάται μαζί μου. Μαμά, κοιμάται το παιδί μέσα στο δωμάτιο. Εσείς οι δύο πια τελικά τι είστε, ποιοι είστε. Πόσο αλλάζει αυτή η σχέση. Άρα θέλει δωμάτιο το παιδί. Και μέχρι τα 15, ναι, να ξέρουμε πώς κινείται η ζωή του. Και όχι ψηφιακά δίκτυα. Ο Πρωθυπουργός για μένα πολύ σωστά και σοφά βάζει από τις πρώτου του 27 μια διάταξη ότι θα απαγορευτεί ο μηχανισμός ψηφιακών δικτύων σε παιδιά μέχρι 15-16
2: ετών. Τι λέτε στους γονείς να το εξηγήσουν, γιατί το απαγορεύουν Βεβαίως. Από μικρή ηλικία. Δηλαδή να μην δώσουν το κινητό σε αυτή την εικόνα που συναντούμε την ώρα που το παιδί είναι όλοι μαζί σε μια έξοδο. Γιατί δεν πάνε το δικαίωμα.
3: Τώρα είναι μια άλλη σοφή φράση. Αν ο γονιός πρέπει να εξηγήσει το παιδί του. Βεβαίως. Το όχι πρέπει να έχει συνέπεια.
2: Από μωρό. Από εκεί την ηλικία που νομίζουμε εμείς ότι δεν καταλαβαίνει και καλά.
3: Προσέξτε. Μέχρι τα 3 χρόνια οι αντιδράσεις του είναι μιμητικές, είναι εγωκεντρικές και περίεργες. Αυτή είναι η φύση του. Όσο μεγαλώνει το παιδί, τι κάνει. Οργανώνει την πραγματικότητά του. Δηλαδή συνδέεται. Καταρχήν με τους γονείς. Άρα θέλουν χρόνο οι γονείς με το παιδί. Καταρχήν να είναι ευχάριστη η συσχέτιση. Να μην είμαστε από την αρχή τιμωρητικοί, να φωνάζουμε μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Αλλά όταν πάω εγώ σε περιοχές ενός εστιατορίου και βλέπω ένα παιδί και τρέχει μέσα στο εστιατόριο, και δεν υπάρχει ένας έλεγχος. Και οι γονείς το θεωρούν αυτό το παιδί ότι είναι έξυπνο. Όχι, αυτό το παιδί είναι ανάγωγο. Και πρέπει να μάθουμε ότι η λέξη αγωγή, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι κομμάτι της ζωής μας. Γιατί αύριο αυτό το παιδί θα φάει σφαλιάρες, και το λέω λίγο πιο λαϊκά, θα χτυπηθεί.

0: δηλαδή ο θυμός, ο εύκολος θυμός που παράγεται πίσω από τη μία ενοχή μου. Εγώ ανοίγω το λάπτο και λέω τώρα πρέπει να μπω να διαβάσω. Αν δεν έρχεται το μήνυμα, τι έγινε, κόλλησε το ίντερνετ, αρχίζω και θυμώνω. Όσο θυμώνω, παράγω ένταση αρνητική. Και αυτό το στρες και σε μένα δημιουργεί βιολογικά προβλήματα, αλλά και στο περιβάλλον με κάνει πιο επιθετικό, περισσότερο αντικοινωνικό, αιμονικό και αδιαπραγμάτευτο, δηλαδή αδιάλακτο στην επικοινωνία της συναλλαγής, που έτσι είναι η ζωή μας. Άρα οι γονείς από την αρχή να βάλουν όρια. Η μηχανή. Πολλά παιδιά λένε θέλω να πάρω μηχανάκι. Ή τα περίφα πατίνια που ακούμε τώρα. Πόσα παιδιά χάθηκαν με τα πατίνια. Μα πόσο ένας γονιός που έχει γνώση της πραγματικότητας παίρνει σε ένα παιδί 15-16 ετών ένα πατίνι που τρέχει με 60-70 χιλιόμετρα. Και η πολιτεία πρέπει να παρέμβει άμεσα στην πλήρη απαγόρευση. Όταν ο γονιός λοιπόν δεν θέλει να δυσαρεστεί το παιδί και στο παιδί του λέει ναι, αγόρι μου, τι θες αυτό, θα στο πάρω. Μην ανησυχείς, ή του λέω ψέματα, θα στο πάρω και δεν το παίρνω. Αυτό είναι πολύ χειρότερο ότι δεν θα στο πάρω. Γιατί σε αγαπώ, παιδί μου. Αυτό να ξέρει το παιδί το καταλαβαίνει απόλυτα. Σα το λέω και ως γονιός. Και ας βάλει φωνές. Δεν θα βάλει. Θα σας πω κάτι. Ναι. Αν έχουμε μάθει με τα παιδιά να μιλάμε χωρίς φωνές.
1: Ναι. Αν λέω ότι ξαφνικά το ότι.
0: Έρχεται μπροστά μας η ίδια πόρτα που γράφει απ' έξω ψυχοεκπαίδευση, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν έχουμε κάνει καθόλου τα τελευταία 40 χρόνια. Ίσως και ποτέ. Την πραγματική ανάγκη του γονεϊκού συστήματος που είναι η ψυχοεκπαίδευση. Και δεν πάω στο σχολείο να κατηγορήσω το δάσκαλο που αυτός φταίει γιατί το παιδί μου δεν πάει καλά στα μαθήματα. Ή ο δάσκαλος αυτός είναι ανίκανος. Ή δεν προσέχει το παιδί.
1: Ακούσα αυτό από εκπαιδευτικούς που τους λέει ο συνάδελφός τους, έλα μωρή και εσύ δεν τον πρόσεχες. Συνάδελφο, δεν είμαι στο ίδιο σχολείο. Το έχω από εμπειρία. Τα που σας λέω τώρα οι ερωτήσεις είναι γιατί τα ακούω σε φιλικό κύκλο.
0: Γιατί λέει η αποφυγή της συνενοχής. Δηλαδή σήμερα και ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να είναι πιο αξιολογήσιμος. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα να μην αξιολογείται.
1: Και ουσιαστικά, όχι με αυτό το σύστημα.
0: Πρέπει να φύγει το παραμύθι ποιος θα μας αξιολογήσει. Ποιος είναι αυτός που θα μας αξιολογήσει. Είναι από το Πασόκ, είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πάνε τα πράγματα έτσι. Αν πάμε έτσι, τότε είμαστε μια κοινωνία που έχουμε ένα άλοθη και δεν βλέπουμε τη δική μας ασκήμια. Δεν μπορεί η πολιτική να είναι παντού. Πολιτική είναι η κοινωνία. Που η κοινωνία θέλει το παιδί να πάει σε ένα σχολείο δημόσιο. Εμείς βγάλαμε δημόσια σχολεία. Ήταν μια χαρά τα σχολεία μας. Αγαπάγαμε τους καθηγητές μας. Ήταν αυστηροί. Σηκωνόμουν όρθιος και όλοι οι τάξεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει φύγει πια. Η αξιακή αναγνώριση του σεβασμού. Ότι αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην τάξη έχει μια ιδιότητα. Αυτή η ιδιότητα δεν είναι ο θυμός μου. Να τον κατηγορήσω, να τον επικρίνω, να τον απορρίψω ή να τον προσβάλλω. Το παιδί βέβαια στην αθότητά του παίζει με στην τάξη, με σαΐτες, να δει και παλιές ελληνικές ταινίες, αλλά όταν σήμερα του λέει θα σε δείρω, κάτσε καλά, ή θα φέρω τον πατέρα μου να σε πλακώσει στο ξύλο, που μου το είπε ένας γονιός. Επάνω στα νεύρα του που είπε η μάνα, πες στον γιατρό, τι είπες στο παιδί, θα πάω τον δείρω, είπε ο γονιός στο παιδί του. Γιατί τον αδίκησε στα μαθηματικά. Και κατά τη γνώμη του πατέρα, το παιδί του έχει ένα φοβερό μαθηματικό μυαλό. Που ένας όμως καθηγητής τον αδίκησε. Γιατί τον αδίκησε, τον ήξερα παλιά. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε ωριμότεροι, κύριε Πατσουσάτε. Όταν κάνεις παιδί, διαφορετικά μην κάνεις παιδί. Εγώ ξέρετε είμαι και λίγο απόλυτο στα. Δεν θα κάνεις παιδί, δικαίωμά σου. Θα χάσεις να κάνεις παιδί. Όταν θα φύγεις, δεν θα αφήσεις τίποτα πίσω σου.
1: Αλλά όταν πάρεις την απόφαση να κάνεις,
0: πρέπει να μάθεις. Και πρέπει να ζητήσεις εκπαίδευση. Και εδώ βάζω και τη δική μας την πολιτεία και εμείς οι ειδικοί να συνεισφέρουμε σημαντικά ώστε οι γονείς να μην είναι μόνοι και να μην ακούνε την κάθε παρότριση, παρόρμηση ενός δίθεν ειδικού που δεν ξέρει και τι λέει. Ή να ασχολείται υπερβολικά, υποκειμενικά με το δίκαιο του δικού του παιδιού. Το δικό μου το παιδί είναι ξυπνότερο, είναι αδικημένο, έχει κακούς καθηγητές, του φέρονται άσχημα οι άλλοι. Γιατί? Καταρχήν, ο πρώτος λάθος είσαι εσύ. Ο γονιός πρέπει να καταλάβει ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο γονιός του δικού μου παιδιού. Εγώ είμαι ο γονιός. Ο εκπαιδευτικός πληρώνεται, μπορεί να έπρεπε να παίρνει καλύτερο μισθό. Για μένα εκπαιδευτικός, γιατρός, αστυνομικός.
1: Αξιολογηθεί, πολύ σωστά.
0: Αφού αξιολογηθεί. Μάλλον τα πάντα είναι αξιολογή. Ναι. Δεν μπορεί κανείς σήμερα να εκφέρει ένα επάγγελμα, να έχει μια άποψη και να μην αξιολογείται. Τότε πάμε σε μια κοινωνία υδροκεφαλική, βαθιά ναρκισιστική και εξαιρετικά εγωπαθητική που ο θυμός είναι και η απάντηση, είναι η θεραπεία. Τότε δίκαια θυμώνω και δίκαια σηκώνω και το χέρι μου και σε δέρνω. Και στον δρόμο και στο γιατί πάντου έχω δίκιο. Και αφού έχω δίκιο λοιπόν, δεν μπορείς να με αδικήσεις και να μου αμφισβητήσεις αυτό το δικαίωμα ότι αυτό μου ανήκει, είναι θέση πάρκινγκ, είτε η γωνία της γειτονιάς, είτε εγώ πρέπει να είμαι παράνομος, αλλά εσύ πρέπει να είναι νόμιμος. Όταν ήμουν βουλευτής, ερχόντουσαν και μου λέγανε θέλουμε αυτό. Και έλεγα, μα δεν μπορώ, αυτό είναι παράνομο. Τότε λέγε, τι σε ψηφίσαμε. Άμα τα λέει νόμιμο, το κάναμε και μόνοι μας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα αυτά αλλάζουν στα χρόνια. Στην πραγματικότητα όμως, ο γονιός φέρει την ευθύνη του να γνωρίσει. Να γνωρίσει τι, το παιδί του, κύριε Πρωθυπουργέ. Προτού του φύγει. Γιατί 16-17 χρόνια σου πει δεν θέλω άλλο και αν δεν έχω καλή σχέση μαζί με το παιδί μου, δεν θα με θέλει ποτέ. Δεν θα ακούει τη γνώμη μου, δεν θα μου μιλάει τι του συμβαίνει στη ζωή του. Γιατί κακά τα ψέματα, μέχρι να πεθάνεις είσαι γονιός. Θες δεν θες, θα εξακολουθείς να είσαι γονιός.
1: Σε όποια ηλικία και αν φτάσει το παιδί σου, μέχρι την ώρα που θα φύγεις.
0: Και αυτή είναι και η γοητεία της ζωής όμως.
1: Αυτό είναι ότι θα υπάρχει το αμέριστο ενδιαφέρον αγάπης προς το παιδί.
0: Και μακάρι και στα σχολιά να βάζαμε τη σελίδα στις έφηβες. Κοπέλες που έχουν περίοδο 12, 13, 14 χρονών, το σημαντικό αύριο στη ζωή σου, όποιος και να είσαι, όσο ψηλά και να φτάσεις, να κάνεις ένα παιδί. Αυτό, αν θέλετε, είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Και είναι και υπαξιακή αναζήτηση της ζωής. Δεν μπορεί να περάσεις από αυτή τη ζωή με ένα πετυχημένο όνομα, με ένα όνομα που αναβοσβήνει σε μια ταμπέλα της κοινωνίας και τελικά είσαι μόνος σου.
1: Και δεν υπάρχει μεγαλύτερης αξίας κατάσταση από το να αναθρέψεις παιδί.
0: Βεβαίως.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Καμία προσωπική ανέλυξη, οπουδήποτε και αν φτάσει κανείς. Το ύπατο των αξιωμάτων ή οικονομικής ευμάρειας, όσο να μπορεί να συγκριθεί με ανατροφή ενός παιδιού.
0: Και βιολογική αναγνώριση. Να ξέρετε ότι ο εαυτός σας, όταν έχετε παιδί, βιολογικά θέλετε να ζήσει. Αλλά τι κάνετε, είστε πιο υγιεινής διατροφής, δεν καπνίζετε, δεν πίνετε. Εγώ, ας πούμε, με το τσιγάρο πάντα ήμουν πολέμιος. Και στο πανεπιστήμιο.
1: Και νιώθεις την ευθύνη.
0: Και στο πανεπιστήμιο, ως φοιτητής, σταμάτησα ένα μάθημα και είπα: εγώ φεύγω, κύριε καθηγητά, εδώ μέσα είναι ντουμάνι, δεν μπορώ να καθίσω. Και πραγματικά ο καθηγητής, καλή του ώρα που και να είναι, σταμάτησε το μάθημα και πέταξε το τσιγάρο έξω από το αμφιθέατρο. Το διατήρησε και τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω ότι στη ζωή, όταν σπαταλάς τον εαυτό σου, την ενέργειά σου, για πρόσκαιρες χαρές, που πάντα όλοι μας, κανείς δεν είναι τέλειος. Καλή μου να πούμε ότι εγώ είμαι τέλειος και εσύ είσαι ατελής. Είναι μεγάλη ανοησία. Στην πραγματικότητα όμως ζήσε. Και ζήσε για να ζήσει πιο πολύ και να σε χαρεί το παιδί σου που μεγαλώντας αύριο θα σε αγαπήσει, κύριε Πετροστράτη. Όταν είναι εξαρτημένο από σένα, δεν σε αγαπάει το παιδί σου. Σε αγαπάει όταν γίνει αυτόνομο.
1: Άρα η βία, την οποία βλέπουμε στη ζωή μας σε διάφορες εκφάνσεις, μέχρι και στον αυτοκτονικό ιδεασμό που λέτε, και αυτό είναι μια μορφή βίας και πολύ σκληρής προς τον εαυτό μας, αντιμετωπίζεται.
0: Ναι, αντιμετωπίζεται και εκπαιδεύεται. Και θα πω και κάτι που εσείς είστε εκφραστής στα μίντια, θα πρέπει να προβάλλουμε λιγότερο τη βία στους μεντιακούς προβληματισμούς μας. Γιατί η βία δυστυχώς έχει μιμητές και έχει εξοικείωση. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τρώω ένα χάμπουργκερ και βλέπω στην τηλεόρασή μου, όταν ρωτώ το χάμπουργκερ, πόσες μαχαιριές τις έδωσε ο σύζυγος στη σύζυγου του και την τζάκωσε να χειραστεί και τη σκότωσε και τη μετέφερε μετά. Και αυτή η περιγραφή, εγώ εκείνη τη στιγμή συνδέω τον εγκέφαλό μου με μια ανταμοιβή. Γιατί παίρνω την ειδονία από το πολύ ωραίο χάμπουργκερ που τρώω και ακούω μια πληροφορία την οποία την γράφω. Και ο εγκέφαλος δυστυχώς έχει την τάση να γράφει πιο πολύ το κακό παρά το καλό. Το καλό το θεωρεί δεδομένο, που δεν είναι δεδομένο. Και το κακό θεωρεί ότι τον εκπλήσει, γι' αυτό και πουλάει, να το πούμε και έτσι δυστυχώς, στα μηδιακά συστήματα.
1: Χάρηκα πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό Σάββατο, κύριε καθηγητά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύριο την ίδια ώρα μαζί μας, ο καθηγητής ομότιμος πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης, μας αναλύει την Αμερική του 19ου αιώνα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλος πιάμε το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
14: Η ώρα είναι 10.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τις τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 παρουσίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον, οικονομία και συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Δεύτερον, τη συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, που κρατούν ελεύθερα ελληνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου. Και τρίτον, τη θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η μειώση των φόρων και μόνιμε αυξήσει των αποδοχών, τόνισε ο Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανεί στο εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολεία ο εκπρόσωπο τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση τη ακρίβεια που τόσο τον πονά. Εκτό και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργό στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει ισοκομματική αντιπολίτευση, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη προανήγγειλε πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκι όταν γίνουν οι εκλογές, είχε αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Η ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο υψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί στόχο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το τρέχον έτος, η οποία για να αυξήσει τις εισπράξεις χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν επαγγελματικοί κλάδοι που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά φοροδιαφυγής, σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών, αλλά και έντονα φαινόμενα αδύλωτης οικονομικής δραστηριότητας. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό παραβατικότητας 61%, ενώ ακολουθούν οι χερσές, μεταφορές, δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης και υπηρεσίες υγείας. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πούτιν θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Μετά τις συνομιλίες, οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν κοινή δήλωση ανώτατο επίπεδο καθώς και συμφωνίες. Η επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα έρχεται μετά τις επαφές που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολόγο του. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Τόνισε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Για το Ιράν δήλωσε όμως πως η υπομονή του εξαντλείται. Θα μπούμε μέσα σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ταϊβάν εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη μακρά υποστήριξη του Τραμπ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου. Αναφέρει ότι οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της Αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και ο Ουραγός είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Στον πρώτο αγώνα για τα play-off της Τίχημαν Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μυκόνο με 99-75. Στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό και σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Aston Villa επικράτησε τη Liverpool με 4-2 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να
6: βρείτε. Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Sky 100,3 πρωινό Σαββάτου. Ο μήνας έχει 16 και τιμήσενε και ένα αυτό που μόλις ακούσαμε, διότι έχουμε το τελικό σήμερα στη Eurovision με την ελληνική εκπροσώπηση να είναι το Φέρτο, αυτό το τραγούδι του Ακύλα. Το γνωρίζουμε πλέον όλοι. Στις 10 λοιπόν ξεκινάει απόψε ο μεγάλος τελικός. Στην έκτη θέση διαβάζω θα εμφανιστεί ο Ακύλας και είναι σίγουρο ότι οι προσδοκίες μας είναι μεγαλύτερες από την έκτη θέση στα αποτελέσματα. Ήδη υπάρχουν τα διάφορα προγνωστικά που λένε ότι είμαστε στο top 3, ότι ήμασταν μετά τη Φιλανδία, έλα όμως που μπήκε σφήνα η Αυστραλία με αυτή τη συμμετοχή της και τα σενάρια που υπάρχουν, τι θα γίνει αν κερδίσει η Αυστραλία και μία Eurovision θα πρέπει να διοργανωθεί που αλλού στην Αυστραλία. Εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και διαφορετικός ο χαρακτήρας του διαγωνισμού αν φανταστείς ότι η Eurovision θα φιλοξενηθεί, λέω εγώ τώρα, στην Όπερα του Σίδνεϊ. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και είναι απέναντί μου ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Αγαπημένος ηχολήπτης ο Γιώργος, έχει μόνο φίλους. Μόνο φίλους παντού, μόνο θαυμαστές. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι ούτως ή άλλως. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια, η οποία συντονίζει τα πάντα. Είναι το στιβαρό χέρι της εκπομπής. Είναι εκεί για να συντονίσει, να καλέσει τους καλεσμένους μας, να κάνει γενικά όλα όσα πρέπει και για την εκπομπή μας αυτήν την ώρα μέχρι τις 12 παρατέταρτο θα είμαστε μαζί, αλλά και αργότερα για το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Άνθρωπος ορχήστρα η Πέρσα Μπόλια. Λέμε και μια καλημέρα στη Χίο, από όπου έλκει την καταγωγή της, όπως επίσης και στη Μεγαλόπολη αν θυμάμαι καλά. Μπράβο, καλά το θυμάμαι, ωραία. Είναι και η Παλιόχουνη κοντά, το χωριό της μαμάς, οπότε λέμε και μια μεγάλη καλημέρα στην Αρκαδία. Στην μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, σταθερά στα ακούσματα του σταθμού μας εδώ στον Sky 100,3 και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί πλέον ενώνουμε όλοι τις φωνές μας, βάζουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και λέμε μεγάλη μεγάλη καλημέρα στη Ζαχάρο, στην Ηλία, υπερήφανος ο Πέτρος, σηκώνει και τα χέρια στο άκουσμα της Ζαχάρος. Εννοείται ότι στέλνουμε και εκεί την καλημέρα μας. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου. Παράλληλα έχετε και τη δυνατότητα να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, από τον Πέτρο Μωραΐτη που τον καλείτε στο 210-48-00-170 έως και 4. Έχουμε επικοινωνία επίσης μέσω των κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, στο X, στο Instagram θα με βρείτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Θα μου πεις ότι δεν έχω πει ακόμα θερμοκρασία γραμμένη οξιάς. Ήρθε η ώρα κυρίες και κύριοι να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη ορεινή ναυπακτία και στην πρωτεύουσά της, στη γραμμένη οξιά. Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο είναι παρακαλώ στους 12 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω ότι έχει και ένα ψηλό βροχο εδώ στους μετεωρολογικούς χάρτες. Τα πράγματα ορεινά είναι, 1200 μέτρα υψόμετρο, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι κι άλλες θερμοκρασίες. Πάντως φαίνεται να αναβαίνει το πράγμα στη μέση της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε εννοείται ότι απολαμβάνεις αυτό τον καιρό. Να πω και μια καλημέρα στην Άρτα, αγαπημένη επίσης. 19 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο και επίσης μια μεγάλη καλημέρα στους ακρίτες μας, στην Κορνοφολιά Σουφλίου. Στους 21 το θερμόμετρο θα φτάσει σήμερα. Ηλιοφάνεια χωρίς σύννεφα, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εδώ στην πρόγνωση στους ψηφιακούς χάρτες. τώρα, στα της επικαιρότητας, εννοείται, εννοείται πως η Eurovision θα μας απασχολήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι απόψε ο τελικός, αύριο θα συζητάμε για τα αποτελέσματα, τι έγινε, πώς έγινε, ποια θα είναι η θέση του Ακύλα, θα ανατρέψει τα προγνωστικά, θα βρεθεί στο top 3, στο top 5, ποιοι έδωσαν δωδεκάρι, ποιοι δεν έδωσαν, όλες αυτές οι αναλύσεις. Βέβαια, σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, είναι αλήθεια ότι εδώ στην Ελλάδα αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την ιστορία της Eurovision από ό,τι κάνουν σε άλλες χώρες. Αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είμαστε μία εβδομάδα μετά, σαν σήμερα ήταν, πριν από μία εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, ήμασταν 90.000 άνθρωποι στο ΟΑΚΑ για τους Metallica. Οπότε εντάξει, άλλα μεγέθη δεν τα βάζεις γύρω δίπλα-δίπλα. Τέλος πάντων, αλλά ήταν μια μαγευτική στιγμή και το λέω επειδή ήμασταν και με τον Γιώργο στο ίδιο στάδιο, δεν βρεθήκαμε από κοντά. Είναι σαν να παίζεις τζόκερ, έτσι, καλή ώρα, αύριο έχει και τζάκποτ. Λοιπόν, να βρεθεί σε 90.000, σε ένα στάδιο με 90.000 άτομα, αλλά τέλος πάντων το λέμε και αυτό, τιμή σένεκεν, διότι ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή στιγμή αυτή που ζήσαμε το προηγούμενο Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη. Χθες είχαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού που ουσιαστικά κήρυξε ατύπως την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Ο ίδιος απευθυνόμενος προς τα κομματικά στελέχη, τους υπουργούς. Πάνω από 3.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο Metropolitan Expo για να παρακολουθήσουν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε τη δική του στόχευση για την επόμενη τετραετία, βάζοντας τους άξονες αλλά και τις προτεραιότητες του κόμματός του στη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας που, αν αυτό συμβεί, εννοείται ότι θα μπει στα ρεκόρ, θα λέγαμε, και θα έρθει να προσθεθεί και στο ατομικό ρεκόρ που έχει ο Μητσοτάκης, ο οποίος από το 2019 και μετά δεν έχει χάσει εκλογές, προηγείται σταθερά σε δημοσκοπήσεις, οπότε και αυτό είναι κάτι αξιοσημείωτο. Κατά τα άλλα, έχουμε νέα κόμματα που έρχονται. Η Μαρία Καρεστιανού την άλλη Πέμπτη θα παρουσιάσει το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη, από την πλατεία Αριστοτέλους. Είδαμε και ένα AI βίντεο που είναι και της μόδας να λανσάρει ένα περιστέρι με συνθήματα ελπίδας και ούτω καθεξής. Περιμένουμε και το κόμμα Τσίπρα που έτσι τις μηχανές της έχει ανάψει, αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε μια δυστοκία αν έπρεπε να προχωρήσει ή όχι. Τώρα μας τα έλεγε και η Μεράνια πριν από λίγο. Πολλαπλασιάζει τις παρεμβάσεις του στο δημόσιο λόγο και παραλλήλως όλα δείχνουν ότι δεν θα αργήσει, θα είναι μέσα στο Μάιο, μάλλον αρχές Ιουνίου, οι ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε και ποιος θα πάρει μαζί και ποιος θα αφήσει πίσω. Πάντως το διάβαζα του Κώστα Γιαννακίδη στα νέα νωρίτερα σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, συνέκρινε και ήταν εξαιρετικό, έτσι σαν χαρακτηρισμό που απέδωσε ο Κώστας Γιαννακίδης στο Σοκράτη Φάμελο. Είναι ο φαροφύλακας. Έχει μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ μόνος του εκεί πέρα, μόνος του που λέει ο λόγος, οι άλλοι είναι όλοι οι πατμών, και έχει μείνει εκεί, φυλάει τη σημαία ακόμα σαν φαροφύλακας ο κύριος Φάμελος. Κατά τα άλλα, κρατάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ανέδειξε και η Καθημερινή στο χθεσινό της πρωτοσέλιδο, και είναι το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη όλων των προηγούμενων ημερών, που λέει ότι πρέπει να έχουμε το νου μας, πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση με ψυχραιμία πάνω απ' όλα, αλλά οι Τούρκοι φαίνεται πως προχωρούν σε μία απόπειρα να αποτυπώσουν όλες αυτές τις διεκδικήσεις μέσω της γαλάζιας πατρίδας, όλα όσα αυθαίρετα επικαλούνται σχετικά με το Αιγαίο, να τα αποτυπώσουν όλα αυτά σε ένα νομοσχέδιο, έτσι ώστε στη συνέχεια αυτό το νομοσχέδιο να είναι ένα εργαλείο που θα πιέζει περαιτέρω και ουσιαστικά θα εγείρει αυτές τις διεκδικήσεις, αλλά έχοντας μία νομική εντός εισαγωγικών υπόσταση, και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί. Μένει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η τελική μορφή αυτού του νομοσχεδίου, και αυτό περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Είναι καθηγητής στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγος και γνωρίζει άριστα αυτά τα θέματα. Καλημέρα σας κύριε Παπαφλωράτο, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. μας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φοβήθηκα να με ρωτήσετε για την Eurovision. Άκουσα όλη αυτή την εισαγωγή και δεν θα ήξερα πραγματικά να σας πω πολλά πράγματα.
0: Αν θέλετε να πείτε μια κουβέντα και γι' αυτό,
1: όχι,
0: εννοείται.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Θα με επιτρέψετε.
0: Βεβαίως.
1: Του φίλου.
0: Ναι. Οπότε ετοιμαζόμαστε για ένα καλοκαίρι έντασης.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Πλέον, ας περιμένουμε βέβαια να δούμε το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί πριν γίνει νόμος του τουρκικού κράτους, τι ακριβώς θα προβλέπει, γιατί ως τώρα μιλάμε για δημοσιογραφικές πληροφορίες, άρα καλό είναι να μιλάμε με γεγονότα. Πάντως, ό,τι έρχεται από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, αυτή τη στιγμή δεν προϊονίζει τίποτα θετικό. Διότι οι Τούρκοι προσπαθούν με μια κίνηση καθαρά, μια μονομερή ενέργεια στην εθνική του νομοθεσία να προκαταλάβουν ενέργειες για θέματα που άπτονται διεθνούς δικαίου. Και φυσικά αυτό δομή αξία έχει στο διεθνές περιβάλλον.
0: Για κάτι που επισήμανε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ότι αυτό είναι κείμενο ουσιαστικά εσωτερικής κατανάλωσης. Δεν μπορεί να έχει νομική ισχύ και βάση.
1: Νομική ισχύ και βάση δεν έχει. Είναι μια ξεκάθαρα μια προσπάθεια να δώσουν θεσμική υπόσταση στη γαλάζια πατρίδα. Όμως είναι ένα επιπλέον κείμενο το οποίο θα υπάρξει στο τραπέζι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο στόχος της Τουρκίας. Πρώτα απ' όλα να απαντήσει ο κ. Έντογαν με έναν νόμο αντίστοιχο του δικού μας νόμου Μανιάτη για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Να μην υπάρχει αυτή η γκρίνια από την αντιπολίτευση και οι κατηγορίες. Από την άλλη πλευρά όμως, εάν ποτέ γίνει μια διαπραγμάτευση, επειδή η Ελλάδα μέσω του κ. Μητσοτάκη έθεσε θέμα απόσυρση του Καζουμπέλη, θα πω ότι το κοινέα αποσύρεται το Καζουμπέλη, αλλά υπάρχει και αυτό. Στο τραπέζι. Το οποίο ακόμα ξαναλέω δεν γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει, διότι βεβαίως η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, την οποία δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, και αυτό πρέπει να το λέμε πάντα, είναι μια σύμβαση η οποία ισχύει, είναι θυμικό δίκαιο, η Τουρκία δεν την έχει υπογράψει, δίνει το δικαίωμα για αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια, αλλά εδώ πέρα έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, το Αιγαίο, όπου δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, για πρακτικούς λόγους υπάρχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες θάλασσες ζώνες. Άρα, εκ των πραγμάτων, εάν προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια η Τουρκία, θα δημιουργηθούν πολύ σοβαρά ζητήματα με εμάς. Και εάν προχωρήσει και στην Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς και με την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Το ερώτημα τώρα είναι, κύριε καθηγητά, γιατί το κάνουν αυτό τώρα οι Τούρκοι? Διότι είχαμε αυτή τη διαδικασία των ήρεμων νερών όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, που έχει αποδώσει και έχει αποδώσει στην πράξη και σε θέματα της λεγόμενης χαμηλής πολιτικής με τη Visa Express για τους Τούρκους που έρχονται στα νησιά του Αιγαίου και γενικά με θετικές πρωτοβουλίες. Γιατί τώρα μπαίνουν σε μια τέτοια ρότα οι Τούρκοι? Τι είναι αυτό που τους έχει ενοχλήσει και τι φοβούνται και θέλουν να διασφαλίσουν?
1: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι έχουν ενοχληθεί σφόδρα από τις στρατηγικές κινήσεις που έχει κάνει η Αθήνα και με την Κυπριακή Δημοκρατία και με το Ισραήλ και με την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με την Αίγυπτο και βεβαίως τις ενεργειακές συμφωνίες που έχει υπογράψει με τον κάθετο διάδρομο. Τώρα επεκτείνεται μάλιστα και προς δυσμάς. Όλα αυτά ενοχλούν. Και κάτι το οποίο σίγουρα θα τους κάνει να πηδήσουμε το ταβάνι, για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή φράση, είναι το πράσινο φως που έδωσε πριν από λίγες ώρες η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στην Αμερική για την χρηματοδότηση των ελληνικών πλέον σχεδίων για τη θωράκιση μαζί με τους Αμερικανούς των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι ένας διακομματικός νόμος που προωθεί την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών. Φυσικά, πίσω από αυτό βρίσκονται οι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά και πρέπει να τους το πιστώσουμε αυτό και να λέμε τις ενέργειες που έχουν κάνει οι ομογενείς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είναι ένα πενταετές πρόγραμμα τα οποία θα υπάρχουν κεφάλαια για να υπάρξει επιχειρησιακή πλέον διαλειτουργικότητα μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό θα ενοχλήσει σφόδρα την Άγγλια, η οποία παλεύει διακαώς τα τελευταία χρόνια να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα υλοποιεί με ταχύς ρυθμούς στο δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει ποτέ να ετεροπροσδιοριζόμαστε, πρέπει να αυτοπροσδιοριζόμαστε. Και ευτυχώς που οι Τούρκοι έχουν μια πάγια τακτική, κάτι το λένε και μετά το κάνουν, άρα μας προειδοποιούν για αυτό που θα κρυθεί, ούτως ώστε να εξεταστούν όλα τα σενάρια αντίδρασης. Διότι είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει γεωστρατηγικά τη θέση της, αναγνωρίζεται όχι απλώς ως ένα τυπικό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά βασικός πλέον πυλώνας ενάσκησης στα ανατολικά και νότια της συμμαχίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα θα ενοχλήσει την Τουρκία. Αυτό είναι δεδομένο. Και είναι η είδηση προλίγων ωρών που έρχεται να επικαθίσει στις άλλες ενέργειες, στις συμφωνίες για τις Μπελαρά, ήδη παραλάβαμε την πρώτη, για τα Ραφάλ, για τα F-35, για τις Μπεργαμίνη. Είναι μια σειρά ενεργειών τα τελευταία χρόνια που έχουν ενισχύσει αποφασιστικά την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας.
0: Μια τελευταία ερώτηση και μια σύντομη απάντηση, παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια, υπάρχει μια ανάγνωση που λέει ότι όλα αυτά τα διαρρέουν οι Τούρκοι προκειμένου να προχωρήσουν σε μια διαπραγμάτευση, σε ένα παζάρι, κυρίως με τους Αμερικανούς. Ποια είναι η δική σας άποψη? Είναι ένα παζάρι ή πρόκειται για κάτι το οποίο έρχεται?
1: Ακούστε, προβλέψεις δεν κάνω ποτέ, όπως ξέρετε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των Τούρκων, είναι το Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν οι Τούρκοι να αντικαταστήσουν το Ιράν. Βλέπουν ότι το Ισραήλ ουσιαστικά να διαμορφώνει το χάρτη της Μέσης Ανατολής και δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία. Και έχουμε δει επανειλημμένες εκθέσεις Ισραηλινών αξιωματούχων που λέει ότι δεν πρόκειται να αφήσουν την Τουρκία να παίξει το ρόλο του προστάτη του μουσουλμανικού κόσμου. Άρα λοιπόν ενοχλείται σφόδρα βλέποντας ότι υπάρχει αυτή η στενή συνεργασία. Τώρα ο θόλος του Αχιλλέα σίγουρα θα γίνει με συμμετοχή και Ισραηλινών εταιριών. Βλέπουμε ότι αυτό χαλιβδώνεται, γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε ως κόβιο οφθαλμό, διότι με τις συμμαχίες η Ελλάδα διαχρονικά έχει πάει μπροστά. Και θέλουμε αυτές τις συμμαχίες, είναι ξεκάθαρο. Και όμως στο παιχνίδι μπήκε η Αμερική, διότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει υπογράψει κάποιες συμμαχίες με την Τουρκία, συμφωνίες μάλλον, οι οποίες είναι στο ενεργειακό πεδίο και έτσι δεν μπόρεσε η Τουρκία να γίνει αυτή μέσω της Ανατολικής Τάξης ο χάμπο ενεργειακός κόμβος και έγινε η Ελλάδα. Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία, όπως επίσης η λαθεμένη επιλογή για τους S-300 οδήγησε στο να, όχι μόνο να βγουν οι
0: Τούρκοι. Αυτό ήταν το μοιραίο λάθος του Ερντογάν, έτσι, και το πληρώνει ακόμα.
1: Ναι, αλλά εκεί ταχύτητα η δική μας. Πρέπει να αναγνωρίζουμε και να παραδεχόμαστε τις εύστηκες κινήσεις της δικές μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το ότι μόλις βγήκαν οι Τούρκοι, μπήκαμε εμείς. Και αυτό ήταν τεράστια επιτυχία.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Παπαφλωράτη. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή. Θα έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας.

0: Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3 πρωινό Σαββάτου. Εκτάκτος σήμερα μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία. Και Πέτρος Μωραϊτης στο 210-48-00-170-4. Να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στο Διαφάνη Καρπάθου. Μου στέλνει θερμοκρασίες η Νία Αυδελή, η καλή συνάδελφος. 19 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στην Κάρπαθο. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς, όπως επίσης στην Κατερίνα από το Παλαιό Φάληρο. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας για απόψε στη Eurovision. Επίσης την καλημέρα μου στο Σουλάρι Αρκαδίας με συννεφιά 16 βαθμούς, μου λέει ο Γιάννης εδώ στο skyradio.gr. Επίσης καλημέρα που στοιχείο όπου ο Κώστας παραπονιέται για το ζήτημα των δρομολογίων των λεωφορείων για το Πανεπιστήμιο. Φωνάζουμε και παρακαλάμε τα αυτονόητα. Θέλουμε δρομολόγια λεωφορείων να πάμε στο Πανεπιστήμιο. Με αγάπη Κώστας, ήταν το μήνυμα πριν από λίγο. Και ένας άλλος φίλος, Μάρκος, υπογράφει που μιλάει εξίσου για το ίδιο θέμα της Χίου και των λεωφορείων. Πρέπει να το δούμε αυτό κάποια στιγμή. Να βγάλουμε και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να μας πει τι συμβαίνει με τα δρομολόγια των λεωφορείων και παραπονούνται εδώ οι ακροατές. Επίσης την καλημέρα μου στον Νίκο σε σχέση με την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, ο οποίος θέτει το ερώτημα μήπως το τουρκικό νομοσχέδιο έχει σκοπό να δεσμεύσει όλες τις επόμενες τουρκικές κυβερνήσεις σχετικά. Είναι και αυτή μια ανάγνωση και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, αγαπητέ συνονόματε, διότι αυτό το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα έρθει να προσθεθεί στο κάζους μπέλι που ούτως ή άλλως είναι σε ισχύ από το 1995 με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Βέβαια έρχεται και ο Στέλιος που προσθέτει τη δική του άποψη και λέει ότι ένα τουρκικό νομοσχέδιο δεν μπορεί να έχει διεθνή νομική ισχύ και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αγαπητέ Στέλιο. Και για να μην ξεχάσω τους φίλους και τις φίλες που στέλνουν καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, καλημερίζω τη Μαρία από το Χαλάνδρη, το Στέφανο από το Γέρακα, το Σπύρο από Βοτανικό, τον Νίκο από Μοσχάτο, η Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο, η Ελπίδα από Αργυρούπολη και η Βούλα από το Παγκράτη. Πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν υπέπεσε στην προσοχή σας την εβδομάδα που μας πέρασε, αλλά μου έκανε εντύπωση, όπως και να το κάνεις, την ώρα που όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανεξαιρέτως προχωρούν σε πρωτοβουλίες καλοποισμού του δημόσιου χώρου, στην προώθηση της λεγόμενης μικροκινητικότητας. Δεν μιλάω βέβαια για τα πατίνια, γιατί αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και πολύ σημαντικό, αλλά ξεχωριστό. Μιλάω για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, διότι κάποιοι δήμοι το προσπαθούν, όπως στη Νέα Σμύρνη διαβάζω και στην Καλλιθέα έχουν αναλυθεί ανάλογες πρωτοβουλίες με τα λεγόμενα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις έναν σταθμό, έχεις παρκαρισμένα ποδήλατα σε κάποια σημεία όπου μπορείς να τα νοικιάσεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπότε διευκολύνεσαι στην καθημερινότητά σου. Είναι ωραίες πρωτοβουλίες, είναι σωστές πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε η Ελλάδα κάποια στιγμή, αυτό που συνηθίζω να λέω, να ανταμώσει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Έλα όμως που έρχονται άγνωστοι βάνδαλοι και διαβάζω εδώ: στην πρώτη φάση του προγράμματος εγκαταστάθηκαν στη Νέα Σμύρνη 12 ποδήλατα τελευταίας τεχνολογίας από τα 45 που έχει προμηθευτεί η Δημοτική Αρχή. Από αυτά, την πρώτη κιόλας ημέρα εγκατάστασής τους, έτσι, υπέστησαν φθορές τα 2 και τα 6 αφαιρέθηκαν παράνομα. Τα έκλεψαν δηλαδή. Τα βρήκαν στη συνέχεια οι αρμόδιοι και τώρα τα έχουν αποσύρει όλα τα ποδήλατα προκειμένου να εγκαταστήσουν αντικλεπτικά, να βάλουν GPS και ούτω καθεξής. Και αυτό το θέμα επαναφέρει τη σχέση που έχουμε ως πολίτες, ως Έλληνες, εμείς οι ενήλικες, τα παιδιά μας, με το δημόσιο χώρο, με οτιδήποτε αφορά ό,τι είναι έξω από το σπίτι μας. Διότι αυτό που συνηθίζουμε είναι μέσα στο σπίτι να τα έχουμε όλα στην εντέλεια, κούκλα, αψεγάδιαστα, μιλάμε για την τελειότητα, και όταν βγαίνουμε απ' έξω να μην μας ενδιαφέρει τίποτα και να μην υπάρχει αύριο. Θες με τα πεζοδρόμια, θες με τους τοίχους, την κατάσταση που βρίσκονται με τα γκράφιτι, τις πινακίδες κυκλοφορίας που δεν μπορείς να δεις, που υπάρχει απαγορευτικό ή οτιδήποτε, επειδή ο άλλος ο συμπατριώτης πήγε απάνω και κόλλησε 70.000 αυτοκόλλητα. Θες οτιδήποτε άλλο που παρατηρείς γύρω σου, βλέπεις αυτήν την ελληνική εξαίρεση, διότι ταξιδεύεις, πας σε μια άλλη χώρα, πας σε μια άλλη πόλη. Προσφάτως ήμουν στη Βαρκελόνη και λες, ρε παιδάκι μου, πώς μπορούν αυτοί και δεν μπορούμε εμείς, πώς γίνεται, νότιοι και αυτοί, έτσι, μεσογειακοί που λέμε, είναι, α, ξέρεις, είναι το ταπεραμέντο του Έλληνα, α, ξέρεις εκείνο, και έχεις 1.000.000 δικαιολογίες για ένα χάλι που επικρατεί στο δημόσιο χώρο, που βλέπεις όλα αυτά άμα είσαστε τώρα σε ένα σημείο όπου βρίσκεστε και με ακούτε. Κοιτάξτε γύρω σας και συγκρίνετε αυτό που θα δείτε με αυτό που ζήσατε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν σε πιάνει ένα παράπονο? Και το παράπονο είναι τεράστιο και λες, γιατί εκεί μπορούν και εμείς είμαστε εδώ στην εξαίρεση. Είμαστε εδώ αλλά γκρέκα. Ο Δημήτρης Ριγόπουλος, ο συνάδελφός μου από την εφημερίδα Καθημερινή, μαζί με τον Νίκο Βατόπουλο έχουν αυτή την κακή συνήθεια, εντός εισαγωγικών κακή, έτσι, να αναδεικνύουν μέσα από τα ρεπορτάζ όλες αυτές τις παθογένειες, όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα στην καθημερινότητά μας, που αν ήταν διαφορετικά είναι σίγουρο ότι θα είχαμε μια πολύ διαφορετική και πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Οπότε τον κάλεσα με αφορμή αυτό το θέμα να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και θα ήθελα, έτσι λαμβάνοντας αφορμή και από αυτά τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που θέλησε να εγκαταστήσει ο Δήμος στη Νέα Σμύρνη, και μπράβο του, έτσι, αλλά την ίδια ώρα βλέπεις με το που τα έβαλαν ήρθε να μην το πω καφρίλα τώρα, ρε παιδάκι μου, αλλά ήρθε αυτό το πράγμα που μας πιάνει με το που δούμε κάτι, και ειδικά άμα είναι κοινόχρηστο, διότι άμα το ποδήλατο ήταν ιδιοκτησία κάποιων εξ αυτών δεν θα έκαναν τα ίδια πράγματα, αλλά είδαν κάτι κοινόχρηστο, αμέσως να το σπάσουμε, να το βανδαλίσουμε, να το εξαφανίσουμε.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι στη Νέα Σμύρνη έχουμε, επαναλαμβάνεται, ένα φαινόμενο το οποίο αποτυπώνει μια ευρύτερη παθογένεια, είναι η σχέση μας με το δημόσιο χώρο που είναι, ας το πούμε έτσι, κομψά προβληματική. Το δημόσιο αγαθό για το οποίο θεωρητικά όλοι, όλοι το θέλουμε, όλοι το επικροτούμε όταν αναβαθμίζεται για τις δημόσιες υποδομές. Αυτές οι δημόσιες υποδομές, οι οποίες πιάχονται με τα δικά μας χρήματα, αυτό το ξεχνάμε, γίνονται πολύ συχνά στόχος διαφόρων εκεί έξω. Είναι αυτή η πολύ μεγάλη ελληνική αντίφαση. Δηλαδή, ότι ενώ υπάρχει, παρατηρείται καθυστέρηση, οπισθοδρόμηση στο πώς στις δημόσιες υποδομές, στις δημόσιες υπηρεσίες, σε αυτά που προσφέρει τέλος πάντων κάθε ευνομούμενο κράτος και πολιτεία στον πολίτη, αυτά ακριβώς τα ίδια πράγματα, όταν, κάπου, όταν γίνονται κινήσεις έτσι αναβάθμισης και εξυγχρονισμού, ταυτόχρονα γίνονται στόχος βανδαλισμού. Είναι μια πραγματικά, είναι νομίζω ότι χρήζει τη ψυχιατρικής, ψυχολογικής, ας πούμε, ερμηνείας. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να πει ότι φταίει το ένα ή το άλλο. Αλλά αυτό πραγματικά το βλέπουμε με τα γκράφιτι, το βλέπουμε με τις... Με οτιδήποτε έχει να κάνει με υποδομή, δηλαδή με κάτι το οποίο, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, προσφέρει το κράτος στον πολίτη.
0: Και μιλάμε από ένα σημείο και μετά, Δημήτρη, είναι και ένα ανεξήγητο μίσος που έχουμε. Δηλαδή, και που το εκφράζουμε, ένας θυμός που υπάρχει και ο οποίος εκφράζεται σε κάθε τι δημόσιο, διότι δεν θα πάει ο άλλος να κάνει γκράφιτι μέσα στο σπίτι του, αλλά με το που βρει έναν λευκό τοίχο θα πάει εκεί πέρα. Κοιτάξτε, τα γκράφιτι μπορεί να έχουν και μία μορφή τέχνης, εννοείται, αλλά μιλάμε για μουτζούρες ξεκάθαρα.
1: Το 2% είναι μία μορφή τέχνης, από δηλαδή, επειδή το ακούω αυτό το επιχείρημα ότι είναι μορφή τέχνης, αλλά μορφή τέχνης, αν μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για ένα ποσοστό κοντά στο 1-2%, δεν είναι παραπάνω. Ναι, υπάρχει, είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, αυτό που είπα και εγώ μετά, ότι αποτυπώνεται, ότι καθρεφτίζεται εκεί πέρα μια πολύ προβληματική σχέση. Αλλά αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω δύο λόγια για την ίδια την πρωτοβουλία του Δήμου της Νέας Μύρνης να εγκαταστήσει αυτούς τους σταθμούς ενοικίασης ή παραχώρησης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Πολύ συχνά οι Δήμοι, είτε επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε γιατί έτσι κάπως, πώς να το πω, φρεσκάρεται η δημόσια εικόνα τους. Είτε εν όψη κάποιων εκλογών, είτε και όχι. Είτε και όχι, όχι απαραίτητα. Εγκαθιστούν στο δημόσιο χώρο κατά καιρούς πράγματα, τα οποία οι ίδιοι οι Δήμοι αδυνατούν να υποστηρίξουν σε βάθος χρόνου. Πρέπει να σας πω ότι στη Νέα Σμύρνη υπήρχε σταθμός ενοικίασης ή παραχώρησης. Μπορεί να ήταν και δωρεάν, αν ήταν καλά, αλλά μπορεί και να μην το θυμάμαι. Πριν από 6, 7, 8 χρόνια. Μέσα στην κρίση πάλι, το θυμάμαι καθαρά, ήταν το 12-13, σταθμό παραχώρησης απλών ποδηλάτων, όχι ηλεκτρικών. Αυτών των ποδηλάτων. Αυτό το πράγμα πρέπει να κράτησε περί τους 4, 5, 6 μήνες. Πρέπει να υπήρχαν και τότε ανάλογα περιστατικά βανδαλισμού και παραβατικότητας ή κλοπής. Δεν το γνωρίζω, απλώς επειδή έχω σχέση με τη Νέα Σμύρνη, είναι και το πατρικό μου, την επισκέπτομαι συχνά, οπότε είχα παρατηρήσει αυτούς τους σταθμούς και όχι μόνο στη Νέα Σμύρνη. Νομίζω πολλοί εκατοστά θα θυμούνται ανάλογες πρωτοβουλίες σε πάρα πολλούς δήμους της πόλης, του Λεκανοπεδίου. Ξαφνικά μέσα σε κάποιους μήνες αυτοί οι σταθμοί αποσύρθηκαν για χύψη λόγου, δεν τους γνωρίζω. Θέλω να πω, πολλές φορές αυτές τις πρωτοβουλίες των Δήμων έχουν ένα, δεν αναφέρομαι στις πρωτοβουλίες, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Έχουν ένα στοιχείο προχειρότητας από την άποψη της συντήρησης και της σε βάθος και υλικότητας του όλου συστήματος.
0: Ναι, είναι απλά ότι πολλές φορές, ακριβώς για τους λόγους που είπες, υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια, σου λέει πάμε να βάλουμε τα ποδήλατα και ουδείς ενδιαφέρεται τι θα συμβεί σε βάθος χρόνου, ποιος θα τα διαχειριστεί, πώς θα γίνει, πώς θα χρηματοδοτείτε στο μελλοντικά όλο αυτό. Οπότε βλέπεις κάτι τέτοια πράγματα και στο τέλος αυτά καταλήγουν να είναι κουφάρια. Τα βλέπεις μετά από κάποια χρόνια και λες το κλασικό. Παλιά ήταν εδώ αυτό. Παλιά λειτουργούσε εδώ εκείνο. Έτσι.
1: Και δεν αποσύρονται εύκολα. Δηλαδή είναι καταστάσεις οι οποίες μένουν, θα φρίζουν στην πραγματικότητα και μετά βανδαλίζονται κατά εξακολούθηση. Ναι. Κάτι δεύτερο επίσης. Ναι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
1: Βεβαίως. Ο Δήμος Νέας Μύρνης εγκατέστησε, αντιλαμβάνομαι τις αγαθές προθέσεις. Να εγκαταστήσει ένα δημόσιο σταθμό παραχώρησης ή ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Σε ποιες υποδομές έχει ακριβώς δημιουργήσει ο Δήμος Νέας Μύρνης για να κάνεις ποδήλατο στη Νέα Σμύρνη? Να το παίρνεις το ποδήλατο και να βγαίνεις πού? Στους δρόμους που συνοστίζονται. Δηλαδή η Νέα Σμύρνη είναι από τις πιο προβληματικές κυκλοφοριακά περιοχές του Λεκανοπεδίου. Όσοι ζουν εκεί πέρα ξέρουν τα θέματα στάθμευσης, κυκλοφοριακού κτλ. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση ότι οι Δήμοι κάνουν το εύκολο, δηλαδή κάνουν έτσι λίγο, θα το πω και λίγο έτσι, πουλάνε λίγο καθεστάκια για ηθαγενείς.
0: Αλλά δεν πάνε στο παραπέρα, έτσι.
1: Αλλά υποδομές, ποδηλατόδρομους. Δηλαδή να κάνουν αυτό που έκανε ο Δήμος Λεφάδας. Γιατί έχω παραδείγματα. Το κάνει τώρα με μεγάλη γενναιότητα ο Δήμος Χαλανδρίου και μπράβο του, γιατί αφαιρούνται θέσεις για ταχύ. Πάει αυγά ο Δήμος Χαλανδρίου. Δεν απλώς πουνάει έτσι για το θεαθήνε. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα Νομίζω αξίζει να τα δούμε και σε αυτό το περιβάλλον.
0: Και αξίζει πάνω απ' όλα να αναπροβληματιστούμε για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες να διεκδικούμε περισσότερα, έτσι, όσον αφορά την πόλη μας, το δημόσιο χώρο και όλα αυτά τα ζητήματα. Και σε αυτό αποσκοπούσε και αυτή η συζήτηση.
1: Και τα θέματα μετακίνησης είναι πάρα πολύ σοβαρά στην Αθήνα πια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Ριγόπουλε, και σε συγχαρητήρια για όλα όσα κάνετε στην καθημερινή και αναδεικνύετε αυτά τα θέματα, γιατί πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να μην έχουμε αυτή τη μυρολατρεία ότι έτσι είναι, τι να κάνουμε, δεν αλλάζει. Και πρέπει από ένα σημείο και μετά να αλλάξουν πράγματα και πρέπει και εμείς ως πολίτες να διεκδικήσουμε περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Ριγόπουλο. Σε αυτό το σημείο εμείς θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. We'll be right back.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
3: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Εδώ είμαστε και πάλι, 10 και 54 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τη Βιέννη. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος της εφημερίδας Καθημερινή, ο Παντελής Τσομπάνης, που είχε την καλοσύνη αυτό το πρωινό να είναι στη συχνότητά μας εδώ στον Sky 100,3, να μας δώσει και κλίμα από την πρωτεύουσα της Αυστρίας εν ώψη και του τελικού απόψε. Καλημέρα από την Αθήνα, Παντελή.
8: Καλημέρα από τη Βιέννη, σε σένα Νίκο και σε όλα τα άτομα που μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
7: Τα τελευταία νέα θέλουμε.
8: Όσο για το κλίμα, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σχεδόν έξω από το Στατ Χάλε, όπου θα γίνει ο διαγωνισμός. Παρελάβουν αστυνομικοί, βρέχει.
7: Βρέχει.
8: Δεν είναι καλή μέρα για τη Βιέννη σήμερα, να πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί μέσα στην ημέρα να βελτιωθεί ο καιρός.
7: Ναι.
8: Ως προς τα Eurovisionικά, χθες έγιναν οι πρόβες των επιτροπών για την ακρίβεια και το μεσημέρι θα ξεκινήσει το Family Rehearsal που απευθύνεται στις οικογένειες. Στην ουσία περνάει το show που θα δούμε το βράδυ μέσα από δύο πρόβες, ξαναγίνεται. Mm-hmm. Από τις πρόβες των επιτροπών δεν έχουμε κάποιο συμπέρασμα, μοναδική ένδειξη για το πώς μπορεί να κινηθεί η βαθμολογία είναι το πόλ των δημοσιογράφων που βρίσκονται εντός του διαγωνισμού.
7: Τι λένε, οι δημοσιογράφοι.
8: Η Αυστραλία κινείται πολύ δυναμικά για την πρωτιά. Κάτι το οποίο φάνηκε από την Πέμπτη. Η εμφάνιση της Delta Goodrem με το Eclipse ουσιαστικά κάπως κινητοποίησε τους fans, έκανε ένα κλικ. Τη στιγμή της μετάδοσης.
7: Υπάρχει μια πληροφορία ότι σε περίπτωση που κερδίσει η Αυστραλία θα διοργανωθεί Eurovision στην Ελλάδα. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο σχετικά?
8: Για πρώτη φορά η Αυστραλία συμμετείχε στο διαγωνισμό το 2015, πάλι στην Αυστρία. Και είπανε τότε η EBU ότι σε περίπτωση που νικήσει η Αυστραλία θα το διοργανώσει η Γερμανία. Βέβαια, μετά το σενάριο της Ουκρανίας το 2022 που πήγε στην αμέσως επόμενη χώρα, που ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, σε περίπτωση που η Ελλάδα η δεύτερη, θα γίνει πρόταση στην Αθήνα, υποθέτω, να διοργανώσει αυτό το διαγωνισμό.
7: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε εξαρτάται ποιος θα είναι δεύτερος, αν βεβαίως νικήσει η Αυστραλία.
8: Φυσικά, φυσικά. Ναι.
7: Οι δικές μας, η δική μας η κατάταξη, τι λένε τα προγνωστικά?
8: Να πω την αλήθεια, τα στοιχήματα δεν είναι ποτέ μια καλή ένδειξη για το πού θα καταλήξει μια συμμετοχή. Υπάρχουν όνειρα για πρωτιά, υπάρχουν όνειρα για πεντάδα, μακάρι να υλοποιηθεί κάποιο από αυτά. Αισθάνομαι ότι στο κοινό θα τα πάμε πάρα πολύ καλά, είναι από αυτές τις συμμετοχές οι οποίες κάνουν ΚΕΛ. Με τις επιτροπές, επειδή συνήθως οι επιτροπές βγάζουν νικητή, γι' αυτό είμαι κάπως επιφυλακτικός. Μάλιστα. Για να προβλέψω κάποια πρόβλεψη για τριάδα.
7: Μάλιστα. Τα κρατάμε αυτά. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
8: Ευχαριστώ και εγώ.
7: Και καλή επιτυχία απόψε.
8: Έτσι. Καλή επιτυχία και μακάρι να μας το φέρει ο Ακύλα.
7: Έτσι, το φέρτο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο συνάδελφος από την εφημερίδα Καθημερινή, ο Παντελής Τσομπάνης, κυρίες και κύριοι, που βρίσκεται στη Βιέννη και μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από τον απόψινό διαγωνισμό, τον απόψινό τελικό. Έτσι, εμείς θα πάμε και σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει αμέσως μετά η κυρία Μεράνια Πασχαλίδου με αναλυτικότατο δελτίο ειδήσεων και μετά τις 11 και κάτι και πάλι εδώ μαζί.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το

0: Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
2: Μπούκης. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
3: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Παράλληλα, αναφερόμενος στην καλοκαιρινή περίοδο και στα τροχεία στα νησιά, τόνισε ότι δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιο μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα. Για τις γουρούνες, δήλωσε ότι χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στην οδό Κερκύρας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας 3 παιδιά, ένα γόρι και 2 κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που ζούσαν 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Τις 3 προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 παρουσίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίσει την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολάσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, εκτός και αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει ισοκομματική αντιπολίτευση, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και έχει από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη προανήγγειλε πως τον Ιούνιο θα γίνουν ανακοινώσεις. Το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, σχολίασε ο κ. Τσίπρας. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο μερικές ημέρες ύστερα από αυτήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Τόνισε ότι δεν έχει εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκει πολέμους. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωση με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ορισμένοι φέρεται να χρησιμοποίησαν γυάλινα μπουκάλια με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί. Έπεσαν συνολικά 4 τραυματισμένα άτομα. Ένας 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΕΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό Σαββάτου 16 Μαΐου. Εδώ είμαστε εκτάκτως στο μικρόφωνο μαζί σας. Νίκος Ανδρίτσος, απέναντί μου είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει το δελτικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι υπέρ σαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και είναι ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170 έως και 4. Έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr. Στο σελίδα του ραδιοφώνου θα δείτε το ειδικό πλαίσιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, το X και το Instagram θα με βρείτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είσαστε πολλοί και είσαστε υπέροχοι και υπέροχες και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω μια μεγάλη καλημέρα, να τα αποδώσω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΚΑ, ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, καλημερίζει με μήνυμα, και να πω και συγχαρητήρια, διότι σε αυτή την τεράστια διοργάνωση των Μετάλλικα το προηγούμενο Σάββατο, σαν σήμερα, το ΟΑΚΑ θα έλεγα ότι έδωσε εξετάσεις και τις πέρασε όχι με επιτυχία. Και πάνω από αυτό, 90.000 άνθρωποι ήμασταν εκεί και όλα έγιναν όμορφα και τακτοποιημένα. Ήταν δηλαδή η συνεννόηση και, των διοργανωτών της εταιρείας παραγωγής από τη μία πλευρά, αλλά και του οικοδεσπότη από την άλλη, του ΟΑΚΑ, που έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις και το κάνει αυτό με τεράστια επιτυχία. Οπότε για ακόμα μια φορά ένα μπράβο στους διοργανωτές. Και όπως μου γράφει ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, μιλάμε για ρεκόρ, έτσι, το προηγούμενο Σάββατο είχαμε 97.500 θεατές εντός και 22.000 εκτός. Τι να λέμε τώρα, έτσι, τι να λέμε, μιλάμε για κάτι εξαιρετικά μαζικό. Και επειδή μιλάω για Μετάλλικα, μου στείλε και μήνυμα ο φίλος μου ο Σπύρος πριν από λίγο. Έχουν προπόνηση μαζί με το Γιάννη Box αυτό το πρωινό και ακούνε Μετάλλικα. Έρχεται και το επόμενο ραντεβού, μου λέει ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, Iron Maiden. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού στο ΆΚΑ, να σου πω, δεν είμαι τόσο τον Maiden, αλλά Μετάλλικα, όλοι εμείς οι πενιντάριδες, μεγαλώσαμε με Μετάλλικα, οπότε καταλαβαίνετε όλοι τι συμβαίνει. Αυτά ως προς τα μηνύματα. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πολύ και τον Παναγιώτη Παπαχατζή, τον επικοινωνιολόγο και καλό φίλο που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Να βάλουμε λίγο και τα της πολιτικής επικαιρότητας, διότι έχουμε ειδήσεις, έχουμε εξελίξεις που έρχονται από διάφορα μέτωπα, να το πω έτσι. Και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι στο πολιτικό πεδίο ό,τι ζει η χώρα μας μέσα σε μία εβδομάδα, ας πούμε, θα το ζήσουν οι Φιλανδοί, για παράδειγμα, σε 6 μήνες, ένα χρόνο, 2 χρόνια και βάλε. Θέλω να πω ότι είναι η πυκνότητα των εξελίξεων τέτοια, οι ειδήσεις, οι ανατροπές, το έτσι και το αλλιώς, που όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δυναμικό πολιτικό πεδίο. Το ζήτημα είναι πού θα καταλήξουν όλα αυτά, διότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε η Σουηδία του Νότου, ούτε η Φιλανδία, ούτε οτιδήποτε άλλο, είναι αυτή που είναι. Καλή σου μέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Αρχικά να σου πω ότι στο ερώτημα Μετάλλικα ή Iron Maiden, η δική μου απάντηση είναι AC/DC.
0: Α, οκ, ναι, ναι. Αν και οι Μετάλλικα έκαναν και ένα αφιέρωμα στους AC/DC, έτσι.
1: Μου αρέσουν εξαιρετικά και οι Μετάλλικα, γιατί και εγώ πενταρίζω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το ζήσαμε ως έφηβοι πολύ έντονα το συγκρότημα.
0: Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας. Τι να κάνουμε. Μας λένε boomer πλέον. Έλα όμως που μέσα μας δεν είμαστε καθόλου, έτσι.
1: Κοίτα,
0: δεν...
1: παραμένουμε περήφανη γενιά X. Ναι. Δεν είμαστε οι boomers.
0: Μπράβο. Καλά κάνεις και το λες και αυτό. Λοιπόν, τώρα, στα της πολιτικής ατζέντας. Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη, με τον Πρωθυπουργό χθες να βάζει και τις 3 προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία που θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία. Έβαλε στο επίκεντρο την οικονομία, τη συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, όπως επίσης χαρακτήρισε την ακρίβεια το πρώτο πρόβλημα ο Κυριάκος Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Παράλληλα, για να βάλουμε συνολικά την ατζέντα, έχουμε την κόντρα που μένεται με ιδιαίτερη ένταση από την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτου από την οικογένεια Ανδρουλάκη στο ελληνικό δημόσιο και με ποιες συνθήκες έγινε αυτό, χρηματοδοτήσεις και ούτω καθεξής. Οπότε μπαίνει αυτό στην ατζέντα, όπως και οι καταθέσεις Ανδρουλάκη σε Βελγική Τράπεζα. Και παραλλήλως περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα τη Μαρία Καριστιανού να ανακοινώσει το κόμμα της και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά, μάλλον έγραψε, ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς και το Σεπτέμβριο είναι αργά και τώρα είναι η ώρα να έρθει το νέο κόμμα.
1: Μεταξύ Μάρτιο και Σεπτέμβριο, πολλοί μήνες βέβαια.
0: Ναι, αλήθεια αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός θες, αρχικά να πούμε ότι έχουμε μπει σε full προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα. Είτε γίνουν οι εκλογές τον φθινόπωρο, είτε γίνουν την επόμενη άνοιξη. Νομίζω ότι πλέον ο ρυθμός όλων των κομμάτων είναι προεκλογικός και φαίνεται αυτό και από τις εντάσεις. Ο Πρωθυπουργός θες, αυτό που είπε στην ουσία όμως στην αρχή είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, στα δύσκολα ή στα λιγότερο δύσκολα πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες εκλογές εμένα ή οποιονδήποτε άλλο. Και δεν το έκανε τυχαία, το έκανε αυτό γιατί ξέρει ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία είναι σχεδόν double score μπροστά από τον διπλό score, δηλαδή μπροστά από τον Τσίπρα και με μια χαόδη διαφορά, αν θυμάμαι καλά, ναι, από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους.
0: Παναγιώτη, συγγνώμη, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό το απόσπασμα, πάμε να θυμηθούμε τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός για το τριψήφιο Γιώργο, το ηχητικό αυτό. Τι θα γίνει λοιπόν αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού τα ξημερώματα. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση παλαιότερα στην πανδημία. Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Επέμεινε στο διεθνές περιβάλλον, Παναγιώτη Παπαγαντζή, ο Πρωθυπουργός.
1: Φυσικά, γιατί είναι και ένα συγκριτικό του πλεονέκτημα και τα πηγαίνει και καλά, δηλαδή και οι μετρήσεις δείχνουν ότι τα πηγαίνει πολύ καλύτερα σύμφωνα με αυτά που λένε οι πολίτες σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιράν, η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος είδανε μια αύξηση ποσοστών. Μια αύξηση ποσοστών φυσικά που άρχισε να αυθύνει όταν άνοιξαν πάλι οι συζητήσεις των σκανδάλων κτλ. Μετέπειτα. Άρα ξέρει ότι είναι ένα πλεονέκτημά του έναντι των υπολείπων και σαφέστατα το έβγαλε μπροστά.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα το έβγαλε μπροστά. Είναι και μια απάντηση από την άλλη για το πατριωτικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Για όλες τις, αυτό θεωρώ, για όλες τις ζημώσεις που γίνονται εκεί, το φερόμενο, το φημολογούμενο κόμμα Σαμαρά και τα υπόλοιπα και η υπόλοιπη δεξιά πολυκατοικία που λέγαμε παλιά.
0: Οι ζημώσεις αυτές θα καταλήξουν σε κόμμα, το βλέπεις να έρχεται, δηλαδή το κόμμα Σαμαρά, γιατί είχαμε και αυτή την επιστολή των 10 στην εφημερίδα Δημοκρατία, την παρέτηση Γκελεστάθη που επίσης έτσι ερμηνεύθηκε ότι είναι και μια δυσαρέσκεια έτσι στην καρδιά της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπεις λοιπόν τον έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς να ανακεφαλαιοποιήσει αυτή τη δυσαρέσκεια.
1: Και θα σας πω, αυτό δείχνει. Από την άλλη βέβαια ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει μιλήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας άφηνε πάντα εχμές ότι θα ξεκινήσει το κόμμα. Η Καριστιανή το ίδιο. Έτσι μια και μιλάμε για τα καινούργια κόμματα. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει μιλήσει ακόμα. Οπότε μέχρι να μιλήσει περιμένουμε να δούμε. Είναι βέβαια ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα θέλει να κατατάξει και αυτό από την πλευρά του, έτσι. Και ενδεχομένως θα δημιουργήσει και προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Όσο μικρά ή μεγάλα, μένει να το δούμε όταν θα ανακοινωθεί. όταν θα περάσουν και ένας μήνας έτσι λίγο να κάτσει σκόνη και να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Διάβαζα πάντως μία ανάλυση του Γιώργου Βουλγαράκη που απέδιδε την ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας από τα παραδοσιακά κόμματα. Η ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς επειδή έχει μία βάση η οποία ταυτίζεται με την παράταξη και όχι με τα πρόσωπα.
1: Έτσι έχει φανεί από την άλλη. Μην ξεχνάμε, κάνοντας τώρα αναδρομή 10-15 χρόνια πίσω, ότι το Πασόκ τότε είχε αναλάβει και δυσανάλογο βάρος σε σχέση με την Δημοκρατία αυτού του πρώτου μνημονίου, εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι λίγο από αυτό και λίγο και τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μένει να δούμε τι έχει να γίνει, γιατί από εδώ και πέρα μην ξεχνάμε ότι θα δούμε 21 του μήνα το νέο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, θα δούμε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από ό,τι καταλαβαίνω το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ενδεχομένως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, επανέρχεται και ο Εφιάλτης, συγγνώμη γιατί για τους υπόλοιπους μπορώ να μιλήσω πολιτικά γιατί γι' αυτό δεν μπορώ να μην κάνω χαρακτηρισμό του Κασιδιάρη. Ο οποίος μπορεί να κάνει κόμμα, μπορεί να είναι υποψήφιος σε κόμμα και μην το αφήνουμε απ' έξω ως μέτρηση, δεν ξέρουμε τι και από ποιους θα κόψει. Ενδεχομένως θα κόψει από δεξιά, θα κόψει από Καριστιανού κάποια κομμάτια, αλλά επανέρχεται και αυτό. Άρα μιλάμε για ένα συγκλονιστικά εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό που βλέπουν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις μέχρι και το Μάιο. Στα τέλη Ιουνίου και πολύ περισσότερο το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Οπότε έχουμε έναν νέο δημοσκοπικό χάρτη που έρχεται. Το ζήτημα είναι αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Και πού θα κάτσει εκεί η μπήλια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Καθώς για τον Νίκο Ανδρουλάκη τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, έχοντας να ανταγωνιστεί και έναν Τσίπρα από τη μία πλευρά, από τα αριστερά του, ίσως και κέντρο αριστερά του, και από την άλλη μία Καριστιανού, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα οριοθετηθεί το συγκεκριμένο πεδίο αναφοράς της.
1: Εγώ, αν θέλετε την εκτίμησή μου, και το λέω με στεναχώρια, το Πασόκ νομίζω ότι θα παίξει παραστάλια από τα δύο κόμματα, δηλαδή του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Δυστυχώς το Πασόκ έχει απολέσει στη συνείδηση του κόσμου την ικανότητα να φέρει εξουσία. Δηλαδή να είναι το κυβερνό κόμμα. Και γι' αυτό είναι αυτό που λέγανε τόσο καιρό, το κόλληση βελόνα. Όταν δεν έχει μπορέσει να αντικτήσει δυναμική, όταν δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, όταν μπαίνουν οι άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, τότε μειώνει τη δυναμική σου έτσι κι αλλιώς. Γιατί σκέψου, Νίκο, ότι με το που θα μπει τώρα το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα θα συνδυαστούν όλα τα υπόλοιπα μοιραία. Γιατί δεν θα πάρουν μόνο από τις αναποφάσεις τους οι Καριστιανοί και ο Τσίπρας. Θα συμπιεστεί και ο κύριος Βελόπουλος, θα συμπιεστεί και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα συμπιεστεί όλοι. Μόνο το ΚΚΚ δεν συμπιέζεται κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι. Και είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση ο συνάδελφός μου Δημήτρης Καμπουράκης στο Liberal, που έλεγε ότι αν εξαιρέσει το Μητσοτάκη, που δημοσκοπικά έχει απολαμβάνει αυτήν την άνεση του 28, 29, 30 τέλος πάντων στην εκτίμηση, από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι σου λέει εγώ θέλω με μία ψήφο διαφορά και ο καθένας με τη δική του στόχευση. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης να είναι μία ψήφο παραπάνω από το Τσίπρα για παράδειγμα, ή η Κωνσταντοπούλου σε σχέση με τον Βελόπουλο ή την Καριστιανού. Θέλω να πω ότι γίνεται μία μάχη από κάτω, όπου είναι με μία ψήφο διαφορά, αλλά στο τέλος της ημέρας το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει και κυβέρνηση. Και σε αυτό το πεδίο μόνο ο Μητσοτάκης τελικά δεν είναι στο με μία ψήφο διαφορά.
1: Τα μεγάλα στοιχήματα της επόμενης μέρας από την κάλπη είναι πρώτον αυτό που είπες, ότι πρέπει να υπάρχουμε να έχουμε κυβέρνηση, γιατί πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος με κάποιο τρόπο.
0: Έτσι, ναι.
1: Το δεύτερο στοίχημα μετά από 8 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι να υπάρχει και ξεκάθαρα αξιωματική αντιπολίτευση. Και η αίσθησή μου είναι ότι οι εκλογές αυτές με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όσες και να χρειαστούν, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μάλλον δεν θα είναι εύκολο στην πρώτη κάλπη να υπάρξει κυβέρνηση, μάλλον θα πάμε για δεύτερη. Νομίζω ότι το έχουμε κάνει η περισσότερη πια συνείδησή μας αυτό. θα προκύψουν δύο πράγματα. Θα προκύψει κάποιο τύπο κυβέρνηση, τώρα αυτοδύναμη με συνεργασίες, μένει να το δούμε, και πιθανότατα θα προκύψει και μια ξεκάθαρη αντιπολίτευση. Και είναι πάρα πολύ λογικό πια, διότι πέρασε πάρα πολύ καιρό που η Νέα Δημοκρατία παίζει μόνη της. Mm-hmm. Δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας τουλάχιστον το πρώτο κόμμα να είναι τόσο μπροστά και όλοι οι υπόλοιποι να είναι τόσο πίσω, και η συζήτηση που γίνεται για δεύτερη στην ουσία εκλογική μάχη να είναι αν θα έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα και ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Ναι. Και αυτό είναι μια συνολική αντιπολιτευτική αποτυχία, έτσι, διότι άμα πορεύεσαι μόνο με αφορισμούς και λοιπά και ό,τι έχουμε ακούσει και με μια αντιπολίτευση η οποία στο τέλος της ημέρας δεν πείθει τον πολίτη, στο τέλος καταλήγεις αυτό, έτσι, στο ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση.
1: Μα και τα νέα κόμματα του, πολύ περισσότερο του Αλέξη Τσίπρα, είναι αποτυχία της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν υπήρχε κάποιος να έχει καλύψει το κενό ως αξιωματική αντιπολίτευση, ότι θα είχε χώρο ο πρώην Πρωθυπουργός να ξαναβγεί μπροστά στην πολιτική.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη Παπαχατζή, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες αυτό το πρωινό Σαββάτου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ Νίκο, πολύ γρήγορα έχουμε να δούμε πολλά. Mm-hmm. Και επειδή θα ξεκινήσει πάλι κουβέντα Σεπτέμβρη-Μάρτη, οι κυβερνήσεις αποφασίζουν αν θα πάνε σε εκλογές όταν μετρήσουν και τα νούμερα που έχουν μπροστά τους θεωρήσουν ότι είναι τα υψηλότερα που μπορούν να έχουν.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ με αυτό? Αν μετρήσει η κυβέρνηση το Σεπτέμβρη ότι θα είναι σε μια πορεία να είναι πάνω από 30% η τελική ψήφος, θα πάει σε εκλογές. Εάν όχι, θα περιμένει το Μάρτιο. Mm-hmm. Κάποιες φορές τα πράγματα είναι λίγο πιο απαλά από ό,τι θέλουμε να τα κάνουμε.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, να έρθουν και οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Νέα υπόθεση παραμέλειας ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανήλικων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου χθες δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανεί στο εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολία σε το Πασόκ. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσίευε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την αναρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο κ. Τσίπρας στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρι είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Δήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα επισήμως στο Κρεμλινό. Ένας άνδρας πέθανε μετά από επίθεση που δέχτηκε σήμερα από Καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα που στέλνετε και για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα σχετικά με τον δημόσιο χώρο, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται δημόσιες υποδομές και όλα όσα πρέπει να γίνουν. Εννοείται ότι και στις άλλες χώρες και πόλεις με τις οποίες θέλουμε να συγκρινόμαστε και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς και πώς εμείς διαχειριζόμαστε τα θέματα αυτά, διότι νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα, πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες για το δημόσιο χώρο και πρέπει όλα αυτά εννοείται να ξεκινούν και πάρα πολύ νωρίς, ήδη από το σχολείο, η εκπαίδευση στα μικρά, από μικρά παιδιά που λαμβάνουμε και όλα όσα πρέπει να γίνονται και εννοείται σε επίπεδο οικογένειας, προκειμένου να έχουμε ένα περιβάλλον γύρω μας που να είναι πιο ελκυστικό, να υπάρχει ποιότητα ζωής και γενικότερα να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, επίπεδο το οποίο χαιρόμαστε όταν ταξιδεύουμε, αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε πάντοτε στη χώρα μας. Αλλά είναι πάντοτε ενδιαφέρουσες αυτές οι συζητήσεις, το έχω διαπιστώσει, διότι πάντα όταν ανοίγω ένα θέμα είτε για την οδική ασφάλεια είτε για τις υποδομές και την ποιότητα ζωής, η ανταπόκρισή σας πάντοτε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δυστυχώς δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα τα μηνύματα, αλλά εννοείται ότι τα κρατάω αυτά και για μελλοντικές συζητήσεις. Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να αναφερθούμε και σε μια ιδιαίτερη παράσταση, κυρίες και κύριοι, καθώς με αφορμή τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών Πεζοπορίας και την ανάγκη ανάδειξης και προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας των νησιών, το Urban Dig Project στείνει μια καινούργια παράσταση με τίτλο «Μονοπάτια εντός και εκτός πόλης» σε Αθήνα, Κέα και Σύφνο, αναζητώντας τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τα νησιωτικά μονοπάτια ως χώρους προσωπικής αναζήτησης, πολιτιστικής μνήμης και οικολογικής συνείδησης και είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σκηνοθέτη, τον κύριο Γιώργο Σαχίνη, να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πείτε μας για τα μονοπάτια.
1: Τα μονοπάτια είναι μια παράσταση που φτιάχνει

0: φτιάχτηκε με στόχο να περπατήσουμε περισσότερο όλοι μας στα μονοπάτια των Κυκλάδων καταρχάς, mm-hmm. ευρύτερα των νησιών μας και τελικά και της Ελλάδας. Όσο δεν περπατάμε τα μονοπάτια, αυτά σιγά σιγά εξαφανίζονται, καταπατώνται και αλλάζει τελείως η μορφή του ελληνικού χώρου. Για μας ήταν μια αποκάλυψη το πως σαν θεατρική ομάδα περπατώντας τα μονοπάτια τι θησαυρούς ανακαλύψαμε, θησαυρούς της φύσης, θησαυρούς πολιτισμού, έναν τρόπο να βλέπεις τα νησιά που περπατήσαμε που δεν μπορείς να τον έχεις αν είσαι στο δρόμο μόνο και στην άσφαλτο. Με λίγα λόγια, ήταν για μας μια αποκάλυψη και θέλουμε αυτές τις τρεις τελευταίες παραστάσεις που έχουμε σήμερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, στο θέατρο Μικρό Γκλόρια στην Αθήνα, ο κόσμος να δει αυτή την πολύ αποκαλυπτική πτυχή της Ελλάδας που λίγοι τη γνωρίζουν, γιατί λίγοι περπατάμε.
1: Ναι, και το νησί δεν είναι μόνο παραλία, έτσι, ότι αξίζει να εξερευνήσεις, να δεις τη μορφολογία του τόπου, την ιστορία του τόπου και γιατί όχι να αναστοχαστείς, να κάνεις την προσωπική σου αναζήτηση και ταυτόχρονα να καλλιεργήσεις και μια οικολογική συνείδηση. Θέλω να πω ότι όλα αυτά μαζί είναι κάτι που μας λείπει πολλές φορές στους ρυθμούς, στους καθημερινούς που ζούμε στις μεγάλες πόλεις.
0: Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και φέρνουμε αυτή την εμπειρία όλοι που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας, γιατί συλλέξαμε ιστορίες από τους ανθρώπους που περπατάνε και φροντίζουν και συντηρούν τα μονοπάτια. Συλλέξαμε τις δικές μας εμπειρίες και έρευνα περπατώντας τα. Όλα αυτά μαζί τα κάναμε μια παράσταση σκηνής για να μπορεί να έρθει στην πόλη. Φέρνουμε τα μονοπάτια στην πόλη με στόχο η πόλη μετά να πάει στα μονοπάτια με τον σεβασμό που απαιτεί βέβαια ο τουρισμός, ο οποίος είναι αυτής της ήπιας μορφής, περιπατητικής εν προκειμένου.
1: Ναι. Και θα έχετε παραστάσεις και στη Τζιά, διαβάζω, όπως και στη Σύφνο.
0: Στη Τζιά ήδη πήγαμε και κάναμε πια παράσταση εκεί. Και στη Σύφνο.
1: Ήδη. Ναι, ναι.
0: Ναι, στη Σύφνο θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Στόχος μας είναι να πάμε και σε πολλά άλλα νησιά και τόπους. Ακριβώς διότι θεωρούμε ότι πρέπει και οι ίδιοι νησιώτες σε ένα βαθμό, πέρα από το αν οι ίδιοι περπατούν τα μονοπάτια που κάποιοι το κάνουν, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένας πλούτος που έχουν και που είναι μια μορφή τουρισμού, θα μπορούσε να είναι μια μορφή τουρισμού και εκπαίδευσης πολύ πιο ήπια από τις πιο βίες που υπάρχουν μέσα στο τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου.
1: Υπάρχει μέρημνα, υπάρχει ενδιαφέρον από την τοπική αυτοδιοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Σαχίνη, τι έχετε διαπιστώσει εσείς από την εμπειρία σας?
0: Υπάρχει αυτό το εθνικό δίκτυο μονοπατιών. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε και να δούμε πώς μπορούμε όλοι να το στηρίξουμε πιο πολύ και να πιέσουμε στο να επεκταθεί. Από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλα νησιά έχουν περισσότερο, άλλα λιγότερο. Mm-hmm. Σημαντικό είναι ότι κάθε νησί έχει την κοιτίδα της από πλευράς ενεργού πολίτη. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες ενεργών πολιτών σε κάθε νησί, σε κάθε τόπο που εμείς πήγαμε, που ασχολούνται με τα μονοπάτια. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ περισσότερο και πολύ οργανωμένα, σε κάποιες λίγο λιγότερο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά για όλους αυτούς τους ανθρώπους εμείς κάνουμε αυτή την παράσταση, δηλαδή τιμώντας και αυτούς τους ανθρώπους που επιμένουν σε μια σαρωτική, πολύ διαφορετική λογική τουρισμού, επιμένουν σε αυτήν την ομορφιά και θησαυρό του τόπου τους. Νομίζω ότι η παράσταση σε ταξιδεύει πραγματικά, δηλαδή αν έρθεις για δύο λεπτά εδώ στο κέντρο της Αθήνας και την δεις, ξαφνικά μεταφέρεσαι σε τοπία και σε χώρους και σε συναισθήματα και σε αισθήσεις πολύ διαφορετικές από την καθημερινότητα, όπως είπατε. Αυτά.
1: Και πολλές φορές η ομορφιά είναι ακριβώς μέσα σε αυτήν την απλότητα. Συγχαρητήρια να πω, κυρία Σαχίνη, για αυτή σας την πρωτοβουλία και βεβαίως σε όλους τους συντελεστές της παράστασης, τα μονοπάτια, και του χρόνου να ευχηθώ και σε περισσότερα νησιά εννοείται να φτάσουν αυτά τα μονοπάτια, τα μοναδικά μονοπάτια. Να είστε καλά, ευχαριστώ
0: εγώ
1: πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την επικοινωνία μας μέσα από αυτήν την ενημερωτική εκπομπή. Θα επανέλθουμε όμως σε λίγο, γιατί έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ενημέρωση. Θα έρθει μαζί μου και η Κορίνα Γεωργίου. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Κακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα τσεκ ματ για βασιλικούς ύπνους. Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάνε κίνηση ματ. Τσεκ ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη του Μπαγκατέλ Λόντον σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο Μπαγκατέλ.

0: 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει να πίνεις και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζημασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Μιλάνο.
10: Ζάγκρεπ.
11: Βαλίνο.
12: Βρυξέλλες.
13: Σόφια.

0: είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά στη συντροφιά έχει προστεθεί η Κορίνα Γεωργίου για την Ευρωπαϊκή Επικαιρότητα και αυτό το δίδυμο του Σαββάτου. Γεια σου, Κορίνα.
1: Νίκος Ανδρίτσος, λοιπόν, στο άλλο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί σας με την εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky και με πυκνές γεωπολιτικές εξελίξεις. Νίκο Ανδρίτσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το Πεκίνο. Μετά από 10 χρόνια επιστρέφει στην Κινέζικη πρωτεύουσα με μία συνάντηση κορυφής που θα μείνει στην ιστορία, νομίζω. Και δύο ηγέτες, τους ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, να συναντώνται και πάλι.
0: Και ταυτόχρονα για όλους εμάς μας έστειλε να κάνουμε εντατικά για το Θουκυδίδη.
1: Σωστό.
0: Έτσι, και αυτό έχει τη σημασία.
1: Παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ακριβώς, ο Κινέζος πρόεδρος τίμησε την Ελλάδα μέσα από αυτό το απόφευγμα και είναι σίγουρο ότι έδωσε έτσι και ένα ξεχωριστό τόνο στην μεταξύ του συνάντηση. Κατά τα άλλα, εμείς, στεκόμενοι στα της Ευρωπαϊκής Επικαιρότητας και στις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που έκανε σαν σήμερα την προηγούμενη εβδομάδα ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, που ήταν εδώ στη χώρα μας με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, της 9ης Μαΐου, παρέδωσε μια επιταγή και δεν είναι λίγα τα χρήματα.
1: Καθόλου λίγα δεν είναι τα χρήματα. Μιλάμε για επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ από το CEF, τον προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία παρέδωσε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Χρήστο Δήμα, για την έναρξη των έργων στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων.
0: Περιγράφοντας τη σημαντικότητα του έργου, ο κύριος Τζιτζικώστας είπε πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα μεταφορών και υποδομών που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και στρατηγικά είναι το κορυφαίο έργο. Ένας κρίκος, είπε ο Επίτροπος, σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι. Ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε επίσης πως το εν λόγω έργο σημαίνει ταχύτερες μεταφορές, ασφαλέστερες διαδρομές και νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις εξαγωγές, καθώς και νέες ευκαιρίες για τα λιμάνια μας και ενίσχυση του τουρισμού. Σημαίνει, κατέληξε ο Επίτροπος, πρόσβαση, ανάπτυξη και ασφάλεια.
1: Και κλείνοντας για αυτό το θέμα, να σας πούμε ότι αναφέρθηκε και στα στενά, όχι στα στενά του Ορμουζόμου, στην υποδιαμόρφωση νέα γεωγραφία που θα υπάρχει για τη δημιουργία ενός διαδρόμου που παρακάμπτει τα στενά, όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, μειώνει τους χρόνους μεταφοράς και συνδέει τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας με τον Μπουργκάς, τη Βάρνα και την Κωνσταντζα. Μια διασυνδεσιμότητα η οποία, όπως εξήγησε, έχει τρεις κρίσιμες διαστάσεις: τη στρατιωτική κινητικότητα, την ανταγωνιστικότητα, το εμπόριο και τις εξαγωγές, αλλά και τον τουρισμό. Και τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τους κανόνες τεχνητής νοημοσύνης, τους οποίους απλουστεύει η Κομισιόν. Εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απλούστερους και φιλικούς προς την καινοτομία κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Κομισιόν πρότεινε τη δέσμη μέτρων Omnibus για την τεχνητή νοημοσύνη στον ψηφιακό τομέα πριν από μόλις 5 μήνες, στο πλαίσιο του θεματολογίου απλούστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Αυτό θα διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού για τεχνητή νοημοσύνη από τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας παράλληλα τα ωφέλη του για την ευρωπαϊκή κοινωνία, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
0: Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συγκεκριμένη συμφωνία θέτει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου. Οι κανόνες για τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους τομείς υψηλού κινδύνου, όπως τα βιομετρικά στοιχεία, οι κρίσιμες υποδομές, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η μετανάστευση, το άσυλο και οι συνοριακοί έλεγχοι, θα τεθούν σε εφαρμογή στις 2 Δεκεμβρίου του χρόνου, του 2023. 2027 για τα συστήματα που είναι ενσωματωμένα σε προϊόντα όπως οι ανελκυστήρες ή τα παιχνίδια. Οι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή 2 χρόνια μετά, δηλαδή στις 2 Αυγούστου του 2028. Αυτή η χρονική αλληλουχία θα επιτρέψει τη θέσπιση τεχνικών προτύπων και άλλων εργαλείων υποστήριξης πριν από την έναρξη εφαρμογής των κανόνων. Η συμφωνία επίσης ενισχύει την προστασία των πολιτών, απαγορεύει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν μη συνενετικό περιεχόμενο, σαφούς σεξουαλικού χαρακτήρα και περιεχόμενο προσωπικής φύσης ή υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως οι εφαρμογές Nudification που παραποιούν οπτικοακουστικό υλικό αφαιρώντας τα ρούχα. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα, Κορίνα, κυρίες και κύριοι, και να αναφερθούμε σε αυτήν την ευρωπαϊκή εκστρατεία, το Safe Tweet, που για 5η συνεχόμενη χρονιά υλοποιεί ο ΕΦΕΤ, ο Εθνικός Οργανισμός Τροφίμων, και ουσιαστικά αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, Κορίνα.
1: Αγαπημένο θέμα της εκπομπής, μιλάμε για μια διασυνοριακή πρωτοβουλία που διοργανώνεται για 6η χρονιά από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, παρέχοντας πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι, προκειμένου να κάνουμε συνειδητές διατροφικές επιλογές. Να σας πούμε πριν σας παρουσιάσουμε και την καλεσμένη μας, πως η εκστρατεία με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών διευρύνει την ακτίνα δράσης και ενισχύει τη συμμετοχή του κοινού. Και συμμετέχουν σε αυτήν πάρα πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών φυσικά εκτός από την Ελλάδα και η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Κροατία και πολλές ακόμη χώρες και η Κύπρος φυσικά.
0: Θα μας τα πει όλα αναλυτικά η κυρία Φωτεινή Τζουμανίκα, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι προϊσταμένη στη Διεύθυνση Αξιολόγησης, Επικινδυνότητας και Διατροφής. Γεια σας, κυρία Τζουμανίκα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναφερθούμε στα πολύ καλά αποτελέσματα της καμπάνια Safe to Eat, η οποία υποστηρίζεται από την ΕΦΣΑ και διεξάγεται στη χώρα μας για 5η συνεχή χρονιά.
1: Μιλάμε για μια εμβληματική πρωτοβουλία. Δώστε μας μερικά στοιχεία αυτής και γιατί τελικά μας οδηγεί σε πιο ασφαλείς διατροφικές επιλογές.
2: Καταρχήν δίνεται η πληροφορία με εύληπτο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από τους καταναλωτές. Χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους όπως τα άρθρα, διαφημίσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος και αποτελεσματικός τρόπος διάχυσης της πληροφορίας. Και ειδικότερα στους νεότερους ανθρώπους, που είναι ένα πάρα πολύ, για μας, πολύ σημαντικό κοινό.
1: Και έχει ενδιαφέρον και να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, η εκστρατεία Safe to Eat για το 2026 φωτίζει τρεις βασικούς τομείς: τις πρακτικές για την ασφάλεια των τροφίμων, τη διατροφή και την υγεία μας, αλλά και το τι περιέχουν τα τρόφιμά μας.
2: Μάλιστα. Αυτές είναι οι κυρίες θεματικές ενότητες στις οποίες κινείται όλη η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν. Και εμείς σαν χώρα έχουμε επικεντρωθεί ιδιαίτερα στον τομέα των διατροφικών αναγκών, αποσκοπώντας την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής. Επίσης, επανερχόμαστε δυναμικά στο ζήτημα της πατάλης τροφίμων.
0: Πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό, ναι.
2: Στόχος είναι να αναδείξουμε την περιβαλλοντική και κοινωνική του διάσταση και προσφέροντας πρακτικούς τρόπους για να την περιορίσουν οι καταναλωτές.
0: Ναι. Ως Έλληνες καταναλωτές, από τη δική σας εμπειρία, κυρία Τζουμανίκα, αποδίδουμε σημασία στην ετικέτα, στο τι περιέχει το τρόφιμο πριν κάνουμε την επιλογή στο ράφι?
2: Γενικά δίνει σημασία ο Έλληνας. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, πώς να το πω, δεν είναι αρκετά εύκολο να αντιληφθούν όλα τα στοιχεία που περιέχουν οι ετικέτες οι καταναλωτές. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε μέσα από διάφορες δράσεις μας να βοηθούμε το κοινό να μπορεί να διαβάζει τις ετικέτες και να τις κατανοεί.
1: Να έχει το υπόβαθρο δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Για να κατανοήσει τι περιλαμβάνει η ετικέτα του
0: τροφίμου. Και
1: τροφίμα.
0: Να αποκωδικοποιεί τα συστατικά και να κάνει και καλύτερες επιλογές τελικά. Διότι σε εποχές που ζούμε με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια γενικότερα, το φτηνό πολλές φορές μπορεί να κρύβει και κινδύνους για την υγεία μας ή να είναι επιβλαβές για την υγεία μας.
2: Ακριβώς. Και σε αυτό το τομέα επίσης, ένας άξονας της φετινής μας εκστρατείας είναι και η ενημέρωση για την ασφάλεια και κυρίως τα τροφιμογενή νοσήματα, ώστε αυτά να γίνουν κατανοητά. και κυρίως τους νέους ανθρώπους να λάβουν τα μέτρα εκείνα και να προστατεύσουν την υγεία τους, αλλά και να αποφεύγεται και η σπατάλη τροφή.
1: Ναι, πολύ σωστό αυτό που αναφέρατε. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και πιο αναλυτικά. Μιλάμε για αρωματικές ύλες, νέα τρόφιμα και μιλάμε και για την επισήμανση των αλλεργιογόνων, κάτι που διασφαλίζει και τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να κατανοούν οι Έλληνες, το κοινό μας, όλα τα νέα δεδομένα και για τα νέα τρόφιμα και τα αλλεργιογόνα για την προστασία της υγείας του. Αυτό είναι ένας τομέας που έχει να κάνει με την επισήμανση και σε αυτό δίνουμε έμφαση σε διάφορες δράσεις και πέρα από την εκστρατεία, την Safe to Eat, προσπαθώντας με διάφορους τρόπους να δίνουμε την πληροφορία με αναρτήσεις στα social media του ΕΦΕΤ σε τακτική βάση.
0: Μάλιστα, γιατί όπως διάβαζα και τη σχετική δήλωση του Προέδρου του ΕΦΕΤ, του κυρίου Αντώνιου Ζαμπέλα, χρειάζεται και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για έγκυρη πληροφόρηση και κριτική σκέψη σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και διατροφής. Να μην παίρνουμε ουσιαστικά τη διατροφή μας σαν κάτι το οποίο δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Έτσι, αψήφιστα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η κάθε επιλογή που κάνουμε.
1: Και πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, κάθε επιλογή που κάνουμε σήμερα θα έχει εκτόπισμα στο μέλλον. Θα μας επηρεάσει στο μέλλον. Και αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τζουμανίκα, που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες.
0: Και συγχαρητήρια και στον ΕΦΕΤ που ουσιαστικά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει σε αυτήν την εκστρατεία Safe to Eat. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα. Είναι Safe 2 Eat. Όπως τρώμε, έτσι λοιπόν μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα στο διαδίκτυο σχετικά με τη συγκεκριμένη εκστρατεία.
1: Σε ένα άλλο θέμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υδρογόνου για να επιταχύνει την καθαρή μετάβαση. Μιλάμε για 9 έργα παραγωγής υδρογόνου που επέλεξε η Κομισιόν στο πλαίσιο της τρίτης δημοπρασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου, καλύπτοντας 7 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα έργα αναμένεται να έχουν παραγωγική δυναμικότητα ηλεκτρολυτικών κυψελών σχεδόν 1,1 γιγαβάτ και να παράγουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια τόνους υδρογόνου κατά τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας τους, με εκτιμόμενη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ύψους 9 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα.
0: Και είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή για το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά αυτό που είναι σημαντικότερο στην εποχή που διανύουμε είναι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και ουσιαστικά να μπει το υδρογόνο στην ενεργειακή εξίσωση και στην καθημερινότητα όσο το δυνατόν, έτσι ώστε να αποφεύγει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την αβεβαιότητα που προκύπτει.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε αυτήν την ρότα, με κάθε τρόπο προσπαθεί να το καταφέρει. Να σας πούμε επίσης πως τα επιλεγμένα έργα θα λάβουν συνολικά, όπως είπαμε και νωρίτερα, ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους περίπου 1,09 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας, κονδύλια που θα αντιληθούν από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παραγόμενο υδρογόνο θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών από ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως οι μεταφορές και τα χημικά προϊόντα.
0: Και έκανε και δήλωση ο αρμόδιος επίτροπος κλίματος μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών και καθαρής ανάπτυξης, ο Βόπκε Χούκστρα, ο οποίος δήλωσε σχετικά ότι με επενδύσεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην καινοτομία στον τομέα του υδρογόνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί και πάλι τα έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για να ενισχύσει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές, αναφέρει ο επίτροπος, επιταχύνουν την καθαρή μετάβαση, ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της Ευρώπης. Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να επενδύσουν σε περισσότερα έργα.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της συνάντησης που έχουμε κάθε Σάββατο μέσα από το Euronet. Κορίνα Γεωργίου.
1: Δεν σας αφήνουμε όμως μόνους, γιατί θα είμαστε και το επόμενο Σαββατοκυριακό εδώ.
0: Εννοείται.
1: Για την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση.
0: Σταθερή στο ραντεβού.
1: Θα μας πει και ο Νίκος αν έχει κάνει κανένα ενδιαφέρον ταξίδι που δεν μπορεί, κάτι θα έχει κάνει, αλλά μου το κρύβεις. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσετε τέλεια, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και αν τα καταφέρετε να κάνετε και κανένα μπάνιο όπως έχω κάνει.
0: Εσύ ξεκινάς από νωρίς. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ψήφισα το κρύο και μπήκα, αλλά δεν είναι τόσο έντονο όσο τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε ήταν μια εύκολη απόφαση εν τέλει.
0: Οπότε ακούμε τις συμβουλές και τις οδηγίες σου, Κορίνα.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: κυρίες και κύριοι. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχύες κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στην ΕΡΤ. Νέα υπόθεση παραμέληση ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας 3 παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που ζούσαν τα 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, αλλά τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρετ Βέμπερ. Έκανε στην Ελλάδα μια ισχυρή φωνή στο ευρωπαϊκό τραπέζι, είπε σήμερα ο κ. Βέμπερ, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χθες στο συνέδριο πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανεί στο εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για υποκρισία σχετικά με την ακρίβεια κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτι ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη προανήγγειλε πως τον Ιούνιο θα γίνουν ανακοινώσεις. Το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού τον Απρίλιο, με την ποσότητα αυτή του πετρελαίου να είναι μειωμένη από τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνύων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο νέος υπουργός πετρελαίου της χώρας. Εξάγουμε 200.000 βαρέλια μέσω του λιμανιού του Τσεϊχάν και έχουμε ένα σχέδιο για μια αύξηση στα 500.000 βαρέλια, τόνισε ο υπουργός. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε σήμερα επίσημα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μερικές ημέρες μετά από αυτήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο αγώνα για τα play-off της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο με 99-75. Στη δεύτερη αναμέτρηση για τα play-off, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 4 και 4 στη Ρόδο τον Κολοσσό και σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Την πρόκριση στο Final Four του Champions Λίκ θέλει να σφραγίσει απόψε η γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκες, αντιμετωπίζουν απόψε στις 7 στον Πειραιά της Σαμπαντέλ και στον πρώτο αγώνα είχαν επικρατήσει με 17-12. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στην Αγγλία, η Aston Villa επικράτησε τη Liverpool με 4-2 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις
0: μπόρες. Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πολιτεύσεως, να πεις εμένα για Ρουσφέντη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
2: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς, την επόμενη μέρα των εκλογών.
3: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
4: Τα στενά του ορμούς είναι...

0: Γεια σας φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο δίωρο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, συντρόφισσα Βάσια στις συμβουλές ομορφιάς.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Πήγε να βοηθήσει η κοπέλα να δώσει μια συμβουλή ομορφιά σε ζητήματα που είναι καθήλυνα αρμόδια. Αν τη δει κανείς την όψη της, δεν ποιο θα ρωτήσω για βαφές, τη Βάσια. Δεν είναι για βάψιμο γενικά, για μπογιές. Και πήγε να, και αμέσως που αυτό δεν έπρεπε, η τοξικότητα και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα το είπε για άντρα, που είναι γουρούνια. Το έχουμε πει. Να το έλεγε για γυναίκα θα ήταν ανεπίτρεπτο φυσικά. Ή άντρας να έλεγε για γυναίκα πως είναι έτσι το μαλλί της. Ή πως είναι βαμμένη έτσι, δεν ξέρουμε την πραγματική της μούρη. Τι σεξισμός του χειρίστου είδους. Μια γυναίκα μπορεί να πει πως είναι έτσι η βαφή του. Το άλλο πήγε τραβαλού σου. Αλλά αυτό γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, παιδιά. Έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Δεν υπάρχει σεξισμός ανάποδος. Μόνο οι γυναίκες. Μόνο οι γυναίκες που είναι το μισό του ουρανού. Οι άντρες είναι γουρούνια. Λοιπόν, έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτή τη συμβουλή. Κατά τη γνώμη μου, το μόνο αξιοσημείωτο από την ομιλία Τσίπρα ήταν ότι η Βάσια του είπε, την οποία δεν διέκρινα, οφείλω να ομολογήσω. Εσύ Νίκο είδες?
2: Όχι.
0: Δεν είδες αποσπάσματα από την ομιλία ή δεν διέκρινες βαφή?
2: Δεν διέκρινα βαφή.
0: Ναι, ούτε κι εγώ διέκρινα βαφή. Αλλά
2: δεν
0: τώρα...
2: έδωσα και σημασία να σου πω.
0: Δεν έδωσε και σημασία. Μην πω ότι έδωσε σημασία σε αυτά που λέγε.
2: Όχι,
0: ναι. Τότε δεν θέλω να πω τις τρίχες να κοιτάμε. Δηλαδή τις τρίχες πάνω από το κεφαλίο και από το στόμα. Αυτές τις τρίχες κοιτούσα. Εγώ τις κοιτούσα αυτές τις τρίχες, αλλά δεν διέκρινα. Θα μου πεις, έχεις την ίδια εμπειρία. Είναι εδώ, μιλεί σε Βάσια. Συντρόφισσα Βάσια, θα πει. Σωστό. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ήταν το μόνο αξιοσημείωτο ότι την πέσανε και έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση τώρα. Πώς θα ρίξει στο Facebook δηλαδή, ότι ήταν μία λάθος διατύπωση. Πρόσεξε, δεν ήταν το περιεχόμενο. Η διατύπωση ήταν. Σύμφωνα με τη συντρόφισσα Βάσια, δηλαδή, σωστά έπρεπε να του πει κάτι για τη βαφή του, αλλά να το πει λίγο διαφορετικά. Να πει, όταν βάφουμε το μαλλί, περιμένουμε όταν είναι στην αρχή η βαφή, φαίνεται πολύ έντονη, κάνει μπαμ. Δηλαδή να το πει όχι τραβαλούσου που του είπε, δεν ήταν σωστό, το αναγνώρισε το λάθος της η Βάσια, λάθος η διατύπωση, δεν την εκφράζει, διαχώρισε τη θέση της δηλαδή. Αυτό που λέω για πλάκα, αυτό το λένε στα σοβαρά. Είναι... τι να κάνουμε, οι άνθρωποι δεν φταίνε, Πασόκ είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το λιγότερο, παιδιά, από αυτά που είπανε για τον Τσίπρα. Διότι κατά τη γνώμη μου, το χειρότερο δούλεμα, αλλά το χειρότερο, γιατί τον παρασύρουν κιόλας το φουκαρά, δηλαδή το βλέπουν που δεν έχει μυαλό και του το ρίχνουν οι δικοί του. Ακούστε τι πήγε και είπε ο Γαβρόγλου για τον Τσίπρα, για να του φουσκώσει τα μυαλά.
3: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
4: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά τη δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου. I'm boy
0: crazy. Ο Τσόρτσιλ είναι ίδιος ο Τσόρτσιλ των αρχών του προηγούμενου αιώνα με τον Τσόρτσιλ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Ο Μεγαλέξανδρος δεν ξέρω αν αλλάζει κάποια στιγμή. Θέλω να πω, δεν είναι ίδιον των μεγάλων ανδρών το φουκαρά τον Αλέξη. Δηλαδή θα γυριστεί η ταινία, πώς το λένε, κόμμα ηλιθίων. Του διάφοροι μελεφραγκάτοι και άλλοι χαβαλέδες καθηγητές μαζεύουν κάποιους φουκαράδες και τους λένε προχώρα μόνος ο αγόρι μου, και κάθονται και γελάνε, να πούμε. Δεν είναι σωστό. Βέβαια ο Αλέξης μας έγινε πρωθυπουργός μια φορά. Αλλά αυτό ήταν που λέμε στραβώδικα, είχα πιει. Είναι που λέμε, σε ξέρουμε ότι κοιμήθηκες μαζί της, ναι, αλλά ήμουν λιώμα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός, γιατί μετά όταν έφυγε ήρθε το ξενέρωμα, μετά 17% ο Αλέξης μας. Γιατί ήρθε το ξενέρωμα, τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στηρίζω, έτσι τα έχουμε ξαναπεί, στηρίζω Αλέξη, στηρίζω και Νίκο. Ο Νίκος, ο οποίος έχει κάτι θέματα εκεί με ένα κίνητο που είναι δικό του ή είναι της οικογένειάς του, το οποίο νοικιάζει το κράτος από από το 2004, επί Καραμαλή του Δουλευταρά, του Κωνσταντίνου Δουλευταρά, ξεκίνησε η φάση. Μετά ξανά το 9 έγινε διαγωνισμός, λέει ο ίδιος τώρα. Εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Ούτε αυτούς που λένε, που μιλάνε εναντίον του Ανδρουλάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη. Είναι αυτό που λέμε όλοι μέσα και θα δούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος. Τέλος πάντων, θα την ξέρετε την ιστορία με το ακίνητο, αυτό που είναι δικό του, είναι της οικογένειάς του κτλ. Εγώ που θα κάνει λέει αγωγές, θα κάνει μηνύσεις, θα τους δείξει αυτός, θα δει τι θα πάθουν, θα δουν τι θα πάθουν. Όλα αυτά δεν έχω αντίρρηση με τις αγωγές και τις μηνύσεις. Άμα του λένε ψέματα, τέτοιο φυσικά πρέπει να κάνει αγωγές και μηνύσεις. Αλλά πριν από τις αγωγές και τις μηνύσεις, πριν από τις συνεντεύξεις, πριν από όλα, το πιο απλό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται αδίκως και μάλιστα για πράγματα τα οποία είναι, πώς να λέμε, κουκιά μετρημένα, είναι να βγάλει το χαρτί της μίσθωσης. Ορίστε, παιδιά, να το. Ορίστε, αυτό είναι το χαρτί, τότε έγινε, τόσα παίρνω, τέλος. Αυτό δεν είναι το πρώτο, δηλαδή η λογική αυτό δεν λέει. Αν είχα εγώ ένα κτίριο, μακάρι να το είχα εγώ και ας λέγανε ό,τι θέλουνε, αλλά λέμε. Και λέω, ο Βουλαρίνος χρεώνει τόσα, δίνει τόσα και λέω, όχι, δεν είναι τόσα. Θα αρκούσε να πω, όχι, δεν είναι τόσα. Δεν θα πρέπει μαζί εκεί που λέω, παιδί, να μην πω τίποτα, δεν χρειαζόταν να πω τίποτα. Να, παιδιά, το χαρτί. Ορίστε, να το χαρτί. Όπου ένα χαρτί και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Δηλαδή όλα αυτά, εγώ λέω όχι δεν είναι έτσι, θα τους δείξω εγώ τι θα τους κάνω γιατί είναι αλλιώς. Δεν χρειάζονται, νομίζω. Από την άλλη δεν χρειάζονται σε εκείνους. Χρειάζονται σε μένα γιατί κάπως πρέπει να γελάμε και σε εσάς. Φαντάζομαι που θα διασκεδάζετε με όλη αυτή την κλωτσοπατινάδα για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, σημαντική οικογένεια του Ηρακλείου, πασοκική, η οποία είναι παγιδευμένη, παιδιά. Ο ίδιος ο Νίκος είναι ένας παγιδευμένος ιδιοκτήτης. Με έναν κακό νικάρι.
5: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες, με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί.
0: Το πρωί, να φύγουν. Σε επέκταση. Yeah. Yeah. Έχουν μπαστακωθεί εκεί πέρα το κτηματολόγιο και δεν φεύγουνε, παιδιά. Δεν φεύγουνε. Το άκου τι τραβάει ο άνθρωπος. Μιλάμε για δυστοπία τώρα, όχι χούντα κανονική. Χούντα κανονική. Έτσι το πάτε, δεν θα ξανανοικιάσει στο δημόσιο ποτέ ο Νίκος. Δείτε τι θα πάτε. Τέλος πάντων, όπως σας είπα, την ιστορία με το ακίνητο και αυτό δεν την έχω καταλάβει και δεν την έχω καταλάβει γιατί δεν βλέπω χαρτιά. Άμα δεν βλέπω χαρτιά, δεν πιστεύω τίποτα. Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και να διαψεύσει ό,τι θέλει. Δεν είναι εύκολο. Πας και γράφει ο Ανδρουλάκης, έχει αυτό και βγάζει τόσα. Πολύ εύκολο. Ή όχι, δεν είναι έτσι. Και αυτό πολύ εύκολο. Χαρτιά. Μέχρι να δούμε χαρτιά, δεν πιστεύουμε τίποτα και απλώς παίρνουμε τα popcorn μας και απολαμβάνουμε τις κοκορομαχίες. Αυτό το για το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι ότι ο Θεός Νίκος έχει 1 εκατομμύριο στην τράπεζα στο εξωτερικό. Πράγμα που και αυτό δεν είναι κακό, είναι αξιοζήλευτο, αλλά κακό δεν είναι και το οποίο δεν ξέχασε να δηλώσει, παιδιά, στο πόθεν έσχες του. Θα μου πείτε, μα δεν το δήλωσε και ειδοποίησε μετά ότι δεν το έχει δηλώσει. Ναι, αλλά δεν το ξέχασε.
6: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Γιάννη, εσύ είσαι. Πώς πετάχτηκε σαν. Τέλος πάντων, όχι Γιάννη μου, να μου πεις γιατί δεν θα δεις Eurovision το Σάββατο σήμερα. Δεν με νοιάζει, κανείς δεν νοιάζεται. Γιάννη μου, κάνε ό,τι θέλεις. Πέρασε το χρόνο σου με τον αγαπημένο σου τρόπο, κοιτώντας τον καθρέφτη. Ή μπορείς να χδυθείς και να ξαπλώσεις πάνω στον καθρέφτη γυμνός. Τιού. Συγγνώμη, έχω ένα κακό γούστο εδώ, δεν πειράζει, δεν είμαστε όλοι λάτρες του ωραίου. Εν πάση περιπτώσει, όχι Γιάννη μου, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Έλα, τι έλεγα, ο Ανδρουλάκης, μας διέκοψε ο άνθρωπος, παγώνει, άνοιξε τα φτερά του. Λοιπόν, δεν ξέχασε, παιδιά, το 1 εκατομμύριο, δεν το ξέχασε. Πες Νίκο.
5: Το ξέχασα, λέει, ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν έσχες που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείχνει.
0: Δεν το ξέχασε, παιδιά, απλώς δεν το θυμηθήκε. Που είναι 2 τελείως διαφορετικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εξηγώ. Μπαίνω μέσα στο μυαλό του Νίκου, είναι σκοτεινά. Και
7: Πολύ σκοτεινά είναι εδώ. Τι, φοβούμαι λίγο, αλλά μπήκαμε στο μυαλό του Νίκου και λέω: φεύγω από το σπίτι χωρίς τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πάω στο αυτοκίνητο, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω τα κλειδιά. Γυρίζω πίσω, με ρωτάει η Έφη: ξέχασες τα κλειδιά σου? Όχι! Δεν τα ξέχασα γιατί γύρισα να τα πάρω. Άμα με είχες ειδοποιήσει εσύ, θα τα είχα ξεχάσει. Τώρα που γύρισα μόνος μου, δεν τα ξέχασα. Τι με κοιτάς? Είμαι, λέμε, στο μυαλό του Νίκου. Έτσι ο Φουκαράς αυτό έχει στο μυαλό του. Αφού το θυμήθηκα τη Δευτέρα, δεν το είχα ξεχάσει την Παρασκευή. Δηλαδή, ποιος του γράφει τα κείμενα αυτού? Νομίζω μόνος του είναι, γράφει τα δικά του κείμενα μόνος του. Και ο άνθρωπος παραδέχεται ότι είναι αρπακολατζής και λέει πολλές φορές τα αποθενέσεις αρπακόλα τα συμπληρώναμε πάντα. Αλλά παλιά μας ειδοποιούσανε. Τώρα μας αφήνουν μόνους μας, εμάς τους αρπακολατζίδες, να πηγαίνουμε τα, και τους λογιστές μας να πηγαίνουμε όπως να είναι τα απόθενε και δεν μας λέει ένας άνθρωπος μια κουβέντα ότι είμαστε. Πες τα Νίκο να μην τα λέω εγώ.
5: Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε, και έχω εδώ το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε: κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθενε σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθενε σας. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε. Λέμε και κάτι να έχει γίνει λάθος. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής και το διορθώσουμε.
7: Αλλά δεν μας στείλανε. Και δεν μας στείλανε, μας αφήσανε έτσι με τους αρπακολατζίδες μόνοι μας και εμείς εφησυχαστήκαμε. Ρίσεις, τι, από το ρήμα εφησυχάζομαι. Εφησυχάζομαι, εφησυχάζεται, εφησυχάζεσαι, ξέρω, εφησυχάζονται όλοι, εφησυχαστήκαμε. Πρέπει να είναι καλός φίλος της Υπουργού Ζαχαρέα. Όχι Ζαχαρέα, Ζαχαράκη, συγγνώμη, της Υπουργού Παιδείας. Θα καταλάβετε αργότερα τι εννοώ. Εφησυχαστήκαμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι όχι ότι δεν ξέρει ελληνικά, εντάξει, αλλά ότι δεν τους ειδοποιούν πια. Είναι κάτι αρπακολατζίδες και δεν τους ειδοποιούν. Μιλάμε για εκτροπή, εντελώς. Για χούντα κανονική. Είναι στο Action 24 ο Νίκος μας, είναι συνέντευξη Καλογεροπούλου, τον ερωτάει, καλά όλα να είναι. Αυτό το 1 εκατομμύριο που έχει στην άκρη, γιατί δεν το φέρεις στην Ελλάδα? Εσύ δεν λες που λες να φέρουμε τα χρήματα με, εσύ γιατί το κράτησες απ' έξω? Η σωστή απάντηση είναι γιατί είχε με κάνα κοροϊδό. Αυτή είναι. Αλλά δεν δίνει αυτή, δεν δίνει καμία απάντηση, παρότι έχει απάντηση για όλα.
8: Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα? Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά?
5: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Γιατί λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
8: Ναι.
5: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα.
7: Ο Πανίκο, πρώτα απ' όλα δεν έχεις για όλα απαντήσει, γιατί η ερώτηση είναι, δεν είναι αν είχες κι άλλα και τα άφερες, είναι γιατί αυτά που είναι έξω δεν τα έχεις φέρει μέσα. Γι' αυτό δεν είχε απάντηση, αλλά ξέρουμε, ίσως επειδή καταλαβαίνει ότι την ξέρουμε, η απάντηση είναι, τι είμαι κορόιδο, θα έρθω να βάλω τα λεφτά μου σε χώρα που λέω ότι θέλω να την κυβερνήσω? Έχετε παλαβώσει όλοι? Αυτή είναι η σωστή απάντηση και πολύ καλά. Άλλωστε και εγώ άμα είχα 1 εκατομμύριο, ή 2. Όχι, γιατί λέει τα μισά. Έχουμε 1 εκατομμύριο, λέει, τα μισά όμως τα έχω φέρει. Άρα ήταν 2 τα εκατομμύρια. Ή τα μισά το 20, που θα ήταν 1,5. Δεν καταλαβαίνω τι. Είναι πολλά τα λεφτά και θέλω να κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό. Παιδιά, λοιπόν, είχαμε τώρα είναι 1 εκατομμύριο. Να πούμε ότι ήταν 1,5. Από ότι ήταν 1,5. Ότι συνολικά θα ήταν 1,5 τα λεφτά. Λοιπόν, πόσα χρόνια, αυτός ήταν 9 χρόνια ευρωβουλευτής. 12 επί 9 μας κάνει 108 μήνες. Οκ. 9 χρόνια. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο διά 108 ίσον 13.800 έβαζε στην άκρη το μήνα. Και με τι τρεφόντανε ρε αυτός? Με τσίπς και νερό? Πώς την έβγαζε? Πώς αν έβγαζε? Λοιπόν, πάμε στο τέτοιο. Μισθός ευρωβουλευτή. Πάμε στο AI. Μισθός ευρωβουλευτή. Μισθός ευρωβουλευτή. Όχι, πάμε στο chat κατευθείαν. Chat GPT. Εδώ είμαστε.
0: τεχνητή ανοησία. Μισθός ευρωβουλευτή. Ψάξε. Ο βασικός είναι περίπου 10.000. Μετά τους φόρους και τις κρατήσεις μένουν 7.800. Έχει επίδομα όμως γενικών εξόδων 4.900 το μήνα. Πάμε στα 12.850. 13 πες. Είμαι large. Ημερήσια αποζημίωση για παρουσία, κάλυψη ταξιδιών. Εντάξει, αυτό δεν το μετράμε. Κονδύλι για συνεργάτες και γραφεία. Εντάξει, αυτό δεν το τσεπώνουν. Όχι όλοι τουλάχιστον, γιατί μερικοί το τσεπώνανε, όπως έχουμε μάθει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε γύρω στα. Είμαστε γύρω στα 13 με λίγα λόγια. Και είναι και η ημερήσια αποζημίωση. Πόση είναι η ημερήσια? Πόση είναι η ημερήσια αποζημίωση? Για να δούμε. Είμαστε στα 13. Θυμίζω πως είναι. Έλα, η ημερήσια αποζημίωση είναι 350 τη μέρα. Όταν πάει στις συνεδριάσεις, αυτή καλύπτει διαμονή, φαγητό. Α, πρέπει να καταθέσεις έξοδα. Άρα δεν τα παίρνεις. Πώς τα λένε στη Νέα Δημοκρατία? Χεράτα. Οπότε 13 χιλιάρικα. Αυτός έβαζε 13.800 το μήνα. Τι διάολο, που πραγματικά πώς ζούσε με γαριδάκια? Και με γαριδάκια και νερό να ζούσε, πάλι κάποια έξοδα θα είχε. Πρέπει να είναι μεγάλο οικονομικό μυαλό, παιδιά, ο Νίκος. Μήπως εγώ αρχίζω και το σκέφτομαι πώς τα λίδια στα σοβαρά το ψηφίζουμε για πρωθυπουργό? Γιατί αν με 13 χιλιάρικα μισθό βάζει 13.800 στην άκρη, είναι δε, ο άνθρωπος είναι, θέλω να πω, άμα. Δεν, να το σκεφτούμε. Λέω να το σκεφτούμε. Εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα στηρίζω έτσι και εγώ έξω θα τα είχα. Το 100. Αν μπορούσα. Να είχα ένα. Καταρχήν αν είχα. Αν είχα ένα εκατομμύριο και μου λέγανε τα θες μέσα ή έξω. Από. Όπως ο Νίκος. Δεν είμαι. Ούτε εγώ είμαι κορόιδο. Δεν είναι μόνο αυτός που είναι Πασόκ. Είμαι και εγώ που.
6: Γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Ρε Γιάννη. Δεν είπαμε όχι, ρε. Ρε Γιάννη, δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν θα δεις Eurovision. Γενικά, ρε Γιάννη, έλεος. Δηλαδή, και εδώ και με τη Eurovision θέλεις να καβαλήσεις τη Eurovision, να προβληθείς, να ανοίξεις τα ωραία σου πλουμιστά φτερά. Έλεος. Κάτσε λίγο, άσε μας ησύχους. Γιατί δεν θα δεις Eurovision? Χαιστήκαμε. Λοιπόν, πες βάσκια εσύ, να μην τα λέω εγώ.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστήκα να δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Τα ακούς, Αλέξη? Λοιπόν, εγώ η Βάσκια που είναι καθήλυνα αρμόδια. Φαντάζεσαι πολιτικός να είχε πει στη Βάσια, να έβγαινε κάποιο από το Πασό και να λέει: τι μιλάει η κυρία από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βάσια, που δεν ξέρουμε πώς είναι η όψη της έτσι όπως βάφεται τόσο έντονα. Πω, τι είχε να γίνει! Και πολύ σωστά όπως είπαμε έτσι, γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, οι γυναίκες είναι το μισό του ουρανού. Αυτό το λένε όλοι οι υπέρμαχοι της ισότητας. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, διάλειμμα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε.
9: Ωχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στον Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
13: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
14: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας.

0: του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τουρσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Πριν μια εβδομάδα, τι?
4: Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
3: Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Τι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
4: Πού ήταν?
3: Πού ήτανε? Εκεί που έπρεπε. Κάπου χωμένη. Η Νίκο, επειδή διάφοροι πονηροί λέει, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία έχει αποτύχει, ήταν μια κακή ιδέα και άλλα τέτοιες μπούρδες που ακούω συνέχεια. Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία έχει επιτελέσει το έργο της. 1500 μπήκαν στο δημόσιο. Τέλος. Έγινε η δουλίτσα. Τώρα τα άλλα, εντάξει, δεν χρειάζεται να χαλάμε τις καρδιές μας, αλλά ο πραγματικός λόγος για τον οποίο συναισθήθη, έτσι, ο σκοπός επετεύχθη. Εντάξει, θέλω

0: Είμαστε ξεκάθαροι, γιατί λένε αποτυχία της κυβέρνησης. 1500 μάζεψε. Δεν το λες και αποτυχία. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα κάτι τραμπούκι την είχαν πέσει στον Αντιπρίτανη στο Απουθού. Πριν από 2-3 εβδομάδες εδώ στην Πανεπιστημιούπολη είχαν βάλει φωτιά στο αμάξι ενός καθηγητή. Το κάψαν εντελώς. Που στην έκθεσή του για το Τέμπη δεν είχε γράψει τα παραμύθια για το ξυλόλιο. Μας πρόσεχε, αφού δεν τον προσέχει η κυβέρνηση. Αφού δεν προσέχει κανέναν η κυβέρνηση, αφού η κυβέρνηση έχει παραδώσει την ασφάλειά μας στις ορέξεις των τραμπούκων. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν. Λογικό είναι έτσι. Δεν φταίνει τραμπούκι, παιδιά. Δεν φταίνει το κουνούπι άμα σε τσιμπάει. Φταίει εσύ που δεν έχεις βάλει μάται τέτοιο. Πώς το λένε, αντικουνουπικό. Λέω. Με λίγα λόγια, ό,τι και στα πανεπιστήμια, ό,τι και στον έξω κόσμο. Η κυβέρνηση κατεβασμένα τα βρακιά στους τραμπούκους. Λέω εγώ ότι φοβάται. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ λέει ότι είναι άχρηστη. Και ειδικά ο Μητσοτάκης, ότι είναι ανίκανος. Εγώ δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα, αλλά οφείλω να σας το βάλω να το ακούσετε, να ακούσετε πώς ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ περιγράφει το Μητσοτάκη ως ανίκανο. Παρακαλώ.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ανίκανος. Αν 7 χρόνια είναι από πάνω και έχει δώσει ενδιαφέρον και δεν έχει καταφέρει τίποτα ή έχει καταφέρει τόσα λίγα και ακόμα, αν εν πάση περιπτώσει μετά από 7 χρόνια ακόμα δέρνονται και βάζουν φωτιά σε όποιον θέλουν και τέτοιο, πάει να πει ότι είναι ανίκανος. Έτσι, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, πιστεύω απλώς χαίστηκε. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Αυτό δηλαδή. Εντάξει, για να, δεν μπορώ να πω ότι είναι ανίκανος όπως τα λέει εδώ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, για όνομα του Θεού. Και εδώ που τα λέμε, γιατί όπως ξέρετε θέλω να είμαι δίκαιος και να μην. Το Υπουργείο, παιδιά, έκανα μέσα αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή η κυβέρνηση γενικά. Με το που έγιναν τα επεισόδια, αλλά αστραπιαία τώρα, όχι. Εξέδωσε ανακοίνωση καταδικαστική.
2: Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτητη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
3: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
0: Ορίστε, παιδιά, καταδίκασε. Τι κάνει η κυβέρνηση, κάνει. Καταδίκασε κατευθείαν! Δεν πρέπει ούτε 2 ώρες να είχαν περάσει και καταδικάζουμε! Το βγήκε ο Παπαϊωάννου, τους καταδικάζουμε! Και πρέπει να σας πω, αν είχαν. Σε λίγο θα τους αναγκάσει να κάνουν κανένα βίντεο να γριοκοιτάζουνε. Βγαίνει Ζαχαράκι να κοιτάζει, καταδικάζω! Και με βλέπετε πώς σας βλέπω! Τα λέει, θα κάνει φοβερά πράγματα η κυβέρνηση για τη βία, όχι μόνο στα πανεπιστήμια και έξω. Εκεί που δέρνουν τους αστυνομικούς οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, όπου τους πετύχουνε, γιατί. Τέλος πάντων, καταδίκασε, να πούμε, η Υπουργός Ζαχαράκη. Υπουργός Ζαχαράκη, η οποία επισημαίνει και το παιδιά, γιατί το κάνουμε και θέμα, είναι ρε παιδιά κάτι μεμονωμένα επεισόδια.
4: Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά και βήματα που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφειά του, για την ίδια στιγμή που τα μεμονωμένα περιστατικά υπάρχονται αλλά μεμονωμένα.
0: Υπάρχουν παιδιά, αλλά είναι μεμονωμένα. Δεν πάνε όλοι οι φοιτητές να δαρθούν μεταξύ τους. Δεν πέφτει ξύλο κάθε μέρα. Δηλαδή τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας δεν έχουμε επεισόδια. Εντάξει, τώρα έχουμε μια φορά τη βδομάδα, γιατί έγινε να πούμε. Δεν πάνε όλοι να κάψουν τα αυτοκίνητα των καθηγητών, όλων των καθηγητών. Ενός καθηγητή καίνε το αυτοκίνητο κάθε φορά. Είναι μεμονωμένα δηλαδή τα περιστατικά. Μπράβο στην Υπουργό Ζαχαράκη, η οποία, παιδιά, έχει και έναν παραπάνω λόγο να καταδικάζει τα επεισόδια. Γιατί τα καταδικάζει πολύ. Δηλαδή, τους κοιτάει και αυτή έτσι με αγριοπόβλεμα. Καταδικάζει. Δεν θα μείνει ούτε ένας τραμπούκος στα πανεπιστήμια μετά από αυτή την καταδίκη.
4: Εγώ είμαι πρώτη που τα καταδικάζω, γιατί η ίδια υπήρξα φοιτήτρια και έχω σκηνές από βραδιά φοιτητικών εκλογών που πραγματικά υπήρξε κυνηγητό από μάλιστα στοιχεία εκτός πανεπιστημίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που ήμασταν εκεί και απλά κάναμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα και ψηφίζαμε στις φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι, τώρα πώς να το πω. Το πρώτο είναι, είστε σίγουρα υπουργός παιδείας. Το δεύτερο, αφήνω όλα τα άλλα. Το δημοκρατικό μας δικαίωμα και γενικά οποιοδήποτε δικαίωμα και με μη δημοκρατικό να είναι, το ασκούμε. Κάνουμε τα κακάκια μας. Έκανα κακά. Άσκησα το δικαίωμά μου. Δεν λέμε έκανα το δικαίωμά μου και άσκησα τα κακά μου. Έτσι. Οπότε θέλω να πω, ίσως υπάρχει μια μικρή διαφορά. Οπότε ίσως να μην είναι Αν ακούει υπουργός, μην μπερδεύουμε τα δικαιώματα με τα κακά. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το. Καμιά φορά μοιάζουνε, δεν λέω. Αλλά με την καλή μου την καρδιά, όπως ξέρετε. Ας τα πει και με το φίλο του τον Ανδρουλάκη, να λέει αυτή έκανα τα δικαιώματά μου και να τη λέει ο Ανδρουλάκης πώς το είπε. Εφησυχαστήκαμε. Εφησυχαστήκαμε κάνοντας τα δικαιώματά μας. Μα υπουργός παιδείας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καλά να κάνω εγώ. Υπουργός παιδείας να μιλάει έτσι. Να μην μπορεί να βάλει δύο λέξεις στη σειρά. Τι στο τέλος πάντων. Αυτό ήταν παρένθεση, γιατί μιλάμε τώρα για τους τραμπούκους και το που τους καταδικάζει, έτσι. Και βέβαια εντάξει, δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρει καν τι έγινε εκείνη τη μέρα στα επεισόδια. Να σας ενημερώσω, πήγε η αστυνομία, προφανώς με καθυστέρηση αφού δεν είναι εκεί. Είχαν φύγει αυτοί που είχαν δει, είχαν μείνει αυτοί που τους είχαν φάει, μπαγλαρώνει αυτούς που τις έφαγαν. Δεν ξέρω, μπορεί να μπαγλαρώσει και που ξέρει εκεί ποιο μπαγλαρώνει και ποιο δεν μπαγλαρώνει. Όλοι οι ελεύθεροι. Ήταν προσαγωγές. Και μετά δεν είχε τίποτα, λέει, γιατί με πιάσατε. Ο, κοιτούσανε η αστυνομία, γιατί έτσι, ήσουν εκεί. Ωραία, δεν έκανα τίποτα, καλά, ελεύθερος. Και δεν είχε ούτε μισή σύλληψη, δεν έγινε. Και ξαναλέω, είναι λογικό, δεν μπορείς να κάνεις σύλληψη, δεν έχουν κάμερες, δεν έχουν τίποτα. Δεν έκανανε μισή σύλληψη. Τι κατάλαβε η υπουργός?
5: Εγώ βλέπω ότι είναι σαν να έχουμε εδώ τα χαρτιά, να τα έχουμε υπογράψει και μέχρι να όλα αυτά να γίνουν πράξη θα πέφτει ξύλο. Θα συνεχίσει να πέφτει ξύλο. Δηλαδή τώρα θα καθόμαστε και θα τους κοιτάμε μέχρι να δούμε.
4: Πρώτα απ' όλα θα τους κοιτάμε. Συλλαμβάνονται.
0: Όχι. Να πούμε όχι. Έτσι. Όχι. Δεν συλλαμβάνονται. Τους το επισημαίνει η δημοσιογράφη, γιατί ήταν, δεν είναι, που να ξέρει, υπουργός παιδείας είναι, που να ξέρει τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Οπότε τους το επισημαίνει, δεν συνελήφθη κανείς. Όλοι αυτοί είναι ελεύθεροι. Και τι απαντάει ο υπουργός? Ένας κανονικός άνθρωπος θα έλεγε, α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Η υπουργός όμως είπε, συγγνώμη, δεν ήξερα. Οπότε το κάνει ακόμα πιο αστείο.
5: Ναι, αλλά δεν έγιναν οι συλλήψεις σε αυτούς οι οποίοι πήγανε μέσα στους αντιεξουσιαστές, έγιναν μέσα σε αυτούς που έφαγαν το ξύλο.
4: Εγώ το τι έγινε προς τη σύλληψη δεν το κρίνω, όπως δεν μπορώ να κρίνω και την.
0: Δεν το κρίνω αυτό που είδε. Δεν έγινε σύλληψη, κυρά μου. Δεν έγινε σύλληψη καμία. Δεν είναι κάτι προσαγωγές και αφέθησαν ελεύθεροι. Σύλληψη μηδέν. Όταν κουλουράκι. Τίποτα. Τέλος πάντων. Αλλά λέμε, υπουργός είναι. Δεν μπορεί να ξέρει τι έγινε. Είναι αρμόδια. Είναι δυνατόν να ξέρει. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει, παιδιά, στα πανεπιστήμια. Να μπουν κάμερες. Θα μπουν κάμερες μαζί με. Σε μερικούς μήνες. Δηλαδή, τότε που θα έχουμε εκλογές. Ρε, ο παίχτες. Τέλος πάντων. Θα μπουν. Να μας πει ο. Να μην τα λέμε εμείς. Να μας τα πει ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, ο υπουργός Μαρινάκης, τι πρέπει να γίνει. Γιατί τι πρέπει.
6: Το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψη. Τι εννοώ, κάμερες, τα τουρνικέ.
0: Ναι ρε παιδιά, εντάξει, αλλά πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία για να γίνουν αυτά. Άμα δεν γίνουν οι άνθρωποι κυβέρνηση να τα τρέξουν λίγο, γιατί τώρα 7 χρόνια δεν μπορούν. Σέρνονται τα ποδάρια τους, σέρνονται, έχουν βρωμίσει τα πόδια τους από το σούρσιμο. Ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία να τρέξουν επιτέλους αυτά, να γίνουν αυτά που πρέπει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν τα έχει κάνει 7 χρόνια τώρα. Μόνο με Νέα Δημοκρατία μπορεί να γίνουν αυτά, αλλά πρέπει οι άνθρωποι να ψηφιστούν. Ένα άλλο που μπορεί να γίνει είναι. Συγγνώμη, μέχρι να γίνουν οι κάμερες, που είναι οι κάμερες και τα τουρνικά, η ελεγχόμενη είσοδος. Έτσι. Παρεπτόντως, ελεγχόμενη είσοδο δεν θέλει μόνο όποιος δεν έχει λόγο να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και μπαίνει για βρωμοδουλειές. Αλλιώς δεν τον ενοχλεί ελεγχόμενη είσοδος, έχει δουλειά στο πανεπιστήμιο, θα μπαίνει ανετότατα. Έτσι, είναι όπως οι κάμερες στους δρόμους. Δεν τις θέλουν οι εγκληματίες. Και μερικοί που είναι βλαμμένοι στο μυαλό, εντάξει. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι άνθρωποι είτε που είναι εγκληματίες είτε που προστατεύουν εγκληματίες. Αυτοί δεν θέλουν κάμερες γενικά. Έτσι. Γιατί οι κάμερες προστατεύουν τα θύματα, κύριο. Οπότε, λοιπόν, ο Μαρινάκης προτείνει και κάτι άλλο μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Παρακαλώ.
6: Να συνεχίσει να παίρνει το προπό αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια. Και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απ' έξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μία κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου.
0: Ρε εσύ, Παύλο, άμα είναι 300 μέτρα μακριά η κλούβα, δεν θα φοβάται ούτε ο τραμπούκος. Ρε, 300 μέτρα είναι πολύ. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, είναι ξεδεωμένοι. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Δεν είστε καλά. Ρε, θα βάλουμε να σας φυλάνε αστυνομικοί. Πού θα είναι, εδώ στην είσοδο? Όχι, ρε, 300 μέτρα κάτω. Και πώς θα τους ειδοποιούμε? Με πυρσούς θα ανάβουμε. Πώς θα το κάνουμε? Θα τους παίρνουμε τηλέφωνο? Δεν ξέρω. Επίσης δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι στην αρχή ο υπουργός ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης λέει να πάρουμε αστυνομικούς από πρόσωπα για τα οποία, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που τα φυλάμε τώρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ρε παιδιά, μην καρφώνεστε ρε μόνοι σας. Υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα που δεν κινδυνεύουν, αλλά παρόλα αυτά έχουν αστυνομική φύλαξη. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε να τα πάρουμε από αυτούς, εκτός αν κινδυνεύουν, να τους τα πάρουμε. Για να τα πάμε εκεί. Να τους τα πάρετε έτσι κι αλλιώς. Άμα θα μου πεις και ποιος θα πηγαίνει για τα ψώνια. Σωστό. Μην πάρετε κανένα, αφήστε τους όλους εκεί. Αλλά βασικό είναι να μην καρφωνόμαστε, παιδιά, έτσι. Είναι σημαντικό. Άσε να τα βρίσκουν οι άλλοι τις πομπές μας. Μην τις λέμε μόνοι μας. Έτσι. Δεν είναι σαν τον Ανδρουλάκη, ξέχασα ένα εκατομμύριο. Άσε το να πάει στο διάλο. Άμα το βρουν, το βρήκανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κυβέρνηση και επεισόδια. Μεμονωμένο περιστατικό σύμφωνα με τον Υπουργό της Παιδείας. Σύμφωνα με τον Φέρελπη, κυρίως για τη σάτυρα, Κυρανάκη, είναι μια εξαίρεση.
7: Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Αν δει κανείς εικόνες στο Απιθύτα στην Θεσσαλονίκη.
8: Αυτό που βλέπουμε από το Απιθύτα,
7: Ναι, αυτό είναι μια εξαίρεση όμως.
0: Είναι μια εξαίρεση, παιδιά, δεν είναι κανόνας. Δεν είναι κανόνας, δεν είναι δηλαδή κάθε μέρα ξύλο. Είναι μια φορά τη βδομάδα. Εξαίρεση. Οι υπόλοιπες έξι δεν γίνεται τίποτα. Εξαίρεση. Τα λένε με μια φυσικότητα, δε. Και είναι σαν έχουν πείσει και τους εαυτούς τους. Και μπορεί να έχουν πείσει, παιδιά, στους εαυτούς τους. Είναι ίδιον του ανθρώπου που λέει ψέματα πολύ συχνά ότι πείθεται ο ίδιος και αρχίζει και πιστεύει το ψέμα του. Οπότε γι' αυτό τα λένε με τέτοια φυσικότητα. Σου λέει είναι εξαίρεση. Προφανώς είναι εξαίρεση. Όλα τα εγκλήματα.

0: να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, οι παρατάξεις συνδέουν την εργασία με το πανεπιστήμιο. Θέλει ο άλλος να γίνει του κόμματος, να δουλέψει για το κόμμα. Πώς θα, μέσα από το πανεπιστήμιο και τις παρατάξεις γίνεται του κόμματος και έχει δουλειά για την υπόλοιπη ζωή του.
1: Μας πας στην Πειραιώς.
0: Συνδέεται στην εργασία. Το, και πού θα μάθει. Δεν μπορεί να πάει στην Πειραιώς, θα πάει στο τέλος.
1: Απευθείας.
0: Χωρίς εκπαίδευση. Δηλαδή θα πάρει ένα αρχιτέκτονα, θα πει θες να γίνω αρχιτέκτονας, έλα χτίσε ένα σπίτι. Δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο να μάθει την αρχιτεκτονική. Έτσι πάνε και τα κομματοκούταβα και γίνονται κομμάτο. Πώς θα γίνει κομματόσκυλο άλλος, άμα δεν περάσει μέσα από το πανεπιστήμιο ως κομματοκούταβο. Άκου, αμέσως το έχετε εύκολο. Εν τω μεταξύ, πλάκο Χιρανάκης που λέει να καταργήσουμε την πολιτική σκέψη. Ποια σκέψη, βρε καημένε, που είναι η πολιτική σκέψη. Δάπνο του φουκού. Μην καταργηθεί η πολιτική σκέψη. Ασυχτήρ. Λοιπόν, συνέχεια.
2: Θα απαγορεύσουμε την πολιτική σκέψη.
3: Δεν είπαμε να απαγορευτεί. Ας κάνουν, πάνε στα κόμματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Μαζεύονται στα κόμματα κάθε απόγευμα.
2: Αν θέλουν, το κάνουν. Αν δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Δεν υποχρεώνει κανείς φοιτητές να έχουν πολιτική άποψη. Να απαγορεύσουμε τις ιδέες σε ένα πανεπιστήμιο να εκφράζεται μια ιδέα, νομίζω ότι παραβιάζει και το Σύνταγμα καταρχάς, κύριε Κούντρα.
0: Τι ιδέα, η ιδέα είναι να χωθώ μέσα στην παράταξη και μετά θα πάω στο κόμμα. Θα παίρνουμε, θα κάνουμε κολεγίες με καθηγητές, θα είμαστε εδώ παράγοντες, θα μαζευόμαστε, και τέτοιο, θα μάθουμε να μετράμε. Γιατί μαθαίνουν και να μετράνε στις παρατάξεις, παιδιά. Μαθαίνουν και να μετράνε, όχι μέχρι το 10. Όχι. Πανεπιστήμιο, δεν είναι δημοτικό. Μετράνε μέχρι το 2000. Και πιο πάνω. Να, παραδείγματος χάρη. Εδώ, κάτι δαπίτες μετράνε. Ακούστε πόσο μακριά έχουν φτάσει. 2000. Έτσι θα το πάει. Μετράνε οι άνθρωποι. Ορίστε, που έχουν μάθει παιδιά στη ΔΑΠ να μετράνε και μετά το 2000. Ορίστε, γελάει ο άλλος. Οι άνθρωποι, ρε, παιδί είναι και ο και ου. Αλλά στους αριθμούς τα γράμματα μπορεί να μην τα παίρνουν καλά, αλλά στους αριθμούς πάνε και μετά το 2000.
1: Μετράει ακόμα.
0: Βέβαια μετράει ακόμα. Εντάξει, ξέρει. Μέχρι εκεί που ξέρει θα πάει. Νομίζω πάνε μέχρι 4-5.000, κάπου εκεί, μέχρι εκεί μπορούν. Τέλος πάντων. Αυτό είναι. Είναι από τη μια οι δαπίτες που είναι και είναι από την άλλη που είναι σαν χαλασμένα ρομποτάκια. Είναι το φοιτητικό κίνημα. Δεν περιέγραψα. Δύο είναι οι ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Η μία και ο άλλος ήχος είναι το. Αυτή είναι οι δύο ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Λοιπόν, είναι η σκέψη που δεν θέλει να καταργηθεί ο Κυριανάκης. Οι ιδέες. Και έπρεπε το καλύτερο να έλεγε και μετά που θα μαθαίνουν να μετράνε. Είναι πιο λογικό να το λέει, λιγότερο αστείο τουλάχιστον. Τι νομίζει ότι καταφέρανε, ή τι λέει τώρα, δεν μπορεί να το νομίζει, αυτό δεν είναι τόσο. Ότι καταφέραν στο πανεπιστήμιο.
2: Να συμφωνήσουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να μπορεί να ασφαλέ στο πανεπιστήμιο και να μην έχει καταλήψει.
0: Αυτό
2: το καταφέραμε λοιπόν.
0: Ασφαλέ όμω δεν είναι. Ακόμα και αν δεν έχει καταλήψεις, άμα σε δέρουνε, δεν σε νοιάζει αν έχει κατάληψη ή δεν έχει κατάληψη. Δεν είναι. Ω, μου κάψαν το αυτοκίνητο! Αλλά δεν έχει κατάληψη, ναι! Διάλειμμα, ημίχρονο.
3: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.

0: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα ταχύπλοα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Νέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajet. Κάντε κράτηση τώρα στο seajet.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη του Bagatelle London σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβαση του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο υπό την ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπεύθυνα και συλλογικά ως πυλώνες προόδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας, ειδικά σε μια περιοχή με σύνθετες προκλήσεις, υπογράμμισε ο Κύπρος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Το Μάρτι ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη είχε αναφέρει πως τον Ιούνιο θα γίνουν ανακοινώσεις. Αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στην ΕΡΤ. Παράλληλα, αναφερόμενο στα τροχιά στα νησιά, τόνισε ότι δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιο μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα. Για τις γουρούνες, δήλωσε ότι χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν χθες στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που ζούσαν τα 6 παιδιά στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς για έκθεση ανήλικων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Το Ιράκ εξήγαγε 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού τον Απρίλιο, με την ποσότητα να είναι μειωμένη σε σχέση με τα περίπου 93 εκατομμύρια βαρέλια των μηνιαίων εξαγωγών του πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο νέος υπουργός πετρελαίου της χώρας. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράκ μέσω του αγωγού πετρελαίου Κυρκού Τσεϊχάν ξανάρχισαν τον Μάρτιο, μετά τη συμφωνία μεταξύ της Βαγδάτης και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την αποκατάσταση της ροής του πετρελαίου. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 με 20 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μερικές ημέρες μετά από αυτήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σχετικά με το θάνατο της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Ο σύντροφος της κοπέλας κλήθηκε χθες από τις αρχές να καταθέσει για το περιστατικό. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη πάλι στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν. Στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6, ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε.
3: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τα μηνύματά του.
2: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη μέρα των εκλογών.
3: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
4: Θα στενά το ορμό.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Κατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε για τα ξυλίκια στα πανεπιστήμια, τα οποία θα συνεχιστούν, παιδιά, μέχρι να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπω παντού, όχι μόνο στα πανεπιστήμια. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν, όποιος θέλει κοπανάει, οι Ρουβίκονες αλωνίζουν. Εχτες, παιδιά, πήγε ο Ρουβίκονας σε Βασιλόπουλο και έκανε σαν επιθεώρηση εργασίας κανονικά έλεγχο. Πού είναι τα βιβλία σας, να δω ποιοι είναι εδώ, αυτά, ατυχήμα, ναι. Κανονικά, ανενόχλητη. Αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει, έχει κατεβασμένα τα βρακιά της και με κατεβασμένα βρακιά δεν μπορείς να τρέξεις, Νίκο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ναι. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πας έτσι, πας σαν πιγκουίνος.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι το έχει πάθει η κυβέρνηση. Έχει κατεβάσει τα βρακιά της τελείως και δεν μπορεί. Οπότε οι Ρουβίκονες αλωνίζουν, οι τραμπούκοι οι υπόλοιποι αλωνίζουν, οι συμμορίες γενικά αλωνίζουν και η κυβέρνηση στην κοσμάρα της, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι της είναι ασφαλείς. Τι τους νοιάζει για τους υπόλοιπους. Μόνη λύση τα ΚΝΑΤ. Τα ΚΝΑΤ, γιατί τρομερά αποτελεσματικά τα ΚΝΑΤ, πολύ αποτελεσματικότερα από τα ΜΑΤ. Ναι, δεν ΚΝΑΤ είναι. Τι να κάνουν, για ξύλο τους έχουμε. Δεν είναι, τι είναι, για να κρατάνε τις σημαίες. Τα ΚΝΑΤ, παιδιά, σε περίπτωση που δεν ξέρω, έχετε χάσει πολλά μαθήματα ή δεν, είναι οι δυνάμεις καταστολής του ΚΚΕ. ΚΝΑΤ. Είναι αυτοί που έχουν πολύ, με τα σημαίακια που είναι πολύ χοντρά τα κοντάρια των σημαίων. Που είναι δυσανάλογα χοντρά τα κοντάρια με τα των σημαίων. Είναι τόσο δά τα σημαίακια, τόσο χοντρό το χοντάρι. Αυτή είναι τα ΚΝΑΤ. Γι' αυτό και δυσκολεύονται πολύ οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ όταν μιλούν για βία στα πανεπιστήμια. Δεν μπορούν να πούν ευθέως να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να καθαρίσουν ένα τελειών. Δεν μπορούν να το πούν. Αλλά περιορίζονται να πούνε, δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε αστυνομία εκεί μέσα. Μπας και κάποιος τους πει, μπας και να στείλουμε τα ΚΝΑΤ, τότε δεν τους το λέει κανείς. Και έτσι έχουμε τέτοιους διαλόγους όπως αυτόν ανάμεσα στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ Παπαχλιμίτσο και το βουλευτή μεταξά του ΚΚΕ που.
2: Είμαι φοιτητής, δεν θέλω να σου σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει και ως μεταξάς για να μου το σπάσω χρόνια.
3: Υπάρχει. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν κατάλαβα τι άλλο θέλετε. Νομικό πλαίσιο. Και ποιος θα το επιβάλλει. Υπάρχει νομικό πλαίσιο.
2: Εσύ είμαι ο φοιτητής που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει και ως μεταξάς για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι.
3: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
0: Δεν πιάνει ο Παπαχλιμίτζος το υπονοούμενο, γιατί το υπονοούμενο υπάρχει το νοικοκομικό πλαίσιο να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Φου οι άλλοι είναι άχρηστοι, δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα. Αλλά δεν παίρνει και συνεχίζει να ρωτάει.
2: Τι προτείνει μεταξάς για να μην το σπάσει το κεφάλι.
3: Και σας λέω λοιπόν.
2: Δεν
3: και...
2: παλαμβάνω, δεν έχετε πει τίποτα.
3: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο.
0: Δεν μπορεί, λέμε, ο άνθρωπος να το πει ευθέως. Τι θα πει, θα στείλω τα ΚΝΑΤ να τους κάνει ασήκωτους. Αφήνει, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Κλείνει το μάτι, καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Τίποτα ο Παπαγλιμίτζος.
3: Για να μπορέσει να συνεχίσει την ίδια λογική.
2: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
3: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, η απάντηση είναι αυτή. Το νομικό πλαίσιο.
0: Το νομικό πλαίσιο, σηκωθεί να επιβληθεί μόνο του. Ή να στείλουμε τα ΚΝΑΤ.
3: Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
2: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
3: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους.
2: Τους ομίλους,
3: οι οποίοι θέλουν να κάνουν την business τους
0: εκεί. Εδώ γίνεται ψυχιατρική αρμοδιότητα από ένα σημείο και μετά ο κύριος Μεταξάς ξεφεύγει. Ο σύντροφος, συγγνώμη, κύριο, τον είπα κύριο. Σύντροφος, ζητώ συγγνώμη. Σύντροφο, από τον ίδιο δηλαδή, σύντροφος Μεταξάς ξεφεύγει. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, εν πρώτης κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το ΚΚΕ λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο να επιβληθεί μόνο του. Όχι, όμως δεν λέει αυτό το ΚΚΕ, γιατί αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση νομοθετεί, μετά δεν επιβάλλει τον νόμο. Σου λέει να σηκωθεί ο νόμος να επιβληθεί μόνος του. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί, εμείς νομοθετήσαμε, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το ΚΚΕ αντιθέτως λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο, θέλετε να στείλω τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Απλώς δεν μπορούν να το πούνε ευθέως οι άνθρωποι. Εμείς καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση πλέον, εφόσον η ίδια δεν μπορεί, η αστυνομία δεν μπορεί, ας πάνε τα ΚΝΑΤ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Υπάρχει βέβαια και η ανανεωτική αριστερά. Αυτή είναι σταλινική με ενοχές. Δεν θέλουν να πούνε ότι είναι σταλινική. Οι κουκουέδες λένε καθένα, ναι, είμαστε σταλινικοί. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Όχι, γιατί. Πρόβλημα να υπάρχει που θέλετε να ανατρέψετε το πολίτευμα και να μας βάλετε όλους μέσα. Κανένα πρόβλημα. Τι να υπάρχει, πρόβλημα να υπάρχει. Μια χαρά. Και πάλι φίλοι. Υπάρχουν οι άλλοι που είναι σταλινικοί, αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν και ονομάζονται ανανεωτική αριστερά. Είναι δηλαδή η σταλινική με φράγκα. Του λέει εντάξει, καλά η επανάσταση, αλλά βγάλουμε και κανένα φράγκο μέχρι να γίνει. Αυτή είναι η ανανεωτική αριστερά, η οποία εννοείται ότι καταδικάζει τα επεισόδια.
4: Μα προφανώς εμείς καταδικάζουμε αυτές τις συμπεριφορές. Τα ακούσατε, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι τις καταδικάζουμε?
5: Χαίρομαι να το.
4: Χαίρεστε. Το έχω πει άλλες χίλιες φορές.
0: Μη χαίρεσαι. Γιατί το έχει πει άλλες χίλιες φορές και χίλιες μία. Έχει πει όχι σε οτιδήποτε μπορεί να περιορίσει τα επεισόδια που δήθεν καταδικάζει.
1: Πρέπει να μπουν.
4: Τώρα.
1: Ταυτότητα πρέπει να μπουν αυτά τα πράγματα.
4: Κοιτάξτε, το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Δεν έχει ακούσει τη δάπη τα συνθήματα. Δεν έχει. Βέβαια έχει ένα δίκιο. Στο γήπεδο πλέον με κάμερες και τουρνικέ μέσα ξύλο δεν πέφτει. Πέφτει γύρω-γύρω. Αλλά μέσα δεν πέφτει. Οπότε όντως τα πανεπιστήμια δεν είναι γήπεδα. Αυτή είναι η αριστερά, παιδιά. Η αριστερά είναι αυτοί που κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Δεν θέλουν φυσικά. Αλλά τι να κάνουν, για τους τύπους καταδικάζουν τα επεισόδια. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να τους πεις, ωραία, αφού τα καταδικάζεις, πάει να πει ότι θέλεις να κάνουμε και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για να μην γίνονται τα επεισόδια. Όχι. Εγώ τα καταδίκασα. Αλλά δεν θέλω να τα σταματήσουμε κιόλας. Για όνομα του Θεού, αριστερός είμαι. Όλοι οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι κάμερες, ελεγχόμενες εισόδοι και όλα αυτά είναι πρόβλημα μόνο για εγκληματίες. Για τους υπόλοιπους είναι ασφάλεια. Και ελευθερία δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει ασφάλεια. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει ασφάλεια, είναι ελευθερία για τον πιο αδίστακτο. Και υπέρ αυτής της ελευθερίας αγωνίζεται η αριστερά. Υπέρ της ελευθερίας του πιο αδίστακτου και του πιο τραμπούκου. Ίσως επειδή πιστεύει η αριστερά ότι αυτή έχει τους πιο αδίστακτους και τους πιο τραμπούκους. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν τους έχει μόνο αυτή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς καταλαβαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε πολύ πολύ πολύ περισσότεροι από αυτούς, καταλαβαίνουμε ότι χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος.

0: θυμάστε την, τον Μπρίτανη της ΑΣΟΕ που κάτι τραμπούκι τον είχαν μαζέψει, τον είχαν βάλει ένα κάδρο μπροστά, έτσι παίζοντας, αναπαριστώντας την πολιτιστική επανάσταση του στην Κίνα, του ΜΑΟ. Τον είχαν βάλει, δεν θυμάμαι τι έγραφε εδώ, κατάληψη έγραφε. Τον είχαν βασανίσει δηλαδή με λίγα λόγια τον άνθρωπο, τον είχαν απαγάγει, τον είχαν κρατήσει. Κάποιοι συνελήφθησαν, ολοκληρώθηκε η δίκη και.
1: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε Πρίτανη της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση.
0: Μπορεί να είναι αθώοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω αν ήταν, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα εξής συμβαίνουν. Ή το δικαστήριο είναι για τα πανηγύρια, πρόβλημα. Ή το δικαστήριο πολύ σωστά αποφάσισε και οι άνθρωποι είναι αθώοι, άρα η αστυνομία που τους συνέλαβε είναι για τα πανηγύρια. Ή οι άνθρωποι αυτοί είναι ένοχοι, αλλά το δικαστήριο δεν είχε τα στοιχεία για να τους καταδικάσει. Πάλι για τα πανηγύρια η αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση η αθώωση αυτή δείχνει ότι το κράτος έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα όταν έχει να κάνει με την αριστερή τρομοκρατία. Ενώ τη δεξιά τρομοκρατία της Χρυσής Αυγής τη δημάζεψε κατευθείαν και πολύ καλά έκανε, με την αριστερή τρομοκρατία, με τους αριστερούς τραμπούκους, με τις αριστερές συμμορίες, κάτι γίνεται με το κράτος, ρε παιδί μου, και είναι, κοιτάει λίγο, πώς να το πω, είναι, το πιάνει μια ζαλούρα. Έτσι, δεν μπορεί να τους βρει ποτέ. Ένα φοβερό πράγμα. Ίσως από την πολλή εκτίμηση για τους αγώνες της αριστεράς δεν θέλει να περιορίσει τους τραμπούκους της. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα γίνει κάποια στιγμή κυβέρνηση, είναι δημοκρατία. Θα είναι ο πρωθυπουργός μας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και όλα αυτά θα τελειώνουν. Θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την νομιμότητα παντού και όλα αυτά θα τελειώσουν. Αρκεί βέβαια να τους ψηφίσουμε. Τι λες και εσύ, ρε Βάσια.
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

0: Αγία Πανεπιστήμια έχει φοιτητικές εκλογές την Τετάρτη, στις 13 του μηνός. Φοιτητικές εκλογές είναι η πιο ευχάριστη διαδικασία, παιδιά. Είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει σε αγώνες στίβους για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχει τύχει να παρακολουθείς αγώνες στίβου για παιδιά προσχολικής ηλικίας, αν έχεις πάει κάποιο παιδί. Ναι, λοιπόν, δεν παίρνουν όλα μετάλλια.
1: Ναι.
0: Όπου και να, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι όλοι νικητές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί φαντάζομαι το σκεπτικό γύρω από αυτό είναι ότι ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία δεν έχει ακόμα την οριμότητα να αποδεχτεί την ήττα, μπορεί να απογοητευτεί εύκολα. Οπότε σου λέει, παιδιά, όλοι είστε νικητές. Δηλαδή, τερμάτισε ένα λεπτό πίσω από τον άλλον στα 100 μέτρα. Νικητής, δεν πειράζει, χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, το μόνο αντίστοιχο αυτού του πράγματος, ίσως επειδή μιλάμε για ανθρώπους με το ίδιο στην ίδια πνευματική κατάσταση, με παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Όπου ο καθένας βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και είναι όλοι πάλι νικητές. Είναι, δεν πρέπει στον πλανήτη Γη, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εκλογική διαδικασία στην οποία ο κάθε, πώς να το πούμε, υποψήφιος βγάζει τα δικά του αποτελέσματα και δεν υπάρχουν και συνολικά. Είναι τα δικά του, ό,τι πει ο καθένας. Έτσι έχει και φέτος κέρδισε και η Νέα Δημοκρατία και οι Κνίτες. Και το ΙΔΑΠ της Νέας Δημοκρατίας και οι πανσπουδαστικοί του ΚΚΕ είναι νικητές αμφότεροι, παιδιά. Δεν είναι πολύ πιο ωραίο έτσι? Οι άλλες παρατάξεις είναι, παρά είναι μικρές για να κερδίσουν, αλλά η κάθε μία διπλασιάζει τα ποσοστά της όταν βγάζει τα αποτελέσματα. Δεν είναι πολύ καλύτερο έτσι? Δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ευχαριστημένοι ότι έχουν κερδίσει? Θα είχαμε αλλιώς, διαφορετικά τι θα είχαμε? Κάποιους που θα κερδίσανε και όλοι οι άλλοι θα στενοχωριώσαν το. Ενώ τώρα χαίρονται όλοι.
1: Όλοι θα πάρουν μετάλλιο.
0: Θα μου πεις, δεν είναι και τόσοι πολλοί, γιατί στις φοιτητικές εκλογές, παιδιά, ψήφισαν 43.000, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, νομίζω είναι της πανσπουδαστικής. 43-44.000. Πώς είναι οι εγγραμμένοι φοιτητές? 690.000. Και βγάλε πώς είναι οι αιώνιοι που θα διαγραφούν. Δεν ξέρω αν θα διαγραφούν ποτέ, αλλά λέμε. Να είναι 200.000, 300.000. Πάλι. Χωρίς να τους, με όσους είναι εγγεγραμμένοι, είναι ένα 7% πάει και ψηφίζει. Μπορεί να ανέβει στο 10. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς. Θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικό το αποτέλεσμα εάν γινόταν κλήρωση για τα φοιτητικά. Είναι πιο πιθανό να εκφράζει περισσότερους φοιτητές. Οπότε με όλα αυτά τα περιγράφω για να σας πω ότι είμαι υπέρ. Μ' αρέσουν οι φοιτητικές εκλογές και γιατί κάνει όλους τους ανθρώπους χαρούμενους, αλλά και γιατί θα μπορούσε η Ελλάδα να το εκμεταλλευτεί. Θα μπορούσαν να έρχονται τουρίστες από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή. Είναι folklore. Πώς πάνε στη ζούγκλα, βλέπουν κάτι φυλές της Αφρικής και τους λέμε από κοντά: α, ο άνθρωπος πώς ήταν παλιά. Γιατί να μην έρχονται να βλέπουν φοιτητικές εκλογές? Θα βλέπουν τα ξύλα πριν, βρωμόξυλο πριν. Μετά ψηφοφορία, θα βλέπουν τα πανεπιστήμια που είναι γεμάτα αφίσες, που είναι σαν δημόσια ορειτήρια, καταστραμμένα δημόσια ορειτήρια. Μετά θα βλέπουν την καταμέτρηση που ο καθένας θα βγαίνει να λέει ό,τι θέλει. Θα βλέπουν πανηγυρισμούς. Θα βγαίνουν οι δαπίτες, θα λένε και α και ου. Και μετά θα βγαίνουν οι Κνίτες και θα κάνουν. Θέλω να πω, αυτό δεν αξίζει να το πουλήσουμε ως τουριστικό προϊόν? Δεν είναι κάτι αξιοθέατο, δεν είναι κάτι μοναδικό στον κόσμο. Και επίσης υπάρχει και το που θα βρουν τα στελέχη, τα κόμματα, που θα μάθουν οι δαπίτες να μετράνε. Δεν δαγκώνει. Δεν δαγκώνει, βρε, σου λέω. Έλα, πλησίασε. Δεν δαγκώνει. Δεν δαγκώνει. Έτσι κάνει. Έτσι. Απ' τη χαρά του είναι. Απ' τη χαρά του. Να σε μυρίσει θέλει λίγο. Οι δαπίτες έχουν πλάκα. Όλοι αυτοί έχουν πλάκα και μπράβο τους. Υπουργός Πλεύρης. Όχι, δεν είναι υπουργός. Είναι υπουργός μετανάστευσης. Υπουργός Πλεύρης για τη ΔΑΠ.
2: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
0: Ποτέ επεισόδια? Ποτέ.
1: Ποτέ δεν έχει κάνει
2: κατάληψη ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη. Να βγουν κάποιοι από
1: την κατάληψη. Δεν είναι το ξύλο που έπεσε. Ότι...
2: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις. Εγώ σας λέω.
0: Μπορεί να υπήρχαν πιέσεις τότε, τι να κάνουμε, σηκώναμε το χέρι και το κατεβάζαμε. Άμα υπήρχαν πιέσεις, τι να κάνουμε. Το ίδιο μπορούν να πούνε και οι τραμπούκοι. Μας πιέζουν. Μας πιέζουν, δέρνουμε, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, έχει φυσικά σημασία το ότι η ΔΑΠ έχει σταματήσει να δεν έχουν κάπως εκπολιτιστεί, όχι πλήρως. Έχουν ακόμα το προγλωσσικό αυτό το. Αλλά γενικά μάλλον δεν δέρουν, τουλάχιστον δεν μαθαίνουμε κάτι τέτοιο. Και έτσι η βία τι είναι.
2: Αυτή τη στιγμή η βία μέσα στα πανεπιστήμια είναι βία της αριστεράς. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή οι αντιεξουσιαστές που παίρνουν τα στέκια που καταλαμβάνουν, ποιανού βία είναι.
0: Θα σου πω τώρα, θα σου πω. Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο για τη σεμνότητά του στον Υπουργό. Δεν θέλει να πάρει καθόλου ο ίδιος και η παράταξή του και η κυβέρνηση καθόλου να πάρουν ένα κομμάτι. Εγώ θα τους το δώσω και θα πω η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει στην αριστερά να την ασκεί. Έτσι, εξημισίας δίνεται το βραβείο. Διότι θέλω να πω, μπορεί ο άλλος να θέλει να δείρει. Μπορεί ο άλλος να σηκώνει το χέρι. Άμα το κόψεις, δεν θα το σηκώνει μετά. Κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να πω, η βία είναι της αριστεράς και της κυβέρνησης που επιτρέπει τη βία και που κάθεται και την κοιτάζει με κατεσβασμένα τα βρακάκια της. Ωραίο θέαμα, σκληρό λίγο, αλλά ωραίο θέαμα.
3: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Όχι ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού, σου έχω πει. Γιάννη, δεν νοιάζεται κανείς για σένα, αγάπη μου. Δηλαδή πραγματικά κακός, ναι, αλλά πια δεν αφοράς κανένα. Είσαι, πώς να το πούμε, ξεπεσμένη στάρλετ, τέτοιο πράγμα. Ένα αυτό το πράγμα που είναι κάτι παλιές χοντογκοντιανές που έχουν κακογεράσει. Όχι, Γιάννη μου, να μην μας πεις. Τελείωσε.
1: Ναι, έλα.
0: Διάλειμμα.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο

0: Από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Η νέα εποχή έφτασε
1: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
1: www.kτισμα-bathandroom.gr.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Ο λύκος με δάγκαζε! Τι δουλειά έχεις με το λύκο μαζί! Τέλος πάντων, δάγκωσε τους εργαζόμενους, μια συγκεκριμένη δηλαδή, η οποία είναι και κουνιάδα της, είναι η τραγουδίστρια που έχει για βουλευτή. Πώς τη λέω, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και τι προκύπτει από τα στοιχεία?
7: Η κουνιάδα λοιπόν της κυρίας Κεφαλά έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Ο αρχικός ισχυρισμός ήταν ότι δεν είναι εργαζομένη στις πλαίσια ελευθερίας. Απεδείχθη όμως, για τα χαρτιά έχουν δημοσιευτεί, ότι στην Εργάνη της είχατε πληρώσει το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα, που έχει ποινικό αν δεν το πληρώσεις, αλλά δεν της είχατε καταβάλει τη μισθοδοσία.
6: Κοίτα που θα βρεθεί η γυναίκα μπλεγμένη επειδή θέλαν κανένα δώρο Χριστουγέννων και ένα δώρο Πάσχα. Άκου η Χούντα πως το παρακράτος. Πως Και συνεχίζει ο Άδωνης, χωρίς να το ίσως να το καταλαβαίνει, περιγράφει μια κατάσταση για την οποία μεγάλη τεράστια ευθύνη έχει και η κυβέρνηση.
7: Βάση λοιπόν της Εργάνη, είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
6: Δεν τη έβαλε πρόστιμο η επιδόρηση εργασία, αφού έπρεπε να τη βάλει πρόστιμο. Αν πείτε, τι είναι ο Ρουβίκονας να πηγαίνει να κάνει? Όχι, η επιδόρηση εργασία δεν βάζει πρόστιμο. Γιατί Άδωνη δεν έβαλε πρόστιμο η επιδόρηση εργασία?
7: Αυτό δεν έχει κάνει ακόμα η επιδόρηση εργασία. Γιατί όταν πήγατε να ελεγχθείτε, πήρατε 4 φορές αναβολή και την 4η φορά κάνατε μήνυση στον ελεγκτή, τον κλείσατε στο τμήμα ένα βράδυ, εκμεταλλευόμενοι ότι εσείς έχετε βουλευτική ασυλία και αυτός δεν μπορούσε να σας κάνει μήνυση και εσείς

0: κάνατε.
1: Και γιατί απαγορεύεται να πέσει πρόστιμο αν έχει γίνει μήνυση στον ελεγκτή? Υπάρχει νόμος που λέει άμα ο εργοδότης μηνύσει τον ελεγκτή απαγορεύεται να μπει πρόστιμο. Να το ξέρουν όλοι οι εργοδότες, με το πάει να τους γίνει έργο, τραβάνε μια μήνυση, σιγά τι έγινε να πούμε. Θα πληρώσουν μερικά δικαστικά έξοδα εκεί πέρα, να μην έρχονται, να μην τρώνε πρόστιμο. Υπάρχει τέτοιος νόμος? Και αν υπάρχει, ποιος ευθύνεται που υπάρχει? Ποιος ευθύνεται? Σε αυτό δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, αλλά είναι συνένοχοι όλοι οι σοφοί νομοθέτες. Ποιος ευθύνεται που ένας υπουργός μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει ένας βουλευτής, μάλλον μπορεί να κάνει μήνυση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει ο πολίτης? Ποιος ευθύνεται? Εγώ ευθύνομαι. Ο Νίκος ευθύνεται. Άμα είναι να το πούμε του Νίκου ότι ευθύνεται. Ποια κουφάλα ευθύνεται για το ότι δεν μπορεί ένας πολίτης να κάνει μήνυση σε υπουργό που του κάνει εκείνος μήνυση? Ποια κουφάλα ευθύνεται? Να πούμε, αυτή η κουφάλα ευθύνεται. Το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα τι, φύτρωσε μόνο το εκεί που έβρεξε? Ποιες κουφάλες το ψήφισαν αυτό το Σύνταγμα? Λοιπόν, οι γνωστές. Λοιπόν. Οπότε περιγράφει την παρακμή των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών ο Άδωνης με τον καλύτερο τρόπο και μπράβο για την ειλικρίνειά του. Τι είναι?
2: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
1: Άντε, πες μας ρε Γιάννη, γιατί δεν θα δεις Eurovision αυτό το Σάββατο? Νομίζω ότι ξέρω βέβαια, αλλά για πες.
2: Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Eurovision επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο Ισραήλ.
1: Τι λες?
2: Κράτος Απαρτχάιντ μετατράπηκε σε genocide vision.
1: Ρε Γιάννη, όλα αυτά τα λόγια και όλα αυτές οι λέξεις, οι τέτοια για να πεις ότι δεν θέλω να δω Eurovision επειδή έχει Εβραίους. Ρε Γιάννη, πες κατευθείαν, δεν γουστάρω τους Εβραίους. Τι τα θες όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια, ή τέτοια, αυτό, το άλλο, το οποίο. Γιατί αν σε ενοχλούσε η βία γενικώς, δεν θα μου κάνεις ταξιδάκια στη Ρωσία για να μιλήσεις σε εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι, ρε Γιάννη? Οπότε πες ευθέως, δεν γουστάρω τους Εβραίους. Και δεν θέλω να δω Eurovision, γιατί είναι μια λύση αυτή. Δεν είναι η τελική, αλλά μια λύση είναι. Πες τώρα ευθέως, μην τρέπεσαι σιγά. Τόσοι αντισημίτες υπάρχουν, δεν είναι? Τόσοι φιλοπαλαιστίνοι, τόσοι φιλοτρομοκράτες. Μην κολλώνεις, πες το κατευθείαν. Είναι Εβραίοι, έχει Εβραίους εκεί. Δεν γουστάρω. Να διώξουμε τους Εβραίους να βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω Εβραίους, πες το. Πω, τόση ώρα γι' αυτό φαγώθηκες ρε Γιάννη.
2: Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
1: Όπα, εδώ σέχω. Όπα, Γιάννη, σε αυτό τώρα θα τα βρούμε. Γιατί όντως υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο από τη Eurovision να κάνετε το Σάββατο, να περάσετε όχι τέλεια, παραπάνω από τέλεια. Θα πάτε στο sky.gr, κάθετος TV, και θα δείτε τα δύο πρώτα επεισόδια του φοβερού ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Αν έχετε Smart TV, πατάτε το κόκκινο κουμπί στο Sky και πάτε στο Hybrid TV του Sky και το βλέπετε. Θα δείτε λοιπόν τα δύο πρώτα επεισόδια στο χιλιοστό, που θα απολαύσετε τον άνθρωπο Παγώνη σε όλο του το μεγαλείο, παιδιά. Γιάννη Βαρουφάκη, οπότε πολύ καλύτερο από Eurovision. Και χωρίς Εβραίους που ενοχλούν εδώ Γιάννη πολύ. Οπότε, λοιπόν, συμφωνήσαμε, βρήκαμε κάτι πολύ καλύτερο από την Eurovision στο χιλιοστό. Τα δύο πρώτα επεισόδια και περιμένουμε το τρίτο επεισόδιο τη Δευτέρα. Και με αυτή τη συμβουλή. Τελείωσα.
3: Ναι,
1: τι
3: έτσι.
1: Τελείωσα. Άμα το λες εσύ, τελείωσα. Τι με νοιάζει εμένα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστήκανα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Τσαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Τσαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Πιάμε το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
10: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
11: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
10: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Αγαπημένο μου ημερολόγιο, πάλι εγώ στο δέκτη σου, Νεφέλη Μέγ, και σήμερα έχω κάτι σελίδες γεμάτες με θεωρίες συνωμοσίας, με τη Γερμανία, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι να σου πω, αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν...

Κυριακή, μία το μεσημέρι. Λοιπόν, αν και δεν το συζητάμε πάρα πολύ τώρα στις ειδήσεις, δηλαδή το βλέπεις να παίζει τρίτη τέταρτη είδηση, ο Χανταϊός. Εγώ ωστόσο, επειδή μου έχει μάθει το TikTok και μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, μου πετάει το ένα βίντεο μετά το άλλο. Γιατί σε ξέρει, σε μαθαίνει και σου προτείνει τα ίδια πράγματα που σου αρέσουν, οπότε κοίταξε να δεις τι έγινε. Δεν θα σου πω τώρα με το Χανταϊό, ξέρεις, εκεί στο πλοίο κολλήσανε το στέλεχος των Άνδεων που από τροκτικό σε άνθρωπο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και έχει κυκλοφορεί στο ίντερνετ μία εικόνα από ένα επεισόδιο των Simpsons, τι πιο σύνηθες. Όμως, αυτό σίγουρα θα το έχεις ακούσει, ότι οι Simpsons προβλέπουν πράγματα. Και οι θεωρίες που υπάρχουν στο ίντερνετ είναι ότι τους Simpsons τους τρέχει μία πλούσια οικογένεια που θέλει να μας ενημερώσει για το τι θα γίνει στον κόσμο και όλα αυτά τώρα. Anyway, κυκλοφορεί λοιπόν μία εικόνα των Simpsons που είναι από ένα επεισόδιο, σεζόν 23, επεισόδιο 19, και δείχνει ότι είναι σε ένα πλοίο, επειδή μου, οικογένεια των Simpsons και κολλάνε όλοι έναν ιό. Ακριβώς όπως έγινε με αυτό το πλοίο που ήταν στην Ανταρκτική, στην κρουαζιέρα. Και λέω, ρε εσύ, δεν γίνεται. Το έψαξα πάρα πολύ, γιατί το έχω ακούσει εγώ σαν αστικό μύθο ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον. Και το ψάξα πάρα πολύ να δω τι στο καλό, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Δηλαδή, οι Simpsons προέβλεψαν τα video call, το autocorrect, το σκάνδαλο της NSA με τον Edward Norton, είναι ο ηθοποιός, Edward Snowden. Με συγχωρείς πάρα πολύ με ορολογιό μου. 5 χρόνια πριν γίνει, και αν θυμάστε, το 2012 είχε βγει τότε στο πείραμα του CERN ότι βρήκανε το μόριο Higgs, το God Particle που λένε. Αυτό το είχε γράψει την μαθηματική εξίσωση ο Homer 15 χρόνια πριν βγει το Higgs Particle. Βέβαια και αυτό εξηγείται πώς έγινε. Η εκλογή του Τραμπ την προέβλεψαν 17 χρόνια πριν βγει ο Τραμπ στην κυβέρνηση. Ότι η Disney θα εξαγοράσει τη Fox 19 χρόνια πριν. Τη λογοκρισία του αγάλματος του Δαβίδ 26 χρόνια πριν. Και το μόνο που σε κάνει να ρωτήσει είναι πώς γίνεται. Λοιπόν, άκουσα να δεις πώς γίνεται. Πέραν το ότι έχουν βγάλει πάρα πολλά επεισόδια όλα αυτά τα χρόνια. Και άρα έχουν και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα. Όπως ήταν και στο Star Trek. Που επίσης το Star Trek είχε προβλέψει τα flip phones και τις flat οθόνες στις τηλεοράσεις. Όσο περισσότερο, ας πούμε, βγάζεις περιεχόμενο, λένε εδώ οι μαθηματικοί, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να βγει κάτι από αυτά αληθινό. Πέραν όμως τούτου, οι σεναριογράφοι του Simpsons είναι ως επιτοπλίστων απόφοιτοι από Ivy League σχολεία. Harvard, Yale, Princeton, Columbia, και όλοι αυτοί είναι ή μαθηματικοί ή φυσικοί ή έχουν να κάνουν με τις πολιτικές επιστήμες, με τη φιλοσοφία του δικαίου. Και είναι τώρα επιστήμονες οι οποίοι γράφουν ένα σενάριο. Και αν δεις, γιατί εγώ είδα ένα γράφημα με το πόσοι είναι οι συγγραφείς των σεναρίων που επιστρέφουν και γράφουν τα ίδια, οι περισσότερες προβλέψεις έχουν γίνει από 10 συγκεκριμένους που συνεχώς γράφουν αυτά τα επεισόδια. Πανέξυπνοι άνθρωποι. Υπάρχουν και πάρα πολλές ομιλίες που έχουν δώσει στο ίντερνετ και αξίζει πάρα πολύ να τους ακούς να μιλάνε. Τώρα συγκεκριμένα, γιατί από όλα αυτά που σας ανέφερα, άντε κάποια, υπήρχαν ενδείξεις ότι μπορεί να γίνουν. Δηλαδή, ο Τραμπ είχε πει ότι θέλει να αναλάβει την κυβέρνηση σε μια συνέντευξη που του είχε κάνει η Όπρα πριν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα για το Higgs Particle, ας πούμε, αυτή η εξίσωση που είχε γράψει ο Homer στον πίνακα, παρόλο που ήταν σχεδόν ίδια, είχε μια απόκληση που για τη συγκεκριμένη εξίσωση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ίσως το κάνανε σαν joke, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο, κάτι αληθοφανές. Όλα τέλος πάντων εξηγούνται. Είναι ένας αστικός μύθος ότι οι Simpsons προβλέπουν το μέλλον. Δυστυχώς, γιατί και εγώ το πίστευα πάρα πολλά χρόνια. Και συγκεκριμένα για τον Χανταϊό, επειδή αυτό που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ ήταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός, ότι έγραφε και Χάντα Βάιρους. Προφανώς ήταν προϊόν μοντάζ. Αλλιώς λεγόταν ο ιός των Simpsons, και εκτός αυτού, ο Μπαρτ, που είναι το παιδί του Χόμερ, τον επινόησε για να μην γυρίσει στο σχολείο. Οπότε βλέπεις τι ωραίο που διαδίδεται η παραπληροφόρηση, αλλά ακόμα και έξυπνοι άνθρωποι, όπως εγώ, μπορώ να πέσω στη παγίδα. 3:30 το μεσημέρι. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, άκου να δεις. Εγώ, τώρα που είναι να πάω στην Αμέρικα για να σπουδάσω, χρειάζεται να συμπληρώσω ένα πάρα πολύ απλό έγγραφο και να το ανεβάσω σε αυτή την πλατφόρμα που είναι το σχολείο. Με τι εμβόλια έχω κάνει, ούσα παιδάκι, και ξέρεις αυτά που κάναμε, κάτι τριπλά, τετραπλά, κάτι για μηνυγκίδες και σε όλα αυτά. Μου στείλανε μία φόρμα να τη συμπληρώσω. Λέω, εντάξει, χρειάζομαι ένα γιατρό προφανώς. Δεν θα πάω σε ιδιώτη, θα χρησιμοποιήσω το My Health του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Να δω, είναι έτσι όπως τα λέει. Και ενώ ήμουν πάρα πολύ αρνητικά προκατελημένη, μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα και ψάχνω έναν παθολόγο.
Και βρίσκω παθολόγο μετά από 2 μέρες. Και κατευθείαν. Και σε όποιο νοσοκομείο ήθελα, στον Ευαγγελισμό, στο Λαϊκό. Έκλεισα λοιπόν στον Ευαγγελισμό, που τίθεται ότι είναι και το καλύτερο νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα. Χαρούμενη εγώ που βρήκα πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα χρειαστεί να πάω να δώσω 50 ευρώ σε ιδιώτη. Πάω στον Ευαγγελισμό. Είχα να πάω χρόνια σε νοσοκομείο. Δεν μπορούσα να πλεγηθώ. Με βοήθησαν βέβαια οι άνθρωποι. Ήταν τεράστιο. Πάω σε έναν όροφο και το ραντεβού μου, παρόλο που εγώ είχα πατήσει παθολόγο, ήταν κλεισμένο με έναν υπατολόγο. Όλα καλά. Μπαίνω μέσα. Λέω, όλα καλά, αυτό έχουμε τώρα, ό,τι είναι. Μπορεί να με εξυπηρετήσει κι ένα κι άλλο. Προφανώς, λέω εγώ μέσα στο μυαλό μου. Μπαίνω μέσα. Μου λέει αυτή η κυρία, καταρχάς χρειάζεται γενικά το βιβλιάριο υγείας που είχες μικρή. Λέω, όλα αυτά δεν είναι πλέον ηλεκτρονικά. Όχι, μου λέει, υπάρχει ένα βιβλιάριο στο οποίο γράφανε παλιά οι γιατροί τα εμβόλια που έχεις κάνει. Ο παιδίατρός σου με ρωτάει. Τι λέω, ο παιδίατρός μου έχει πεθάνει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέω, ωραία. Λογικά μου λέει, μαμά, άστε το έχει. Λέω, μια χαρά, η μάνα μου είναι στην Κίνα, βέβαια, αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί της, όλα καλά. Μου λέει, και να το είχα αυτό το βιβλιάριο, εγώ δεν μπορώ να σου γράψω αυτά που έχεις κάνει. Πρέπει να σε δει ένας λοιμοξιολόγος. Λέω, να κλείσω. Ωραία, μια χαρά. Να κλείσω με έναν λοιμοξιολόγο μέσα από την εφαρμογή. Όχι, μου λέει, είναι πολύ περίπλοκο. Υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ απλό μέσα στην εφαρμογή που έχει κάνει. Όταν μου λέει, θα κατέβει στον κάτω όροφο, στο τμήμα των λοιμόξεων, θα ζητήσει αυτόν τον κύριο και θα το κανονίσει. Μάλιστα, λέγω. Έχει περάσει ήδη μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω, στο τμήμα των λοιμόξεων, μπαίνω μέσα στο τμήμα, δεν ήταν κανείς. Ήταν 2 γραμματείς, που δεν μου δώσαν και ιδιαίτερη σημασία, οπότε πήγα εγώ σιγά-σιγά, γιατί με δεν μου αρέσει να ενοχλώ κιόλα. Λέω, θα με πάρουν κάποια στιγμή πρέφα, απλά κάθομαι και στέκομαι και περιμένω. Λοιπόν, ή και δεν με πήρε κανείς πρέφα, πάω σιγά-σιγά, λέω, να κάνω μια ερώτηση. Λέω, είχα αυτό εδώ το έγγραφο, με στείλαν από πάνω ότι χρειάζομαι λοιμοξιολόγο. Μου λέει, λοιμοξιολόγο, βλέπουμε ραντεβού. Λέω, φυσικά, να με δούμε ραντεβού, να κλείσουμε ένα. Απλά μου λέει, δεν είναι ο τάδε κύριο που μου είπαν πάνω, είναι αυτή. Τέλεια, λέω, να το κλείσουμε το ραντεβού. Μπορώ απλά να τη ρωτήσω τι χρειάζεται να φέρω στο ραντεβού για το ραντεβού. Μου λέει, όχι. Μου λέει, θα κλείσει ραντεβού για να σου πει τι χρειάζεται να φέρει στο ραντεβού. Λέω εγώ, οκ. Πότε έχει ένα διαθέσιμο ραντεβού? Μου λέει, σε 4 εβδομάδες. Λέω εγώ, τέλεια. Λέω, το καταλαβαίνετε όμως ότι είναι μεγάλη απόκληση η γιατρός. Εν τω μεταξύ, δεν είχε κάποιον ασθενή ούτε μέσα, ούτε να περιμένει κανείς. Ήταν τύπου στο δίπλα γραφείο. Απλά θα πήγαινα σε ένα άλλο γραφείο και θα τη ρωτούσα τι χρειάζεται άλλο να φέρω στο ραντεβού για να μην έρχομαι 3 και 4 φορές ενδεχομένως στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, έχω και deadline που πρέπει να ανεβάσω αυτό το έγγραφο στην πλατφόρμα. Γιατί μετά δεν μπορώ να κάνω έναρξη του εξαμήνου. Και μου λέει, α, δεν λειτουργούμε έτσι. Καλά τη λέω. Μου λέει, πότε είναι αυτό το ραντεβού, σε 4 εβδομάδες. Λέω, μη μου το κλείνετε. Λέω, δεν έχει κάποιο νόημα. Λέω, πραγματικά αφήστε το, θα δω τι θα κάνω. Και να σου πω τι θα κάνω, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Θα πάω σε ιδιώτη. Δηλαδή, πραγματικά ένα καλό είπα να κάνω. Είπα να το δώσω στον Άδωνη που το έχει φτιάξει το σύστημα. Αλλά αν εγώ που έχω κάτι τόσο απλό, που έχω ένα έγγραφο που πρέπει κάποιο να μου συμπληρώσει και ενδεχομένω να κάνω, ξέρω εγώ, ένα αντιλυσικό booster που έχω να κάνω πάνω από 10 χρόνια και να μου γράψει και ένα εμβόλιο και αυτό. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι που έχουν τα προβλήματα, πώ πλοηγούνται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, πραγματικά απάντησέ μου. Και θα πάω σε ιδιώτη. Τι να κάνω, το 50. Τετάρτη 8 το βράδυ. Λοιπόν, αγαπημένο μου ημερολόγιο, στο YouTube γίνονται τρομερές παραγωγές. Είναι ένα κανάλι γερμανικό το οποίο λέγεται Inenatze και έχει τα καλύτερα βίντεο animated κιόλας που έχω δει στη ζωή μου. Λοιπόν, βγάλανε ένα βίντεο για τη Γερμανία. Άκου τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια, η οποία είναι τώρα η δημογραφική κατάρρευση που γίνεται στη Γερμανία. Γίνεται, εξελίσσεται και όχι μόνο στη Γερμανία και σε όλες τις χώρες σιγά σιγά του δυτικού κόσμου. Η Γερμανία έχει έναν από τους πιο γυρασμένους πληθυσμούς στον κόσμο. Ο μέσος όρος ηλικίας στη Γερμανία είναι 45 έτη. Για πάνω από 55 χρόνια. Το ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το όριο αναπλήρωσης. Γεννάνε 1,4 παιδιά ένα γυναίκα το 2025. Όπερ μηθερ μηνευόμενο νεστεί ότι μέσα σε 4 γενιές ο πληθυσμός των Γερμανών θα μειωθεί κατά 76%. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία το πρόβλημα, όλες οι χώρες της Ευρώπης. Επίσης, επειδή δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, το σύστημα των συντάξεων καταραίει, κάτι που θα αρχίσει να γίνεται και αλλού. Η Γερμανία έχει ένα σύστημα pay as you go που οι Γερμανοί εργαζόμενοι πληρώνουν απευθείας τις συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων. Φαντάζονται το 1960. Αντιστοιχούσαν 5 εργαζόμενοι ανασυνταξιούχο. Το 2024, αν δεν κάθεσε κάτσε, η αναλογία έπεσε στους 2,5 εργαζόμενους
ανασυνταξιούχο και το 2030 θα πλησιάσει τους 2:1. Και η πιο παγιδευμένη είναι η δικιά μου γενιά, οι Millennials και η Gen Z, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν δυσβάστακτους φόρους στη Γερμανία έως και το 50% του μισθού τους για να στηρίξουν τους συνταξιούχους, ενώ εμείς οι ίδιοι είναι απίθανο να πάρουμε ποτέ αντίστοιχες συντάξεις. Και επειδή ηλικιωμένοι είναι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, οι πολιτικοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να πάρουν αποφάσεις υπέρ των νέων. Για παράδειγμα, φθηνή στέγη, κίνητρα για οικογένεια κλπ. Το βίντεο επίσης τονίζει ότι η μετανάστευση δεν είναι η λύση, αν και καθυστέρησε αυτή την κρίση μετανάστευση τόσα χρόνια, δεν μπορεί να είναι μία λύση μόνιμη, γιατί οι ρυθμοί γεννήσεων πέφτουν συνολικά σε όλο τον κόσμο, οπότε πάρα πολύ σύντομα δεν θα υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι παγκοσμίως για να μεταναστεύσουν. Και εκεί που καταλήγει το βίντεο είναι ότι η Γερμανία πρέπει να επιλέξει. Ή θα λύσει το δημογραφικό κάνοντας επώδυνες αλλαγές, να κόψει προνόμια από τους ηλικιωμένους για να βοηθήσει τις οικογένειες, ή το κοινωνικό της κράτους θα διαλυθεί. Και όταν λέμε το κοινωνικό κράτος θα διαλυθεί, φαντάσου, θα καταρρεύσουν τα αεροδρόμια, θα καταρρεύσει η υγεία, θα πολλαπλασιαστεί η γραφειοκρατία, τίποτα. Το μέλλον είναι τώρα. Και εμείς, η δικιά μου γενιά, καλούμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα μιας άλλης γενιάς. Και ξέρετε τι μας λένε από πάνω? Τεμπέληδες. Και ότι δεν κάνουμε παιδιά και δεν γεννάμε, γιατί είμαστε παρτάκιδες. Όχι. Πού να φέρεις το παιδί, με κοροϊδεύεις? Δεν μπορείς να συντηρήσεις έναν άνθρωπο, θα συντηρήσεις και έναν ακόμα. Αυτά, αγαπημένο μου μερολόγιο. Ελπίζω να σου κράτησε ωραία συντροφιά και αυτήν την εβδομάδα. Να προσέχεις, να είσαι καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά. Να θέλετε.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός. Στην αρχισυνταξία η Περσαμπόλια. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα, η επικαιρότητα σε τίτλους. Τα πολιτικά διλήμματα των επόμενων εθνικών εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά τις παρεμβάσεις του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η δεύτερη του μέρα σήμερα, με τη σταθερότητα και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας να αποτελούν το κεντρικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος προχώρησε και σε έναν σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.
1: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Είναι Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος.
0: Πήρα και έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός. Για να αλλάξει πολιτική, σχολίασε το Πασόκ. Για υποκρισία σχετικά με τα θέματα της ακρίβειας, κατηγόρησε τον Κυριακό Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο κ. Μητσοτάκης, μάλλον, είπε ότι θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το σώμα των πολιτών.
3: Ναι.
2: Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική.
4: Το ίδιο έχει γίνει με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κάθε πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης και το Μαξίμου είναι υπεράν.
0: Στη Μέση Ανατολή το διπλωματικό αδιέξοδο εντείνεται με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά ρίχνει το φταίξιμο στην Τεχεράνη πως τελικά έκανε πίσω. Έτοιμα τα εναλλακτικά σχέδια για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, με το Ισραήλ να βρίσκεται εδώ και μέρες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
5: Every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation, and that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
0: Την ίδια ώρα ανησυχία έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στην Ταϊπέι οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την Ταϊβάν μετά και την αναχώρησή του από το Πεκίνο και την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Λέει όχι σε ανεξαρτησία της Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ και υπήρξαν και κάποιες ασάφειες για την παράδοση των εξοπλισμών τους οποίους και έχει υποσχεθεί στην Ταϊβάν ο κύριος Τραμπ. Το αστυνομικό δελτίο, νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Εναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι οικογένειας 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που ζούσαν 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Η αστυνομία προχώρησε σε εξάρθρωση δικτύου 2 εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβε γεωταχή και διακινούσε ναρκωτικά. Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision στη Βιέννη. 10 η ώρα Ελλάδος η έναρξη του τελικού με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση όπως κάθε χρόνο από την ΕΡΤ. Η Ελλάδα με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού σε σύνολο 25 χωρών. Τρίτο φαβορί το φέρτο μετά τη Φιλανδία και την Αυστραλία.
6: Not a long time ago, I was singing in the streets of Athens, trying to make a living, to pay my rent, to pay my bills, like 3 months ago, and I never gave up in my dreams, and now I'm here.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα είναι η ένατη αγωνιστική των πλέον της Super League σήμερα. Αστέρας και Φυσιά, Έλα Τρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Οι αναμετρήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 7 και οι 3, ενώ ο Παναθηναϊκός ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο στην τελευταία αγωνιστική των πλέον της Super League των ΠΑΟΚ θα παραταχθεί δίχως τον Ανδρέα Τετεή. Όσο για τον καιρό, στο στόχαστρο καταιγίδων και αφρικανική σκόνη σήμερα η χώρα, αύριο φτιάχνει ο καιρός, με τις θερμοκρασίες όμως να είναι χαμηλές για την εποχή, σε Ιόνιο και Δυτικά Πυρωτικά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Να δούμε τα θέματα μας ένα-ένα αναλυτικά, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα και το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις οποίες ξεκίνησαν οι εργασίες του συνεδρίου, το οποίο ολοκληρώνεται βεβαίως αύριο. Και σήμερα είχαμε παρεμβάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν βεβαίως έντονο προεκλογικό άρωμα. Είναι λογικό, είμαστε λίγους μήνες ενδεχομένως πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών και ο Πρωθυπουργός έκανε χθες και έναν έτσι σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου όλα αυτά τα χρόνια. Έβαλε όμως με ένταση, θα λέγε κανείς, και τα διλήμματα της εθνικής κάλπης. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Βεβαίως, τι είχαμε και σήμερα, δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου. Υπάρχουν και πάρα πολλοί προσκεκλημένοι σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι μιλούν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, έχει όλο το ρεπορτάζ από χθες. Παρακολουθεί το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Και έχει ενδιαφέρον ότι και στη σημερινή του παρέμβαση ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τις ομιλίες του κυρίου Βέμπερ, του γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του κυρίου Χριστοδουλίδη, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, επανέφερε το βασικό δίλημα που θα δούμε να τίθεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα εν ώψη των επικείμενων εκλογών, και αυτό έχει να κάνει με το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα των εκλογών. Το είδαμε ότι το έβαλε χθες και με μια ατάκα η οποία συζητήθηκε, ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει το τριψήφιο στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον αυτό χτυπήσει Χρήστο τα ξημερώματα εν μέσω μιας κρίσης. Με αυτή την τακτική ο ίδιος θα πορευτεί εν ώψη των εκλογών, οι οποίες είπε πάλι ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από τη ζωή, θα σου έλεγα, Πέτρο, διότι είναι πολλές και οι συζητήσεις, οι πληροφορίες και τα σενάρια για εκλογές.
0: Φαντάζομαι και εκεί θα είναι θέμα συζήτησης ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, Γιάννη.
3: Δεδομένο ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, τι αποτέλεσμα μπορεί να επιτύχει η Νέα Δημοκρατία, είναι εφικτή μια τρίτη αυτοδυναμία. Μια καταπό και πώς διαμορφώνονται και οι ισορροπίες σε αυτό το πλαίσιο. Με τον κύριο Μητσοτάκη χθες από το Βήμα να δίνει την απάντηση γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία για τον ίδιο και την Νέα Δημοκρατία, να παρουσιάζει το περίγραμμα του προεκλογικού του προγράμματος, τους τομείους τους οποίους θα επιμείνει, βάζοντας εκεί την οικονομία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Αλλά σήμερα σε μια παράπλευρη εκδήλωση στον χώρο του συνεδρίου όπου συμμετείχε, ακόμη και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται σήμερα με τις παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος, που και αυτές αναμένονται με ενδιαφέρον, διότι υπάρχει και η συζήτηση σε ένα κομμάτι και για την επόμενη ημέρα. Άρα νομίζω το πώς θα το προσθεί ο καθένας έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Σίγουρα. Από τους προσκεκλημένους ξεχωρίζει σίγουρα ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος έπρεξε το εγκόμιο της Ελλάδος. Ήταν ιδιαίτερα σκολακευτικά αυτά τα οποία είπε.
3: Ναι, και για τις οικονομικές επιτυχίες, για το πώς κατάφερε να έχει πρόεδρο στο Eurogroup, αλλά και τον κύριο Χριστοδουλίδη να μιλάει για την άμεση ανταπόκριση στην συνδρομή της χώρας μας προς την Κύπρο, όταν δέχτηκε την επίθεση από το Ιράν. Αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου με την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και αμέσως μετά με την εκλογή των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος, εκεί όπου όλοι θέλουν να καταγράψουν δυνάμεις. Ωστόσο, δεν αναμένεται αυτό να δημιουργήσει εσωτερικές τριβές, γιατί τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία και με το Μέγαρο Μαξίμου για το πώς θα στελεχωθεί η νέα πολιτική επιτροπή.
0: Μάλιστα. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ήταν ο Γιάννης Καντέλης, κυρίες και κύριοι, από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη σημερινή παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε ένα μήνυμα για τις εκλογές. Είπε πως η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωστό είναι αυτό, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και είπε πως οι πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Το έβαλε και αυτό στην εξίσωση ο κύριος Μητσοτάκης και υπήρξε βεβαίως αναφορά του για μια ακόμη φορά και προς τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς. Νομίζω την έχουμε αυτή την παρέμβαση, τη σημερινή του κυρίου Μητσοτάκη. Πάμε να την ακούσουμε, κύριε Σπανέ, και επιστρέφουμε.
7: Η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
0: Είπαμε με τον Γιάννη Κατέλη για τα εγκόμια του Μάνφρεντ Βέμπερ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επίσημος προσκεκλημένος στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον Κυριακό Μητσοτάκη, είπε μεταξύ άλλων: «Είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη οι πολιτικές σου». Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Έχεις εξασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και έχεις δώσει θέσεις εργασίας, ευημερία και αυξήσεις τις τιμές. Η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες μπορούν πλέον να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πρότυπο της επαναφοράς της οικονομίας.
0: Η ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτός προσκεκλημένος στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάκομα έναντι φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία μας.
0: Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού με την οποία ξεκίνησαν και εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχε έντονα προεκλογικό χρώμα αυτή η ομιλία. Ήταν στραμμένο το βλέμμα του Πρωθυπουργού στις επόμενες εκλογές, όπως είναι και των περισσότερων κομματικών επιτελείων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει τη μετοπική σύγκρουση με την αντιπολίτευση. Υπήρξαν στοχευμένες αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη κατά και του κυρίου Ανδρουλάκη, κατά και του κυρίου Τσίπρα. Πρώτα το δίλημα το οποίο έθεσε για το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών της επόμενης κάλπης.
1: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
7: Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν το γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μία ακόμη αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί να ψηφίσει κάποιος ξανά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επί της ουσίας διεκδικεί μία τρίτη τετραετία. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
7: Σ' όποιον λοιπόν ερωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ: γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
0: Μάλιστα. Τώρα το ηχητικό το οποίο θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, είναι μια επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
7: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι επαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
0: Υπήρξε επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη και κατά του Αλέξη Τσίπρα, δίχως να τον κατονομάσει. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα. Υπήρξε αναφορά του Πρωθυπουργού και στα θέματα της ακρίβειας που, αν θέλετε, το πεδίο για το οποίο υπάρχουν τα περισσότερα παράπονα, πάρα πολλά παράπονα και από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας για το πώς έχει αντιμετωπίσει τα θέματα της ακρίβειας η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε η αναφορά που θα ακούσετε ευθύς αμέσως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και βεβαίως στη συνέχεια θα ακούσουμε και την κριτική που άσκησαν εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με το πώς τοποθετήθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης.
10: Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
0: Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τι είπε για αυτή την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον είπε ότι θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια που ροκανίζει το σώμα των πολιτών. Ελπίζουμε να τον ακούσει πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Κυβερνάει μόνο 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης και κάνει αυτόν που διαπιστώνει και λυπάται. Και οι Έλληνες λυπούνται.
0: Η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ακούμε.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σαφές ότι μίλησε σε προεκλογικό κλίμα. Και εγώ κρατάω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όπως συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τις ευθύνες της κυβέρνησης και της συνέπειας.
12: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό που λέει ο κύριος Τσουκαλάς?
11: Απόλυτα συμφωνώ. Δηλαδή όταν έρχεται και λέει ότι λυπάται και θλίβεται, μα είναι πρωθυπουργός. Το ίδιο έχει γίνει με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κάθε πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης και το Μαξίμου είναι υπεράνω.
0: Πειρά για τα θέματα της οικονομίας και από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα.
13: Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων. Ενώ οι λαϊκές οικογένειες τα βγάζουν πέρα όλο και πιο δύσκολα.
0: Και την ίδια ώρα μένεται και αυτή η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για αυτό το ακίνητο τοπίο μίστων στο ελληνικό δημόσιο στην εταιρεία του κτηματολογίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμη παράλληλο θέμα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν δήλωσε στο πόθεν έσχεσ του 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι τοποθετήσεις που θα ακούσετε είναι του Κώστα Γκιουλέκα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και του Κώστα Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
14: Τον τοξικό λόγο εμείς δεν θα τον αφήνουμε αναπάντητο. Εφόσον λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να μιλάει για κυβέρνηση λοποδητών, του λέμε και εμείς ότι είναι πολύ ξεχασιάρης που ξέχασε 1 εκατομμύριο να το δηλώσει, 1 εκατομμύριο έτσι, στη δήλωσή του. Όπως είναι πολύ σημαντικό να καλεί τους Έλληνες πολίτες ότι ξέρετε πρέπει να πάρουμε μέτρα για τις τράπεζες, αλλά τα δικά του λεφτά τα έχει στο εξωτερικό, δεν τα έχει στην Ελλάδα.
2: Κυβέρνηση των 12 δις απευθείας αναθέσεων, των 8 δις διαγωνισμών με έναν μειοδότη, του 1,5 δις που έχουν πάει σε ιδιώτες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Κατηγορεί και εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μια νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004 όταν ήταν 25 χρονών. Τι πάει να κάνει? Να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να διερευνηθούν, να τα ισοφαρίσει με νόμιμες ενέργειες.
0: Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην πολιτική επικαιρότητα. Το πολιτικό σκηνικό είναι ακόμη υποδιαμόρφωση και το λέμε αυτό διότι αναμένουμε να δημιουργηθούν δύο νέα κόμματα. Καταρχάς το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται αυτό να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, ενδεχομένως και εντός του Μαΐου, σίγουρα μέχρι και τον Ιούνιο, όπως έχει προαναγγείλει δημοσίως και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όλο και περισσότερο πυκνώνει το αποτύπωμά του, το αποτύπωμά του να έχει σχεδόν καθημερινή παρουσία στα δημόσια πράγματα. Σήμερα πραγματοποίησε μία ακόμη ανάρτηση στα social media, παρέθεσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται θερμά μηνύματα που δέχεται ο ίδιος από τον κόσμο, από απλούς πολίτες που του ζητούν μπορούν να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, να ηγηθεί μιας νέας πολιτικής προσπάθειας και να προχωρήσει άμεσα στα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα. Και γράφει σε αυτή την ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας με νόημα: τον Μάρτιο ήταν νωρίς και τρεις τελίτσες, προφανώς υπονοώντας πως η ανακοίνωση του νέου κόμματος αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων εβδομάδων. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν, για να μάθουμε επισήμως ποια θα είναι η ονομασία του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και μένει να δούμε μετά πώς θα τοποθετηθούν και τι θα κάνουν οι πρώην συνοδοιπόροι του στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του κόμματος, μίλησε στο Open.
15: Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενότητα, τη συσπήρωση και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές της. Και πρέπει να έχουμε ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, με καθοριστικό ρόλο σε αυτό να έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Χθες, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ferhat Özgür, μέχρι πρώτην ως βουλευτής της Νέας Αριστεράς, γνωστοποίησε στο Κοινοβούλιο την ανεξαρτητοποίησή του από τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη με τις δημόσεις που έχουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς, διότι ο κύριος Özgür στην πρόσφατη εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη είχε δώσει το παρόν. Οπότε πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συνδέουν την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά σε μια πιθανή ένταξή του στο νέο πολιτικό φορέα που θα ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει σχόλιο και από κύκλους της Νέας Αριστεράς. Λένε χαρακτηριστικά πως όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφερόμενοι οι κύκλοι αυτοί στην αποχώρηση του κύριου Özgür. Ο κύριος Özgür έχει κάνει και μια δήλωση, θα την ακούσουμε. Όπως θα καταλάβετε, δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να συμπορευτεί και αυτός με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα λέγε κανείς πως σαν να το προαναγγείλει.
16: Όπως ξέρετε, η κατάσταση στη Νέα Αριστερά έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Προφανώς και το όνομα Αλέξη Τσίπρας και το εγχείρημά του είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, και νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε όμως στη κοινωνία και πώς μπορούμε να δώσουμε καθαρές πολιτικές λύσεις.
0: Αυτό είναι το ένα κόμμα το οποίο περιμένουμε να δημιουργηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, της πρώην Προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών. Και αυτός ο νέος πολιτικός σχηματισμός βρίσκεται στην τελική του ευθεία για να δημιουργηθεί. Είναι μια κίνηση που φαίνεται πως θα επιχειρήσει να εκφράσει ένα έντονο ρεύμα κοινωνικής διαμαρτυρίας και διεκδίκησης της δικαιοσύνης. Αυτά λένε οι άνθρωποι πίσω από αυτό το κόμμα. Τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος θα κάνει η κυρία Καριστιανού, όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει μέσω των social media, στις 21 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε και μια δήλωση που έκανε, νομίζω, χθες.
17: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
18: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα? Πότε θα έπρεπε να επιλέξω? Αύριο.
17: Ποιος είναι ο λόγος που εσείς αποφασίσατε?
18: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος? Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
0: Αυτά, οπότε τελούμε εν αναμονή να μάθουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει και αυτό το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις εκλογές. Νομίζω πως είμαστε ακόμη στην αρχή μιας έντονης προεκλογικής περίοδου. Σε διαφημίσεις θα οδηγηθούμε τώρα, είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, και βεβαίως όταν επιστρέψουμε, αλλάζοντας τελείως κλίμα, θα δούμε ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή.
19: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
20: Δεν ξέρω.
19: Γιατί τραγουδάς?
20: Δεν το ελέγχω.
21: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
22: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο.

0: Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands

0: Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win. Σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.

0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στα της Μέσης Ανατολής, όπου έχουμε ένα διπλωματικό αδιέξοδο εδώ και πάρα πολλές ημέρες με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μετά και το ταξίδι το οποίο πραγματοποίησε στην Κίνα, την επίσημη επίσκεψη που είχε και τις συναντήσεις με τον Xi Jinping, να δηλώνει σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο Fox News πως Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία. Όμως τελικά έκανε πίσω η Τεχεράνη, δεν τήρησε αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Αυτό υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, με το επιτελείο του να έχει έτοιμα εναλλακτικά σχέδια για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι βέβαια κάτι το οποίο το ακούμε εδώ και πάρα πολλές ημέρες, ότι δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να πατήσει και πάλι το κουμπί ο κύριος Τραμπ και να ξεκινήσουν οι Αμερικανοί να βομβαρδίζουν και πάλι περιοχές του Ιράν. Φαίνεται όμως είναι κάτι το οποίο η Αμερικανική η διοίκηση δεν το θέλει, πως θα είναι ένα βήμα προς τα πίσω και για αυτήν. Γι' αυτό προσπαθεί με άλλους τρόπους να πιέσει την Τεχεράνη να δεχθεί τους όρους τους οποίους θέλει ο κύριος Τραμπ. Υπάρχουν πάντως μεγάλες διαφορές. Έχει φανεί αυτό και στο πρόσφατο παρελθόν και σε ό,τι έχει να κάνει με τα πυρηνικά βεβαίως και σε σχέση με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Θέλουν να έχουν λόγο σε αυτά τα δύο θέματα οι Ιρανοί. Ο κύριος Τραμπ θέλει να επιβάλλει πιο σκληρούς όρους για να εμφανιστεί ως ο νικητής αυτής της επέμβασης που έκαναν οι Αμερικανοί στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων δήλωσε στο Fox News ο κύριος Τραμπ για το Ιράν και το ενδεχόμενο συμφωνίας. Κάθε φορά που αυτοί οι Ιρανοί εννοεί κάνουν μια συμφωνία, την επόμενη μέρα είναι σαν να μην είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό συνέβη 5 φορές. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Στην πραγματικότητα είναι τρελοί και ξέρετε τι, εξαιτίας αυτού δεν μπορούν να έχουν και πυρηνικό όπλο. Αυτά είπε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ώρες στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Τώρα, εμείς θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιαννίδη, ποιο είναι το κλίμα στο Ισραήλ. Εκεί παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Ισραηλοί. Βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και περιμένουν να μάθουν τις επόμενες ημέρες ποια θα είναι η οριστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά πόσο δηλαδή θα δώσει λίγο χρόνο παραπάνω, έτσι ώστε οι αντιπροσωπείες Ιρανών και Αμερικανών να φτάσουν σε κάποιο είδους συνεννόηση, σε κάποιο είδους συμβιβασμό, ή θα επιλέξει το δύσκολο δρόμο της επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων. Ακούμε την ανταπόκριση του Σταύρου Ιαννίδη με το κλίμα από το Ισραήλ πριν από λίγο στον Sky.
2: Οι Ισραηλινοί προσπαθούν να διαβάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, περιμένουν να καταλάβουν τις προθέσεις του. Βεβαίως υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι σαφές. Αυτό όμως που αντιλαμβάνονται είναι πως μπορεί τα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου, αν μιλάμε είτε για την επέκταση της εκεχηρίας και τη νέα προσπάθεια συνομιλιών και διαβουλεύσεων με το Ιράν, είτε ακόμη και για μια περιορισμένη επιχείρηση, ενδεχομένως να μην περιλαμβάνουν αυτά τα σχέδια και το Ισραήλ. Υπάρχει ανησυχία.

0: Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε επιθέσεις από την Χεζμπολά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτοσχέδια ντρόουν αλλά και με ρουκέτες σε περιοχές του νοτίου Ισραήλ, εκεί όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι δυνάμεις των Ισραηλινών, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ. Τώρα, οι δύο πλευρές πράγματι συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας για άλλες 45 ημέρες, προκειμένου να δοθεί όθηση στις συνομιλίες. Μάλιστα, προγραμματίζουν άλλο ένα διήμερο απευθείας συζητήσεων στις 2 και 3 Ιουνίου, ενώ στις 29 Μαΐου προγραμματίζεται στην Ουάσιγκτον μία σύνοδος με τις στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο πλευρών, προκειμένου να εφαρμοστεί κάποιο σχέδιο που θα περιλαμβάνει βεβαίως τον αφοπλισμό της Χεζμπολά.
1: Μάλιστα, μας έδωσε όλες τις πληροφορίες ο Σταύρος Ιωαννίδης και γύρω από το μέτωπο του Λιβάνου, όπου χθες είχαμε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός της εκεχηρίας με το Ισραήλ για ακόμη 45 ημέρες, μια αν μη τι άλλο θετική εξέλιξη. Τώρα, στο πεδίο της οικονομίας και των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς, έχουμε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια αναταραχή στην αγορά ενέργειας, με τη τιμή του πετρελαίου Brent να έχει εκτοξευθεί και μαζί με την τιμή του πετρελαίου Brent έχουν οδηγηθεί σε ένα άλμα οι τιμές και στα καύσιμα και σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν πως οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για πολλούς μήνες. Ακούμε τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πατριούχων Αττικής, τι είπε για τις τιμές των επόμενων ημερών.
2: Τουλάχιστον μέχρι τις 15-20 Ιουνίου θα πρέπει να συνηθίσουμε με αυτές τις τιμές. Είναι τιμές πάνω από 2 ευρώ. Μην μας ξεγελάει το 1,81-1,82 που έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης, διότι εκεί υπάρχει επιδότηση, οριζόντια επιδότηση στην τιμή της αντλίας. Άρα και εκεί μιλάμε για 2 ευρώ επί της ουσίας.
1: Ως προς τα αποθέματα καυσίμων και σε σχέση με την περίπτωση τη δική μας, την περίπτωση της Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Σταμτσής, που είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Ήταν καθησυχαστικός. Είπε πως για 2 μήνες ακόμη δεν θα αντιμετωπίσουμε το παραμικρό πρόβλημα.
3: Έχουμε εξασφαλισμένες ποσότητες εισαγωγών πρώτης ύλης μέχρι περίπου τα μέσα Ιουλίου. Μέχρι σίγουρα τα μέσα Ιουλίου δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη που θα δει πρόβλημα αν αυτά υπάρξουν, διότι εμείς παράγουμε όλα αυτά τα προϊόντα που χρειαζόμαστε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για περίπου 2 μήνες ακόμα, θα δούμε ότι θα μειώνονται και οι ποσότητες της πρώτης ύλης που έρχεται, άρα θα μειωθεί και οι ποσότητες των δηλισμένων προϊόντων, του ντίζελ, της βενζίνη.
1: Αυτά από τον κύριο Στάμτσι εδώ στον Sky, στέλεχος της αγοράς ενέργειας. Και ο κύριος Βασίλης Κορκίδης επίσης στον Sky και την εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη. Ο κύριος Κορκίδης, θυμίζω, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά. Το σχόλιο του για τις αυξήσεις που ήρθαν για να μείνουν.
4: Ξέρετε τι παρατηρούμε. Ό,τι συνέβη με τον κορονοϊό, που είχαμε μία παγιωμένη αύξηση στα τρόφιμα 25%, θα συμβεί το ίδιο και με τα καύσιμα. Ήδη έχουμε μία αύξηση της τάξης 30%.
5: Δηλαδή παραπάνω. Έρχεται
4: δηλαδή
5: για να μείνει.
4: Θα παγιωθεί η αύξηση της τιμής της βενζίνης. Οι καλύτερες, αν θέλετε, προβλέψεις μιλάνε για ένα 7μηνο. Για να εξομαλυνθεί, όχι να γυρίσουμε στην κανονικότητα, να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
5: Να σταματήσει η κατρακύλα.
1: Παραμένουμε εκτός συνόρων για να σταθούμε στο αποτύπωμα το οποίο αφήνει το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σι Τζινπίνγκ. Υπάρχει μία ανησυχία, αν καταλαβαίνω σωστά, Κορίνα Γεωργίου, καλό μεσημέρι, για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την Ταϊβάν, σαν έχει αλλάξει στάση.
6: Έτσι φαίνεται και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από την πλευρά της Ταϊπέη. Η συνάντηση αυτή ανάμεσα στους δύο ηγέτες φαίνεται πως δημιούργησε θολό τοπίο στις σχέσεις ΗΠΑ και Ταϊβάν. Μετά τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι βέβαιος αν θα δώσει το πράσινο φως για την προγραμματισμένη αποστολή οπλισμού ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν. Επιπλέον, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Fox News, απόσπασμα της οποίας παρουσίασε και εσύ νωρίτερα, προειδοποίησε την Ταϊπέη να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ εμφανίστηκε έτοιμος ακόμη και να την εγκαταλείψει. Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν κοιτάξετε τις πιθανότητες, η Κίνα είναι μια πολύ ισχυρή μεγάλη χώρα, ενώ η Ταϊβάν ένα πολύ μικρό νησί. Και συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι η Ταϊβάν αναπτύχθηκε επειδή οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν ήξεραν τι έκαναν. Την ίδια ώρα όμως, να σου πω σε μια νεότερη εξέλιξη, ναι, πως πριν από λίγο η εκπρόσωπος του Προέδρου της Ταϊβάν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ταϊπέη για τη μακρόχρονη υποστήριξη υποστήριξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για ειρήνη και σταθερότητα σε όλο το στενό της Ταϊβάν, προφανώς σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης.

0: έτσι, και η επικράτηση ήρεμων νερών, ναι, στη σχέση των δύο πλευρών.
1: Για να δούμε αν θα διατηρηθούν αυτά τα ήρεμα νερά. Πάντως, διαβάζω σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να υπάρχει ανάλυση της επόμενης ημέρας για αυτό το ταξίδι, αυτή τη διήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, που είχε πολύ ισχυρούς συμβολισμούς, ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των ηγεσιών των δύο χωρών, ένα πλούσιο τελετουργικό. Δεν είχε όμως κάτι το χειροπιαστό, κάποια ουσιαστική στρατηγική συμφωνία, είτε σε εμπορικό είτε σε οικονομικό επίπεδο, Κορίνα.
0: Όπως γράφει το Πολίτικο Πέτρο, μεγάλες υποσχέσεις, πενιχρά αποτελέσματα, ναι, από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ίδιος βέβαια τη χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία αυτή την ιστορική επίσκεψη. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι, όπως είπε. Κάναμε εξαιρετικές συμφωνίες, εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και είχαμε εξαιρετικές σχέσεις με πολλά πράγματα να μπορούν να συμβούν, για τα οποία θα ακούτε. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αναλυτές επεσήμαναν φυσικά πως παρά τις θερμές δηλώσεις, τη φιλοξενία και τις χειρονομίες καλής θέλησης, η Σύνοδος Κορυφής Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, που μονοπόλησε φυσικά το ενδιαφέρον για τουλάχιστον δύο ημέρες και θα το κάνει και για τις επόμενες, απέφερε ισχνά από τα αποτελέσματα στα κέρια ζητήματα των διμερών εμπορικών σχέσεων, της Ταϊβάν και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
1: Μάλιστα. Και την επόμενη εβδομάδα παίρνει σειρά ο κύριος Πουτίν, ο Ρώσος Πρόεδρος, ο οποίος θα έχει επίσης συνάντηση με τον Xi Jinping και θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κίνα. Και αυτή την επίσκεψη σε πολύ ψηλό επίπεδο θα την παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από αυτή τη νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων παιδιών, τα οποία ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Μια υπόθεση που έχει να κάνει με την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες έχει η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, που λίγο πολύ θυμίζει τρόγλι. Σε αυτό το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών. Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγειονομικών συνθήκων. Η υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών που πάνε στο Περιστέρι. Η μητέρα 31 ετών και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για 6 ανήλικους σε κίνδυνο, παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν. Συγγενείς, πρέπει να σου πω των παιδιών ότι αρνούνται πως υπήρχαν προβλήματα. Όπως αποκαλύπτεται μάλιστα και σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία, καθώς από τις αρχές του προηγούμενου έτους, τον Φεβρουάριο του 2025, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου είχε λάβει εισαγγελική εντολή να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη οικογένεια. Τα παιδιά, ωστόσο, θέλω να σας πω, παραμένουν στο νοσοκομείο Πέδων για προστατευτική φύλαξη, εκεί όπου οδηγήθηκαν.
1: Μάλιστα. Τώρα, η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση και δύο εγκληματικών οργανώσεων που έκλεβαν γιοταχή και διακινούσαν ναρκωτικά.
2: Η πρώτη εγκληματική οργάνωση είχε έδρα τη ΣΥΒΑ, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν στις κλοπές οχημάτων, ενώ παράλληλη δραστηριότητα κάποια μέλη είχαν τη διακίνηση ναρκωτικών. Ο ένας από τα μέλη της οργάνωσης, 31 ετών από την Αλβανία, είναι ηγετικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Την πρώτη, τη διεύθυνση, είχε αναλάβει έγκλειστος των φυλακών Μαλαμρίνο με το προσωμείο Γέρος. Δεύτερος έγκλειστος των ίδιων φυλακών είχε το ρόλο του συντετικού κρίκου με τους φυσικούς αυτούργους, γεγονός που δείχνει και την ιεραρχική δομή. Βασικό ρόλο είχε ένας 26χρονος, ο οποίος είχε κατάστημα κλειδιών στη Λιβαδιά. Αυτός έφτιαξε μάλιστα κλειδί για όχημα το οποίο συνέχεια έκλειψαν. Τα μέλη της δεύτερης οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικά σε Βιωτία και ΣΥΒΑ. Η προμήθεια των ναρκωτικών γινόταν από το Μαρούσα, από τον 31 ετών συλληφθέντα. Οι πελάτες έδιναν τα λεφτά μέσω Άιρης σε τραπεζικό λογαριασμό της 25χρονης συντρόφου του, επίσης από την Αλβανία, που είχε το ρόλο του ταμεία. Τα ναρκωτικά τα έστειλαν στο σπίτι στη ΣΥΒΑ, ενώ μέσα έμειναν 24 ώρες το 24ωρο διακινητές για να τα φυλάνε. Συνολικά εμπλέκονται 24 άτομα και στις δύο οργανώσεις, συνελήφθησαν 18 και αναζητούνται 3 ακόμα μέλη που έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα δύο κυκλώματα, σε αυτές τις δύο σπήρες, είναι πως λειτουργούσαν επί της ουσίας από αυτά που μας λες, αυτό συμπεραίνουμε, ως ένα κοινό ενιαίο δίκτυο με τη μία εγκληματική οργάνωση να υποστηρίζει τις παράνομες δραστηριότητες της άλλης. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Κάτια. Να είσαι καλά. Τώρα στην υπόθεση του θανάτου της 24χρονης που έπεσε χθες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, είναι σε εξέλιξη η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με τον σύντροφο της κοπέλας να έχει κληθεί από χθες από τις αρχές να καταθέσει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη πάλης στο διαμέρισμα, ενώ και ο ίδιος ο σύντροφός της που εξετάστηκε από ιατροδικαστή δεν φέρει σημάδια ή τραύματα. Αυτά ως προς το πεδίο των ερευνών. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, μίλησε εδώ στο Sky για αυτό το περιστατικό.
3: Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι έγινε κάποια φασαρία πριν. Εξετάζονται και η οικογένεια της 24χρονης. Είναι περίεργο, γιατί αυτή η γυναίκα είπε, δεν μπορεί ας πούμε να είπε δεν αισθάνομαι καλά και να βγει και έξω και να... Εξετάζονται τα πάντα. Πρέπει να αναμένουμε. Φαίνεται ότι ο 50χρονος δεν έχει στοιχεία που να δείχνει ότι υπήρχε πια κάποια συμπλοκή στο σώμα του, δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει αμοιχές. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για αυτοχερία, αλλά να περιμένω.
1: Έχουμε επίσης και την σοκαριστική υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη. Υπήρξε χθες άμεση κινητοποίηση των δικαστικών αρχών λόγω της διακίνησης και αναπαραγωγής βίντεο, καθώς και προσωπικών σημειωμάτων των δύο κοριτσιών, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα να δίνει εντολή στην εισαγγελία πρωτοδικών για την κατεπίγουσα διενέργεια ποινικής προκαταρτικής εξέτασης. Ο Δήμος Ηλιούπολης προκήρυξε νέο τριήμερο πένθος στην περιοχή του, ακυρώνοντας και αναβάλλοντας εορταστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και αυτό έχει να κάνει με τον θάνατο της δεύτερης κοπέλας, η οποία απεβίωσε, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, δύο ημέρες μετά το περιστατικό και το άλμα στο κενό το οποίο πραγματοποίησαν τα δύο κορίτσια. Η κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου είναι ψυχολόγος. Μίλησε για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση εδώ στο Sky, στη Φέμη Μαυραγάνη.
4: Σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, δεν μπορεί να είναι ο μόνος λόγος, ο μόνος παράγοντας. Συνήθως ό,τι άπτεται της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ιδίως για βία, γιατί είναι βία η αυτοχειρία, κακά τα ψέματα. Εδώ μιλάμε, οι ψυχικοί παράγοντες πρέπει να είναι πολλοί.
5: Είναι πάρα πολλά τα παιδιά εκεί έξω, τα οποία είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν θεωρώ ότι φτάνει το τέλος από μία στιγμή. Υπάρχει πρώτη, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει διέξοδος σε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να εξοντώνουμε τα παιδιά.
1: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα πάτη που κυκλοφορεί με τα SMS για τα τέλη κυκλοφορίας. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
6: Καλό μεσημέρι. Έρχεται άλλη μία απάτη, λοιπόν. Η νέα απάτη, όπως είπες εσύ, αυτή τη φορά οι επιτίδοι χρησιμοποιούν τον ΟΑΣΑ. Ζητούν ένα μικρό ποσό, ελπίζοντας προφανώς ότι θα το πληρώσει εύκολα κάποιος, και με ένα SMS, κάνοντας υποδιόμενοι μέσω των SMS τον ΟΑΣΑ, λένε πληρώστε 1 και 20, διότι η πρόσφατη έξοδό σας από το μετρό δεν έγινε σωστά, άρα στην ουσία δεν έχει φανεί ότι βγήκατε ή ότι έχει καταβληθεί το κόμιστρο που θα έπρεπε να πληρώσετε. Και βέβαια ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών τονίζει ότι τέτοια πράγματα δεν γίνονται, δεν χρησιμοποιεί ο οργανισμός τέτοιου είδους ανεπίσημους διάβλους επικοινωνίας, και προφανώς δεν θα ζητούσε ποτέ μέσω SMS την καταβολή οποιοδήποτε ποσού από τη στιγμή που κάποιος έχει φύγει από τους στιγμούς και το οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιεί. Οι επιβάτες λοιπόν καλούνται να μην επιλέγουν τον οποιονδήποτε σύνδεσμο έχουν τα μηνύματα αυτά, προφανώς να μην καταχωρούν όχι μόνο εδώ αλλά και γενικώς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να διαγράψουν το συγκεκριμένο SMS, και αν θέλουν βέβαια και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να μπουν στις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ, στο oasa.gr.
1: Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο έχουν φτάσει στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΑΔΕ προφανώς θέλει να το μειώσει αυτό το ποσό. Είναι μεγάλο το ποσό, και πως θα το κάνει αυτό? Βάζοντας στο στόχαστρό της επαγγελματικούς κλάδους που παραδοσιακά φοροδιαφεύγουν.
6: Στοχεύει λοιπόν να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία, εργαλεία AI, εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να φέρει, να πληρωθεί, να εισπράξει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από παλαιά λήξη πρόθεσμα. Μέσα σε αυτά είναι 1,5 δισεκατομμύριο παλαιές οφειλές του ΦΠΑ, είναι 850 εκατομμύρια από μεγάλους οφειλέτες, είναι 28 εκατομμύρια από οφειλές προς Τελωνία. Πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2026, μέχρι τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή, στους πρώτους μήνες, μέχρι και το Μάρτιο που είναι αυτά τα στοιχεία, έχουν φτάσει 1,78 δις, είναι αυξημένα σε αυτό το διάστημα κατά 9,67% σε σχέση με το 2025, ενώ έχουν αυξηθεί εντονότατα και οι οφειλέτες. Το Μάρτιο οι οφειλέτες ήταν σχεδόν κάτι λιγότερο από 4,8 εκατομμύρια, ενώ το Φεβρουάριο ήταν 3,7 εκατομμύρια. Είναι μια αύξηση πάνω από 30% και αυτό δείχνει έναν προβληματισμό, δημιουργεί έναν προβληματισμό στις υπηρεσίες της ΑΔΕ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Και ελάτε τώρα να κινηθούμε σε κλίμα Eurovision. Η ώρα έφτασε. Απόψε στις 10 το βράδυ διεξάγεται ο μεγάλος τελικός στη Βιέννη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται φέτος μεταξύ των φαβορί για το νικητήριο τραγούδι της διοργάνωσης. Ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο φιγουράρει αυτήν την ώρα στην τρίτη θέση των στοιχηματικών εταιριών, που σημαίνει ότι πρακτικά σημαίνει πως διεκδικεί με αξιώσεις το βραβείο. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και το ΕΡΤ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέση Σκανδάλη.
7: Λίγες ώρες έμειναν για τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό της Eurovision. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, χτυπά κόκκινο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, μίλησε για τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον

0: Η παρουσία της θα είναι μία από τις απόψινές εμφανίσεις. Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φέτος είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η Φιλανδία, η Ιταλία, η Αυστραλία, πάντως δεν λείπουν με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που απέχουν. Παράλληλα, στη Βιέννη, δεκάδες πολίτες μποϊκοτάρουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision. Η ελληνική συμμετοχή βρέθηκε και στο επίκεντρο του Πρωθυπουργού, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύτηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Τον νικητή του 70ου μουσικού διαγωνισμού της Eurovision θα τον μάθουμε σε λίγες ώρες.
2: Καλή επιτυχία και από εμάς στην ελληνική συμμετοχή στον Ακύλα με το τραγούδι Φέρτο συμμετέχει σήμερα στο διαγωνισμό της Eurovision. Ώρα τώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Κώστας Αργυρός.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Αντίστροφη μέτρησε στη Βιέννη τελικός της Eurovision σήμερα με συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου. Παράταση εκεχηρίας με πολλές παρενθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους εξουδετέρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Στη Βιέννη διεξάγεται απόψε το βράδυ ο τελικός του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με υψηλές προσδοκίες για την ελληνική αποστολή και τον Ακύλα. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αυστριακή πρωτεύουσα, ενώ από χθες υπήρξαν διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό. Τώρα στην Ουάσιγκτον οι εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε μια παράταση της εκεχηρίας που ισχύει θεωρητικά για ακόμα 45 ημέρες, αλλά οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο μεταξύ του IDF και της Hezbollah συνεχίζονται. Σύμφωνα με λιβανικές αρχές, χθες μόνο είχαμε 6 νεκρούς από αεροπορική Ισραηλινή επίθεση σε κέντρο πολιτικής προστασίας. Πάντως, οι συνομιλίες με βάση και τις επιθυμίες των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχιστούν στις 2 και 3 Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την εξόντωση του νούμερο 2 στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, κάτι που θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην τρομοκρατική οργάνωση. Ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι εξουδετερώθηκε σε μια επιχείρηση που διεξήγαγαν από κοινού ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νιγηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της τελευταίας για την συνεργασία της. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο κύριος Τραμπ είχε κατηγορήσει την Νιγηρία ότι ουσιαστικά στηρίζει τους τρομοκράτες οι οποίοι διώκουν τους χριστιανούς στη χώρα. Κάτι που είχε διαψεύσει η ίδια η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι Πέτρο, τι γίνεται, πώς
2: καλό.
5: Είσαι.
2: Μια χαρά, εσύ.
5: Τι έχουμε, τελευταίο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, τα play-out τελειώνουν μεσοβδόμαδα, αλλά αύριο τελειώνουν και το τίτλος τυπικά με την απονομή της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κλείνει και η τελευταία καρμότητα ουσιαστικά με τη θέση του Champions League για τη μάχη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Θυμίζω είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θηρόν δυστυχώς στη Λεωφόρο το τελευταίο μάτσο του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Σήμερα 7 η ώρα πιθανόν να ξεκαθαρίσει υπόθεση παραμονή, γιατί αν ο Αστέρας κερδίσει την αδιάφορη Κηφισιά στην Τρίπολη, καθαρίζει οριστικά και επέφτουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι οποίες είναι από κάτω.
2: Δύο ομάδες.
5: Οι οποίες είναι από κάτω, ναι, ιστορικές και αυτές, αλλά οκ, okay, αναγκαστικά κάποιοι θα πέσουν. Σωστή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα υπάρχει 5 ώρα τελικός κυπέλου Αγγλίας, ιστορικό Chelsea με εναντίον της Manchester City.
2: Και πάντα ο τελικός του κυπέλου της Αγγλίας έχει μια διαφορετική Αγγλία σε σχέση με τους υπόλοιπους.
5: Ακριβώς είναι, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε, και ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός. Και αυτή τη στιγμή παίζεται και ο τίτλος στη Σκωτία, με τη Χάριτς να έχει ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα μετά από ούτε ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Η Αμπερντίν το 80 κάτι με Φέργκισον είχε πάρει τα τελευταία που είχε πάρει στο δίπολο των δύο. Τώρα σε εξέλιξη Celtic Hearts, θέλει να μην χάσει η Hearts.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη.
6: μόνος του. Κάντο, μόνος του, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε ήδη βροχοπτώσεις που επηρεάζουν όλα τα τμήματα της χώρας και τις επόμενες ώρες, κυρίως το απόγευμα. Περιμένουμε βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο, τη δυτική κεντρική Στερεά, στην Ήπειρο και στα Ορεινά, αλλά και στη Μακεδονία. Και στην Αττική περιμένουμε κάποιες λασποβροχές λόγω της μεταφοράς σαχαριανής σκόνης το απόγευμα. Mm. Δυστυχώς, ναι, από αύριο όμως έχουμε βελτίωση των συνθήκων. Να πούμε ότι περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι τους 26 βαθμούς και η ελάχιστη στους 16, ενώ οι άνεμοι πνέουν στα πελάγη ισχυροί, θα λέγαμε, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ και τοπικά 7. Δυτική και ισχυροί άνεμοι πνέουν και στα ορεινά της χώρας αύριο και στα ηπειρωτικά. Τη Δευτέρα επίσης έθριος θα είναι ο καιρός και στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τώρα από την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις εκ νέου.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Ηλιάνα.
8: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
9: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει της εμφανής.

0: και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργούσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της οργάνωσης. Επιπλέον απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παραλαδεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία. Ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο, είπε ότι είναι ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς, τα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφερντ Βέμπερ. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπεύθυνα και συλλογικά ως πυλώνες πρόοδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας, ειδικά σε μια περιοχή με σύνθετες προκλήσεις, υπογράμμισε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την αναρτησή του με τη φράση «Το Μάρτι ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαϊδάρι προανήγγειλε πως τον Ιούνιο θα γίνουν ανακοινώσεις. Στόχος τετραμελούς πύρας διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσματοπολίου στην περιοχή της Ακρόπολης με τους δράστες να αφαιρούν τη μαλφή μεγάλης αξίας. Οι τέσσερις δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και παραβίασαν προστατευτικά ρολά ασφαλείας, έσπασαν τη γυάλινη πόρτα εισόδου και εισέβαλαν στο εσωτερικό. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι δράστες κατευθύνθηκαν στις προθήκες του καταστήματος, άρπαξαν κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή. Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να κάνει οποιοδήποτε βήμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στρατηγική σταθερότητα και ενημέρωσε άλλες χώρες σχετικά με την πρόσφατη δοκιμή του νέου στρατηγικού πυρηνικού πυράβλου Σάρματ. Μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενα δηλώσεις του Ρώσου Υφυπουργού Εξωτερικών. Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε στις 12 Μαΐου ότι η Ρωσία θα αναπτύξει τον αναφερόμενο στρατηγικό πύραυλο στα τέλη του έτους. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής της πτέρυγας, Χαντάντ, πέθανε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές που τον είχαν στο στόχαστρο στη Γάζα. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς σημείωσαν χθες ότι ο Χαντάντ στοχοθετήθηκε. Η Χαμάς δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει το θάνατο του αξιωματούχου, επισήμανε το Reuters. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στον απόψινο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνη στην 21η θέση. Για την ένα διαγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ, Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι αύριο Κυριακή ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: πότε ήσουν μικρός, το 2004.
1: Βέβαια.
0: Ήσουνα 14. Τι έχουμε πάθει με αυτούς τους ηχολήπτες. Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Στη σωστή συχνότητα δεν γυρνάτε ούτε λεπτό την πελώνα από τους 100,3. Εγώ είμαι η Μαρία Δουροδί και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου του 2026. Δεν ξέρω αν θα το διαβάσω σωστά. Ιερομαρτύρων Αύδα και Αυδιησού και των συναυτής Αλεξάνδρου και Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ελπίζω να το διάβασα σωστά. Ο ήλιος ανέτειλε 13 λεπτά μετά τις 6, θα δεις 29 λεπτά μετά τις 8. Η διάρκεια που θα έχουμε μέρα φως θα είναι για 14 ώρες και 15 λεπτά. Καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη που συνδεόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο τέτοια ώρα και μας ακούτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, να μαθαίνω τα νέα σας, τι κάνετε αυτή την πολύ συνεφιασμένη για μας μέρα. Κύριε Λάζαρε Γιαννούδη που είστε εδώ στις επάλξεις, κατευθείαν το πρώτο μήνυμα να είστε καλά, συνεφιασμένη και η επανομή, ε? Μάλιστα και εδώ πολύ συνεφιά. Δεν ξέρω, με έναν τρόπο δεν θέλει να έρθει η άνοιξη. Κάνει λίγο δειλά-δειλά ότι έρχεται, αλλά ξαναφεύγει πίσω. Πού θα πάει, θα έρθει και εκείνη. Λοιπόν, πώς πέρασες Κώστα, ούτε ένα βίντεο δεν μου στείλες από τους Μετάλλικα. Δεν κάνετε τέτοια σύσσερα.
1: Κοιτάς έτσι
0: και είναι, ναι. Ευτυχώς που είχα ένα σωρό άλλους συναδέλφους και ζητούσα βοήθεια να μου στέλνουν λίγο το κλίμα. Μα έχουμε εκεί μέσα ανθρώπους να όπως εσύ. Εκπρόσωποι του καναλιού, του ραδιοφώνου, να μην με βοηθήσεις, να μην δω. Καταλάβαινες τι λένε. Καταλάβαινες, ε. Θα μου πεις εσύ και άλλοι 80.000 άνθρωποι. Εντάξει, μπορώ να το δεχτώ, όπως φαντάζομαι μπορείς να δεχτείς και εσύ ότι αυτή η μουσική μένα δεν μ' αγγίζει. Αλλά κατανοητό. Επίσης αντιλήφθηκα ότι επρόκειτο για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες. Ίσως η μεγαλύτερη της φετινής χρονιάς. Ε? Είχαν να έρθουν 10 χρόνια. 16 χρόνια είχαν να έρθουν. Έχουν έρθει 5 φορές, νομίζω, από το βίντεο που έκανα στην Ελλάδα.
1: Και έχω πάει και τις 5.
0: Έχεις πάει και τις 5. Ο Μινάς Σαμόπουλος που μπήκε στην αρχή το προηγούμενο Σάββατο εδώ και μιλούσαμε με τον Θανάση Καραγιάννη εδώ για τα πόσα χάπια παίρνουμε, ρώτησα αν παίρνουν και αυτοί. Είναι σε ηλικία που δεν παίρνουνε.
1: Η πίεση σίγουρα.
0: Ναι, πες μου λίγο, τι ηλικίες είναι οι άνθρωποι του συγκροτήματος. 63-64. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι ότι πέρασες πολύ καλά. Πόση ώρα τραγούδησαν?
1: 2,5 ώρες.
0: Ναι. Και δεν μου λες, μπορείς να καταλάβεις αν είναι playback ή όχι, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Τραγούδησαν ζωντανά. Ναι. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία, γιατί καμιά φορά τα έχουμε δει και τα έχουμε δει στις συναυλίες αυτά. Τα έχουμε δει. Λοιπόν, ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, άνθρωπος των Μετάλλικα, θα ξανάρθουν. Σε 73 τους. Θα πας. Θα πας. Πολύ ωραία. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκο στο 210-4800-170-174. Μπορείτε επίσης να μπαίνετε στο skyradio.gr και εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντοροντί, M Ντοροντί στο Instagram, A Ντοροντί στο X, Μαρία Ντοροντί παπάκι, gmail.com το email μου. Κοίτα, φαντάζομαι δεν βλέπεις Eurovision, ναι.
1: Yeah.
0: Α, βλέπεις. Είδες, ο άνθρωπος πρέπει να έχει τα αυτιά και τα μάτια ανοιχτά.
1: Ναι,
0: yeah. Παιδί μου, και όσοι λένε ότι δεν τους αρέσει καθόλου, κάποια στιγμή κάτι θα έχει παρακολουθήσει. Κι εγώ δεν καίγομαι, μην τυχόν χάσω, αλλά πάντα είναι μια ευκαιρία να μαζεύεσαι παρέες, να συγκεντρώνονται παρέες, να ακούς, να γελάς, να ψηφίζεις. Και σήμερα σε παρέα έτσι θα βρεθώ ωραία για να παρακολουθήσουμε. Κάθε φορά ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Ελλάδα, να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Ο Ακύλας απόψε έκτος θα βγει, άρα πολύ νωρίς, σχετικά νωρίς. Άμα ξεκινάει 10 η ώρα η μετάδοση, μέχρι τις 10 και μεσή θα έχει βγει. Στην 21η θέση θα είναι και η Αντιγόνη και οι δύο χώρες, λοιπόν, η Κύπρος και η Ελλάδα. Να ευχηθούμε ότι καλύτερο. Εγώ είπα να πάω λίγο κόντρα τώρα σε αυτό και να βάλω ένα από τα αγαπημένα μου της Eurovision. Το 2004 ήταν το τουρκικό For Real από το συγκρότημα Αθήνα.

0: είμαστε 17 λεπτά μετά τις 3, Sky 100,3, εκπομπή παρέα. Και πως τα έφερε έτσι η ζωή να σε δω σε μία φωτογραφία μαζί με τη Δώρα Ρίζο και να πω, εντάξει, αυτή είναι η συμπατριώτησά μου, επιτέλους. Και πριν εδώ, πριν λίγο καιρό, σε αυτή τη θέση που κάθεσαι, καθόταν η Ελένη Δήμου και από μόνη της λοιπόν μου λέει κάποια στιγμή πόσο σπουδαία στιχουργός είναι η Τασούλα Θωμαϊδού. Καλώς όρισες, καλησπέρα, με πολύ χαρά σε υποδέχομαι.
1: Ευχαριστώ αγαπημένη μου Μέιτα και καλησπέρα αγαπημένη μου σε όλους με ομικρον γιώτα και στη Μυτιλίνη μας.
0: Και στη Μυτιλίνη
1: μας. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε, αλλά τη Μυτιλίνη που τη λατρεύουμε.
0: Μας ακούνε αρκετοί να ξέρεις, γιατί μπαίνουν και στο ίντερνετικά και μας ακούνε, οπότε μην έχεις καθόλου
1: σας το είπε Μαράκη Δήμου, σου το είπε κατηδίαν ότι
0: όχι,
1: είμαι σπουδαία στιγμή.
0: Εδώ στον αέρα.
1: Στον αέρα αυτό είναι. Γεια σου, Λενιό.
0: Γιατί έχεις καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος αναγνωρίζει.
1: Αγαπιόμαστε πάρα πολύ 45 χρόνια.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα.
1: Ό,τι
0: για
1: θέλεις,
0: να
1: ό,τι θέλεις.
0: Καταλάβουμε και να γνωρίσουμε ποια είναι η Τασούλα Θωμαϊδού. Γιατί ξέρεις τι. Ας πούμε, έλεγα έξω στα παιδιά και μην νομίζεις λόγω νεότητας αν γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν. Τις περισσότερες φορές ακούμε ένα τραγούδι και λέμε α, το τραγούδι της Ελένης Δήμου. Α, το τραγούδι της Κωνσταντίνας.
1: Ναι, συνηθίζεται του... αλήθεια αυτό και δεν θα κοπεί αυτή η συνήθεια, ναι. Μαράκι, να το ξέρεις.
0: Δεν λέει εύκολα κάποιος το τραγούδι της, που τραγουδάει η Ελένη Δήμου, αλλά έχει γράψει Τασούλα Θωμαϊδού στίχους και μουσική τάδε.
1: Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα λιγάκι λένε τα ονόματα των δημιουργών.
0: Το λένε.
1: Ήταν, βέβαια. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά τους καταλαβαίνω, γιατί βλέπω και τον εαυτό μου,
0: ναι,
1: ότι έχεις ένα track. Δεν είναι. Πιστεύω ότι δεν το κάνουν έτσι με.
0: Με δόλο.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν το κάνουν. Είναι το track που έχουν. Όπως έχω τώρα κι εγώ, βέβαια, παιδιά.
0: Τι, έχεις track?
1: Πάρα πολύ. Ας πούμε, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Τηλεόραση γιατί δεν κάνω? Αν μου πούν θα κάνεις τηλεόραση, δεν κοιμάμαι μια εβδομάδα.
0: Τώρα αποκλείεται να μου το λες αλήθεια αυτό, ε?
1: Στουρκίζομαι,
0: Μαράκη. Δεν αισθάνεσαι καλά τώρα, είσαι πως καθόμαστε εδώ?
1: Μαράκη, σιγά σιγά.
0: Το ραδιόφωνο.
1: Θα κάνω κάντε αγκαλίτσες, φυλάκια, Κώστα, και άλλο πολλά. Και θα
0: το ραδιόφωνο είναι ένα πάρα πολύ γλυκό μέσο.
1: Το λατρεύω.
0: Δεν είναι.
1: Το
0: δηλαδή
1: λατρεύω,
0: δεν είναι όπως η τηλεόραση που τα καταβροχθίζει.
1: Στην κυριολεξία, Μαράκη, έχω κάνει πάρα πολύ ραδιόφωνο εγώ, να ξέρεις.
0: Δεν έχεις κάνει εκπομπή?
1: Να εγώ να κάνω εκπομπή?
0: Ναι.
1: Όχι, με φώναζα.
0: Σε καλεσμένη.
1: Ναι.
0: Θα σε τραβήξω βέβαια και πεντιάκια για να κρατήσω και να δεις τι γκέι θα κάνεις στον κόσμο και στο TikTok που ανεβάζω. Να το ξέρεις.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Ναι, τέτοιες ψευδεστήσεις δεν έχω. Γενικά δεν έχω ψευδεστήσεις.
0: Λοιπόν, τα σούλουμα να τα πάρουμε από την αρχή. Πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες?
1: Γεννήθηκα στη Μυτιλίνη, σε αυτό το.
0: Ναι. Άλλο. Να βάλεις τα γυαλιά σου.
1: Γεννήθηκα στη Μυτιλίνη, στο πανέμορφο νησί, το δικό σου και το δικό μου, που το λατρεύουμε και οι δυο. Μεγάλωσα, ήρθα στα σπουδαστικά μου χρόνια στην Αθήνα, όχι για να σπουδάσω, ήταν το άλοθη για να φύγω από το σπίτι μου για να κάνω αυτό που κατέληξα τώρα. Γαλλική φιλολογία, την οποία εγκατέλειψα, αφού πρώτα μαζί με τη μάνα μου. Αυτό θα το,
0: ναι,
1: λέω, δεν λέω μητέρα, μαμά, μάνα Μαράκη. Της είπα μια μέρα στη Σόλωνος ήμασταν, κατεβαίναμε. Μάνα, εγώ άλλα πράγματα θέλει να κάνει η ψυχή μου. Θέλω να μουσική και να ακολουθήσω το να γίνω στιχουργός. Και μου λέει, μωρό μου, να κάνεις αυτό που θέλει η καρδιά σου.
0: Πώς το ξέρες ότι θα γίνεις στιχουργός?
1: Ναι, το ήξερα, το ένιωθα από μέσα μου. Να σου πω, Μαρία, από μικρή μου είχαν δάσκαλο στο σπίτι μουσικής, κιθάρα. Από μικρούλα μου είχαν. Το λάτρευα το. Έπαιρνε τις κούπες και τις έκανα κιθάρα. Πριν μου πάρουν αληθινή κιθάρα, έκανα χαρτόνι και έκανα το σχήμα του ακορντεόν και έπαιζα ακορντεόν, ας πούμε. Φαινόταν το πράγμα. Και άμα ήρθα εδώ, βέβαια, η πρόφαση ήταν αυτή, ακολούθησε αυτό το δρόμο. Εθνικό οδείο, κεντρικό οδείο. Στην Απανεμιά, τραγουδούσα στην Μπουάτα Πανεμιά, τη θρηλυκή Απανεμιά.
0: Πού είναι αυτή η
1: Μπουάτα? Είναι στην Πλάκα.
0: Στην Πλάκα.
1: Που έχουν τραγουδήσει ο Γιάννης Πανός, ο Ζωγράφος και άλλοι πολλοί.
0: Τραγουδούσες?
1: Τραγουδούσα και όλα, πάρα πολύ.
0: Α, έχεις και καλή φωνή.
1: Βέβαια, γιατί ήμουν και σε συγκρότημα του Ρίζων, που ήταν και ο Μυτιλινιός Παναγιώτης Μαθιέλης, που είναι μουσικός και ήταν παραγωγός στην Κωνσταντίνα. Και ήμασταν μαζί σε αυτό το συγκρότημα. Οι Reasons ήμασταν και δίναμε συνευλίες.
0: Reasons,
1: ναι. Ωραία. Και ήμασταν με τη Λινάκια. Δηλαδή εκεί πήγαινε το πράγμα.
0: Από μικρή είπες, γιατί και στις εκθέσεις σου ήσουν
1: από
0: καλή.
1: Από μικρή σου είπα. Μάθαινα μουσική από μικρή, Μαρία.
0: Είχες την έφεση
1: αυτή. Ο νους μου και η καρδιά μου ήταν στη μουσική. Όταν στο 2 έπαιζα κιθάρα και επειδή είχα μακριά δαχτυλάκια, ο καθηγητής έλεγε, Τασούλα, εσύ θα κιθάρα. Έλεγα, όχι, θα γίνω στιχουργός. Μα άμα αφήσω εσένα που έχεις μακριά δάχτυλα και τα πας τόσο καλά και θες να γίνεις στιχουργός, μα στιχουργός θα γίνω. Στην Απανημιά είχε έρθει ο Αχιλλέας Θεοφύλου, που ήταν παραγωγός στη Μήνο Σιαμάη, και μ' άκουσε που τραγουδούσα και μου λέει, αύριο να έρθείτε στη Μήνο Σιαμάη να σας κάνω τραγουδίστρια. Και εγώ πάλι είπα, εγώ θα γίνω στιχουργός.
0: Ναι, αλλά μέχρι και τότε είχες δώσει στίχους σου σε κάποιον.
1: Ναι, σπούδαζα στο 2, είχα καθηγήτρια την Πόπη Πετριώλη, που την είχε και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Καταλάβαινε ότι κάτι γινόταν με μένα. Και μια μέρα, δεν ξέρω, από τον τρόπο που μίλαγα, από τις γνώσεις που είχα, ναι, όταν βγαίναμε όλα τα παιδιά της μουσικής και μιλούσαμε, μου έκλεισαν ραντεβού, χωρίς να το ξέρω εγώ, με τον Αντώνη Βαρδί να πάω. Πήγαμε.
0: Τι ηλικία ήσουν, α?
1: Μαρία, δεν το θυμάμαι.
0: Μικρή όμως.
1: Ναι. Πήγα λοιπόν στον Αντώνη Βαρδί, στο Τροκαντερό, μου έκλεισαν το ραντεβού. Και όταν ανέβηκα ήταν και ο Μανώλης Λιδάκης εκεί, που έχω κάνει και με αυτόν τραγούδια.
0: Τι κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς.
1: Ναι, πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ. Υπέροχη φωνή, πραγματικά, και ωραίος άνθρωπος, ως προς εμένα.
0: Αγαπημένος.
1: Και τον ευχαριστώ. Να. Όταν είδα τα 4-5 τραγουδάκια που πήγα, είπε ο Λιδάκης που τα έβλεπε, αυτή η κοπελιά γράφει αγγέλους, είπε στον Αντώνη Βαρδία. Φαίνεται συμφώνησε και ο Αντώνης ότι εγώ γράφω αγγέλους και έκανε τον πρώτο του δίσκο, Κώστα, και ήμουν κιόλας με 4 τραγούδια.
0: Ω, τιμή.
1: Μέσα, ναι, κατευθείαν. Και ξεκίνησα από αυτό τον ωραίο δίσκο του Αντώνη Βαρδί, που ήταν και οι Κατσιμίχες μέσα. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Ήταν ο πρώτος δίσκος του Αντώνη Βαρδί. Και από εκεί έπαιρναν τον Αντώνη Βαρδί.
0: Το συγκάτοικο είναι δικό σου?
1: Όχι, είναι τον Βράβο. Και έπαιρναν τον Αντώνη Βαρδί και έλεγαν, πού το βρήκες αυτό, ας το πούμε έτσι,
0: το
1: κελεπούρι. Ας το πούμε και έτσι, όμορφο είναι. Και συνέχισα και δεν σταμάτησα μετά.
0: Άρα ήταν ο πρώτος μεγάλος,
1: ναι,
0: που συμπιστεύτηκε.
1: Ναι, οφείλω την αρχή μου στον Αντώνη Βαρδί και επίσης είμαι ευγνώμων. Πραγματικά.
0: Είναι ωραίο.
1: Δεν είναι μικρή ιστορία, κατευθείαν να σου πάρω 4 κομμάτια.
0: Ωραία. Επειδή, ένα λεπτό έχουμε, θα πάμε κατευθείαν.
1: Συνεφιασμένη αγάπη, αν το έχετε, είναι Αντώνης Βαρδίας, Τασούλα Θωμαϊδού, Ελένη Δήμο.
0: Έχουμε αυτό το τραγούδι για
1: την ευκαιρία.
0: Το Συνεφιασμένη αγάπη, όχι, αλλά ας βάλω εγώ κατευθείαν τώρα το Μια Ελλάδα Φως με την Κωνσταντίνα.
1: Είναι με το Χρυσομάλι. Το Γιάννη Χρυσομάλι, το Διεθνή.
0: Ακούς, Κώστα?
2: Βάλε αυτό.
0: Ναι, παίζει.

0: αυτό το έχεις γράψει τα σούλα πριν 35 χρόνια.
1: Βεβαίως. Το έχω γράψει
0: και ακούγεται σαν να είναι χθες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, με την Τασούλα Θωμαϊδίδα θα είμαστε εδώ στο επόμενο ημίωρο για να θυμηθούμε ωραίες ιστορίες από τα καταπληκτικά τραγούδια που έχει γράψει. Πάμε σε τι άλλη με επιστροφή παρέα.

0: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
4: Γιώργο, τρως! Και ψεύδεσαι και τρως!
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι!
4: Με κοροϊδεύεις! Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες!
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό!
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ

0: τώρα, ελάτε στην Κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 3.30. Ακούτε το ένα πίσω από το άλλο τις μεγάλες επιτυχίες της Στασούλα Στομαίδου, η οποία είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Σε καλωσορίζω και πάλι για όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Τους
1: καλωσορίζουμε.
0: Και
1: τους αγαπάμε.
0: Και όπως είπα, πολύ μεγάλη χαρά να είσαι εδώ να μιλάμε για τα τραγούδια. Ξέρεις τώρα, έτσι. Κάθομαι και σημείωνω και εγώ που.
1: Τα τραγούδια τα παιδάκια μου.
0: Τα παιδάκια σου. Πριν ξημερώσει, σου χρεώνω. Πως ακόμα σ' αγαπώ.
1: Βεβαίως, είναι από το...

0: Δηλαδή, πώς θα γράφω, ε?
1: Ναι, δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ πού είσαι τώρα, πριν 35 χρόνια. Κάθεσαι, ας πούμε, στο μπαλκόνι.
0: Όχι, αγαπούλα μου, μπορεί να είμαι και στο δρόμο να σου βγάλω τραγούδι. Αλλά αυτό το τραγούδι, ναι, σε μουσική του Αντώνη Βαρδί, Συνευχιασμένη Αγάπη, πήρα τη μουσική και το έγραψα αμέσως. Έτσι έγινε.
1: Μπορείς πάνω
0: Έχουμε
1: σε μουσική.
0: Έχω μεγάλη ευκολία να γράφω επιτυχίες πάνω στη μουσική όταν μου αρέσει. Λέμε μεγάλη ευκολία. Τα κάνω επιτυχίες. Αρκεί να μου αρέσει η μουσική. Αυτή η θεϊκή μουσική του Βαρδί ήταν δυνατόν.
1: Θεϊκή να μουσική, η αλήθεια είναι αυτή. Που λες, ας πούμε, ακούς τη μουσική και γράφεις. Εμπνέεσαι και από την φωνή του καλλιτέχνη. Δηλαδή σου λένε ότι θέλω να γράψεις
0: ένα
1: τραγούδι.
0: Θα πούμε μια ιστοριούλα αγάπης, αγαπησιά.
1: Πολύ ωραία, περίμενε να τη γράψω.
0: Θα πούμε αυτή την ιστοριούλα που είναι αλήθεια. Όταν είπες άμα εμπνέουμε τη φωνή, έβλεπα τηλεόραση. Πρέπει να ήταν η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τότε, μαράκι, δεν θυμάμαι. Και όταν άκουσα τη φωνή της, μαγεύτηκα. Λέω, τι φωνή είναι αυτή, τι τραγουδίστρια είναι αυτή. Δεν είχα ξεκινήσει να γίνω στιχουργός. Και το έβαλα μέσα μου βαθιά ότι εγώ πρέπει να γίνω στιχουργός για να γράψω σε αυτή τη φωνή τραγούδια.
1: Το έχουμε το πάρει.
0: Και έτσι και έγινε.
1: Απέξαμε πριν δηλαδή, το ένα πίσω από το άλλο, ναι. Και έτσι και έγινε. Και οπότε γι' αυτό και εκείνη λέει. Για σένα.
0: Λέει όμορφα λογάκια, αγάπης.
1: Λέει όλα αυτά τα πολύ ωραία λόγια. Επομένως λες και η μουσική θα σε εμπνεύσει και η φωνή.
0: Ναι, ναι, η φωνή της Ελένης ήταν η αιτία που εγώ πια αποφάσισα ότι τέρμα. Θα γίνω στιχουργός. Αυτό. Ένα.
1: Πες μου τώρα που λένε κάποιοι ότι θα πρέπει να είσαι, να περνάς, ας πούμε, κάποια συγκινησιακή φόρτιση, να είσαι ερωτευμένος, χωρισμένος και όλα αυτά,
0: λοιπόν,
1: για να γράψεις.
0: Λοιπόν, μαράκι μου, εγώ όταν είμαι ερωτευμένη, που είναι πολύ σπάνια το παθαίνω, πολύ σπάνια, δεν γράφω τραγούδια. Είναι λευκή, η σελίδα μου είναι λευκή.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλω να απολαύσω αυτή την ευτυχία. Αυτό το πράγμα που δεν μου έρχεται τόσο συχνά. Λοιπόν, δεν γράφω. Επίσης δεν γράφω όταν είμαι στα πατώματα. Επίσης δεν γράφω.
1: Πότε γράφεις?
0: Πρέπει να είμαι σε μια κατάσταση ουδέτερη. Όταν έγραψα το «Ρίξω στο κορμί μου σπίρτο να πυρποληθώ», όλη η Ελλάδα, γιατί έγινε φοβερή επιτυχία, νόμιζε ότι στιχουργός είναι στα ντουζένια της. Στα ντουζένια από έρωτα. Τίποτα δεν ήμουν. Πήρα τη μουσική του Γιάννη Σπανού και ξεκίνησα από το ρεφρέν, πάνω στο πιανάκι του. Δεν ήμουν ερωτευμένη.
1: Δηλαδή,
0: και αυτό.
1: Έγραψες αυτό το τραγούδι. Θέλω λίγο να βάλουμε όμως, Κώστα, σιγά σιγά πηγαίνοντας σε αυτό το ενδιάμεσο break.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ακούσουμε λίγο αυτό το κομμάτι. Ήσουνα δηλαδή τα σούλα.
0: Νυφάλια, ψύχρεμη, αυτό που λένε. Τα πει και ψύχρεμη.
1: Και εσύ έγραψες, ρίξε στο κορμί μου σπίτι.
0: Να πυρποληθώ. Που έγινε.
1: Καλά, μέχρι και τώρα.
0: Μέχρι τώρα. Πύραυλος. Επιτυχία.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια για το διάστημα.
1: Να ακούσουμε.

0: χρειαζόταν παραπάνω ώρα να μείνουμε μαζί. Θα πάμε σε ένα μικρό break και γυρίζουμε. Είναι ένα μικρό teaser για να σε γνωρίσει ο κόσμος και που γνωριστήκαμε τώρα. Δεν μας φτάνει. Και μόλις γυρίσουμε, θα πάμε στο τελευταίο τέταρτο να πούμε άλλα 2-3 τραγουδάκια έτσι που σου αρέσουν και εσύ.
1: Ναι, να πούμε και άλλα 2-3
0: τραγουδάκια. Και λίγο για Eurovision, να μας θέλεις λίγο.
1: Ναι, τίποτα να πω για τον Ακύλε, ότι θέλω πραγματικά, αυτό θα ήθελα να πω.
0: Ναι, μωρέ.
1: Θέλω τα άτομα που προσπαθούν και πραγματικά μόνα τους.
0: Μπράβο,
1: γιατί έτσι ξεκίνησα κι εγώ, μαράκι.
0: Ναι.
1: Ναι, είμαι μαζί τους.
0: Μπράβο.
1: Είμαι μαζί με τον Ακύλε και την Ελλάδα.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για τα

0: μένα, δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Ο Μπαρμπούκης.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: σούλα μου. Τι έχεις γράψει, τα σούλα θα μαϊδωτώ στο τέλος.
1: Πολύ ευχαριστώ. Τι έχω γράψει.
0: Εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχεις γράψει. Και θέλω να σου πω.
1: Μα για εσάς τα γράφω.
0: Και είναι τόσο ωραίο.
1: Όταν γράφω, κάθομαι όταν γράφω το τραγούδι μου, κάθομαι απέναντί του. Ναι, δεν έχω έπαρση όταν το γράφω. Λέω, εγώ τώρα να ακούω αυτό το τραγούδι. Θα μου αρέσει με αυτόν τον τρόπο γράφω.
0: Ό,τι ακούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το έχει γράψει τα Σούλα Θωμαϊδού. Να πω καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κανίδη που μας ακούει, η Σταυρούλα από Αθήνα, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στην κυρία Θωμαϊδού. Να έρθει ξανά, λέει, το τραγούδι που αγαπάει πολύ, με μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.
1: Ποιο, να έρθει. Να έρθει. Είναι Καζαντζίδη. Γι' αυτό το αγαπάει πολύ ο κόσμο.
0: Η Μέρη από την Έγινα, για το ρίξα στο κορμί μου Σπύρτο, λέει, το καλύτερο τσιφετέλη τη ζωή μου. Έχω ρίξει με το Σπύρτο τη κυρία Θωμαϊδού. Απίστευτα αγαπημένα τραγούδια έχει γράψει. Την ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή τώρα περίμενε. Πριν μου πει αυτά που ετοιμάζεσαι να κάνει τώρα. Δηλαδή έτσι όπω καθόμασταν τώρα. Μπορούσαμε να γράψουμε ένα τραγούδι.
1: Τώρα έτσι που καθόμαστε, όχι, αλλά άμα πάω σπίτι μου, θα σας βάλω στο μυαλό μου και μπορώ να γράψω ένα τραγούδι.
0: Την επόμενη φορά που θα έρθεις, θέλω να είναι το.
1: Ναι, αγάπη μου, θα φέρω το βιβλίο μου που θα βγάλω.
0: Τι, γράφεις βιβλίο,
1: δεν
0: για πες.
1: Φτάνει, δεν μας φτάνει αυτό το λίγο, δεν μας φτάνει.
0: Για πες λίγο, τώρα τι κάνεις, ετοιμάζεις βιβλίο.
1: Ετοιμάζω το βιβλίο μου, ετοιμάζω δύο τραγούδια με την Ελένη Δήμου.
0: Ωραία.
1: Και ετοιμάζω επίσης δύο τραγούδια με τον Βαγγέλη Δούβαλη, έναν τραγουδοποιό που είμαστε και χρόνια φίλοι και τον αγαπώ ιδιαίτερα.
0: Και το χαρτί που έχεις μπροστά σου εκεί τα στιγμή.
1: Το χαρτί, ναι Μαράκη, σε ευχαριστώ. Το χαρτί αυτό λοιπόν που έχω μπροστά μου, θέλω να κάνω μια... Σαν ένα, είναι 19 του μήνα, είναι η γενοκτονία των Ποντίων.
0: Έχεις ρίζα και εκεί.
1: Ναι, έχω και εκεί ρίζα. Είμαι Μυτιλινιά Πόντια, ναι. Και θέλω με τα λουγάκια μου να κάνω
0: ακούσουμε.
1: Κάτι σαν ένα
0: αφιέρωμα.
1: Να το διαβάσω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Απέναντι λέγεται. Είχε η γιαγιά η αγράμματη γραμματικού μολύβι. Όσα γελούν, μου τα έλεγε. Όσα πονούν τα κρύβει. Και όταν τα μάτια βούρκωναν, κοιτούσε το ταβάνι. Και αυτό γινόταν η κλεισιά που καίει το λιβάνι. Έγιναν οι κουβέντες της, ματζόρια και μινόρια. Θάλασσες μες στα μάτια μου, πρόσφυγες στα βαπόρια. Γέμισε ο συνοικισμός και πάνω σκάλα, εδώ που βρέχει ο Θεός με δάκρυα μεγάλα. Απέναντι μου έλεγε, στο αϊβαλί στη Σμύρνη, όταν θα πας, όπου πατάς, να μην πατάς τη μνήμη. Αφιερωμένο στη γενοκτονία των Αρμενίων.
0: Τι ευαίσθητος άνθρωπος είσαι, εσύ τα σούλα.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, πολύ ευαίσθητος άνθρωπος είσαι. Και είδες τώρα που μου λες ότι κάθεσαι και είσαι ουδέτερη για να γράψεις. Αλλά να, τώρα ας πούμε για τέτοια γεγονότα δεν μπορείς να είσαι.
1: Όχι, το αγάπη μου ουδέτερη. Δεν είμαι. Όχι, ναι. Στον έρωτα μπορεί να είμαι πιο ψύχρεμη. Αν και έχω γράψει πολύ ωραία ερωτικά τραγούδια, όμως με βλέπω πολύ ψύχρεμη εκεί.
0: Θέλω να ακούσουμε, να έχουμε από κάτω σιγά σιγά όταν αποχαιρετούμε την Τασούλα Κώστα μου, ένα τραγούδι το οποίο επιθυμείς εσύ και θέλεις από αυτά που έχουμε ή δεν έχουμε βάλει. Εντάξει, το πάρε με. Θέλω να σου πω, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Να το ξαναβάλετε.
0: Να το ξαναβάλουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Που είναι πόσα χρόνια δεν ήσουν ερωτευμένη τότε, τίποτα, απλά καθώς.
1: Τη μουσική πήρα πάντα. Πήρα τη μουσική του Μιχάλη Καπούλα. Η στίχη είναι δική μου, να το πούμε καθαρά.
0: Μιχάλη
1: και
0: μόνο.
1: Η μουσική, ξέρω γιατί στο λέω. Και η μουσική είναι του Μιχάλη Καπούλα. Ναι, και το έκανε πάνω. Μάλιστα έκανε ταξίδι.
0: Δηλαδή.
1: Ήμουν στη Μυτιλίνη και. Ήρθα εδώ και το έφτιαξα πάνω στη μουσική. Όπως και ένα άλλο τραγούδι, σου εκδικήθηκα. Ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι.
0: Αχ, και αυτό είναι πολύ ωραίο, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Με την Ελένη Δήμου.
0: Έχεις κάνει πολλές επιτυχίες με την Ελένη Δήμου. Ναι.
1: Είναι η τραγουδίστρια μου.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Άρα το μικρό κορίτσι που έφυγε από τη Μυτιλίνη και με αυτό θα κλείσουμε τα σούλα μου. Και ήρθε εδώ. Να, η αδερφή μου τώρα μου στέλνει μηνύματα από την Κοζάνη. Που έχει παντρευτεί Πόντιο, να ξέρεις. Και λέει τι ωραία που είναι τα σούλα. Τα πραγματοποίησε τα όνειρά της τα σούλα.
1: Ναι, και θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο να είχαν. Τα σταμάτησα Τα πραγματοποίησα, ξέρεις, για τη Μαράκη. Τα πραγματοποίησα και έχουν αξία μόνη μου. Μόνη μου.
0: Χωρίς πλάτες.
1: Χωρίς, μπράβο, χωρίς πλάτες.
0: Το δύσκολα όμως.
1: Χωρίς... Κοίτα, μου άνοιξε το δρόμο ο Αντώνης Βαρδίας και
0: μπράβο,
1: πάλι
0: το
1: τον
0: λες.
1: Ευχαριστώ. Και μετά ήρθαν όλοι εύκολα, αλλά ξέρεις τι, τα χτυπήματα κάτω από τη μέση και τέτοια, όχι τίποτα άλλο. Όσο πιο πολύ έχεις αξία, τόσο πιο πολύ σε κυνηγούν οι νέτροι που συνασπίζονται, αγαπημένοι μου. Και τους συγχωρώ. Αυτό ήταν ένα σταμάτημα για μένα, γιατί θα μπορούσα να εξακολουθώ να κάνω όλο επιτυχίες και μεγάλα τραγούδια. Αλλά και πάλι δεν το έχω παράπονο.
0: Σε ευχαριστώ προσωπικά που έκανες τον κόπο και ήρθες. Σε ευχαριστούμε όλοι εμείς για αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που έχεις γράψει. Μην σταματήσεις να γράφεις. Τώρα που γνωριστήκαμε, δεν θα χαθούμε. Την επόμενη φορά, πολύ περισσότερα.
1: Ακριβώς, θα πάρουμε μεγαλύτερο χρόνο.
0: Θα πάρουμε μεγαλύτερο χρόνο και περισσότερα τραγούδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ περισσότερο όλους σας.
0: Η κυρία Τασούλα Θωμαϊδού, η οποία είναι στιχουργός. Πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Και μουσικός είμαι.
0: Και μουσικός.
1: Και επιστροφή παρέα.
0: Να είστε καλά.

0: seconds of the game. He's got it. And he scores!
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Θέμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Και ψυχικήυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργούσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 συσκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Επιπλέον, απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίου ευρώ στην Πολωνία. Ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, που θα μιλήσουν στο συνέδριο υπό την ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τόνισε μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφερντ Βέμπερ. Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες υπεύθυνα και συλλογικά ως πυλώνες πρόοδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας, ειδικά σε μια περιοχή με σύνθετες προκλήσεις, υπογράμμισε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Στόχος τετραμελούς πύρας διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσματοπολίου στην περιοχή της Ακρόπολης, με τους δράστες να αφαιρούν τη μαλφή μεγάλης αξίας. Οι τέσσερις δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και παραβίασαν προστατευτικά ρολά ασφαλείας, έσπασαν τη γυάλινη πόρτα εισόδου και εισέβαλαν στο εσωτερικό. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατευθύνθηκαν στις προθήκες του καταστήματος, άρπαξαν κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή. Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να κάνει οποιοδήποτε βήμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στρατηγική σταθερότητα και ενημέρωσε άλλες χώρες σχετικά με την πρόσφατη δοκιμή του νέου στρατηγικού πυρηνικού πυράβλου Σαρμάτ. Μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενα το Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών. Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε στις 12 Μαΐου ότι η Ρωσία θα αναπτύξει τον αναφερόμενο στρατηγικό πύραυλο στα τέλη του έτους. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωριών να τα εκενώσουν, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 1,5 μήνα που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χτες στην Ουάσιγκτον. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας, Χαντάντ, πέθανε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές που τον είχαν στο στόχαστρο. Σε εκείνη η ανακοίνωσή τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς σημείωσαν χθες ότι ο Χαντάντ στοχοθετήθηκε. Η Χαμάς δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει το θάνατο του αξιωματούχου, επισήμανε το Reuters. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον απόψινο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την 9η αγωνιστική, τον play-out της Super League θα παίξουν Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 το απόγευμα.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, στα δυτικά πρόσκαιρο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος με τοπικές νεφώσεις τα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: Πόσα χρόνια, κύριε Μικρούτσι, και φάνησα να μπαίνει άνοιξη?
1: Τα απαντάω εφόσον σε λέω Μαρία και μου λες Ανδρέα.
0: Καλησπέρα. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μαζί μας. Άνοιξη 35 χρόνια πριν.
1: 35 χρόνια πριν, αλλά επειδή το λες, αν έχω μισό λεπτό θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι και 35 χρόνια πριν Sky, γιατί θέλω να σας πω, εγώ δεν είμαι μόνο από την πρώτη μέρα του Sky, είμαι από την πρώτη μέρα του Sky και μερικούς μήνες πριν πάρει την ιδιοκτησία ο Γιάννης Αλαφούζος, ως και γίνει ο σημερινός Sky. Και θέλω να πω μια μικρή ιστορία. Ήταν το 88 τέλη που άρχισε ο Sky και 89 γίνεται η αγορά και με φωνάζει στο πάρτι που έκανε για την αγορά ο Γιάννης Αλαφούζος, μου λέει σε τέλη πάνω, γιατί θα μίλαγε σε όλους, και πάω, τον γνωρίζω και μου λέει κοίτα αυτό το χαρτί, και μου δείχνει ένα χαρτί και ήταν η ακροαματικότητα σε εκείνο του μήνα συνολικά. Και μου λέει, κοίτα την εκπομπή σου. Εγώ δεν έβλεπα χαρτιά, ούτε είχα δει ποτέ μου χαρτί ακροαματικότητας. Κάνω έτσι και βλέπω την ώρα που είχα την εκπομπή 25, 26, 27%. Και βάζω τις άλλες ώρες 5, 6, 8, 5.
0: Πω, πω.
1: Και μου λέει, τι το είδες? Του λέω εγώ με χιούμορ, ας πούμε, ναι, τους έχουμε πάρει τα σόβρακα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Και μου λέει, όχι. Θα σου πω το εξής. Το σταθμό τον πήρα, σε φωνάζω και θα στήσω το σταθμό επάνω σου με την έννοια. Θα φτιάξω το lead in, το πριν, και το lead out. Και όταν φτιαχτεί το lead in και το lead out, θα φτιάξω το lead in του lead in και το lead out του lead out. Αποτέλεσμα, μέσα σε μερικούς μήνες, το ρηθέν από τον φίλο μου τον Γιάννη έγινε πραγματικότητα, γιατί σε σκάρτα 5-6 μήνες όλος ο σταθμός ήταν στο 25-26, απλά το που ξέρεις μπορεί η εκπομπή στην οποία ήμουνα, είχε πάει στο 35-40 γιατί είχε ενισχυθεί το πράγμα. Και στον χρόνο επάνω, να πω και το εξής και τελειώνω, θα πω πως είχε γίνει το πρόγραμμα. Χαράματα τράγκας. Μετά, το πρώτο infotainment που έγινε ποτέ ήμουνα εγώ, έκανα μια ραδιοφωνική, δημοσιογραφική, ψυχαγωγική εκπομπή. Μετά ερχόταν 8 με 9, 9 με 10 ο Νίκος Κακαουνάκης, μετά το που ξέρεις μπορεί και μετά Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Ήταν ο Sky 100,4.
0: Τότε,
1: από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει 37-38 χρόνια, αλλά ο Sky παραμένει πρώτος. Το 104 έχει γίνει απλά 103 που είχαμε εμείς. Είναι και η πρώτη φορά μετά την αποχρησή μου για να πάω στην τηλεόραση, που ήταν η προτροπή του Γιάννη Αλαφούζου. Τη χάρη του Γιάννη έκανα. Δηλαδή, αν βρίζω για την τηλεόραση, πρέπει να βρίζω πρώτα τον Γιάννη. Αυτός μου είπε να πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η πρώτη φορά που βγαίνω στο ραδιόφωνο του Sky. Τηλεόραση έχω βγει μερικές φορές. Αλλά ραδιόφωνο, πραγματικά, Μαρία, επέβη στην Παρθενιά των πρώτων εκείνων χρόνων.
0: Άκου τώρα.
1: Παύλα.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
1: Την άνοιξη, γιατί ναι, ξέρω να το φέρνω, η ΕΡΤ αδιαφορούσε τότε για Eurovision και τα άλλα. Ο σταθμός που έκανε την άνοιξη σημαία ήταν ο Sky.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, διότι είχε τους δικούς του, τη Σοφία και τον Ανδρέα, πήραμε άδεια από το σταθμό, πήγαμε στη Ρώμη και γυρίσαμε και ένα τραγούδι έγινε άμεσα επιτυχία. Και γιατί είναι αυτό που είναι, γιατί κρατάει αυτή η επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά ο Sky ήταν αυτός που, δηλαδή στην ουσία, εμείς εκπροσωπηθήκαμε από το Sky και εκπροσωπήσαμε το Sky στην κρατική μας τηλεόραση.
0: Άλλα χρόνια όμως τότε, και τώρα 35 χρόνια μετά, αν κάτσεις να σκεφτείς πώς είναι η Eurovision τώρα και πώς ήταν τότε, γιατί διάβαζα, εντάξει, τρομερές ιστορίες, ισχύουν όλα αυτά που διάβαζα για το σαξόφωνο, πώς πήγατε εκεί.
1: Το σαξόφωνο ήταν μια ατυχία, η οποία δεν ήταν ευθύνη ούτε της Ιταλίας, η οποία οργάνωνε. Δηλαδή, τότε ήταν με ζωντανές ορχήστρες. Πολύ ωραίο, και πολύ ωραία η αίσθηση της ζωντανής συμφωνικής ορχήστρας. Την ημέρα, αφού είχαμε κάνει τις πρόβες, που ήταν να βγούμε στον αέρα και να γίνει ο τελικός, αρρώστησε. Το μεσημέρι ήρθε το μαντάτο ότι ο σαξοφωνίστας αρρώστησε.
0: Τρομερό.
1: Επηγόντως φέρανε ένα σαξοφωνίστα, ήταν πολύ μεγάλο στην ηλικία, ήταν περασμένο το συντάξιμα. Πήρε την παρτιτούρα, γιατί με παρτιτούρα ήταν όλα αυτά. Δεν κάθισα εγώ να το τσεκάρω, εξάλλου δεν ήμουν εγώ ο διευθυντής ορχήστρας. Και στον αέρα έζησα αυτόν τον πανικό, αυτόν τον τρόμο, αυτό το τσουνάμι κακού ήχου. Που έκανε, δεν προσπάθησε, δεν του βγήκαν οι νότες, έκανε κοχωράκια και το έκανε κωμωδία.
0: Όπω.
1: Τώρα ξέρεις, όταν είσαι μέσα στο νεύρο του ζωντανού, να είμαι δίπλα να ενισχύω τη σοφία και να ακούω από μια μελωδική γραμμή σαξοφώνου η οποία πρέπει να κεντάει. Εντάξει, ήταν πισόπλατη μαχαιριά, αλλά αυτό δεν αναιρεί
0: την αξία του τραγουδιού.
1: Το να υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και χαίρομαι για την ποσότητα που να λένε είναι μία από τις καλύτερες συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε η καλύτερη συμμετοχή, εννοώντας σε επίπεδο ποιότητας τραγουδιού και ένα τραγούδι που θα μείνει και μένει και πραγματικά κάθε καλοκαίρι, κάθε χειμώνα παίζεται παντού και σε όλα.
0: Βέβαια. Ανδρέα, πώς ήταν η αίσθηση να είσαι στη σκηνή της Eurovision, είναι δηλαδή όπως τώρα που ακούμε κάτω με χιλιάδες ανθρώπους, ποια είναι η αίσθηση που έχεις?
1: Θέλω να σου πω το εξής, Μαρία. Εγώ είχα εμπειρία γιατί ταυτόχρονα και στο Κύπερο και στο Ροντέο και στο Αχμαρία είχαμε εμφανίσει καθημερινές και όλη την Ελλάδα την είχαμε γυρίσει συναυλιακά. Άρα ήμουν έμπειρος της σκηνής και επικοινωνιακός. Όμως όταν ξέρεις ότι όλα κλείνονται σε τρία λεπτά, ότι μπορεί τώρα βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολα αν θέλεις, γιατί
0: τώρα.
1: Είναι πιο βιομηχανοποιημένα, είναι όλα πάνω σου, δεν επιτρέπεται ούτε το παραμικρό λάθος, ο σαξοφόνος, το οτιδήποτε, είναι όλα κωδικοποιημένα.
0: Τότε ήταν πιο χειροποίητα,
1: Ήταν λίγο πιο ήρεμα, βεβαίως θυμάμαι το σκηνοθέτη να έχει μια παρτιτούρα και να διαβάζει στα διευθυντή της ορχήστρας. Δεν είναι, δηλαδή, ή διαβάζει την παρτιτούρα και λέει, εδώ δεν διαβάζει η μουσική της παρτιτούρας, διαβάζει ο σκηνοθέτη. Αλλά θέλω να πω ότι παρόλο που ήταν λίγο πιο απλά, δεν ήταν τόσο μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός. Όταν βγήκαμε, ένιωθα εγώ που είμαι πέρας ψυχραιμίας και στην τηλεόραση, όλοι λένε γαϊδούρι είναι. Όχι, έχω πάντα την έννοια της ευθύνης και όταν έχεις την ευθύνη των πραγμάτων, δεν δίνεις στον εαυτό σου δικαίωμα να έχεις πράκ. Κατάλαβες. Δεν ένιωθα ότι πάντα εγώ ήμουν ενεργούμενο κάποιου, ήμουν ενεργούμενο του εαυτού μου, της αντίληψής μου. Και με αυτή την έννοια δεν έχω τρακ. Εκεί ήταν η πρώτη φορά, δεν ένιωσα τρακ. Δεν ήταν θέμα αν θα έπαιζα την νότα. Ένιωσα, αυτό που λες, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, αμέσως ζεσταίνεσαι, γίνεσαι έντονα. Ένιωσα δηλαδή σαν να έχω τεντωμένα τα μάτια. Και αυτό είναι ένα είδος ιδιαίτερου στρες.
0: Κάπως έτσι, ας πούμε, θα νιώθηκε ο Ακύλας.
1: Εκεί καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τραγουδιστές και τραγουδίστρες που πάνε και είναι αυτό που λέμε στονάρισμα. Είναι στονάρισμα,
0: δεν
1: είναι
0: φαλτσάρισμα.
1: Είναι να φεύγεις πολύ λίγο. Φαλτσάρισμα είναι να φεύγεις πολύ. Τα στοναρίσματα που γίνονται. Και γι' αυτό, επειδή το έχουν υπολογίσει πλέον, ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την Eurovision είναι για τις φωνάρες που βγάζει. Είναι φωνάρες.
0: Ναι.
1: Η μέγιστη πλειοψηφία είναι φωνάρες. Βγαίνουν, χορεύουν, χτυπιούνται, κάνουν και είναι φωνή καμπάνα, είναι τρεις οκτάβες έκταση. Δηλαδή, εγώ, σαν ύφος στην Eurovision, να την κρίνω, να την αρχίσω μέχρι τα νύχια και να την πετάξω αν δεν και στα σκουπίδια, που λέει ο λόγος, τηρουμένων των αναλογιών. Αλλά τις φωνές που έχουν βγει και τι φωνάρες παίρνει κάθε χώρα κατά κύρια πλευρά. Τη σέβομαι απόλυτα.
0: Ναι,
1: το είδος τραγουδίου που εκπροσωπεί την Ελλάδα, άλλες χώρες, όλο αυτό το διάστημα, τις περισσότερες χρονιές θα την πετάω στα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν γινόταν τόσο μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός, γιατί πλέον είναι τηλεοπτικό γεγονός,
0: θα
1: μουσικός διαγωνισμός ήταν και είναι για γέλια.
0: Ωστόσο, Ανδρέα, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα, σε συνομιλούμε με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, γιατί μας αρέσει τόσο πολύ η Eurovision?
1: Γιατί είναι θέαμα μεγάλο.
0: Γι' αυτό λες,
1: γιατί είναι θέαμα μεγάλο και γιατί έχει φροντίσει και ο περιβάλλον χώρος να μας έχει περάσει από υποδόρια μέχρι ενέσιμα στη βλέπα και ανδοσλέβια.
0: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει δει έστω ένα τέταρτο στη ζωή του.
1: Όταν δε υπάρχουν δικές μας, πώς το λένε, συμμετοχές,
0: ναι,
1: οι οποίες φλερτάρουν και με καλή θέση, μας πιάνει και το εθνικό μας, μας πιάνει και το αθλητικό μας, γινόμαστε από φιλαθλοί, γινόμαστε οπαδοί.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό, αν βάλεις ότι πάντα είναι νόστιμη μία πίτσα ή τα ποκόρν, το σπίτι,
0: ναι,
1: και το όλο σόου που μας παρέχει, γιατί όχι.
0: Ναι, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βρεθούμε μαζί, γιατί όχι, έτσι πως το λες. Δεν πάθαμε και κάτι.
1: Τα μουσικά διδάγματα που θα μου δώσει απόψε βράδυ η Eurovision, δεν θα τα πάρω να τα κάνω Ευαγγέλιο στο προσκεφαλό μου.
0: Βέβαια.
1: Προφανώς, έτσι. Να σηκωθούν οι Beatles να με βαράνε και ο Χατζηδάκης θα με στείλει.
0: Ναι, θέλω να πω όμως δεν παθαίνουμε και τίποτα μαζί.
1: Ένα στίγμα για να καταλάβεις τι εννοώ. Αλλά από την άλλη μεριά, ότι θα περάσω δύο ώρες, ότι έχω κάποιες αγωνίες μου για ένα παιδί το οποίο είναι υπερταλαντούχο και προσπαθεί και κάτι το οποίο είναι και πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εκεί που τραπάρει, καλά κάνει και τραπάρει, γιατί όχι, και ως τραπ δεν το δέχομαι, αλλά χρησιμοποιεί στοιχεία της τραπ, πλούσιοι, αυτά, για να χτυπήσει ένα κομμάτι της κατανοητικής κοινωνίας και να πει με δικό του τρόπο το μάνα. Είμαστε μια άλλη αντίληψη, είμαστε στη στόχια, στην ένδυα αυτό. Αλλά εγώ τι θα κάνω, θα σπαφέρω και ξαναγίνεται τραπάκια. Όχι στο μουσικό ρυθμό τραπ, όσο στον τρόπο που εκθέτει όλα αυτά που η τραπ αποθεώνει. Αυτός τα λέει σατυρικά, τα λέει σκοπτικά, τα λέει με έναν τρόπο. Εμένα αυτό το στίγμα αυτού του παιδιού μου άρεσε και επίσης έχει και κάτι μοναδικό, ίσως θα με ρωτάει, σου παίρνω τις ερωτήσεις. Έχει και κάτι άλλο που είναι καταπληκτικό. Έχει λάμψη, δηλαδή το παιδί, ο καλλιτέχνης του δρόμου μπαίνει μέσα στο σαλόνι μας, το αλώνει και το κάνει άνοιξη, γεγονός αναστάσιμο. Έχει την επικοινωνία, την απλότητα, τη γλύκα, τη συμπερίληψη, όλα αυτά τα οποία τα καταφέρνει και θα περνάει σε χρόνο ρεκόρ, σε χρόνο παγκόσμιου ρεκόρ. Αυτό που πέτυχε ο Ακύλας δεν είναι ούτε οι καλές δημόσιες σχέσεις γιατί έκανε η ΕΡΤ, ούτε οι άξιοι συνεργάτες που μπορεί να πλασαρίστηκαν δίπλα του. Είναι το μοναδικό φαινόμενο της καθαρότητας, της αλήθειας και του ταλέντου του Ακύλα.
0: Ξέρεις τι, Ανδρέα, είχα πριν εδώ δίπλα μου καθόταν η Τασούλα Ιθωμαΐδου, η στιχουργός.
1: Α, ναι, ναι.
0: Και συνομιλούσαμε και έτσι όπως ακούω και εσένα τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μια διαδρομή, όπως εσείς, σαν μουσικός,
1: παρουσιαστής,
0: να είναι χορτασμένοι και να χαλαλίζουν τον καλό τους λόγο σε ένα νέο παιδί που κάνει την προσπάθειά του τώρα.
1: Μαρία, σου είπα κάτι. Ο τρόπος που μιλάει είναι τραπ. Μετά όμως γίνεται ραπ. Και το ραπ, πρόσεξε, περιέχει κοινωνικά κινήματα τώρα. Το ραπ δεν μπορεί ένας άνθρωπος, δηλαδή βλέπει την τραπ και τη φτύνει. Ακούει το ραπ και βλέπει ότι εκεί μέσα υπάρχουν όχι μόνο λέξεις, υπάρχουν τάσεις παγκόσμιες σημαντικές. Λοιπόν, με τα δύο σκέλη, το πρώτο της κατανάλωσης και το δεύτερο θύμανα του, ραπάρει και μετά ραπάρει τρόπον τεινά με έναν πολύ έντεχνο λόγο και βάζει και το συνέστημα με τη μάνα του. Είναι μαγικό αυτό που έκανε. Θα μου πεις, το έκανε συνειδητά, αισιοδοξώ και ελπίζω, πάντως το έκανε. Και αφήνει το αποτύπωμά του και βλέπεις ότι πιάνει είτε έτσι και αλλιώς, είτε τα μικρά παιδιά λόγω αμφίεσης, είτε λόγω ήχου κάποια άλλα παιδιά, είτε λόγω συναισθήματος, γύρω από την άντια και όλα αυτά. Πιάνει έναν ολόκληρο κόσμο που επάνω του να είσαι σίγουρο ότι έχουν αντιπαρατεθεί όλες οι δυνάμεις για να καταφέρουν σήμερα να του αποσπάσουν μια πρώτη νίκη, την οποία είτε την πάρει είτε την πάρει, την έχει κατακτήσει με το ότι όλη η Ευρώπη, όλη η Ελλάδα, εχρόνονται, μιλάει και λέει φέρτο, το λέει και ρυθμικά κιόλας. Και όταν είναι η πρώτη φορά βλέπω διαφημιστική κολοσσίνα στηρίζονται στο φέρτο.
0: Ναι.
1: Έχω δει 2-3 μεγάλες ιδέοι.
0: Και εγώ βλέπω, ναι.
1: Στηρίζονται εκεί πέρα. Μετά μεγάλα σούπερ μάρκετ, το σκουφάκι το αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό μέσα σε ένα μήνα.
0: Μακάρι να τα πάει καλά και είναι ωραίο αυτή η στιγμή.
1: Δεν είναι ότι το πήραμε και εκ των υστέρων τα ανακαλύπτουν. Έχει ταρακουνήσει ακόμα και αυτή την οικονομική βάση πολλών μεγατών που είναι διάφοροι τέτοιοι μηχανισμοί.
0: Ανδρέα, αν πήγαινες τώρα με την άνοιξη, με τη Eurovision όπως τη βλέπεις τώρα.
1: Κοίτα, η άνοιξη είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζεται και δεν είναι ότι παίζεται απλώς. Το χορεύουν και το τραγουδάνε όλοι οι νεολαία.
0: Τώρα αν πήγαινες σε αυτή τη σκηνή.
1: Ότι είναι ένα κομμάτι, όχι επειδή είναι δικό μου, εκ του αποτελέσματος, το οποίο ξεπέρασε τα όποια στοιχεία της εποχής. Δηλαδή το ίδιο, αν μου βάλεις ένα άλλο δικό μου τραγούδι, ας πούμε. Ένα τραγούδι που πάει καταπληκτικά. Μου λείπεις εσύ. Ναι, μου λείπεις εσύ. Εκφράζει εκείνη την εποχή και τον Ανδρέα που του έλειπε. Του έλειπε πάρα πολύ και το έκανε στίχο. Το έκανε βιωματικό στίχο. Αλλά η άνοιξη, έτσι όπως τοποθετείται, που δεν είναι πάνω στο βίωμα, είναι μια ποιητική ιστορία ενός συμφεροντικής αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι που μου λέγανε ουρανού κατάνοιξη. Ερχόντουσαν οι ξένοι και μου λέγανε τι σημαίνει ουρανού κατάνοιξη. Έπιαν θα βγω και κούρευτο, τους έλεγα. Τι να σου πω τώρα, σου μάθω την λέξη κατάνοιξη, τι να σου μάθω θρησκευτική ή ποιοτική ποιητική ορολογία. Δηλαδή, δυσκολευτήκαν ακόμα και στη μετάφραση. Το μόνο που του βόλευε ήταν θα να μπαίνει η άνοιξη και θα μπαίνει και στα ξαφνικά. Αυτό μια χαρά το καταλαβαίνω.
0: Άλλες εποχές.
1: Δεν κλέψαμε λέγοντας το με τσιτάτα τα οποία είναι σε μια διεθνή γλώσσα. Ξέρεις αυτό που έγινε πολύ της μόδας. Να βάζω λέξεις. Τα σου, Μαρία. Το Μαρία είναι παντού. Ξέρεις, τα ρεφρένα στηρίζονται σε λέξη που είναι διεθνής. Εμείς κάναμε τη δικιά μου τη σιγουριά και τη δικιά μου μουσική με την ερμηνεία της Σοφίας και κάναμε πρόταση. Δεν πετύχαμε σε επίπεδο αποτελέσματος
0: ψηφοφορία. Τι είχατε βγει, 13η.
1: Στο πιο δύσκολο. 13η. Αλλά πετύχαμε. Ήταν μετά τον πόλεμο, μωρέ. Τότε ήταν την πρώτη φορά που βλέπαμε Patriot και τέτοια. Και προστάτητες δυνάμεις που ψηφίσαν προστατευόμενες και προστατευόμενες προστάτητες. Είχε γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι πολιτικό έντονο. Γιατί έγινε. Ήταν αναβληθεί και έγινε. Αλλά πέραν τούτου. Αυτό που πετύχαμε και το πιο σημαντικό, ότι φτιάξαμε ένα τραγούδι το οποίο έχει μείνει. Θα μείνει. Εγώ θα φύγω. Εδώ σου ανακοίνωσα και πριν ένα Sky με 4 πρόσωπα, το οποίο το Sky που σου έλεγα Τράγκας, Κακαουνάκης, εγώ, Τρέτα Βιλόπουλος.
0: Και μετά ακολουθούσαν Μητσικώστας, Χαρδαβέλλας, Χατζηνικολάου. Μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Νίκ. Ασύλληπτο πρόγραμμα, λέει κάθε μέρα.
1: Όχι. Εγώ λέω το πρωινό.
0: Ναι.
1: Γιατί το πρωινό του Sky, που είναι η μεγάλη ακροαματικότητα, ήταν ισχύος τηλεοπτικού δικαίου.
0: Ναι.
1: Και βέβαια τους θυμάμαι όλους αυτούς. Τι να πω. Πάρα πολύ και του Σαββατοκύριακο. Αλλά το πρωί, που είναι η μεγάλη. Ακροαματικότητα. Εμείς κάναμε, όταν κάναμε 47% ήταν τηλεόραση. Δηλαδή, αν έπαιρνες κατά απόλυτο τιμή όσες άκουσαν και πήγαινες στην τηλεόραση και λέγεις πόσοι είδαν τα απόγευμα εκπομπή, ήμασταν περισσότεροι εμείς του ραδιοφώνου. Και έρωτησε, δηλαδή, κάναμε το ραδιόφωνο τηλεόραση. Αυτό είναι βραβείο Γκίνες. Άλλο αν δεν μετριέται.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Λευτέρης, και θα κλείσω με αυτό, Ανδρέα. Είμαι, λέει, 50 ετών.
1: Και γι' αυτό ανάφερα το πρωινό, γιατί ήταν
0: αυτό.
1: Ήταν τα 50 και ήταν στο prime time.
0: Άκου, Ανδρέα.
1: Ραδιοφώνο είναι το πρωινό. Αυτό είναι.
0: Ο Λευτέρης στέλνει μήνυμα και λέει: Είμαι 50 ετών, μεγάλωσα με Ανδρέα. Συγκινούμε απίστευτα να τον ακούω να λέει αυτά που λέει. Φιλιά πολλά, Ανδρέα. Θα σε ευχαριστήσω κι εγώ, γιατί πως ξέρεις από τους χρόνους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και έκανα και ένα flashback το οποίο κρατάει 37 χρόνια, 36-37.
0: Να ευχαριστήσω
1: και σε εσύ, Μαρία, τη δυνατότητα.
0: Να και ευχαριστήσουμε και τον Ιάσο Λατζόλη που μας έφερε σε επαφή.
1: Να χαιρετήσω και να δηλήσω τους καεφεμίτες και τις καεφεμίτισες που έλεγα τότε, ξεκινώντας την εκπομπή μου.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστροφή παρέα.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
5: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

0: Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία

0: ήταν το κομμάτι αυτό πριν 2 χρόνια, ήταν Κώστα. Ή 2 ή 3 χρόνια, ναι. Που μόλις το είδα. Οι Ιταλοί που διαγωνίστηκαν στην Eurovision. Πρώτη φορά νομίζω στη ζωή μου, με το που τον είδα στον ημιτελικό, είπα: α, εντάξει, είναι ο άνθρωπος που θα πάρει την Eurovision. Και συνεχίζει τώρα. Σταμάτα Κώστα και όλες οι κοπέλες, ναι, όλο το συγκρότημα. Τα ακούς Σοφία, όλες οι κοπέλες, λέει ο Κώστας.
1: Έτσι
0: είπαν, ναι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και συνεχίζει και αυτό να κάνει την πορεία του και την καριέρα του. Λοιπόν, σε λίγες ώρες είναι η Eurovision, 10 η ώρα το βράδυ. Θα παρακολουθήσουμε και την προσπάθεια του Ακύλα στην 6η θέση και την προσπάθεια της Αντιγόνης στην 21η θέση. Τα καλύτερα ευχόμαστε και στα δύο παιδιά. Ακούσατε πριν και τον Ανδρέα Μικρούσικο και την Τασούλα Θωμαίδου, άνθρωποι φτιασμένοι στις καριέρες τους, πόσο πραγματικά στηρίζουν κάθε προσπάθεια, πόσο μάλλον αυτό των νέων παιδιών που δίνουν. Που θα δείξουν τι μπορούν να κάνουν και αυτοί απόψε. Και είμαστε μαζί τους. Αλλάζουμε τελείως θέμα. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, Κώστα, όταν ξεκινάς να τρως ένα φιστί και γίνεις, μπορείς να σταματήσεις 1, 2, 3, πόσα. Κάνε πονά στο κεφάλι και εσύ, ε. Καλό θα είναι αυτά να μην υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Γιατί αν υπάρχουν, παίρνεις τη σακούλα μπροστά και τέλος. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Νίκος Αλιφαντής, ο οποίος είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ γιατί. Βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Εσείς είστε παραγωγός και εσείς παραγωγός και από τους παλιότερους που έχουν εκεί στην Έγινα καλλιέργεια φιστικιού.
2: Ναι, είμαι τρίτη γενιά. Ο παππούς μου άρχισε από το 1900 να αλλάζει τις ταμπέλια και να βάζει φιστικές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η αφορμή με την οποία βρισκόμαστε σήμερα και θα μιλήσουμε φυσικά για το φιστίκι είναι ότι αναδείχθηκε, ακούστε κυρίες και κύριοι, κορυφαίος ξηρός καρπός στον πλανήτη. Με βαθμολογία 4,8 στα 5, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη, σύμφωνα με το Taste Atlas, που είναι αυτή η μεγάλη πλατφόρμα όπου μπαίνει κόσμος από όλο τον κόσμο και γράφει για τα προϊόντα, γιατί ο κόσμος ουσιαστικά είναι αυτός που επιλέγει ποιο είναι το καλύτερο προϊόν. Δεύτερο είναι το τουρκικό φουντούκι και τρίτο το ιταλικό φιστίκι. Είναι καταπληκτική αυτή η θέση και αυτό που συνέβη, κύριε Αλιφαντή. Σωστά δεν λέω?
2: Ναι, είναι η 4η χρονιά και μας κάνει πολύ

0: περήφανος και η κόπη μας και ο αγώνας μας δικαιώνεται.
1: Πείτε μου τώρα, είναι μια καλή χρονιά η φετινή για το Φιστίκι?
0: Έτσι δείχνει ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Ήταν οι βροχές αρκετές, ο χειμώνας ήταν βέβαια ήπιος, αλλά όπως δείχνει ότι πρέπει να πάνε καλά τα πράγματα.
1: Και για τι παραγωγή μιλάμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος?
0: Σε μια καλή, τις χρονιές πια δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε, αλλά σε μια καλή χρονιά μπορεί να κάνει μέχρι 800 τόνους. Ο μέσος όρος γύρω στους 400 τόνους το χρόνο κάνει.
1: Σχεδόν δηλαδή το μισό νησί εσείς εκεί ασχολείστε, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει έτσι μια φιστικιά?
0: Ακριβώς έτσι.
1: Όλοι, ε?
0: Οι παλιοί γεννήτες, οι αυτόχθονοι, όλοι έχουν από λίγες έως πολλές φιστικές και καλλιεργούν και χαίρονται και υπερηφανεύονται.
1: Βέβαια. Το φιστίκι μπορούμε να το βρούμε και σε πάρα πολλές πια παραλλαγές, δηλαδή το έχετε εξελίξει τρομερά από πάστες φιστικιού, από καραμελωμένο φιστίκι, το ψημένο, δεν ξέρω ποιες άλλες, πείτε μου έτσι άλλα προϊόντα που βγάζετε με το φιστίκι Αγίνας.
0: Το φιστίκι είναι μια τροφή η οποία μπορεί να είναι, να κάνει έναν τόπο αυτάρκη, γιατί εκτός από τις παραλλαγές μπορεί να βγάλει κάποια βασικά προϊόντα, όπως είναι το λάδι, το αλεύρι, το βούτυρο, γάλα, όλα αυτά βγαίνουν από το φιστίκι.
1: Δεν το είχα σκεφτεί από το φιστίκι ότι μπορεί να βγει και λάδι. Βγαίνει, σωστά, το φιστίκι.
0: Πάρα πολύ φιστικέλη, καλό, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό είναι ένα μυστικό για τις γυναίκες, ότι είναι και πολύ καλό για το...
1: Για το δέρμα.
0: Για το δέρμα, βέβαια.
1: Τι λέτε.
0: Πάρα πολύ. Και έχουμε και το αλεύρι, στο οποίο μπορούμε να φτιάξουμε κουλουράκια, να φτιάξουμε οτιδήποτε. Δεν έχει γλουτένη μέσα.
1: Όχι, αλεύρι, δεν το ήξερα ότι και αλεύρι φτιάχνεις από το φιστίκι.
0: Και βέβαια φτιάχνουμε από την πάστα το φιστικό βούτυρο.
1: Ναι.
0: Και αυτό μπορεί να φτιάξει και γάλα. Το γάλα του φιστικιού εμένα μου θυμίζει λίγο το γάλα της κατσικίσου.
1: Όχι, γάλα δεν έχω πει από φιστίκι, έτσι όπως λέτε τώρα. Τα υπόλοιπα τα προϊόντα δεν τα έχω δοκιμάσει. Το φιστικέλιο ούτε αυτό νομίζω. Αλλά πια ξέρετε, με το που πατήσει κάποιο το πόδι του στην Αίγινα, όλα τα μαγαζιά εκεί μπροστά είναι έτσι στολισμένα. Όλη η παραγωγή έχετε τα πράγματά σας. Και τι ωραία τιμή είναι αυτή για σας να βγαίνει ο πρώτος ξηρός καρπός. Δεν είναι, είναι πολύ, φαντάζομαι πολύ για σας θα είναι πολύ μεγάλη στο μυαλό σας και για την καλλιέργεια αυτή που προσπαθείτε εκεί και την πονάτε, να βλέπετε, να εκτιμάτε έτσι παγκοσμίως, όχι μόνο.
0: Είναι ο αγώνας που κάνουν εδώ οι φυσικοκαλλιεργητές και οι αγρότες, είναι πολύ δύσκολος, γιατί όλα είναι μικρός ο πλοίος και σχεδόν όλες οι δουλειές γίνονται χειρονακτικά. Εμείς ξέραμε το φιστίκι ότι είναι το καλύτερο. Τώρα όταν επιβεβαιώνεται από όλο τον κόσμο, για μας είναι κάτι που μας δίνει φτερά και μας δίνει και τη δυνατότητα ψυχικά να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες που έχει η καλλιέργεια.
1: Έτσι όπως το λέτε, και είναι και μια πλήρη στροφή, κύριε Αλιφαντή, το φιστίκι. Οπότε σήμερα είναι και μια βραδιά με τη Eurovision που μαζεύεται κόσμος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα μπολάκι με φιστίκι Αγίνης μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που πρέπει να διευθυνήσουμε είναι ότι όταν αγοράζεις φιστίκι, να κοιτάς να έχει το σήμα του pop.
1: Για πείτε μου γι' αυτό.
0: Πιστοποιείται το φιστίκι Αγίνης μέσα από το pop. Οπότε το σακουλάκι θα αγοράζουν να ζητάνε να έχει το σήμα του pop. Εφόσον είναι Αγίνης, πρέπει να έχει το σήμα.
1: Γιατί υπάρχουν και φιστίκια που έρχονται από αλλού.
0: Ναι, αυτό.
1: Στην αγορά, από ποιες περιοχές που δεν είναι Αγίνης?
0: Και από την Τουρκία έρχονται και από την Αμερική έρχονται. Αλλά είναι πολύ υποδιέστερα στη γεύση και στα συστατικά. Το φιστίκι έχει ισχυρισμούς υγείας, δηλαδή μόνο το κάλιο, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει δώσει 300 μιλιγράμμ στα 100 γραμμάρια, το φιστίκι έχει 540 μιλιγράμμ στα 100 γραμμάρια κάλιο, το οποίο είναι καλό για την αρτηριακή πίεση, είναι για τη φυσική λειτουργία των μυών, των νεύρων. Είναι για το ζάχαρο, είναι για τα μάτια, είναι μια σούπερ...
1: Είναι ένα σούπερ food, σούπερ τροφή. Εσείς, ας πούμε, κύριε Αλιφαντή, όταν ξεκινάτε να φάτε φιστίκι Αγίνης, τα πόσα σταματάτε?
0: Όταν τελειώσουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και έχουν και πολλές θερμίδες. Έχουν όλα τα υπόλοιπα καλά που λέτε, αλλά έχουν και πολλές θερμίδες, κύριε Ελεφαντή μου.
0: Θα διαφωνήσω.
1: Για πείτε μου, πείτε μου.
0: Εγώ κάποια στιγμή έπρεπε να κάνω κάποια δίαιτα. Να
1: χάσω και τρώγατε φιστίκια.
0: Σταμάτησα να τρώω τα διάφορα από συσκευασμένα προϊόντα και έβαζα στην τσέπη στο χωράφι. Πήγαινα μια φούκτα φιστίκια.
1: Ναι.
0: Από 120 κιλά πήγα στα 89. Και τρώγα φιστίκια. Δηλαδή το συμπλήρωμά μου ήταν το φιστίκι.
1: Περιμένετε. Τι με συμβουλεύετε δηλαδή? Να κόψω πατατάκια, ιστορίες και όλα αυτά και να τρώω κάθε μέρα φιστίκια γίνεις?
0: Αν μπορείτε, είναι, μάλιστα αν είναι και τα ψημένα χωρίς αλάτι, είναι
1: τα
0: πολύ.
1: Τα ψημένα χωρίς αλάτι, ναι, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτό το απόγευμα, κύριε Ελεφαντή. Να σας ευχηθώ, να σας πω για άλλη μια φορά μάλλον συγχαρητήρια, καθώς το φυσική εγγύηση είναι ο πρώτος ξηρός καρπός στον κόσμο. Πάντα έτσι, να παραμείνετε.
0: Και
1: να
0: για την Ελλάδα είναι, γιατί ανεβάζει την κουζίνα. Είναι ο αφανής ήρωας του φυστίκι.
1: Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και να κοιτάμε όταν αγοράζουμε λοιπόν φιστίκι να γράφει πάνω pop. Ότι είναι δικό μας, ελληνικό, από την Αίγινα, προστατευμένη προέλευση προϊόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Νίκος Αλιφαντής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας. Και πηγαίνοντας στο διάλειμμα, να σας πω ευχαριστώ στην Ιφηγένεια που μου στέλνει το μήνυμά της για την Τασούλα Θωμαίδου. Πολύ ωραία τραγούδια και ειδικά αυτό για τους πόντιους που διάβασε η Τασούλα, ήταν πολύ συγκινητικό. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η Μαρία, η οποία είναι συνταξιούχος νηπιαγωγός, μας κάνετε να συγκινηθούμε σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάθης Χατζημασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 2018, Ελένη Φουρέιρα, με την Κύπρο τότε, Fuego. Λοιπόν, σε λίγες ώρες είναι ο διαγωνισμός της Eurovision, φαντάζομαι κάπου θα μαζευτείτε, σε φιλικά σπίτια σας αρέσει, δεν σας ενδιαφέρει και πολύ, πάντως είναι έτσι μια ευκαιρία να βρισκόμαστε, να τρώμε κανένα φιστίκι Αιγίνης, που είναι και πολύ ωφέλιμο και superfood Κώστα, και να περάσουμε ωραία, ελπίζοντας ότι ο Ακύλας θα το φέρει. Γιατί μην κοιτάς και γελάς, σκέφτεσαι τα... Τι? Εντάξει, όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό με τι τρως εσύ και με τι το συνοδεύεις το φιστίκι. Όπως θέλει λοιπόν ο καθένας. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και της σημερινής παρέας, τον κύριο Γιώργο Ροδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της ομάδας Όμικρον της Χίου. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε και κοντοχωριανοί, εγώ από τη Μυτιλίνη, εσείς από τη Χίο. Τι καιρό έχετε στη Χίο?
1: Πολύ ωραία.
0: Τι καιρό έχουμε?
1: Πάει λίγο να ψυχαλίσει τώρα.
0: Νομίζω ότι εδώ ψυχαλίζει. Βλέπω οι συνάδελφοι πρέπει να κρατάνε και κάποιες ομπρέλες. Ναι, η άνοιξη δεν λέει να έρθει. Λοιπόν, κύριε Ροδάκη, στο πλαίσιο της μεγάλης καμπάνιας που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε για πρόσκληση εθελοντών δασοπροστασίας για τη φετινή χρονιά, αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτές τις ομάδες, όπως και οι δικοί σας, που κάνουν πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Για πείτε μου λίγο, εσείς τι ακριβώς κάνετε, τι είναι η ομάδα η δική σας, πού μπορεί κάποιος να σας βρει, γιατί δεν είναι και λίγα αυτά που πάθατε κι εσείς πέρυσι ήταν στοιχείο, έτσι? Πέρυσι είχα βρεθεί κι εγώ στοιχείο που έχει καεί πολύ μεγάλο μέρος του νησιού.
1: Ναι, σωστά. Θέλουμε όσο μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Πολύ γρήγορα να σας πω, η ομάδα δραστηριοποιείται από το 1999 εδώ στοιχείο. Έχει σκοπό τη δασοπροστασία και τη δασοπυρόσβεση και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνο από τις πυρκαγιές. Η ομάδα κάνει διάφορες δράσεις. Το χειμώνα κυρίως δίνουμε το βάρος στην πρόληψη που έχει να κάνει με καθαρισμούς και κλαδέματα μέσα στο δάσος σε συνεργασία με το δασαρχείο. Και από εκεί και πέρα το κομμάτι που έχει να κάνει πια πλέον, τώρα είμαστε στη φάση της προκαταστολής, με πυροφυλάξεις και περιπολίες, και σε περίπτωση που έχουμε συμβάντα συνδράμει την πυροσβεστική υπηρεσία σε δασική πυρκαγιά.
0: Και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις ομάδες αυτές, κύριε Ροδάκη, δεν είναι απλοί εθελοντές, δηλαδή είναι οι απλοί πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι κακό, να μην είναι απλοί θεατές.
1: Σωστά.
0: Οι οποίοι εκπαιδεύονται με κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς. Από τη μία πλευρά υπάρχει το κομμάτι που έχει να κάνει με τη δασοπυρόσβεση, στο οποίο προαπαιτείται εκπαίδευση και δεν μπορεί να γίνει κάποιος να έρθει τώρα την τελευταία στιγμή, έτσι τώρα μέσα στην άνοιξη, για να ενταχθεί, ας το πούμε, μάλλον τέλος της άνοιξης, γιατί χρειάζεται μια αρκετά μεγάλη εκπαίδευση και πιστοποίηση συγχρόνως από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οπότε αυτό δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή. Μπορεί όμως να συμμετέχει σε δασοπυροφύλαξη που έχει να κάνει με παρατήρηση από κάποιο σημείο συγκεκριμένο, που υποδεικνύεται συνεργασία μας εδώ με την Περιοριστική Υπηρεσία Χίου, και γίνονται κάποιες συγκεκριμένες ώρες, γίνεται δασοπαρατήρηση.
0: Αν θέλει λοιπόν κάποιος να μπει στην ομάδα Όμικρον, κύριε Ροδάκη, πώς μπορεί να σας βρει, τι πρέπει να κάνει?
1: Υπάρχει μέσα στο site της ομάδας, μπορεί να κάνει μία αίτηση, απλή αίτηση, πρέπει να είναι ενήλικος, πάνω από 18 χρονών, όπως προβλέπεται και αυτό το νόμο. Και από εκεί και πέρα έρχεται σε επαφή με εμάς και γίνονται τα βήματα και η καθοδήγηση που πρέπει, ανάλογα με το ποιο κομμάτι τον ενδιαφέρει κιόλας, έτσι. Γιατί μπορεί, παράδειγμα, να τον ενδιαφέρει το κομμάτι που έχει να κάνει το χειμώνα με το δετροφύτευση, με υποστήριξη κλαδεμάτων κτλ. Και καθαρισμών. Και κάποιοι το καλοκαίρι να ενδιαφέρονται αντίστοιχα σε άλλο κομμάτι. Μπορεί και σε όλα.
0: Ναι, υπάρχουν κομμάτια τέλος πάντων που μπορούν να. Όποιος θέλει και ενδιαφέρει να επιλέξει. Κάποιος δεν σημαίνει ότι ό,τι του πείτε εσείς θα δει και αναλόγως θα πράξει. Πείτε μου κάτι έτσι που σας έχει εκπλήξει από έναν άνθρωπο που δεν το περίμενε ποτέ ότι θα του άρεσε τόσο πολύ μπαίνοντας στην ομάδα και προσφέροντας εθελοντικά εργασία στη δασοπροστασία.
1: Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από ανθρώπους που στην αρχή το ήταν λίγο, ας το πούμε, συσσαγωγικά νοχελικά.
0: Ναι.
1: αλλά στη συνέχεια αυτό μετατράπηκε σε
0: αγάπη πάθος. Μεγάλη,
1: και αγάπη ακριβώς, και αρκετά από τα μέλη της ομάδας υποστηρίζουν όλες τις δράσεις εξίσου καλά και δυνατά, στο βαθμό βέβαια που μπορούμε και καταλαβαίνει ο καθένας να υποστηρίξει και να...
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μέχρι να σηκωθείς από τον καναπέ, κύριε Ροδάκη. Αν σηκωθείς από τον καναπέ και πάρεις την απόφαση, μετά όλα είναι πιο απλά.
1: Ακριβώς, σωστά. Και από εκεί και πέρα, από την αγάπη, έρχεται μετά με τις πράξεις, έρχεται η προσπάθεια, έρχεται η πράξη και υπάρχει μετά η συνέχεια. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει συνέχεια αυτό το πράγμα και διάρκεια.
0: Να σας ευχαριστήσω.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχετε πολύ το δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ροδάκη. Όσοι μας ακούνε τώρα, αναζητήστε την ομάδα Όμικρον Στοιχείο. Είναι εθελοντές δασοπροστασίας. Κάτι που βοηθάει πολύ και το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε αυτές τις ομάδες να σας τις γνωρίζει, γιατί συνεργάζεται και όλος το Όλοι Μαζί Μπορούμε με τις ομάδες αυτές σε όλη τη χώρα. Γιατί ξεκινάει τώρα η περίοδος, η οποία, όπως ξέρουμε, είναι δύσκολη και δεν θέλουμε να είναι για άλλη μια χρονιά δύσκολη. Οπότε θέλουμε ανθρώπους εκπαιδευμένους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα να σας πω ότι θα χρειαστεί βοήθεια και στο πότισμα. Γιατί έχει κάνει τη δράση Όλοι Μαζί Μπορούμε το χειμώνα.
0: Ωραία.
1: Με μια προσπάθεια δεντροφύτευσης. Αυτό χρειάζεται.
0: Άρα θέλουμε χέρια, θέλουμε κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ροδάκη. Να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Ομάδα Όμικρον της Χίου. Λοιπόν, να τελειώσουμε με Φέρτο, αγαπητέ Κώστα. Ο Αντώνης μου γράφει και μου λέει ότι όταν η βαθμολογία του τραγουδιού Άνοιξη δεν ήταν η αναμενόμενη σε εκείνη της Eurovision, ο μικρούτσικος, θυμάμαι, σαν τώρα να επιτίθεται στην Κριτική Επιτροπή. Έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Και όσον αφορά την εκπομπή του Sky με τη Βόσου, ως Ποτούλα, είχε σπάσει ταμεία, εκπληκτική εκπομπή, δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Η Μανιάνα μου λέει ότι στην Ελβετία που ζούσε, μαγείρευε μόνο με φιστικέλαιο. Εξαιρετικά ελαφρύ, γιατί το ελαιόλαδο είναι πολύ βαρύ και δεν υπάρχει προφανώς εκεί. Ο Δημήτρης λέει στην Αγγλία λέγεται πιστάτσιο και όχι φιστίκι Αιγίνης. Άρα γιατί λέτε για ονομασία προέλευσης? Μιλάμε για το φιστίκι Αιγίνης, όχι για άλλο πιστάτσιο. Φιστίκι Αιγίνης, pop προϊόν. Και ο Νικήτης από Ερυθρία, συγχαρητήρια για την εκπομπή, σε ευχαριστώ. Ο ιστιχουργός έχει και ένα κομμάτι του Καζαντζίτη, δεν το άκουσα. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Με Ακύλα θα τελειώσουμε. Λοιπόν, έτσι όπως τελειώνει και ο Καπουτζίδης με την Μαρία Κοζάκου. Όχι όπως αλλιώνει, έτσι όπως λέει όταν ξεκινάει η προσπάθεια της Ελλάδας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Ραντεβού αύριο στις 3. Ψηλά.

0: Τι είδες ο Γιάννης, όλο καινούργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τα ταχύπλοα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της Seajet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajet. Κάντε κράτηση τώρα στο seajet.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγκοπούλου. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργήσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευθεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας. Επιπλέον απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παράλληλα δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίου ευρώ στην Πολωνία. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο, είπε ότι είναι ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ειδικό καθεστώς στον αναπτυξιακό νόμο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία προκηρύσσει το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο. Όπως ανακοίνωσε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία. Στη σύλληψη 5 ατόμων, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις χρήσης πλαστών χαρτονομισμάτων, από τις οποίες οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι 4 σε απόπειρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα το κεντρικό Λονδίνο συμμετέχοντας σε 2 μεγάλες αντίθετες πορείες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Η πορεία Ενώστε το Βασίλειο διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον με τις αρχές να υπολογίζουν τη συμμετοχή σε περίπου 50.000 άτομα. Στην άλλη πορεία που είναι φιλοπαλαιστινιακή υπολογίζεται ότι συμμετέχουν περίπου 30.000 άτομα με κεντρικά συνθήματα κατά της ακροδεξιάς. Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωριών να τα ρικενώσουν παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 1,5 μήνα που επιτεύχθηκε χθες κατά τις διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής του πτέρυγας, Χαντάντ, πέθανε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές που τον είχαν στο στόχαστρο στη Γάζα. Σε εκείνη η ανακοίνωσή τους, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς σημείωσαν χθες ότι ο Χαντάντ στοχοθετήθηκε. Η Χαμάς δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει το θάνατο του στελέχου της, επισήμανε το Reuters. Πυρκαγιά ξέσπασε σε μια μονάδα παραγωγής κινητήρων πετρελαίου στο βορειοδυτικό Ιράν. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα, όπως μετέδωσε τοπικό ειδησιογραφικό πρακτορείο. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό στον απόψινο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την 9η αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν σήμερα Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και οι 3 αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνούν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά προς κεραίως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Είμαι ένας άνθρωπος που μαγειρεύει αρκετά και έχω συνηθίσει να λατίζω το φαγητό μου με το χέρι. Εμπειρικά δηλαδή. Σε μια προσπάθεια να τρέφομαι πιο υγιεινά τα τελευταία χρόνια, έχω περιορίσει την ποσότητα λατιού που χρησιμοποιώ στο σπίτι μου τουλάχιστον. Βγαίνοντας όμως έξω, κάποιες φορές για να φάω ή ακόμη και σε καλέσματα σε φιλικά σπίτια, έχω διαπιστώσει ότι μάλλον τρέφομαι με ανάλατα φαγητά. Το περίεργο είναι ότι δεν είναι ανάλατα, γιατί βάζω αλάτι και το βλέπω ότι βάζω αλάτι. Οπότε μάλλον οι άλλοι βάζουν πολύ περισσότερο αλάτι από ό,τι έχω συνηθίσει να τρώω εγώ και να βάζω στο φαγητό μου. Και φαίνεται ότι αυτοί οι άλλοι είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι φανταζόμαστε ή φαντάζομαι τουλάχιστον εγώ, καθώς μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού μαθαίνουν να τρέφονται με πολύ αλάτι στη διατροφή τους ακόμα και από την παιδική ηλικία. Και λέω μαθαίνουν, εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί πάρα πολλά έτοιμα φαγητά πλέον έχουν αυξημένες ποσότητες αλατιού, γιατί έτσι γίνονται πιο νόστιμα και συντηρούνται περισσότερο. Πάντως εγώ, αν μια φορά βγω να καταναλώσω τροφές με πολύ αλάτι, το βλέπω αμέσως στο σώμα μου. Το βασικό είναι η κατακράτηση υγρών, καθώς ο οργανισμός ορθά πράττοντας, επειδή αυξάνονται τα επίπεδα νατρίου, προσπαθεί να κρατήσει το νερό. Όμως το νάτριο δεν εξισορροπεί μόνο τα υγρά στο σώμα. Ρυθμίζει τις συσπάσεις των μυών, διατηρεί τη λειτουργία των νεύρων και ως εδώ όλα καλά. Προφανώς και είναι ένα απαραίτητο, μπορώ να πω, συστατικό για το σώμα, αλλά όπως κάθε διατροφικό συστατικό, σε υπερβολικές δόσεις είναι βλαπτικό. Το αλάτι έχει ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση υπέρτασης και κατ' επέκταση αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο αλάτι πρέπει να καταναλώνει ο μέσος άνθρωπος για να θεωρείται αυτή η κατανάλωση ωφέλιμη και ασφαλής. Το λέω γιατί οι περισσότεροι αλατίζουμε εμπειρικά το φαγητό, χωρίς να γνωρίζουμε τελικά ποια ποσότητα αλατιού μπαίνει στον οργανισμό μας. Εδώ και αρκετά χρόνια ακούμε από τους ειδικούς ότι θα πρέπει στις μέρες μας να ξεχάσουμε την αλατιέρα, δηλαδή να σταματήσουμε να προσθέτουμε επιπλέον αλάτι στο φαγητό που μαγειρεύουμε. Η σύσταση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς οι επιστήμονες οδηγήθηκαν σε αυτήν όταν διαπίστωσαν ότι καταναλώνουμε μεγαλύτερες ποσότητες αλατιού από ό,τι μας αναλογούν μέσα από πολλά τρόφιμα στην καθημερινότητά μας. Από το πιο απλό, το ψωμί, που έχει αυξημένες ποσότητες αλατιού, έως και οτιδήποτε παρασκευάζεται έξω από το σπίτι και έχει ως στόχο κυρίως να ικανοποιήσει τους γευστικούς μας κάλικες και λιγότερο να ζήσουμε πιο υγιεινά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάθε ενήλικας θα πρέπει να καταναλώνει καθημερινά όχι περισσότερο από 5 γραμμάρια αλατιού. Αν το ζυγίσετε, θα καταλάβετε πόσο λίγο είναι. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι εμείς οι Έλληνες καταναλώνουμε διπλάσια ποσότητα από αυτή καθημερινά. Και επειδή ανέφερα ως παράδειγμα το ψωμί, που περιέχει πολύ κρυμμένο αλάτι, είναι άκρως αποκαλυπτικά τα στοιχεία από τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων, που δείχνουν ότι σε μία δεκαετία αυξήθηκε κατά 6,8% η περιεκτικότητα αλατιού στο ψωμί από φούρνους στην Ελλάδα. Από την ίδια μελέτη φαίνεται ότι μόνο 2 στα 10 ψωμιά τηρούσαν τη μέση περιεκτικότητα αλατιού, με το όριο να κυμαίνεται στο 1,2 περίπου. Με δεδομένο λοιπόν ότι το ψωμί είναι από τις κύριες πηγές αλατιού στη διατροφή μας, καταλαβαίνουμε ότι το να υπερβούμε τις ημερήσιες συστάσεις είναι πάρα πολύ εύκολο, ιδίως στις μέρες μας, όπου θα προμηθευτούμε αρκετά έτοιμα γεύματα ή δεν έχουμε τη δυνατότητα να τρεφόμαστε αποκλειστικά στο σπίτι μας, ελέγχοντας απολύτως τις ποσότητες αλατιού που καταναλώνουμε. Πέρα το ότι ξεκάθαρα απειλεί την καρδιαγγειακή μας υγεία μέσω της υπέρτασης, το πολύ αλάτι φαίνεται σύμφωνα με άλλες μελέτες ότι μας γερνάει κιόλας. Η υπερβολική κατανάλωσή του κάνει το δέρμα να δείχνει πιο ξηρό, τραχή, πρισμένο και θαμπό, ενώ κάποιοι μελετητές λένε ότι παρεμβαίνει ακόμη και στην παραγωγή του κολαγόνου, επιβραδύνοντάς την. Έτσι, αυτή η πρωτεΐνη που συμβάλλει σε ένα σφριγγυλό, σφιχτό και ανιδετωμένο δέρμα δεν κάνει τη δουλειά της όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να γερνάμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Χωρίς να θέλω να τρομάξω κάποιον, μια άλλη μελέτη που έκαναν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan στην Αυστραλία δείχνει ότι η υπερβολική κατανάλωση αλατιού ενδέχεται να επιταχύνει την απώλεια μνήμης, ιδίως στους άνδρες, όπου τουλάχιστον αυτό φάνηκε στη μελέτη αυτή. Οι ερευνητές είδαν ότι καταστρέφεται κυρίως αυτό που λέμε επεισοδιακή μνήμη, δηλαδή η μνήμη που μας βοηθά να θυμόμαστε βιώματα του παρελθόντος. Οι άνδρες στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι είχαν και αυξημένη αρτηριακή πίεση προφανώς. Βέβαια δεν είναι μια συνθήκη την οποία πάντα ισχύει, δηλαδή δεν σημαίνει ότι όταν τρώει κάποιος πολύ αλάτι θα κάνει πάντα αυξημένη αρτηριακή πίεση. Θα τα δούμε παρακάτω αυτά στην συνάντηση με την κυρία Φραγκούλη. Πριν όμως πάω στην κυρία Φραγκούλη, θα πρέπει να πω ότι η μεγάλη παγίδα με το αλάτι είναι ότι από την υπερβολική κατανάλωσή του θα αργήσουμε πολύ να δούμε τα συμπτώματα. Ίσως και να μην τα δούμε ποτέ. Καθώς το πρώτο σύμπτωμα μπορεί να είναι ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την αίσθηση ότι τρώμε πολύ αλάτι και δεν έχουμε απτά συμπτώματα. Αυτό που παρατηρούν οι περισσότεροι άνθρωποι, το είπα και εγώ, είναι η κατακράτηση υγρών, αλλά και στην αυξημένη αρτηριακή πίεση μπορούν να δουν αλλαγές. Αν όμως παρακολουθούν και μετρούν την πίεση, θα δουν ότι είναι αυξημένη. Διαφορετικά δεν θα το καταλάβουν. Το γεγονός ότι το αυξημένο νάτριο στο σώμα προσπαθεί να κρατήσει ενυδατωμένο τον οργανισμό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια να επιβαρύνει δύο πολύ σημαντικά συστήματα του οργανισμού, το καρδιαγγειακό και τον νεφρικό σύστημα. Οι ερωτήσεις για το αλάτι και τη διατροφή είναι πολλές και έχω μαζί μου την κλινική διατροφολόγο, την κυρία Φραγκούλη. Καλησπέρα, κυρία Φραγκούλη.
4: Καλησπέρα σας.
3: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα ακούτε πάνω κάτω από τους ανθρώπους που σας επισκέπτονται στο γραφείο σας, αλλά και στις παρέες σας, ή όπως και εσείς κινείστε και τρώτε έξω στον δρόμο καμιά φορά γιατί δεν προλαβαίνετε. Αλλά είναι μια συζήτηση που γίνεται συνήθως μεταξύ των ανθρώπων για το αλάτι.
4: Πολύ σωστά. Είναι κάτι σύνηθες που απασχολεί τον κόσμο γενικότερα. Όπως και η διατροφή γενικότερα, αλλά και ειδικά το αλάτι.
3: Βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση τα τελευταία χρόνια γύρω από το αλάτι, ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ή προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν λιγότερο αλάτι στη διατροφή τους?
4: Ναι, γιατί έχουν θορυβηθεί και από αυτά που ακούν όσον αφορά τα επεξεργασμένα και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, που γνωρίζουν ότι λόγω των συντηρητικών χρειάζονται και επιβάλλονται να περιέχουν, ότι η πρόσληψη του αλατιού είναι από εκεί πολύ υψηλή, και γνωρίζουν και τους κινδύνους που αυτό εμπεριέχει. Η στροφή προς το well-being έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Κάθονται να αξιολογήσουν και να δουν και αυτό το κομμάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό του αλατιού. Και
3: το ερώτημα είναι ότι στο υπερεξεργασμένο τρόφιμο το αλάτι δεν φαίνεται. Μπορεί να αναγράφεται ενδεχομένως όταν το αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ με πολύ πολύ ψηλά γράμματα στην ετικέτα. Μπορούμε να καταλάβουμε μόνοι μας ότι χρησιμοποιούμε περισσότερο αλάτι από όσο πρέπει? Το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι λένε ότι το καταλαβαίνουν από τη δίψα ή την ξηροστομία που αισθάνονται, ή καμιά φορά πρίζονται τα πόδια ή το φούς μετά από ένα γεύμα, ακόμα και τη συχνοουρία. Είναι αυτά συμπτώματα που θα πρέπει να κάνουν έναν άνθρωπο να δει τι συμβαίνει με την πρόσληψη αλατιού στη διατροφή του?
4: Τα συμπτώματα αυτά θα μπορούσαν να οφείλονται σε αυξημένη κατανάλωση αλατιού, αλλά χαρακτηρίζονται μη ειδικά, γιατί μπορεί να προκύψουν και από άλλες αιτίες. Και τι εννοώ συγκεκριμένα? Η δίψα, ενώ είναι έγκυρος δείκτης οξείας πρόσληψης νατρίου, ταυτόχρονα μπορεί να επηρεαστεί και από τη θερμοκρασία, την ενυδάτωση ή την κατανάλωση καφέ ή αλκοόλ. Τα ειδήματα επιπλέον μπορεί να οφείλονται και σε ορμονικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα στις γυναίκες ανάλογα με τη φάση του έμεινου κύκλου, από την κατανάλωση των φυτικών ινών για το κοιλιακό φούσκωμα, από καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική νόσο ή φλεβική ανεπάρκεια. Και τέλος υπάρχει και μια παρεξήγηση όσον αφορά τη συχνοουρία, ότι ναι μεν θα αυξηθεί η αποβολή του νερού αν αυξηθεί η πρόληψη του νατρίου, αλλά ταυτόχρονα αυτό μπορεί να οφείλεται σε γλυκαιμικό έλεγχο, αν κάποιος δηλαδή έχει διαταραχή σακχάρου, έχει πολυουρία για να το ρυθμίσει, ή αν έχω καταναλώσει πολύ καφείνη που είναι διουρητική ή έχω πιει πολλά υγρά, ή αν έχω άλλα θέματα υγείας όπως είναι η ουρολίμωξη.
3: Ναι, άρα καταλήγουμε ότι είναι μια σκιά, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το αν καταναλώνουμε ή όχι πολύ αλάτι με βάση τα συμπτώματα.
4: Ναι. Μπορεί να μας το ρυβήσουν, οπότε πάμε δια του αποκλεισμού, δια της οτόμοπαγωγής, ότι δεν οφείλεται σε κάτι άλλο, οπότε ίσως θα πρέπει να το ψάξω περαιτέρω.
3: Ναι. Επειδή είπατε όμως ότι αυτά είναι πολύ κοινά συμπτώματα, και συγγνώμη σας διακόπτω, φαίνεται όχι, ότι δεν το ψάχνουν. Πολλοί άνθρωποι. Το θεωρούν και πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει πολλές φορές όλο αυτό.
4: Ναι, σωστά. Επαναπαύονται, στο πούμε. Ότι λένε, κατανάλωσα, ας πούμε, λαχανικά και είναι το φούσκωμα από αυτό. Δεν έχω κατακράτηση οτιδήποτε άλλο.
3: Ξέρουμε τελικά αν έχει συμπτώματα ή αυξημένη πρόσληψη αλατιού, ξεκάθαρα συμπτώματα, ή απλώς είναι όλα αυτά τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν ποτέ σε έναν γιατρό.
4: Αυτό τώρα ανάλογα με την ευαισθητοποίηση του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, κάποιος, αν όλα αυτά συνυπάρχουν, μπορεί ως ένα βαθμό να θορυβηθεί και να πει ότι εγώ θα πρέπει να καταλήξω σε κάποιο παθολόγο, το γιατρό που με παρακολουθεί τέλος πάντων. Να πούμε εδώ ότι ο χρυσός κανόνας, κατά κύριο λόγο για να δούμε πόσο νάτριο όντως υπάρχει στον οργανισμό μας, είναι η συλλογή των ούρων 24ωρου. Αυτό φαίνεται μετά από παραπομπή προφανώς από κάποιον επιστήμονα υγείας. Δηλαδή,
3: άρα στα ούρα 24ωρου μπορούμε να βρούμε αν καταναλώνουμε περισσότερο αλάτι ή όχι. Και είναι μια σχετικά απλή εξέταση, να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Αλλιώς δεν μπορούμε να ξέρουμε.
4: Με βεβαιότητα 100% όχι. Σίγουρα κατά προσέγγιση και όσο το παρατηρεί και ο καθένας και το καταγράφει, αλλά σίγουρα να όχι με βεβαιότητα.
3: Το λέω γιατί δημιουργείται μία αίσθηση ότι όσο περισσότερο αλάτι τρώει κάποιος, τόσο πολύ συνηθίζει σε αυτή τη γεύση. Οι γευστικοί του κάλυτες προσαρμόζονται με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει από ένα σημείο και μετά ότι τρώει πολύ αλάτι. Εγώ το έχω δει αυτό να συμβαίνει, ειδικά όταν πηγαίνω στην Κρήτη. Τυχαίνει να φάω, ας πούμε, στο σπίτι μιας θείας μου και το φαγητό είναι πάρα πολύ αλμυρό. Και εγώ το λέω γιατί έχω συνηθίσει πια σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και μου λέει, μα δεν είναι αλμυρό.
4: Ισχύει αυτό, γιατί όντως είναι προσαρμοστικοί οι γευστικοί μας κάλυκες. Οπότε ανάλογα με το πόσο έχω συνηθίσει, αντίστοιχα να γνωρίζω και τη γεύση στο φαγητό, αν είναι αλατισμένο ή όχι.
3: Να πάμε λίγο σε πιο πρακτικά ζητήματα. Πόσο εύκολο είναι για το σύγχρονο άνθρωπο να υπολογίσει τις ποσότητες αλατιού που καταναλώνει. Το λέω γιατί κανείς δεν θα κάτσει να μετρήσει αν το αλάτι που θα φάει καθημερινά είναι λιγότερο από 5 γραμμάρια, που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Υπάρχουν εμπειρικοί τρόποι που θα μπορούσε κάποιος να υπολογίσει, κατά προσέγγιση έστω, αν είναι στα πλαίσια της υγιεινής διατροφής.
4: Σωστά το είπατε και εσείς πριν, ότι στην πράξη είναι δύσκολο, γιατί το 70-80% του αλατιού είναι ήδη ενσωματωμένο στα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Οπότε δεν είναι μετρήσιμο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε το διατροφικό μας μοτίβο. Δηλαδή, να δούμε μια αναλογία αν καταναλώνω φυσικά τρόφιμα ή συσκευασμένα, δηλαδή πόσο συχνά θα καταναλώσω, τι ποσόστοση έχω καθημερινά από φρούτα, λαχανικά, όσπρια, φρέσκο κρέας. Ταυτόχρονα, η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία έχει ορίσει και 6 κύριες πηγές με το περισσότερο αλάτι. Οπότε, αν υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, υπάρχει μεγάλη πρόσληψη αλατιού, όπως είναι το ψωμί, τα αρτοσκευάσματα, πίτσες, σάντουιτς, έτοιμες σάλτσες, αλαντικά, έτοιμα γεύματα, φυτικά υποκατάστατα κρέατος, light προϊόντα. Μπορούμε να το δούμε και από εκεί.
3: Όλα αυτά από δηλαδή ξέρουμε ότι είναι red flag όσον αφορά το αλάτι, είναι κόκκινες σημαίες.
4: Μπορούμε να ελέγξουμε και είναι σημαντική πάντα και η ανάγνωση ετικετών. Για να δούμε δηλαδή αν καταναλώνω κάτι το οποίο έχει 20% ή περισσότερο αλάτι νάτριο, πρέπει να το αποφύγω. Πρέπει να επιλέξω πιο πολύ να στοχεύσω σε 5% ή λιγότερη περιεκτικότητα.
3: Άρα αυτό που διαβάζω στην ετικέτα είναι η ποσόστοση, σωστά.
4: Σωστά, σωστά. Σε κρυμμένα ονόματα μπορούμε να το δούμε στα συστατικά, δηλαδή
3: όπως
4: να το δούμε γλουταμινικό μόνο νάτριο, βενζοϊκό νάτριο, διτανθρακικό νάτριο.
3: Ναι, ακούγονται λίγο κινέζικα για το μέσο καταναλωτή όλα αυτά, αλλά όταν υπάρχει λέξη νάτριο, να το πω αυτό, φαίνεται
4: ακριβώς
3: ότι μάλλον υπάρχει κρυμμένο αλάτι, ναι.
4: Οπότε με αυτόν τον τρόπο, με βάση αυτά που καταναλώνω δηλαδή την ημέρα, αν δω όλα αυτά, ότι πώς να σου το πω, τικάρουν, να το πούμε έτσι, σε αυτές τις κατηγορίες, σημαίνει ότι η πρόσληψη του νατρίου σίγουρα δεν είναι τα 5 γραμμάρια. Η πρόσληψη του αλατιού δεν είναι τα 5 γραμμάρια την ημέρα.
3: Ναι. Το λέω γιατί είμαστε αντιμέτωποι στην καθημερινότητά μας με πολύ κρυμμένο αλάτι. Ακόμα και στις τροφές που δεν πάει καν το μυαλό μας. Ένα γλυκό δηλαδή μπορεί να έχει πολύ αλάτι. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι πολλές τροφές από μόνες τους έχουν αλάτι, σωστά, νάτριο.
4: Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά. Αυτά μπορεί να είναι το κρέας, όπως είπατε και εσείς, τα φρούτα, τα λαχανικά. Παίρνουμε δηλαδή ούτως ή άλλως νάτριο, χωρίς να το προσθέσουμε. Χωρίς να προσθεθείτε από εμάς.
3: Υπάρχει σε αυτές τις τροφές, να το κάνουμε ξεκάθαρο αυτό. Άρα δηλαδή και να μην αλατίσουμε καθόλου το κρέας, παίρνουμε νάτριο το κρέας.
4: Ή από τα γαλακτοκομικά, ή από τα αυγά, τα ψάρια και κάποια λαχανικά. Οπότε από εκεί μπορούμε να προσλάβουμε και μια ποσότητα την οποία δεν έχουμε υπολογίσει, για παράδειγμα.
3: Πολύ ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι μένουμε στο αλάτι ως αλάτι, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουμε τη σχέση που έχει το νάτριο με το κάλιο στον οργανισμό. Στην ουσία, ουσιαστικά πρόκειται για δύο ηλεκτρολίτες που είναι εξίσου σημαντικοί για πολλές λειτουργίες που προανέφερα στην εισαγωγή μου και είναι το ζητούμενο τους η ισορροπία. Το κάλιο δρά ως αντίδοτο εντός και εκτός εισαγωγικών στις βλαβερές συνέπειες του νατρίου.
4: Ισχύει αυτό γιατί βοηθάει τους νεφρούς να αποβάλουν περισσότερο νάτριο και ταυτόχρονα μετριάζει και την αγκιοσυσπαστική δράση του νατρίου. Mm-hmm. Δηλαδή χαλαρώνει τα τυχώματα των αιμοφόρων αγκιών.
3: Σε ποιες τροφές υπάρχει κάλιο και πρέπει να δώσουμε έμφαση, τουλάχιστον για να έχουμε αυτή, για να κερδίσουμε αυτή την ισορροπία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να τρώμε πολύ αλατισμένα φαγητά και μετά, ας πούμε, να πλακωνόμαστε στις μπανάνες γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα λύσουμε το ζήτημα του νατρίου.
4: Σωστή παρατήρηση. Τα φρούτα, όπως είναι η μπανάνα, βερίκοκα, αποξηραμένα βερίκοκα, το ακτινίδιο, το εσπεριδοειδή, το αβοκάντο θα μας δώσουν. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως είναι για παράδειγμα το σπανάκι, αμυλούχα, λευκά φασόλια από τα όσπρια, πατάτες με τη φλούδα, ξηρή καρπή, σπόροι, καρύδια, αμύγδαλα, κολοκυθόσποροι, τα γαλακτοκομικά και τα λιπαρά ψάρια. Και γενικότερα η αυξημένη πρόσληψη αυτών των ομάδων τροφίμων είναι κυρίως τη δίαιτα DAS που συστήνουμε για την υπέρταση. Που έχει αυξημένη πρόσληψη αυτών των τροφίμων. Να πούμε τώρα ότι θέλει λίγο προσοχή όσον αφορά τη μαγειρική, κυρίως τα λαχανικά και το βράσιμο, ότι χάνεται και μια ποσότητα καλίου με το βράσιμο.
3: Άρα προτιμούμε όσο πιο, πούμε, ναι, πιο άβραστα ή στον ατμό ή ακόμα και ομά. Εκεί μένει περισσότερο κάλιο, να το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να υπάρχει αλατιέρα στο τραπέζι.
4: Θα σας πω την αλήθεια ότι καλό θα ήταν και μάλιστα το αλάτι να το βάζουμε μετά στο πιάτο μας και όχι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, γιατί έτσι το νιώθουμε και περισσότερο. Δηλαδή η γεύση θα κρατηθεί περισσότερο.
3: Ενώ όταν μαγειρεύετε λέτε ότι χάνεται η γεύση και θέλουμε να φάμε πολύ πιο αλμυρό φαγητό.
4: Ακριβώς. Επειδή στο τραπέζι μας, ας πούμε, οι κρύσταλλοι είναι ακόμα άθικτοι. Δεν έχουν διαλυθεί οι κρύσταλλοι του αλατιού. Οπότε ίσως καλύτερα έτσι μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό που προσθέτουμε. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, τα επεξεργασμένα είναι πολύ περισσότερα μέσα στην ημέρα. Οπότε
3: ναι,
4: δεν φταίει τόσο
3: κάποιος,
4: πολύ.
3: Ναι, αν όμως κάποιος αποφεύγει τα επεξεργασμένα, δηλαδή όλα αυτά που είπατε, τα αρτοσκευάσματα, τα έτοιμα γεύματα ή οτιδήποτε άλλο, και καταφέρνει, γιατί υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες και κυρίως μεγαλύτεροι άνθρωποι, να μαγειρεύει μόνος του στο σπίτι. Τι πρέπει να έχει κατά νου? Αυτό που είπατε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον tip. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει? Γιατί το λέω ότι εδώ και πολλά χρόνια εσείς λέτε να φύγει η αλατιέρα από το τραπέζι.
4: Και υπάρχουν και πρακτικοί τρόποι που μπορούμε να αντικαταστήσουμε, ας πούμε, τη γεύση, να βάλουμε κάποια άλλα πράγματα, είτε μπαχαρικά είτε μυρωδικά, είναι σχετικά γεύσεις, για να αντικαταστήσουμε όσον αφορά το αλάτι. Και μετά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το ότι προοδευτικά ότι μπορούμε να το μειώνουμε ώστε να αλλάξει και η ίδια μας η επιθυμία, επειδή οι γευστικοί κάλικες προσαρμόζονται. Οπότε σίγουρα από όπου μπορούμε να το μειώσουμε είναι θεμητό.
3: Ναι. Λέτε δηλαδή ότι ο ιδανικός τρόπος όταν μαγειρεύουμε σπίτι είναι πριν καν σερβίρουμε το φαγητό, να μην μαγειρεύουμε με αλάτι και να το προσθέτουμε στο τέλος, όπου βλέπουμε πώς το προσθέτουμε. Είναι ο πιο σωστός τρόπος τα δάχτυλα, η πρέζα, αυτό που λέμε αλατιού, ή πρέπει να το κάνουμε διαφορετικά, γιατί εκεί μπορεί να ξεφύγει? Θυμάμαι, ας πούμε, τη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου, η οποία γύριζε το κουτί αυτό ολόκληρο μέσα στη σαλάτα, ας πούμε.
4: Ναι, γιατί εντάξει, να, αν σκεφτούμε ότι το ένα κουταλάκι του γλυκού έχει 5 γραμμάρια αλάτι, είναι πολύ, πολύ
3: μικρή. Το δικαιούμαστε.
4: Ναι.
3: Ένα κουταλάκι του γλυκού συνολικά,
4: σωστά,
3: την ημέρα.
4: Ναι.
3: Καλά κάνετε και το λέτε για να το έχουμε και ως εικόνα, για να μπορούμε και να το καταλάβουμε. Πριν προχωρήσω την συζήτηση σε ένα κομμάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό, που έχει να κάνει με το τι μπορεί να συμβεί όταν παίρνουμε πάρα πολύ αλάτι, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με την ποιότητα του αλατιού. Ποιο είναι το αλάτι το κανονικό, ποιο είναι το ιωδιούχο, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση ξανά για το ιωδιούχο, αν θα πρέπει να επανέλθει ο ιωδιούχο αλάτι και όλα αυτά.
4: Να πούμε καταρχάς ότι όλα τα αλάτια, είτε αυτά είναι ορυκτά, είτε είναι το θαλασσινό αλάτι, οτιδήποτε, έχουν παρόμοια ποσότητα νατρίου. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ότι θα γλιτώσω το νάτριο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Απλά κάποιος μπορεί να έχει κάποια άλλη διαταραχή. Για παράδειγμα, κάποιος να έχει θέμα με το θυροειδή του, mm-hmm, και να πρέπει να το αποφύγει, οπότε θα πάρω, για παράδειγμα, αλάτι μαλαΐων.
3: Mm-hmm.
4: Αλλά όσον αφορά το κομμάτι του αλατιού και τις επιπτώσεις από το νάτριο, δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά. Μετά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την προτίμηση.
3: Ναι, το λέω αυτό γιατί έχει δημιουργηθεί και ένας μύθος ότι υπάρχει υγιεινό και μη υγιεινό αλάτι, καλύτερο ή χειρότερο αλάτι. Σε σχέση με το νάτριο λέτε πάντως ότι δεν αλλάζει τίποτα.
4: Ακριβώς.
3: Οι άνθρωποι που καταναλώνουν πολύ αλάτι δυσκολεύονται να το μειώσουν στη διατροφή τους και το καταλαβαίνω. Το έχουν συνδυάσει με τροφές όπως τα τυριά ή οτιδήποτε έχει αλάτι, τέλος πάντων, και το θεωρούν, οτιδήποτε δεν έχει αλάτι, το θεωρούν άνοστο. Να το πω πολύ απλά. Αυτό μπορεί να αλλάξει? Ή είναι μια μορφή εφισμού, τώρα βαριά λέξη, θα μπορούσε να πει κάποιος? Υπάρχουν τρόποι να κάνει κάποιος πιο εύκολα αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, να φύγει από το πολύ αλάτι, αν δεν μπορεί να το κόψει τελείως? Και δεν ξέρω και αν πρέπει να το κόψουμε και τελείως.
4: Σίγουρα δεν πρέπει να το κόψουμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι χρήσιμο σε πάρα πολλές διεργασίες του οργανισμού μας. Όπως επισημάνεται, δεν είναι ακριβώς εθισμός με την κλινική έννοια, είναι πιο πολύ αισθητηριακή προσαρμογή. Mm-hmm. Γιατί όπως είπαμε και πριν, ότι οι γευστικοί μας κάλυτες είναι προσαρμοστικοί. Οπότε με βάση τις συνήθειές μου, δηλαδή εγώ σε 2-4 εβδομάδες, αν αρχίσω να μειώνω το αλάτι, μπορώ να επιστρέψω εκεί που ήμουν και να είναι πιο ευαίσθητοι οι καλλικές μου και να επανέλθουν και οι φυσικές γεύσεις στον τροφίμο.
3: Τόσο λίγο θέλει, δεν θέλει παραπάνω.
4: Δηλαδή περίπου και γύρω στις 21 μέρες ένας μέσος όρος είναι να κάνουμε λίγο υπομονή. Πρακτικοί τρόποι που μπορούμε να το εφαρμόσουμε έχουν να κάνουν με την όχι απότομη μείωση, δηλαδή να γίνει σταδιακά αυτό, τις τάξεις του 10-20% ανά 1-2 εβδομάδες, οπότε θα είναι μια ανιχνεύσιμη διαφορά στη γεύση μας. Δεύτερον, αυτό που είπα και πριν, τα ενισχυτικά γεύσης, δηλαδή δίνω μια οξύτητα με το λεμόνι, το ξύδι, με κάποια μπαχαρικά ή μυρωδικά, κίμινο, πιπέρι, βασιλικό. Ναι. Αν σε κάποιους αρέσουν τα πικάντικα, για παράδειγμα, ναι, και αυτό μπορεί.
3: Γιατί δύσκολη αυτή η περίοδο τέλος πάντων της προσαρμογής. Μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν αλατοευαίσθητοι, αλατοανέσθητοι άνθρωποι. Τι ακριβώς θέλω να πω. Άνθρωποι δηλαδή που τρώνε αλάτι, αλλά δεν τους επηρεάζει ούτε στην υγεία τους. Και άνθρωποι που τρώνε πολύ λίγες ποσότητες και αυτό αμέσως φαίνεται στους δείκτες τους.
4: Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Φαίνεται ότι το 50% των υπερτασικών και το 25% των ορμοτασικών είναι αλατοευαίσθητοι. Δηλαδή η πίεσή τους παρουσιάζει σημαντική αυξομοίωση ανάλογα με την πρόσληψη του αλατιού. Και υπάρχουν και αλατοανέσθητοι που οι ομοσθητικοί τους μηχανισμοί του καταφέρνουν να το αποβάλουν το πλεόνασμα νατρίου χωρίς να ανέβει πίεση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο.
3: Ναι.
4: Γιατί ενώ η υπέρταση είναι η κύρια κλινική επίπτωση, δεν είναι και η μοναδική.
3: Σωστά.
4: Υπάρχουν και άλλες βλάβες.
3: Και επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποια κατηγορία ανήκουμε. Θέλει εξειδικευμένες εξετάσεις. Και...
4: σωστά, σωστά, πολύ σωστά.
3: Ναι, οπότε να κρατήσουμε τις βασικές συμβουλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Παντού σεις.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι εμπειρία. Ο 13ος Πράσινος Ημαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Lefkadas. Ένας αγώνας για όλους.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
10: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis.

0: εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: πολύ πολύ καλησπέρα σας. Λεπτά πριν από τις 6 και όπως κάθε απόγευμα το Σαββατοκύριακο αρχίζει η εκπομπή Δύο Φίλοι,
1: Τρεις Απόψεις.
0: Νικόλα Σταβάζολα Σταματέλος
1: και στο κεντρικό

0: με τον Βάσο Κώστας Πανός. Έχει έρθει πολύ ανεβασμένος μετά από τους Μετάλλικα, δεν μας δίνει σημασία. Δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Δεν μας βλέπει στο μέτρο, να τα λέμε όπως είναι.
0: Δεν μας βλέπει καθόλου. Η Εκνάξη ορμόμενη, το τρολ του σταθμού, άξια απόφυτος της σχολής του Νότη Παπαγιαννάκου, Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και πάλι μαζί μας μετά από δύο Σαββατοκύριακα, η φίρμα του ομίλου, κύριε και κύριοι, η Ρούλα με δύο ταφ Βρετάκου. 2-10-48-0-0-170-174, άλλους τρόπους επικοινωνίας. Αντώνη, πρέπει να μπείτε όμως στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Αντώνη.
0: Αντώνη. Θα δεις Eurovision, Αντώνη.
1: Έχουμε τελικό αύριο, Αντώνη, και θα ξεκουραστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, στο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ, ο Sky! Ένα πράγμα.
1: Εδώ πάει φέρτο, όχι δώσε.
0: Φέρτο, φέρτο. Παίζουν αύριο με το Star. Μαζί μας στο στούντιο η Ελένη Ευσταθίου, η Κωνσταντίνα Δημοπούλου και ο Άγγελος Σύρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελένη με την Κωνσταντίνα από το Weekend Live. Ενώ ο Άγγελος Σύρος είναι η αρχισυνταξάρα.
1: Μέχρι τι ώρα είναι η εκπομπή το Weekend Live?
2: Είναι μέχρι 4:10. Από τις 3 παρά 4. Όχι, 2:30.
1: Για να δω αν θα βγάλουμε live αύριο έτσι και πάρουμε το κύπελλο.
0: Θα μπουκάρετε στο στούντιο αύριο.
2: Και τι γίνεται.
1: Στο στούντιο, live από τα Λιώσια.
0: Τα Λιώσια.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Απονομές και στούντιο δεν γίνεται.
0: Ένα πράγμα θα σας πω.

0: μου θα σας πω. Δεν έχει σημασία ο ηττημένος, γιατί η αξία του ηττημένου δείχνει δόξα στον νικητή.
1: Αυτά τα λένε ηττημένοι, ναι.
0: Όχι, αυτά τα λέω εγώ. Ένα πράγμα θα σου πω, Σπανέ, Κωνσταντίνα, Ελένη, Άγγελε, ότι ο γόκαπ της ομάδας, ο Νικόλας Σταματέλος, δεν μπήκε να παίξει. Πήρε τέτοια διαφορά ο Σκάι που του λέει ο Γιάννης, ποιος ήταν.
1: Όχι, ο Χρήστης Κάτσικας, Coach K.
0: Ο Coach K, του λέει εσύ δεν θα μπεις να παίξεις. Λέει εσύ δεν θα μπεις να παίξεις, του λέει ρε Coach. Δεν χρειάζεται. Αύριο που είναι τελικός. Σταματέλος!
2: Να δώσουμε over-under πόντους του Σταματέλου για αύριο.
0: Για αύριο, ε.
2: Over 5,5 θα πω, αφού είναι over από της ομάδας.
1: Over,
2: θα βάλεις 6 πόντους. Και παίρνεις γλυκά αύριο.
0: Πες για Eurovision καλύτερα.
2: Κάνε giveaway.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από Ελένη. Ελένη, ο μεγάλος τελικός απόψε.
3: Απόψε 10 η ώρα το βράδυ, όλοι περιμένουμε τον Ακύλα. Νομίζω ότι ακόμα και αν έχουμε πέσει στα στοιχήματα, δεν μας πτωεί. Θα φέρει καλή θέση. Θέλω να πιστεύω. Έχουμε πάει στην
0: τρίτη θέση.
3: Από τη δεύτερη στην τρίτη.
0: Ναι, αλλά είμαστε στην τέταρτη.
2: Έχουμε ένα θρίλερ στα στοιχήματα σήμερα και στις απαντήσεις. Από το πρωί γίνεται χαμός.
3: Καλά, η Φιλανδία βασικά είναι ακόμα πρώτη, με ποσοστό 41%, αν δεν κάνω λάθος. Ακολουθεί η Αυστραλία, η οποία ήταν έκπληξη να πούμε. Εγώ δεν περίμενα ότι θα βρεθεί στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα. Και έχουμε μετά τον δικό μας, τον Ακύλα. Περιμέναμε ότι μετά την εμφάνισή μας στον ημιτελικό θα ανέβουμε πρώτη θέση στα στοιχήματα. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.
0: Διπλώσαμε λίγο, έπεσε λίγο βαρύ.
1: Έπεσε πολύ η Φιλανδία, έχει στο 1,9 η Φιλανδία στοιχηματικά. Η Αυστραλία στο 4, η Ελλάδα στο 8.
3: Τι? Ωραία, άρα καλό είναι αυτό. Καλό δεν είναι, στοιχηματικά.
2: Ρίχνεις 50 ευρώ, παίρνεις 400.
1: Γεια ρε, άπλαση.
4: Ναι, αλλά να πούμε ότι και η Φιλανδία, που είναι και πρώτη, έτσι λένε, έχει στοιχηματικά, έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή είναι στο 40%. Οπότε.
0: Τι.
4: Είναι στο 40% νούμερο 1.
3: Η
4: Φιλανδία. Οπότε ο δεύτερος και ο τρίτος έρχονται καταϊδρωμένοι. Δεν είναι τόσο απλό το.
0: Έχουν ψηφίσει επιτροπές. Σωστά.
3: Ναι, έχουν ψηφίσει επιτροπές. Ωστόσο, θέλω να πω κάτι. Βγαίνουμε στην έκτη θέση σήμερα, εμφανιζόμαστε έκτη.
0: Ναι,
3: δεν είναι πολύ καλή θέση αυτή.
0: Ναι, αλλά.
3: Γενικότερα να εμφανίζεστε στο πρώτο μισό του τελικού.
0: Βάλτε ένα τραγούδι.
3: Θέλω να πιστεύω.
4: Όχι,
3: ότι
4: τώρα δεν θα παίζει τόσο ρόλο, λένε.
0: Μπορεί να ψηφίσει.
2: Τα γενικά δεν παίζει.
0: Περίμενε. Μπορεί να ψηφίζει από την αρχή.
4: Ακριβώς, ενώ,
0: ενώ παλιά έπρεπε να ακούσει και τα 25 τραγούδια για να αρχίσει να ψηφίζει, τώρα μπορεί να αρχίσει από την.
4: Δηλαδή, ακούς τώρα τον Ακύλα κατευθείαν.
2: Δεν είναι και μόνο
4: ψηφίζεις
2: αυτό όμως. Yeah. Λένε τα τραγούδια τα ξέρουμε 2-3 μήνες πριν. Δεν είναι όπως βλέπαμε πριν 20 χρόνια Eurovision και ακούγε το κομμάτι πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή.
4: Πριν 20 χρόνια δεν είχε γεννηθεί, Άγγελε.
2: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά είχα δυστυχώς. Γίνεται ένα χαμό με τα στοιχήματα. Από το πρωί. Ξεκινάμε Τρίτη. Είχαμε φτάσει και κάποια στιγμή μες την εβδομάδα, νομίζω Δεύτερη.
3: Ναι.
2: Πέφτουμε Τέταρτη το πρωί.
3: Α.
0: Σήμερα.
2: Αλλά έχουμε ξαναμπεί στην τριάδα. Τι να πω, εγώ πιστεύω πολύ στον Ακύλα, το είπα και την προηγούμενη φορά που βγήκαμε. Μακάρι να κερδίσει το παιδί. Και αν χάσει, σαν,
3: καλά, δεν θα
2: σαν Έλληνες θα πούμε μεταρρύφανε ότι το έστησαν οι Σκανδιναβοί και θα τελειώσει η υπόθεση εκεί.
4: Εγώ πιστεύω ότι ένα ταξιδάκι Φιλανδία θα είναι πολύ ωραίο. Δεν λέω κάτι για τον Ακύλα, γιατί μια χαρά είναι το τραγούδι. Αλλά εννοώ ότι έχει πολύ καλά ποσοστά η Φιλανδία και μου άρεσε και το τραγούδι.
3: Εντάξει, το τραγούδι θεωρώ της Φιλανδίας δεν είναι κάτι τόσο πολύ εντυπωσιακό. Τώρα αντικειμενικά το βιολί είναι που του δίνει ό,τι του δίνει.
4: Ναι.
3: Στην ουσία είναι.
0: Όπως σωστά επισημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί τη μουσική.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπάσο του είναι η κοπέλα που παίζει το βιολί.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακή, εννοείται, δεν το αφισβητούμε αυτό.
0: Και
3: αλλά
0: τέτοια μουσική γνώση, ρε φίλε, πώς την έχεις από αυτή την πράγμα, ρε Σπανέ.
4: Και η Αντιγόνη δεν έχει ωραία μουσική.
2: Η Αντιγόνη.
4: Η οποία είναι κούκλα, παιδιά, να τα λέμε.
2: Η οποία είναι κούκλα και τη δίνουν στη 17η θέση. Εγώ πιστεύω ότι θα αγγίξει τη δεκάδα. Γιατί εντυπωσίασε πάρα πολύ στο δεύτερο ημιτελικό με την παρουσία της. Γενικότερα.
4: Γιατί ήταν πιο ανεβαστική η αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Όλο το παιχνίδι γίνεται, πιστεύω, στο πότε θα βγουν.
4: Όχι,
2: εμένα, εγώ συμφωνώ
4: αυτό
2: με την Ελένη. Ότι
4: πάλι
2: η έκτη θέση. Έχει ακόμα 20 τραγούδια.
4: Και σοκ, αλλά να ψηφίσω.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, μπορεί να ψηφίσει την ώρα που παίζει το τραγούδι.
4: Αν εγώ θέλω να ψηφίσω.
0: Με το που αρχίσει.
4: Αντιγόνη, τέλος.
3: Απλά είναι και στην αρχή και στην αρχή. Δεν είναι στημένοι όλοι. Στην τηλεόραση εννοώ ότι θα είναι 10 η ώρα όλοι στημένοι να δουν τη Eurovision.
0: Τι λες τώρα, δεν μου πέρα.
2: Και όπως είπε και ο Αλέξανδρος ο Μίχας στο Weekend Live πριν από λίγο, ποτέ τραγουδιστής που έχει εμφανιστεί στην έκτη θέση δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό.
0: Έλα ρε Αλέξη.
3: Μας παρακολουθεί.
0: Ρε Αλέξη.
2: Σας παρακολουθώ και μας παρακολουθεί και ο. Μας ακούει και ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή.
0: Μας ακούει και ο Αλέξης. Έλα Αλέξη γίγαντα. Παιχταρά μου. Γράφει και τα. Τηλεοπτικά λοιπόν, πάντως,
2: για να κλείσουμε με το κομμάτι με τον Ακύλα, είναι το πρόσωπο που συζητιέται πιο πολύ από όλους αυτή τη στιγμή στη Βιέννη. Δηλαδή,
3: αυτό ήθελε να κάνει όμως.
2: Ναι, ναι, τα social media έχουν πάρει φωτιά, όλοι τραγουδούν φέρτο και είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα πω από την Καλομήρα το 9, που έχουμε κάνει τέτοια αίσθηση. Και όντως ακουγόμαστε για την πρώτη θέση.
3: Και όχι μόνο αυτό, θεωρώ ότι όλους μας έχει πορώσει σε εισαγωγικά η λέξη πάντα με την Eurovision. Δηλαδή, όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τον υποστηρίζουμε. Αυτό έχει να γίνει αρκετά χρόνια.
0: Φίταξη,
3: το ξεκίνησε η Σάτι και η Κλαβδία πέρσι. Αλλά νομίζω ότι φέτος ο Ακύλας το.
0: Κοίταξε και η Έρδη έχει κάνει υπερπαραγωγές.
3: Ναι, καλά, έχει μεγάλη στήριξη.
0: Αυτά, έχει ρίξει πολύ χρήμα τώρα, δεν είναι.
3: Ναι, και καλά κάνει.
0: Έχω γνωστή που την ξέρετε κι εσείς, τη λέω τι θα κάνει σήμερα. Α, μου λέει 8 η ώρα σπίτι, να δω το ντοκιμαντέρ, το tour του Ακύλα σε όλες τις χώρες.
2: Ναι, ναι.
0: 9 η ώρα έχει το pre-game show και 10 η ώρα αρχίζει το.
1: Ούτε εμείς τον τελικό της Champions League δεν τα κάνουμε.
2: και 1 η ώρα στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια.
0: Έτσι.
2: Και να δούμε πού θα γίνει αν το κερδίσουμε εμείς.
3: Μα γιατί υπάρχει και αυτό ο πόλεμος τώρα, έχει δίκιο.
2: Δεν θα σε έχω.
0: Στις Σέρες. Στις Σέρες, μπράβο.
3: Στη γενέτειρα.
0: Διαφημίσεις.
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: Κωνσταντίνα, Ελένη, Άγγελος, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά συνάδελφοι κατεβάζουν το μέσο όρο ηλικίας απέναντι το μεγαλύτερο τρόλ μετά τον Παπαγιαννάκο. Ο Κώστας ο Σπανός. Στέλλα, καλώς τα παιδιά, πώς μας φτιάχνουν τη διάθεση, να σε καλά Στέλλα. GBU57, καλησπέρα παιδιά, ευτυχώς σήμερα ο Dr. Kev δεν είχε νταουνιάρικο θέμα. Τι θέμα είχε?
1: Κάτι για τα αλάτι στη διατροφή γενικότερα. Κρύβεται μέσα στο ψωμί.
0: Σαν τη ζάχαρη που κρύβεται σε όλα.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για Eurovision.
2: Εσείς, περιμένετε, εσάς ποιος σας αρέσει από την Eurovision?
0: Εγώ φέρτο.
1: Μόνο τον Ακύλα ξέρω, δεν έχω ακούσει, δεν έχω δει τίποτα άλλο.
3: Α, φανατικοί είστε.
0: Ναι.
4: Φανατικός. Εσύ να ποιος σου αρέσει.
1: Περίμενε, φανατικός όταν έπαιζε μάθημα σολφές και τέτοια πράγματα.
2: Καλά, έχουν υπάρξει για το μάθημα σολφές, αλλά τόσα τραγούδια που ήταν πολύ ωραία. Δεν μπορεί να θυμάσαι μόνο αυτό.
1: Όχι, δεν είπα τι πάμε.
3: Το My Number One.
0: Και το Σαγκαπό του Ράκη Τζίμαρη.
1: Το Σοκράτη, εσύ Superstar, Ελπίδα.
2: Ωραίο.
1: Ωραίο. Αγαπημένο τραγούδι.
0: Και το του Μικρούτσικου ήταν πολύ ωραίο.
1: Το Άνοιξε. Με τη Σοφία
3: Βόσου. Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν του πήγε καλά εκεί το τι ήταν.
4: Νομίζω ήταν θέμα με τον ήχο, κάτι τέτοιο.
0: Το σαξόφωνο κάπου, η τρομπέτα, κάτι ήταν. Που φαρτσάρισε το σαξόφωνο.
3: Τώρα πάντως που είπα για την Έλενα Παπαδίσου.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα, μας θυμάστε.
3: Να σας πω ότι η Αντιγόνη που διαγωνίζεται τώρα με την Κύπρο, αυτήν είχε πρότυπο και ήθελε να διαγωνιστεί και εκείνη.
2: Έχει γυρίσει και βιντεάκι όταν ήταν μικρή.
3: Πέντε χρονών. Να τραγουδάει My Number One.
2: Να κάνει το βίντεο κλιπ.
3: Και όταν τη ζήτησαν από την παραγωγή, από την NBU για να δώσει ένα τραγούδι, αυτό το τραγούδι έκανε συνδυασμό με αυτό το τραγούδι που είχε
2: βγει. Έκανε τρελό manifest η Αντιγόνη. Και το πέτυχε.
3: Ναι.
2: Για την Κύπρο, ναι.
3: Το τζάλα.
4: Η Αντιγόνη που δεν είναι κάποια τυχαία.
2: Η Αντιγόνη είχε συμμετάσχει και στο Love Island, το βρετανικό.
4: Στο βρετανικό Love Island.
3: Αυτό. Ξεκίνα από τα βασικά.
4: Greek Goddess of Love Island.
3: Έτσι.
4: Η Αντιγόνη.
3: Καταλάβατε.
0: Ναι, ένα παιχνίδι έχει παίξει και εγώ.
3: Εντάξει, ένα παιχνίδι, όντως.
0: Ναι, Νότης Ανανιάδης, γεια σου ρε συνάδελφε και φίλε, φέρ' το μπινιά, σήκωσέ το! Φέρ' το μου, μωρέ, φέρ' το! Μου το βάζει μια στιγμή, με βάλαμε προηγούμενη τώρα.
5: Ναι, μου το
0: βάλαμε. Μου το σπανώ, κατάλαβες. Ο Αλέξανδρος ακούει.
3: Ακούει ο Αλεξανδράκος μου.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, γίγαντα. 6-7, Αλέξανδρε. 6-7. Κάτσε γιατί παίζει πιάνο στα ματέλους τώρα. Να πούμε καλησπέρα στον Αλέξανδρο, τον Καλογερά, ένας ακόμη συνάδελος από το Weekend Live που μας ακούει.
3: Τον Κωνσταντίνο.
0: Τον Κωνσταντίνο, ναι, εντάξει. Τον Κωνσταντίνο, σε όλη φίλα, έλεγα για τον Αλέξανδρο πριν.

0: Άκουγα τον Πασχάλη που έλεγε για εκείνη τη συμμετοχή που λέει τους είχε δώσει 5.000 δραχμές μόνο. Όλα τα άλλα τα πληρώσαν από την τσέπη τους. Και τους βλέπει ο Μαστοράκης, πρέπει να ήταν στο αεροπλάνο, πηγαίνανε μαζί ο Νίκος Μαστοράκης. Και τους λέει πώς θα μετακινηθεί, τι θα κάνετε τους λέει αυτά. Δεν ξέρουμε, εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα. Α, χαλά, λέει θα σας στείλω τη Rolls-Royce μου. Ο Πασχάλης θα λέει στο TikTok. Και όντως λέει στείλε τη Rolls-Royce και μας πήγε στο Wembley. Είχαμε βγει, λέει, δεν μπαίναμε μέσα γιατί είχαμε πολύ. Κάναμε ποζιέ στη μπροστά τη Ροζόη. Βγάζαμε φωτογραφίε. Δώσε! Άγγελε, ακούμε.
1: Έχω χαζέψει τώρα εδώ με το μάθημα σολφές, το ξέρετε όλοι, το λέτε όλοι απ' έξω.
2: Τα φιλιά μας στην Μπέση Αργυράκη.
1: Τα φιλιά μας στην αγαπημένη Μπέση Αργυράκη.
0: Στον Πασχάλα, δεν ξέρετε την Μπέση εσείς.
2: Ναι, έχουμε μια οικειότητα. Μας απαντάει πάντα ένα από τις καλές μας.
0: Ναι,
2: πάντα απαντάει, πάντα θα σου δώσει συνέντευξη. Δεν λέει ποτέ όχι, είναι πολύ ευγενική.
1: Να τη φωνάξουμε μια μέρα εδώ. Να τη φωνάξουμε. Μπέση, ανοιχτή πρόσκληση. Στην κάνω εγώ κι ας μην είμαι κύριος παράγοντας της εκπομπής.
3: Δεν σε είχαν βγει ο Πασχάλη. Πέμπτη. Ωραία.
1: Με εντυπωσιάζεις, Νίκο, σταμάτε.
4: Ναι, εντάξει, σηκωνάκι έχω.
0: Πάμε, πάμε.
1: Φέρτε το.
0: Φορτώνει. Τι είναι αυτό, ελληνική ταινία με την Πιλουκλάκη.
4: Παπα Μιχαήλ.
0: Διπλοπενιές. Μαρινέλα.
4: Ναι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γούρι μου.

0: σου Χριστάρα. Ο Χρήστος πρέπει να είναι από το Λονδίνο. Μεταξύ μας λέει η Κύπρος πέρασε στο τελικό επειδή στη λέξη Eurovision. Άσε μας ρε Χριστάρα. Μόνος Πανός το πιάσε.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Πάμε.
2: Ναι, αλλά ο Χρήστος το συνεχίζει και λέει θυμηθείτε από παλιά και λέ για τους γνώστες.
3: Και λέ και λέ Αρμενία.
2: Και ναι, και νομίζω ότι αυτή η κοπέλα μετά τραγουδούσε στα μπουζούκια μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή.
3: Α, μπράβο.
2: Μετά την Eurovision.
3: Και είχε βγάλει και ελληνικό τραγούδι εδώ, είχε κάνει τράση.
0: Τι γνώσεις είναι αυτές.
3: Σε παρακαλώ.
2: Ούτε πανελλήνιες να λέει.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη, Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
8: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
12: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει
10: αξίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργήσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώρες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Επιπλέον απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παραλαβεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1.800.000 ευρώ στην Πολωνία. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος παράλληλα στους εκπροσώπους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που θα μιλήσουν στο συνέδριο, είπε ότι είναι ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί. Έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιες εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων». Τόνισε ότι στη Νέα Δημοκρατία η δημοκρατία, οι θεσμοί, η νομιμότητα, η ηθική στην πολιτική δεν είναι περιστασιακές επιλογές. Είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές και δήλωσε υπερήφανος που τις υπηρετεί και δεν παρεκκλίνει από αυτές. Ειδικό καθεστώς στον αναπτυξιακό νόμο υψούς 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία προκηρύσσει το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανήλικων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Από τις 8 έως τις 15 Μαΐου οι δράστες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας από καταστήματα και επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εξεχρειάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις χρήσης πλαστών χαρτονομισμάτων, από τις οποίες οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι 4 σε απόπειρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν σήμερα το κεντρικό Λονδίνο, συμμετέχοντας σε 2 μεγάλες αντίθετες πορείες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Η πορεία Ενώστε το Βασίλειο διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, με τις αρχές να υπολογίζουν τη συμμετοχή σε περίπου 50.000 άτομα. Στην άλλη πορεία, που είναι φιλοπαλαιστινιακή, υπολογίζεται ότι συμμετέχουν περίπου 30.000 άτομα με κεντρικά συνθήματα κατά της ακροδεξιάς. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού και η Κύπρος με το Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, περισσότεροι από 15.000 φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφη εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό και της φιέστας που θα ακολουθήσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν σήμερα στις 7 Αστέρας και Φυσιά Αέλα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Η ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Στο Κοροπή βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League πήρε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, επικρατώντας του Κολοσσού Ρόδου με 97-58.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλ.

0: έπρεπε.
1: Σε έχει φάει τηλεόραση σε ένα αγόρι μου, Άγγελο Σύρο.
0: Έχει δώσει show, έχει δώσει show, Ελένη.
2: Πάντα να πούμε ότι είναι to the point αυτό το τραγούδι. Λέει για τον υπερκαταναλωτισμό. Νομίζω ότι όλους μας αγγίζει αυτό.
1: Κωνσταντίνα Δημοπούλου, Ελένη Ευσταθίου, Άγγελο Σύρο μαζί στην εκπομπή μας. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Δώσε! Το ζητήσατε οι ακροατές.
0: Γιατί είναι και το αγαπημένο μας τραγούδι.
1: Έτσι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του.
0: Εννοείται, ποιο θα ήταν. Η Άνοιξη θα ήταν. Δεν το περίμενε, σταματέλε.
3: Όχι, δεν το είχα.
1: Κοίταξε.
0: Όχι, είναι τραγούδι που το ακούς έξω. Θα το ακούς έξω, δεν θα χαρείς που θα το ακούς, θα το τραγουδήσεις. Θα το χορέψεις. Φωνάρα, βος τώρα.
3: Ιδίως να το χορέψω, αυτό περιμένω για να σκοτώ.
0: Καλά, εσύ δεν χορεύεις ούτε τι να πω.
1: Φίλε, βόσου.

0: 2-10-300-170-174 ή μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας στέλνετε. Νικόλας Σταματέλος, κυρίες και κύριοι, ο χρυσός άσος του Sky στο μπάσκετ.
1: Υπερβάζεις
0: είναι
1: λίγο.
0: Δίπλα μου.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο.

0: δεν σας έχει λείψει και η Καλομήρα?
1: Όχι.
2: Ναι, Καλομήρα μετά τη Eurovision.
0: Secret combination.
2: Μετά τη Eurovision.
3: Έφυγε. Γύρισε στην Αμερική μετά τη Eurovision.
2: Δώσε!

0: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη γιατί δεν είναι τηλεόραση. Την ώρα που έπαιζε η άνοιξη και τελείωσε το κομμάτι, άρχισε να σβήνει. Μου κάνει νόημα ο Σπανός, βγάζω το ακουστικό του, τι έγινε. Τώρα μου λέει θα πούμε αλήθειες.
1: Και ξέρεις γιατί θα πούμε αλήθειες? Γιατί λες για το κομμάτι του Σάκη Ρουβά που δεν το έχουμε αναφέρει καν και ντροπή μας. Και είναι το μόνο κομμάτι που το ψήφισαν όλες οι χώρες.
2: Ναι,
1: ακόμα και
2: η
1: Παπαρίζου δεν την είχαν ψηφίσει όλοι. Είχε βγει τρίτος, το στήσανε. Τώρα μην τα πούμε.
3: Καλά, δεν θυμάστε τότε με τη Ρουσλάνα.
1: Τώρα έπρεπε να κερδίσει ο Σάκης. Ερωτεύτηκε όλη η Ευρώπη τώρα και βγάλαμε τη Ρουσλάνα.
0: Σάκη το ψηφίσαν όλες οι χώρες.
1: Τον Σάκη τον ψήφισαν όλες οι χώρες.

0: Fairy Tale λέει. Ρίμπακ, the best.
1: The best, και αυτό είναι σωστό κομμάτι με βιολί, όχι οι Φιλανδίες που έχουμε τώρα φέτος. Ο Ρίμπακ.
2: Κουρδιάρικο ήταν αυτό.
1: Έλα τώρα.
0: Το μήνυμα πλέον έχουμε καλέσει εδώ. Δεν έχει άποψη που λέει για βιολιά, για ποιο τραγούδι είναι.
1: Τώρα με πιάσε το βασιλωτικό τη Eurovision. Είναι η μέρα σήμερα.
0: Όπως λέει και ο Χολίτης Κώστας Πανός, σε βιολί μόνο τη Φιλανδία.
1: Ο Κώστας Πανός δεν λέει αλήθειες τώρα, λέει ψέματα.
0: Να στείλουμε καλησπέρα στο Γιώργη. Ακούει ο Γιώργης. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Σταματέλο, βρήκαμε πού θα βάζουμε βενζίνη όταν έχουν απεργία όλα τα βενζινάδικα. Χαλάρωσε, βρήκα άκρη. Γεια σου.

0: παιδιά μου, καλό σα απόγευμα, καλή συνέχεια στην κεφάλι. Εκπομπή σα, το σχόλιο μου σήμερα μάλλον δεν θα σα αρέσει, δεν θα σα αρέσει, αλλά εγώ λόγω ηλικία θυμάμαι ότι ο διαγωνισμό ήταν για το καλύτερο τραγούδι πριν χρόνια. Λέει τώρα είναι για το θέαμα, δεν είναι κακό, αλλά νομίζω ότι δεν προωθεί του τραγουδιστέ στην εξέλιξή του. Καλό σα βράδυ και τη θετική μου ενέργεια στον Ακύλα για καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, μήνα μου.
1: Είναι Eurovision, είναι
0: Vision. Μένα μου αρέσει ο Ακύλας, ρε παιδί μου, που το ζει.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι και γεννημένος για αυτό το πράγμα.
0: Έχω εισιτήριο για τον Παράδεισο, όπως τον έχει το μουσικό, και το ζει.
3: Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τις Σέρες, έκανε άλλες δουλειές, βρέθηκε μετά σε ένα κρουαζιερόπλοιο, τραγουδούσε στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι.
1: Ναι, αλλά ήταν από μικρός έτσι. Πήγε σε μουσικό σχολείο, δηλαδή το σπούδασε.

0: Παντελή, καλησπέρα παιδιά, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Απόψε, εγώ αγαπώ το κομψί κομψά τη Ευρυδίκη που είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο. Άμα το έχετε, βάλτε το παρακαλώ.
1: Και άλλη αδικία τότε που δεν πέρασε στο τελικό. Μεγάλη αδικία, αν μα ακούει η Ευρυδίκη τα φιλιά μα, ήταν κομματάρα.
2: Κομματάρα ήταν.
1: Και μεγάλη αδικία που δεν πέρασε στο τελικό.
2: Μα έχει πάρει κρανίο,
1: Με έχει πάρει, με έχει πιάσει τώρα, ναι.
3: Παράγκα και στην Eurovision.
1: Θα στείλουμε, σου λέει, Σκανδιναβία και στην Ιππηλία.
2: Λέμε καλή επιτυχία βέβαια στην Ελλάδα, να πούμε και καλή επιτυχία στην Κύπρο μα. Τζάλα, τζάλα.
1: Τζάλα.
0: Τώρα αυτή που είπες Κύπρο θυμήθηκε ένα ανέκδοτο. Το έλεγα πριν μέσα. Που έρχεται ένας Κύπριος στην Αθήνα για πρώτη φορά και πάει σε ένα σαντουιτσάκι και λέει στον παρακαλών. Θέλουν ένα σάντουιτς με πατάταν, αυγόν, ντομάταν, τυρίν. Του λέει συγγνώμη κύριε να ρωτήσω, γιατί βάζετε νήσι όλες τις λέξεις στο τέλος. Ζαμπό και μπέικο.

0: Αντρέας δεν έχει καλή άποψη για το τραγούδι του Σάκη.
1: Αντρέα, τώρα θες να τσακωθούμε απογευματιάτικα, ε.
0: Ο Νικόλας...
1: Όχι, όχι, τον αγαπάμε τον Αντρέα.
0: Τον αγάπη, να παρακαλώ.
2: Ωραία.
0: Ρεμπέτη στείλαμε.
1: Alcohol is free.
0: Λοιπόν,
2: και καλύτερες είχαμε πάρει με τον αγάπη.
3: Έκτη. Νομίζω έκτη.
0: Ο Κωνσταντίνος από Νέα Ιωνία, συγγνώμη, καλησπέρα σε όλους. Μινά, επειδή έχει γίνει μεγάλο ζήτημα, τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις για να είσαι φρέσκος, ο αγαπητός κύριος Σταματέλος. Επίσης είναι απόλυτο άδικο όταν είστε δίπλα-δίπλα, καθώς ο Μινάς δείχνει μικρότερος λόγω του ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ του Σκάι έχει σαφή τα σημάδια των 50+.
3: Δεν δείχνει μικρότερος ο Μινάς, είναι μικρότερος.
0: Τι έχεις κάνει, Μινά? Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ζητάει ο κόσμος αν θα υπάρχει κάλυψη μέσω YouTube στο
3: Μέσω
0: αυριανό.
3: YouTube μπορεί να υπάρχει, τώρα δεν το ξέρω και εγώ δεν...
0: Είπαμε αύριο είναι ο τελικός πρωταθλήματος του μπάσκετ. Τύπου στο μπάσκετ, ο Sky κόντρα στο Star.
3: Τα λες πολύ σωστά.
0: Και όλοι περιμένουμε να παίξει ο Σταματέλος.
3: Δεν χρειάζεται να νικήσουμε
0: αυτό. Όχι, σε έχουμε παίξει στο στοίχημα. Να βάλεις πάνω να παίξει πόντους.
1: Ε.
3: Το χάσες.
0: Γιατί?
2: Ποιος είναι ο προπονητής μας?
3: Κάτσικας.
1: Coach K.
3: Coach K. Coach K.
2: Τι θέση παίζεις?
0: Πάσο.
3: Έξω δεξιά στον πάγκο.
0: Πάσο.
1: Βοηθός του Coach K.
0: Βλέπεις, δηλαδή υποτιμάει τον εαυτό του επειδή γιατί ξέρει το μέγεθός του.
2: Είναι ταπεινός.
0: Και είναι ταπεινός γιατί τώρα.
3: Επειδή ακριβώς ξέρω το τι κάνουμε στο γήπεδο.
0: Σου λέω απόψε, όχι απόψε, το μεσημέρι ήταν τόση διαφορά που του λέει ο Coach K μπες και να παίξει. Και του λέει, δεν χρειάζεται.
3: Η μεγαλύτερη προσφορά θα είναι αύριο στο άθλημα. Που θα κρεμάσει τα παπούτσια.
0: Τι!
2: Τελευταία.
1: Έγινε η δήλωση τώρα.
3: Αύριο παίρνουμε πρωτάθλημα και θα
1: ξαναπέξουμε.
3: Τελειώνουμε. Παίρνουμε πρωτάθλημα και περισσότερο από το Sky.
2: Δεν νομίζω.
3: Όχι, πάντα. Φτάσαμε 52.
2: Αυτό είναι σκληρή δήλωση. Όχι, δεν τη δέχομαι.
3: Δεν θα λείψω από το άθλημα.
0: Η Λούνα, το καλύτερο τραγούδι του Eurovision ever.
2: Ποιο?
0: Ο Μαϊμί, ο Μανιάνα, γεια σου αγαπημένη. Sorry, αλλά αυτό το τραγούδι είναι μια μάπα και μισή. Ποιο?
2: Για ποιο τραγούδι λέει?
3: Χειρότερη, δεν ξέρω. Λέει,
0: περίμενε, κάτσε να ολοκληρώσω. Να μην πω, λέει, για την εμφάνιση. Χειρότερη από τους Φιλανδούς του 5.
2: Για το Φέρτο λέει του Ακύλα ότι είναι χειρότερο από τους Φιλανδούς.
1: Νομίζω ότι λέει τους Φιλανδούς του 6.
0: Ναι.
1: Που λέει το Hard Rock Alleluia.
0: Ναι, Μανιάνα, εντάξει, αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, η Λούνα, ναι. Παιδιά, προτείνω, λέει, αύριο σύνθημα για την κερκίδα. Τέλος.
2: Νίκο
0: Σταματέλος. Φώναξε το Μινά να σε ακούσουμε λίγο. Κυρίες και κύριοι, τώρα μπαίνει στο πρόγραμμα ο Κώστας Πανός. ACDC, πες μην ελεύθερα. Η Αυστραλία με τα κοντά παντελονάκια. Έτσι τιμούμε τη συμμετοχή της Αυστραλίας, λέει ο Σπανός, ο μπασίστας εδώ του ομίλου, παίζει και σε συγκρότημα. Καλημέρα στη Διαμαντή τον Καποδέτη από Μπραχάμι. Έχουμε κάτι νεότερο για τις διεθνείς κινήσεις ναυλοσυμφώνων. Τι να έχουμε, αδελφέ, τα ίδια προβλήματα έχουν ακόμα. Τίποτα. Τα κάψιμα στο Θεό. Γεια σου, ρε Χρήστο Βρακά. Χρήστος, ο Χριστάρας. Έχει εδώ το πουρίο. Εδώ στη γειτονιά μου. Yeah. Εκεί πάω και κουρεύομαι. Μινά, λέει, σε ακούμε φουλ. Είσαστε καλύτεροι ever. Τσαμό. Από τον καλύτερο κουρέα του πλανήτη. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Ου. Λοιπόν, πάμε για να κάνουμε το κλείσιμο σιγά σιγά. Πού θα δείτε τη Eurovision, Κωνσταντίνα? Κωνσταντίνα Δημοπούλου.
2: Σε φιλικό σπίτι όλοι μαζί. Οπότε θα γίνει χαμός. Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το τέτοιο? Ότι επειδή αύριο έχουμε weekend live, θα σημειώνουμε και όλα. Time code το λέμε εμείς. Τα καλύτερα, τα χειρότερα, όλα θα τα βάλουμε.
4: Να δείτε αύριο εκπομπή. Θα τα έχουμε όλα συγκεντρωμένα.
2: Δεν θα αφήσουμε τίποτα.
0: Άρα δουλειά.
2: Και δουλειά και ξέρεις τώρα. Vision.
0: Μου θυμίζει το Σταματέλο, τα παίζει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας που δεν πάει να μεταδώσει. Που κάθεται εδώ πέρα, κάθεται από εκεί, κοιτάει, σημειώνει, βγαίνει έξω. Δεν χάσει αυτό. Κάτσε μου λέει γιατί πρέπει να φτιάξω το βίντεο για το βραδινό δελτίο.
2: Τον καταλαβαίνουμε.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Εσύ, Ελένη, Ευσταθίου.
4: Εγώ θα το δω σπίτι, έχω φωνάξει την παρέα μου. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τον Ακύλα. Καλά, εγώ κάνω και το άλλο. Ποιος είναι γειτονάς μου, παίζει να με βρίζει. Ανοίγω τα παράθυρα, βάζω τέρμα την τηλεόραση, πυρολεκτικά θα χαλάσει η τηλεόραση και ουρλιάζω. Οπότε αυτό θα γίνει και απόψε το βράδυ.
0: Βράζει το αίμα. Πάμε στο αγώνι εδώ. Άγγελος Σύρος.
1: Αν καταφέρω να τελειώσω νωρίς. Γιατί έχουμε λίγο δουλίτσα τώρα.
3: Μας χρεώνει ότι τον καθυστερούμε, το καταλαβαίνεις με πλάγιο τρόπο.
1: Κοίτα, εγώ όποιος μου πει καθυστέρηση δουλειά θα πω φταίει ο Μινάς και ο Νίκος ο Σταματέλος. Ο Σταματέλος θα πω πιο πολύ, γιατί είναι σοβαρό σήμερα.
2: Και τα παπούτσια.
1: Κοίτα.
0: Δεν είναι, έχει άγχος για τον τελικό.
1: Φιλικό σπίτι. Πίτσες, παρέα, τη δικιά μας τη βαθμολογία στα χαρτιά μας και περνάει ένα βράδυ όμορφα, ένα ωραίο Σάββατο βράδυ. Κερδίζουμε και αύριο τσακωνόμαστε για το που θα γίνει ο τελικός στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
4: Το ιδανικότερο σενάριο.
1: Νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Και θα κερδίσει η Θεσσαλονίκη στο τέλος, δεν θα πω η Αθήνα.
2: Και μετά θα κρεμάσει ήσυχα τα παπούτσια του.
1: Και αύριο κρεμάει τα παπούτσια του Νίκο Σταματέλος. Με 6 πόντους στο τελικό και μπάζερ μπίτερ.
0: Και επειδή είμαι στη Θεσσαλονίκη, ήρθε ο Γιάννης ο Νικολαίδης εδώ έξω. Νικολάου, συγγνώμη, Παοκάρα. Απόψε στην Τούμπα 7:30 έχει φιέστα η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρωταθλήτριες στο 20ο πρωτάθλημα. Παίζουν τελευταία αγωνιστική που είναι απόψε με τον Βόλο. Τελευταίος αγώνας λοιπόν. Φιέστα στην Τούμπα 7:30. Συγχαρητήρια στα Μωρίς.
3: Όπα. Άμα μιλάμε για φιέστες, θα τα πούμε και αυτές που γίνανε. Όχι αυτές που θα γίνουν.
0: Σήμερα, τώρα απόψε.
3: Σήμερα. Παναθηναϊκός K17. K17 ο Παναθηναϊκός στο Κοροπή. Πήρε πρωτάθλημα η ομάδα K17 και καταλαβαίνεις τώρα σε αυτή την ηλικία πόσο ωραία νιώθεις όταν παίρνεις τίτλο. Ήταν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούζος, έδωσε τα μετάλλια, ο πρόεδρος. Έτσι. Μαζί με τον Τάκη Φίσα. Συγχαρητήρια. Άλλος Τάκης αυτός.
0: Το ξέρεις και ο Τάκης Ναυτιλίας είναι.
3: Ο πατέρας
0: του.
3: Ο πατέρας του Φίσα. Δεν το ξέρω.
0: Υψηλό βαθμό στέλεχος σε μεγάλη ναυτιλιακή.
3: Δεν το γνώριζα.
0: Όλα τα μένα.
3: Όλα θάλασσα.
0: Όλα θάλασσα.
1: Όλα θάλασσα.
0: Τώρα δεν με ακούτε. Για συνέχισε.
3: Και σήμερα είχε πριν τον αγώνα με τον Αστέρα στο Κοροπή βράβευση πασίγιο από τους παίχτες του Αστέρα. Πολύ ωραία εικόνα. Και νομίζω ότι.
1: Είπες κάτι πολύ σωστό.
3: Είναι το πώς το ζουν τα πιτσιρίκια.
1: Αυτό.
3: Γιατί είναι σε μια
1: το
3: ηλικία.
1: Το συνέστημα αυτό εκείνης της ηλικίας.
0: Εγώ βλέπω ότι επανέρχεται ο Παναθηναϊκός δυναμικά και στις ακαδημίες που είναι το μέλλον.
3: Η δουλειά των ακαδημιών, όχι ότι είναι κακό να πάρουν πρωτάθλημα από Θεού, η δουλειά των ακαδημιών μας το μάθαν στη σχολή προπονητών. Είναι να βγάλουν παίχτες για την πρώτη ομάδα.
0: Αυτό σου λέω.
3: Αυτό
0: σου λέω. Έρχεται δυναμικά.
3: Να δούμε. Γιατί πολλές φορές ακούγαμε πρωταθλήματα
0: σε παιδιά.
3: Όχι, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό ούτε για τα παιδιά προς Θεού. Λέω για τις ομάδες αυτές ηλικίες που έπαιρνε πρωτάθλημα ο ένας ο άλλος. Παιδιά στην πρώτη ομάδα δεν ανέβαιναν.
0: Δεν φταίνουν τα παιδιά. Γεια σου, Μίλτα από το Τέξας, πυρηνική επιστήμονα. Καλησπέρα. Νίκο, καλή επιτυχία αύριο. Έλεγα να σε προτείνω στους Spurs, λέει εδώ για το NBA. Παιδιά, Κωνσταντίνα Δημοπούλου, Ελένη Ευσταθίου, Άγγελο Σύρο. Χαιρετούμε, ευχαριστούμε. Ετοιμαστείτε γιατί έχουμε φωτογράφηση τώρα για τα social. Πάμε!

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα.
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
4: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
5: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
10: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
9: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα.

0: οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Όταν όλη η χρονιά είναι. Και εμείς πω ότι είναι από πέρυσι αυτό το πρόβλημα.
3: Ναι.
2: Το στέλνει ο Γιάννης.
3: Είναι διάφοροι φίλοι.
4: Ναι, να μου κάνει εντύπωση τόσους μήνες που δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Ευάγγελης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλούνης από το Λιξού. Είναι πολλά τα μηνύματα. Συγγνώμη αν κάποια δεν τα έχουμε δει. Σπανέ! Να που κάνε και.
2: Πανκλάμπος
4: Σπανό.
2: Ο Σπανός είναι. Τυχαίος είναι.
4: Είσαι ο άνθρωπος που με καταλαβαίνεις απόλυτα. Βάλε Maiden, please. Ποια Eurovision σε λίγες μέρες δεν θα καεί το ακάρχο τη θεή του Χέβη. Είδα από την ταινία ντοκιματέρ. Να πας να τη δεις, λέει, απίστευτη όλη η ιστορία το Maiden με πολλά βίντεο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τα έχει όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Η μέρα που περιστέλνει, παιδιά, το ρόδρο τραγούδι ever είναι το Σέρμπια Μοντενέγκρο 2004. Just perfect. Γεια σου, Βασίλη, σεφ από Ρόδο. Γεια σου, αδελφέ. 25 χρόνια ακροατής.
2: 25 χρόνια.
4: Η καλύτερη ομάδα της Eurovision είναι η ομάδα φουνταριστών. Είστε Μαδάρα, Παεράρα, Νίκο και Μινά, Μινά και Νίκο.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη.
4: Σας έχω πει ότι ο Σταματέλος άρχισε την καριέρα στο ραδιόφωνο με Θαναϊλάκη στο Sport FM και τάφερε ζωή και κούβωσε πάλι με φουνταριστό, γιατί είναι φουνταριστός.

0: παραμείνουμε στα ποδοσφαιρικά, βλέπουμε τον τελικό. Ο Σταματέλος βλέπει, γιατί είναι φάτσα στην τηλεόραση. Εδώ βλέπω από τη γωνία. Chelsea, Manchester City. Προηγείται η City 1-0. Ένα τέταρτο που τελείωσε το παιχνίδι περίπου.
1: Μπήκε στο 80. Μπήκαμε στο 80 λεπτό τώρα.
0: Στο 80.
1: Ναι.
0: Φοβερή γκολάρα. Τι γκολάρα έβαλε! Σου του Χάλαντ. Ποιο ήταν ο σκόρπι.
1: Πάσα,
0: ο Χάλαντ.
1: Ο
0: Σεμενιό με τα κουνάκι. Ήταν πλάτη στο τέρμα, πλάτη στο τερματοφύλακα. Του έρχεται η μπάλα και κάνει τα κουνιά στην άλλη γωνία.
1: Φοβερό, φοβερό γκολ.
0: Άντε πιάστο. Σίτι. Πόσα πρώτα θέματα έχει σίτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε αυτοί ξέρουν.
1: Από μένα που με τότε ήταν περισσότερο πρέπει να έχει πάντα.
0: Εγώ είμαι United γι' αυτό.

0: πυρότροχε των Πατησίων με δύο τραυματίες. Συγκρούστηκαν τρία γιώτα χι με δύο μοτοσυκλέτες, κυρίες και κύριοι, εκτακτήδηση. Έχουν τραυματιστεί λοιπόν δύο άτομα, με την κατάσταση της υγείας του να είναι μέχρι στιγμής άγνωστη. Την ώρα που έγινε το τροχαίο, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχής που πέφτει στην Αθήνα. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα νεότερα νέα που έχουμε, δεν υπάρχουν νεότερα. Φίλε, ήθελα να σου πω προηγουμένως ότι μια άλλη εποχή, μια ακόμη εποχή μας ολοκληρώνεται. Τέλος τα πανίνι. Τα άκουμε τα χαρτάκια, ρε παιδιά. Μου λέει ο Άγγελος Ήρος, αυτό πρέπει να το πεις. Γιατί θα κάνεις 3 ώρες εκπομπή με το Σταματέλο μετά. Μου έχεις ρίξει το θέμα. Η FIFA έδωσε τα δικαιώματα για αυτοκόλλητα και κράτος μουντιάλ σε άλλη εταιρεία.
1: Για μας μια ζωή στα πανίνι θα είναι.
0: Πανίνι, τέλος. Η ιταλική εταιρεία. Από το 2031 την παραγωγή αναλαμβάνει άλλη εταιρεία.
1: Από το 31 έχουμε χρόνο μπροστά.
0: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι η Fanatics είναι η νέα εταιρεία. Υπέγραψε μια μακροπρόθεσμη αποκλειστική συμφωνία διοδότησης. Η Panini ήταν βασικός δικαιοδόχος για τις κάρτες και τα βιβλία για σχεδόν 60 χρόνια, φίλε. Από το 1970.
1: Γι' αυτό σου λέω, για μας μοιάζει η Panini.
0: Να πατήσω το κουμπί. Τι ωραία φωτογραφία.
1: Πάντα το, Kim. Πάντα το.
0: Σκάι, έβαλες.
2: Όχι.
0: Νίκος Σταματέλος, Άγγελος Ήρος.
2: Ελπίζω να έχω κάνει τα σωστά tag.
0: Ναι, Σταματέλος, ναι, 14-11. Τι είναι το 14-11.
1: Είναι η ημερομηνία γέννησης.
2: Και την έχεις βάλει στο όνομα. Boomer.
1: Τι είναι?
2: Boomer.
1: Boomer, τι είναι αυτά?
0: Boomer, ας πω. Boomer, είσαι μεγαλύτερος από μένα. Αυτό έχουμε σπουδούν. Ποια σε δεκαετίες, είσαι μεγαλύτερος. Εγώ είμαι Generation X.
2: X είσαι?
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι. Όχι, δεν είσαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Εγώ είμαι Millennium, δεν είμαι. Millennium είμαι. 51.
0: Ας σπανέ, εσύ μην ρωτήσεις ποτέ είσαι αγόρι μου. Κοίτα, από πέρσι που έκανα εκπομπή με την Εφέλη Μεγ, αυτά τα μιλένια δεν τα παίζω στα δάχτυλα.

0: υπήρχαν και υπάρχουν σημεία που κάνουν φεστιβάλ με πανίνι. Πάνε, το ξέρω γιατί είχα ένας από τους εμπορικούς διευθυντές.
1: Της πανίνι.
0: Της πανίνι, ναι. Ο Βασίλης, ο Μολτσίδης, Θεσσαλονικιός, Παουκάρα. Ήτανε που ερχόταν και έφερε τα πανίνι που τα κληρώναμε στο Sport FM και όλα αυτά. Και μας έλεγε διάφορα, πηγαίνανε με τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα. Συναντιόντουσαν σε διάφορα σημεία στην κεντρική Ευρώπη και αλλάζανε χαρτάκια, φίλε, σπάνια. Δηλαδή από εδώ, από εκεί, ολόκληρη ιστορία.
1: Εγώ αυτά τα θυμάμαι στο σχολείο, δημοτικό.
0: Όλα αυτά.
1: Βρίσκαμε χαρτάκια τότε, πρωτάθλημα, ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Στις χαρτάκια.
1: Χαρτάκια, δεν ήταν πανίνι. Και του Ολυμπιακού δεν βρίσκαμε χαρτάκι, δεν πάνε να παίρναμε όσα φακελάκια και να παίρναμε. Ό,τι χαρτζιλίκι είχαμε, το χαλάγαμε στα χαρτάκια. Το μπερόνι είχαμε μόνο στα αυτοκόλλητα του Ολυμπιακού, άλλο δεν πετυχαίναμε.
0: Γεια σου Μαρία, μήπως γιατί η Αυστραλία λέει είναι άλλη Ήπειρος. Επίσης το τραγούδι τους είναι ίδιο με ένα άλλο, λέει, που δεν θυμάμαι, γράφει Μαρία. Τι να σου πω, δεν είμαι Euro.
1: Μαρία, βρήκες τώρα ο πρόβλημας εδώ να ρωτήσεις.
0: Στοιχείο φοιτητές και ο Δημήτρης στέλνει το μήνυμα.
1: Και ο Δημήτρης και ο Μάρκος από πάνω.
0: Και ο Μάρκος, κάνει φοβερή εντύπωση ρε παιδιά. Έχετε στείλει επιστολή, email στο Περιφερειάρχη, στο Δήμαρχο και τι σας έχουν απαντήσει? Χαρτιά, σκρίπτα μάνε, τα έχετε στείλει. Ήταν φοβερή εντύπωση αυτό. Είναι πολύ και το νησί είναι γεμάτο φοιτητές. Και είναι και φοιτητές που σπουδάζουν και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ναυτιλιακά μεταξύ άλλων.
1: Πλέον,
0: είναι σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού που είναι στοιχείο και των πλοιάρχων είναι στις συνούσεις απέναντι. Υπάρχουν λύκεια, υπάρχουν ναυτικά λύκεια. Πάρα πολλοί κόσμοι. Καλό απόγευμα, ομορφόπεδα. Και η Γεωργία για το ίδιο θέμα.
1: Για άλλη εκπομπή είναι.
0: Τι?
1: Για άλλη εκπομπή είναι. Τα φλή ομορφόπεδα.
0: Α, ναι. Είναι που έχει μπει και σπανό στην εξίσωση.
1: Sorry, έχεις δίκιο.
0: Γεια σου Μανιά, δεν πρέπει να ακούσω, λέει, εγώ που είμαι τσερσικιά, λέει, πρέπει να πλαντάζω.
1: 0-1 στο 86, είχε και δοκάρι, είχε και ευκαιρία η City, αλλά έχει χρόνο ακόμα, πάμε διαφημίσεις και έχουμε λιγότερο από 15 λεπτά για το φινάλι.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Με το αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τάκης και Μπούκης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι...

0: να μπορείς για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεραστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Στη EuroLeague. Έτσι και ρωτάγανε και έχει γίνει θέμα πώς θα γίνει μεταπόληση εισιτηρίων και αυτά. Έχει ανοίξει ειδική πλατφόρμα.
1: Ακριβώς, μέσα
0: από τη EuroLeague.
1: Από τη EuroLeague υπάρχει μεταπόληση fan to fan, από οπαδό σε οπαδό.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι τώρα είναι ευκαιρία πολλοί αεριτζίδες να οικονομήσουν.
1: Εγώ ξέρω,
0: να ξεγελάσουν τον κόσμο.
1: Ναι, εγώ ξέρω ότι κάποιες ιστοσελίδες που παίρνουν εισιτήρια. Πώς τα παίρνουν δεν ξέρω γιατί δεν το έχω ψάξει.
0: Όχι, λέω μέσα στο μπούγιο υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα στήσουν
1: σίγουρα
0: ιστορίες, προφίλ αυτά για να πάρουν λεφτά.
1: Σίγουρα. Απλά λέω ότι όλα αυτά τα ιστοσελίδες που αγοράζουν εισιτήρια και τα πουλάνε σε κάτι τιμές 15 φορές πάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα σύριξαν τις τιμές. Γιατί σου λέει άλλο να πάει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, άλλο μια ομάδα. Μικρότερη ζήτηση.
0: Σωστό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, το γήπεδο την Παρασκευή αναμένεται να έχει 8.500 φίλους του Ολυμπιακού, έως 3.000 της Φενέρ και λιγότερους από 1.500 οπαδούς της Βαλένθια και της Ρεάλ. Έχουμε πολλές ισπανικές ομάδες.
1: Ισπανοί δεν είναι. Μη σου πω ότι τη Βαλένθια θα είναι περισσότερη από τη Ρεάλ.
0: Ναι, γιατί η Ρεάλ έχει. Εντάξει, και η Ρεάλ είναι κορυφαία.
1: Κορυφαία απλά. Στο μπάσκετ δεν κουβαλάει ποτέ κόσμο μαζί.
0: Ένα σου πω κάτι τώρα. Άμα έχει πάρει 13 Champions League, φίλε Παύλα πρωταθλητριών. Είναι αυτό που λέει πάλι μου. EuroLeague F4, δηλαδή Final Four, tickets.com. EuroLeague F4, Final Four, δηλαδή tickets, όλα ενωμένα, .com. Για επίσημες μεταπωλήσεις εισιτηρίων του τελικού του Final Four, συγγνώμη.
1: Ναι, γιατί είναι τρία μάτς. Καταργήθηκε πλέον ευτυχώς ο μικρός τελικός
0: αυτό το
1: βάσανο. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι οι δύο ημιτελικοί την Παρασκευή.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει νωρίς στις 6 με τη Φενέρ.
1: Στις 6.
0: Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ.
1: Ακριβώς, μην το ξεχνάμε. Και όπως έλεγες και πριν εκτός αέρα, έχουν περάσει 4 πρώτοι του βαθμολογικού πίνακα. Δεν έσπασε κάποια έδρα.
0: Ναι, περάσαν οι 4 πρώτοι που τελείωσαν, τερμάτισαν τη regular season για να μιλήσω λίγο μπασκετικά.
1: Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ, Φενέρ.
0: Για να ασχολήσουμε με τον μπάσκετ, να καταλαβαίνεις τι λένε, πρέπει να έχεις προφίσκευση, ας πούμε. Οι 4 πρώτοι της regular season είναι αυτοί που πέρασαν στο τελικό
1: σπίτι τετράδα.
0: Ότι λέει κανείς δεν δίνει σημασία. Ακούσαν 11 δρομολόγια τον Νοέμβρη. Από τότε μας παράτησαν. Προπατάμε 4 χιλιόμετρα λέει για να πάμε στοιχείο.
1: Το λέει και ο Μανώλης ότι δεν έχει δρομολόγια λεωφορείων. Πληρώνουμε φόρους και υποφέρουν τα παιδιά μας. Είναι τεράστιο πρόβλημα για να έχει.
0: Βέβαια μου είπε ο Σπανός ότι. Συγγνώμη, το είχαν ψάξει. Γιατί δεν βρίσκουν λεωφορεία να μισθώσουν γιατί δεν συμφέρει το τίμημα που δίνουν. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, ο Δήμος, δεν το έχω δει. Η περιφέρεια. Ναι, γιατί ασχολούνται με τα τουριστικά. Το λέμε και εμείς από εδώ. Τι να πω, το λένε άλλες εκπομπές, εδώ και μήνες. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα.

0: σήμερα. Έχει τελικό αύριο.
1: Εννοείται.
0: Λέει, δεν φαντάζεσαι, το βρήκα στο New Money.
1: Ναι.
0: Είναι του Γιάννη του Παναγόπου. Δεν φαντάζεστε, λέει, πόσες ώρες κοιμούνται Φέντερερ, Μπολτ και Λεμπρόν Τζέιμς.
1: Επειδή δεν είμαι ούτε Φέντερερ, ούτε ο Μπολτ, ούτε Λεμπρόν Τζέιμς, απλά θα κοιμηθώ, θα ξεκουραστώ.
0: Λοιπόν, η σωστή διαχείριση της πνευματικής και σωματικής ενέργειας, εξίσου σημαντική με τις προπονήσεις και τη διατροφή.
1: Ναι.
0: 9-10 ωρίτσες δίνει νυχτερινού ύπνου και ένα σταθερό μικροδιάλειμμα ύπνου μέσα στη μέρα, συνήθως 1-2 ώρες. Ναι, αυτό το Ρότζερ Φέντερερ.
1: 9-10 το βράδυ και 1-2. Δηλαδή τη μισή μέρα κοιμάται.
0: Ο Φέντερερ.
1: Ο Φέντερερ.
0: Να το μιλούμε.
1: Ναι.
0: Και έχω ξαναπεί, ο Φέντερερ είναι το. Ο Μπράτ Αμπάσαντο του παγκόσμιου τέννις.
1: Δηλαδή,
0: αν έφερε στο μυαλό σου έναν αθλητή που λες ποιος θα μας εκπροσωπήσει στο τέννις, είναι αυτός. Γιατί έχει μια ευγενή παρουσία.
1: Συγκεντρώνει πάνω του ό,τι ζητάς για
0: τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Ευγενή παρουσία, επικοινωνιακός, μιλήχιος. Ρε φίλε, αυτός είναι.
1: Ε, συμφωνώ.
0: Brand Ambassador, τέλος.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν πιστεύω ότι έχει ξαναβγεί άλλο σαν κι αυτόν. Να έχει το πακέτο.
1: Όχι, όχι, όχι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
1: Ο Λεμπρόν πόση ώρα κοιμάται και μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα,
0: πρωί. Περιμένε, ο Ουσέιν Μπολτ περίπου 9,5 ώρες ύπνου.
1: Ναι.
0: Συνήθιζε και περίπου 1 ώρα το μεσημέρι.
1: Άρα
0: σε περιόδους έντονης αγωνιστικής πίεσης και προπόνησης. LeBron James σακώνει την πιο εξελιγμένη εκδοχή της σύγχρονης φιλοσοφίας recovery.
1: Ναι.
0: Συνδυάζει 7-9 ώρες βασικού ύπνου.
1: Ωραία.
0: Με μικροδιαλύματα ύπνου που μπορεί να φτάσουν από 1,5 ώρα έως και 2-3 ώρες την ημέρα. Δεν θα τους παρακολουθούν, δεν είναι λέει άλλος πανίσταξα. Σου έχω βάλει σε ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Άρα κοιμάται περίπου 8 ώρες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και μέσα στην ημέρα.
0: Από 1,5 μέχρι 3 ώρες, αναλόγως.
1: Μάλιστα. Με το Φέντερερ είναι 12 ώρες μέρα ύπνο και μεσημέρι και βράδυ.
0: Λοιπόν, στον επαγγελματικό κόσμο, η παραγωγικότητα εξακολουθεί να μετρείται σε ώρες, φίλε. Και είναι σωστό. Η εικόνα του εργαζόμενου που δουλεύει ακατάπαυστα έχει συνδεθεί με την απόδοση μια αναχρονιστική πλέον αντίληψη. Ακόμα και σήμερα, ένα διάλειμμα ή πολλά μικρά διαλύματα θεωρούνται συχνά ως ενοχική παρέκκληση από το τυπικό εργασιακό περιβάλλον. Και όμως η νευροεπιστήμη, φίλε, περιγράφει μια διαφορετική πραγματικότητα. Ο εγκέφαλός μας, μόνα μη, μπορεί να διατηρήσει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή συνήθως 60-90 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, με αυτό το ρεπορτάζ, έχω να πω κι άλλα, δικαιώνεται ο διευθυντής του σταθμού μας, του Sky 100,3, Βασίλης Χιώτης, γιατί μας έδωσε εκπομπή 90 λεπτών για να έχουμε φουλ απόδοση. Βασίλα, ρε, είσαι μοναδικός, ευχαριστούμε. Σας χαιρετούμε.
1: Μισό, να πούμε, έχω 10 δευτερόλεπτα, γιατί έχει play out. 7 η ώρα, Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Στις 7 και 3 και η βαθμολογία είναι Ατρόμητος 43 και Φυσιά 37, Πανετολικός 35. Έχουν μείνει αυτοί. Αστέρας 32, Πανσεραϊκός 28, ΑΕΛ 27.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί γίνεται η σφαγή.
0: Κώστας Πανούς, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαλσάμι, Ρούλα με 2 ταφρετάκου που θα είναι και αύριο μαζί μας. Από τον Νικόλα, τον playmaker του Sky στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι.
1: Και από τον Μινό.
0: Καλό βράδυ. 10 η ώρα Ακύλας ακολουθεί. Άσπα Παναγωπούλου με δελτίο και μετά.
1: Και μετά Πετράν Κυρκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο.
0: Bye.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν.

0: ελληνικό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής στην ελέγχο εταιρεία. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως νήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που λειτουργούσε από το 2019 είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Κατά τις έρευνες συνέλευσαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παραλατώνησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμού συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων», τόνισε ο κ. Δένδιας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Όπως είπε, σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε ήδη, προετοιμάζουμε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση. Επισήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Στη Βρετανία, ο πρώην Υπουργός Υγείας Γουες Τρίτινγκ, που παραιτήθηκε την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στην Downing Street. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανηλίκων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Από τις 8 έως τις 15 Μαΐου, οι δράστες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την 1η αγωνιστική των play-out της Super League Σέντρα, πριν από λίγο στις αναμετρήσεις Αστέρας και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Η ΚΑΠΑ 17 του Πανεθνιακού γιορτάσε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Στο Κορπί βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της υφηλίου μας. Ακούνε.
3: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
4: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται. Εδώ δεν είναι δημογραφία αυτό.
5: Ταξιγόρια.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν.
6: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
7: Ποια γέλασε.
8: Καλή όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
9: γιατί
8: καταλάβω.
9: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
8: Παραμύθι.
10: Θέλει να γίνει viral προφανώς.
8: Και εμείς μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια.
9: Εντάξει.
8: Λούζες είμαστε. Δεν κατάλαβα.
11: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα
12: τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
13: Μου έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
14: Σε ένα μονόλογο 7 λεπτό είναι σε ένα
13: μονόλογο 7 λεπτό. Τι κάνατε.
9: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή.
15: Να το πω από την αρχή, θα το διακόψουμε.
12: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Κωστάκι, μην ανησυχείς, θα πάει 10 η ώρα. Θα δεις και εσύ Eurovision. Έχει ένα άγχος, παιδιά, ο Κώστας, ο Σφανός. Πότε θα πάει 10 η ώρα, μου λέει από το πρωί. Πότε θα πάει 10 η ώρα, να δούμε και εμείς Eurovision. Το καλό πράγμα αργεί να έρθει, Κώστα Σφάνε. Θα έρθει η ώρα να ανοίξει την τηλεόρασή σου να τους χάρεις όλους. Εκεί να ακούσεις μουσική, φίλε μου, όχι metal, αυτές τις ιδέες που ακούς. Μουσική, κανονική μουσική. Και για να δεις τι φίλος είμαι εγώ, Κώστας Πανέ, δεν θα παίξουμε κανένα τραγούδι της Eurovision. Δεν θα παίξουμε κανένα τραγούδι, ναι, για να τα απολαύσεις όλα το βράδυ. Άμα τώρα, άμα σας τα σερβίρω από τώρα, παιδιά, τι θα ακούσετε το βράδυ με σουβλάκια και πίτσες που θα παραγγείλετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Με καλύτερο καιρό εύχομαι αύριο, διότι σήμερα σαν να βαγίσαμε λιγάκι από πλευράς καιρού, νομίζω. Κάτι η αφρικανική σκόνη που δεν λέει να μας αφήσει ησυχία. Λίγο και οι βροχές. Έβρεχε μέχρι και πριν από λίγο στα βόρεια του νομού. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Ενημερώστε μας, παιδιά, skyradio.gr. Πατήστε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνίστε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας και τι καιρό κάνει εκεί που βρίσκεται. Θέλουμε να μάθουμε. Εκεί που βρίσκεστε, τι καιρό κάνει, θέλουμε να μας πείτε. Για να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις, να σας πούμε ποιοι είμαστε εμείς, εδώ που θα σας ταλαιπωρούμε μέχρι και τις 9. Ο κύριος Κώστας Πανός, επίτιμο μέλος του Συλλόγου Φίλων της Eurovision, είναι στη ρύθμιση του ήχου, πάντα τέτοια κωστάκι, ε. Θα το πιστέψουνε τώρα αυτό πολύ, να ξέρεις. Η κυρία Σοφία Καλάβρο, το κορίτσι μας, επιμένεται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Την ευχαριστούμε προκαταβολικώς. Ευχαριστούμε και την κυρία Ρούλα Βρετάκου. Η Ρούλα μας δεν είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Σπανέ. 210-48-0-174. Τι βομβαρδίζετε δίχως έλεος στο τηλεφωνικό το κέντρο. Θα σας εξυπηρετήσει. Είναι ο άνθρωπός μας, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. Ανταμώνουμε, όπως προείπα, και στο διαδίκτυο skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, P. Κυρκυλής σε Instagram και X. Υπάρχει και email. Και αυτό στη διάθεσή σας, βεβαίως, βεβαίως. pkirk@papakitsbel.com. Οι δρόμοι οδηγούν στη Βιέννη σήμερα, όχι στη Ρώμη. Είναι η βραδιά της Eurovision. Το πολύχρωμο πανηγυράκι της καρδιάς μας. Στην απορία που έχουν κάποιοι, μεταξύ αυτών και εγώ οφείλω να παραδεχθώ, γιατί δείχνει ο κόσμος τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για ένα παροχημένο τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο όμως εξακολουθεί να συγκινεί 70 χρόνια μετά. Νομίζω φέτος κλείνουν τα 70 χρόνια από όταν πρωτοξεκίνησε η Eurovision. Την απάντηση τη δίνει σήμερα στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής ο Δημήτρης Ριγόπουλος. Είναι η Eurovision και έχει πολύ δίκιο. Ένα από τα τελευταία τηλεοπτικά θεάματα που παραμένει προσβάσιμο χωρίς συνδρομές, μακριά από τις πλατφόρμες, μεταδίδεται ταυτόχρονα από όλους τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Είναι ένα από τα λίγα τελευταία τηλεοπτικά θεάματα που το έχουν αυτό. Δεν ξέρω ποιο άλλο είναι. Ο τελικός του Μουντιάλ, θα έρχεται το Μουντιάλ το φετινό καλοκαίρι. Ο τελικός του Champions League επίσης στις περισσότερες χώρες, νομίζω υπάρχει προβολή, αλλά νομίζω όχι σε όλες. Δηλαδή και εκεί συνδρομητικά κανάλια ως επιτοπλίστων μεταδίδουν πια και το Champions League. Μεταδίδεται λοιπόν ταυτόχρονα από τη δημόσια τηλεόραση όλων των χωρών και παράγεται αυτή η αίσθηση, το γράφει πολύ ωραία ο Δημήτρης Ριγόπουλος, του κοινού χώρου. Και είναι και μια βραδιά που φέρνει κοντά παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, παιδιά, συνταξιούχους, fans, haters, οικογένειες, παρέες, ζευγάρια, που αν τους έβαζες να δούνε σε άλλη περίπτωση και σε άλλη περίσταση το ίδιο τηλεοπτικό προϊόν, δεν θα καθόντουσαν. Δεν έχουν κοινές τηλεοπτικές συνήθειες, αυτό θέλω να πω. Πολύ εύστοχο το άρθρο του Δημήτρη Ριγόπουλου και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για διαγωνισμό. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι κάποιος στο τέλος της βραδιάς θα κερδίσει, θα αναδειχθεί νικητής. Οπότε υπάρχει και μια προσμονή από
τους τηλεθεατές της κάθε χώρας να κερδίσει, η δική τους χώρα να κερδίσει το δικό τους τραγούδι. Δεν νομίζω να πιστεύετε περισσότεροι πως το τραγούδι του Ακύλα, το Φέρτο, στον οποίο Ακύλα εύχομαι καλή επιτυχία, μου είναι συμπαθέστατος ο άνθρωπος, δεν νομίζω να πιστεύετε ότι το τραγούδι αυτό αρέσει στους περισσότερους. Δεν αρέσει. Αρέσει στον περισσότερο κόσμο ότι με αυτό το τραγούδι έχουμε πιθανότητες αρκετές, πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε το διαγωνισμό. Ξαναλέω, συμπαθέστατος μου είναι ο Ακύλας. Απλώς επειδή στην ίδια χώρα ζούμε και ξέρουμε ποια είναι τα μουσικά γούστα των περισσότερων σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν μας αρέσει το τραγούδι, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν μας αρέσει. Μας αρέσει ότι με αυτό το τραγούδι είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Πάμε για την πρωτιά, πάμε να το πάρουμε. Και αυτό ακούσα από τις τελευταίες ημέρες. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ, πάμε να το πάρουμε με τον Ακύλα και το Φέρτο. Θέλουμε να κερδίσουμε. Οπότε υπάρχει και αυτός ο ανταγωνισμός που συντηρεί τη Eurovision ως τηλεοπτικό θέαμα, διότι με τη μουσική καμία σχέση δεν έχει. Και αν το σκεφτείς, φίλε μου που με ακούς, κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Euro του 2004 με την Εθνική, με τον Ότο Ρεχάγκερ στο τιμόνι. Δεν παίζαμε καμιά μπάλα τότε, δεν βλεπόταν η Εθνική. Δεν έβλεπες την Εθνική Ελλάδος με το Δέλα, τον Κατσουράνη, τον Χαριστέα και τους υπόλοιπους για να χαρείς ποδόσφαιρο. Αν ήθελες να δεις ποδόσφαιρο, έβλεπες την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτές τις ομάδες έβλεπες. Όμως μας άρεσε πάρα πολύ ότι μια φορά κι εμείς κερδίζαμε σχεδόν τους πάντες. Ήμασταν εξόχως ανταγωνιστικοί και καταλήξαμε στο τέλος να το πάρουμε το γύρο και να το σηκώσουμε. Οπότε οι περισσότεροι, για να καταλήξω κάπου, δεν γουστάρουν τη μουσική του Ακύλα, ούτε τους στίχους του, ούτε την ερμηνεία του. Γουστάρουν ότι έχουμε την ελπίδα για μια φορά να είμαστε πρώτοι κάπου, να κατακτήσουμε αυτό το διαγωνισμό, το διαγωνισμό της Eurovision, να είμαστε νικητές. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα και καλή διασκέδαση. Όσοι παρακολουθήσετε την Eurovision θα είστε οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι με σουβλάκια, πίτσες και τα συντάφη και τα υπόλοιπα θα παρακολουθήσετε και τον φετινό τηλεοπτικό διαγωνισμό. Τι έχουμε στα υπόλοιπα σε επίπεδο επικαιρότητας? Έχουμε το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διεξάγεται στο Metropolitan Expo κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σε ένα έντονα προεκλογικό και πολωμένο κλίμα θα δείτε περισσότερα και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τον Μάρκο Δεϊμέζη σήμερα στο τιμόνι. Και παρόλο που ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε στην ομιλία του χθες πως οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, νομίζω πως ελάχιστοι σήμερα που μιλάμε τον πιστεύουν. Νομίζω οι περισσότεροι ποντάρουν τα λεφτά τους ότι οι κάλπες θα στηθούν το φθινόπωρο του 2026. Μια προσπάθεια του Πρωθυπουργού και γενικότερα της Νέας Δημοκρατίας να μπουν τα βασικά πολιτικά διλήμματα εν ώψη των εκλογών, να επανασυσπηρωθεί η κομματική βάση, να επιστρέψουν αυτοί που σαν να έχουν περάσει τώρα στην άκρη, να έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα και με προβληματισμό να παρακολουθούν τις συμπεριφορές κάποιων στελεχών και τις ανεπιτυχείς πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε ορισμένα πεδία, όπως για παράδειγμα το μέτωπο της ακρίβειας, για το οποίο ακούω πως γίνονται πολλά παράπονα και σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο. Και βεβαίως είναι και σε αναζήτηση μιας νέας δυναμικής εκεί στη Νέα Δημοκρατία, διότι είναι και η φθορά. Η φθορά του χρόνου των 7 ετών, κατά τα οποία 7 χρόνια βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Πάντως, το κλίμα, παιδιά, και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι σαν να έχουν προκηρυχθεί ήδη εκλογές. Είναι σαν να έχουν προκηρυχθεί ήδη. Αυτό είναι το κλίμα. Αυτή είναι η εικόνα που εκπέμπουν, νομίζω, και τα υπόλοιπα κόμματα. Σαν να είμαστε στην αρχή μιας έντονης προεκλογικής περίοδου. Και αυτό ενδεχομένως να είναι και το πρόβλημα, ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Ελπίζω όχι στην πολύ αρχή, διότι αν επικρατεί και έρχεται και καλύπτει και τα πάντα αυτή η τοξικότητα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και είμαστε μόνο στην αρχή, φαντάζεστε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Με ενδιαφέρον ανέμενε κανείς να ακούσει και την ομιλία του Νίκου Δένδια, ο οποίος έχει ακούσει από συντρόφους του εκεί στη Νέα Δημοκρατία πολλά τον τελευταίο καιρό. Μια ομιλία η οποία
είχε πάρα πολλές αιχμές που έφταναν και στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και στο sky.gr και βεβαίως, ξαναλέω, πλούσιο ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Και τι δεν είπε ο Νίκος Δένδιας, παιδιά. Και τι δεν είπε. Θα σταθούμε και στον Νίκο Δένδια πιο μετά. Δεν τον έχουμε ακόμη τον Αντωνία Τζολέτο. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον Αντωνία Τζολέτο. Κάνει ρεπορτάζ ο άνθρωπος τώρα, διότι επί του πιεστηρίου είδηση που θα ακούσετε. Ο Σωκράτης Φάμελος πριν από λίγο διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη. Δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί. Μου λένε τώρα ότι υπήρξε μια ανάρτηση πριν από λίγες ώρες του βουλευτή Χανίων, μέχρι πρώτην ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Facebook. Μέσα από αυτή την ανάρτηση ο κύριος Πολάκης εξαπέλυε μια σφοδρότατη επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελου. Τον κατηγορούσε για αφωνία, για έλλειψη πρωτοβουλίας, για αναποφασιστικότητα. Και μία αναφορά από ό,τι βλέπω σε κάποιες δηλώσεις που τις έχει κάνει ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πως θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και να πάνε όλοι μαζί μετά να παρακαλέσουν τον Αλέξη Τσίπρα να τους πάρει στο νέο κόμμα. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Ναι. Και κατηγορεί τον κύριο Πολάκη, έχω μπροστά μου τώρα την τον κύριο Φάμελο, έχω μπροστά μου τώρα την ανάρτηση του κύριου Πολάκη, ότι δεν έχει συγκαλέσει τα όργανα του κόμματος, την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, την έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα, ρωτάει τον κύριο Φάμελο ο κύριος Πολάκης και τον καλεί να συγκαλέσει άμεσα πολιτική γραμματεία. Η απάντηση του κυρίου Φάμελου ήρθε μέσω της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, μάλιστα. Ναι. Φαινόταν πως τους χώριζαν πολλά τους δύο άνδρες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Πολάκης ήταν υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος έχει μια διαφορετική ανάγνωση των πραγμάτων. Οπότε ήταν ένα διαζύγιο το οποίο το αναμέναμε κάποια στιγμή. Βρήκαν την ημέρα! Ανήμερα της Eurovision, παιδιά, μια χαρά. Ό,τι πρέπει, γι' αυτό το πανηγυράκι της καρδιάς μας είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Κουμουνδούρου.

0: Πριν συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, sky.gr, παιδιά, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Πάμε στους δρόμους, κύριε Σπανέ, τι λέτε, να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω, βράδυ Σαββάτου. Λοιπόν, στην κάθοδο της Αθηνολαμίας όλα καλά τα βλέπω, δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα, παιδιά. Τι, ήδη έχετε κλειδαμπαρωθεί για να δείτε Eurovision? Ήρεμα, παιδιά, στις 10 ξεκινάει το πανηγυράκι μας, το πανηγυράκι της καρδιάς μας. Στο κέντρο της Αθήνας δεν βλέπω κάτι. Πυκνή ροή των οχημάτων σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Σαμαλίας, όχι όμως κάτι το φοβερό. Η Σύγκρου είναι μια χαρά. Σταδίου Πανεπιστημίου κανένα πρόβλημα δεν βλέπω. Η Παραλιακή δεν έχει επίσης κανένα ζήτημα αυτή την ώρα. Ούτε στη Βουλιαγμένη θα συναντήσετε κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η Περιφερειακή Μητού είναι μια χαρά κομπλέ. Η Αττική Οδός δεν έχει επίσης κανένα θέμα. Και η Κηφισίας μια χαρά. Και την ανεβαίνετε και την κατεβαίνετε δίχως να συναντήσετε ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Αυτά και από τους δρόμους. Και εδώ στον Πειραιά στα λιμέρια τα δικά μας. Εδώ στο Νέο Φάληρο κανένα πρόβλημα δεν βλέπω αυτή την ώρα. Λοιπόν, τον βρήκαμε τον άνθρωπό μας, τον οποίο δεν τον αφήνουν να ησυχάσει ούτε βράδυ Σαββάτου, ούτε να απολαύσει τη Eurovision δεν μπορεί ο άνθρωπος. Αντώνης Αντζολέτος, παιδιά, ο επικεφαλής του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Όπως θα λες, είμαι παιδί μου, όπως θα λες, τι να κάνεις.
0: Ούτε το Σάββατο οι αθεόφοβοι δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις εσύ. Τι
1: να
0: αυτό
1: δω το φέρτο, να δω το φέρτο.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι έγινε και διαγράφει τώρα ο Παύλος Πολάκης από τον κύριο Φάμελο? Για εξήγησέ μας.
1: Κοίταξε, ήταν η ανάρτηση, έτσι, ξεκάθαρα, αλλά ήταν και η μεγάλη πίεση που δέχεται το τελευταίο διάστημα ο Σωκράτης Φάμελος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Να επικοινωνήσει μαζί του.
0: Η ανάρτηση, συγγνώμη που σε διακόπτω, πότε έγινε? Έγινε σήμερα το πρωί από τον κύριο Πολάκη.
1: Σήμερα έγινε, σήμερα. Υπήρχε και...
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με τον κύριο Πολάκη? Παλιά ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν με το τι κάνει στους λογαριασμούς στα social media. Τώρα, επειδή έχει συρρυκνωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι περιμένουν να δει τι θα κάνει ο Τσίπρας, δεν πολύ ασχολείται και ο κόσμος τώρα, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, με τις αναρτήσεις του κύριου Πολάκη. Έκανε όμως, λες, αυτή την ανάρτηση σήμερα το πρωί.
1: Ναι, και αλήθεια είναι πως ο κύριος Πολάκης ασχολείται με αυτό που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Και ασχολείται πολύ και είχε στείλει και SMS στον κύριο Φάμελο να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία προκειμένου να τα συζητήσουν όλα. Πιέζουν γενικότερα κάποιοι βουλευτές αρκετά τον κύριο Φάμελο να συναντηθεί, να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, να τα βάλουν κάτω προκειμένου να δουν πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Ο Παύλος Πολάκης είναι από τα στελέχη που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κρατήσει μια ξεχωριστή πορεία. Υπήρχαν, ναι, και κάποια στελέχη που αρθογραφούν.
0: Με συγχωρείς, και σε δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει ο κύριος Πολάκης, αποδομεί αυτά που λέει. Το rebranding του κύριου Τσίπρα, ναι, επιχειρεί κάπως, ναι, να το αποδομήσει.
1: Υπάρχουν κάποια στελέχη, όπως ο κύριος Χατζησοκράτης έκανε και πανάρτηση σήμερα, που μιλούν για μια ουσιαστικά αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ
0: αυτό
1: και πέρα.
0: Αυτό το έχει προτείνει όντως ο κύριος Χατζησοκράτης, Αντώνη?
1: Ναι, ναι, το έχει προτείνει σε μέσα στη Γενική Επιτροπή. Οπότε όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουν, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούν ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καταλαβαίνουν πως θα ισχύει όντως ότι ο Αλέξης Τσίπρας τέλη Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα, αρχές Ιουνίου το αργότερα. Υπάρχει ίσως και
0: εγώ εσένα ακούω, εσύ τι λες? Λες τέλη Μαΐου θα πατήσει το κουμπί?
1: Λέω τέλη Μαΐου, ναι, είναι πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Το λέω γιατί κυκλοφορούν σήμερα και ημερομηνίες για 26 και 27 Μαΐου. Ακούμε ότι.
1: Δεν αποκλείεται τίποτα. Πια έχει επιταχύνει πουλο, Αλέξη Τσίπρας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Και βλέπεις τι γίνεται και στη Νέα Αριστερά, έτσι. Εκεί αρχίζει να ξυλώνεται το πουλόβερ σιγά σιγά.
0: Ναι, γιατί ο κύριος Οσγκιούρ, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να πάει προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος χθες αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του.
1: Έτσι είναι. Οπότε οι εξελίξεις τρέχουν. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει πίσω. Άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να το δει ψύχρεμα ο ΣΥΡΙΖΑ και σιγά σιγά να δει πώς μπορεί να ενταχθεί ή να συμπαραταχθεί με το κόμμα Τσίπρα. Τη στιγμή βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν θέλει συνένωση δυνάμεων, θα πάει μόνος του.
0: Δεν έχει πει και κάτι άλλο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Δεν έχει πει ότι όποιος θελήσει να τον ακολουθήσει θα πρέπει να παραιτηθεί και από βουλευτής?
1: Ναι, βεβαίως, ισχύει και αυτό. Και ισχύει και αυτό, και είναι και κάτι που δεν έχει πάρει πίσω και δεν είναι κάτι που θα δούμε το επόμενο διάστημα από παραιτήσεις βουλευτών, εκτός αν υπάρχει μεγάλη πίεση. Ναι. Τώρα και να μείνει κάποιος ένα χρόνο εκτός Βουλής, με εκλογή γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο, δεν είναι τόσο απλό πράγμα, είναι μεγάλη απόφαση.
0: Ναι, μάλιστα. Διαγράφει λοιπόν ο κύριος Πολάκης από τον κύριο Φάμελο. Θυμίζω η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απλώς την πρώτη φορά το είχε πάρει ο Αλέξης Τσίπρας πίσω όλο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ήταν όταν ακόμη ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
1: Να είστε καλά.
0: Ελπίζω κάτι άλλο να μην προκύψει. Να απολαύσεις, φίλε μου, την Eurovision το βράδυ. Λοιπόν, τι τραβάει και αυτός ο Χριστιανός, τι τραβάει. Περισσότερος Αντώνης Ατζολέτος. Αύριο εδώ, ζωντανός όλος ζωντανός, στις 12 το μεσημέρι, παιδιά, 12 με 1. Είναι η κυριακάτικη πολιτική εκπομπή του Sky 100,3. Φαντάζομαι τηλεφωνικός ο Γιάννης Καντέλης, διότι έχει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί του, δηλαδή. Πιστεύω. Εκτός και αν διακτηνιστεί το αγόρι μας και έρθει εδώ να κάνουν μαζί εκπομπή. Δεν ξέρω. Αυτά στο πρώτο μισάρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστροφή σε πολύ λίγο.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους, εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων και δύο αποδίκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Παράλληλα προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή. Διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, εξαρθρώθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Πρόεδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμενες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος», τόνισε ο κ. Φάμελος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Δυναμώστε λίγο τον ήχο και κυρίως καθίστε μπροστά στις οθόνες, πλησιάστε την οθόνη και δείτε.
17: Και τι δεν ακούσαμε. Τζόκερ και λαχεία, ακριβά αυτοκίνητα, σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
18: Οπα.
17: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
18: Τι γίνεται ρε παιδιά.
17: Real

100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Το μουσικό γεγονός της περασμένης εβδομάδας στο χωριό το δικό μας ήταν η συναυλία των Metallica. Αυτής της εβδομάδας η συναυλία της Patti Smith. Χθες πραγματοποιήθηκε αυτή η πολύ αναμενόμενη συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού. Ήταν sold out. Και έχω την αίσθηση πως με αυτή τη συναυλία και επισήμως άνοιξε η καλοκαιρινή σεζόν για το θέατρο του Λυκαβητού. Ένας πολύ ωραίος συναυλιακός χώρος μετά και την ανακαίνισή του. Η Patti Smith πραγματικά μια σπουδαία, μια από τις καλύτερες τραγουδίστριες των τελευταίων 30 ετών. Ποιήτρια, μουσικός, συγγραφέας, εικαστική δημιουργός και ακτιβίστρια. Όσοι βρέθηκαν χθες στη συναυλία την οποία έδωσε μία ακόμη στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στα μέρη τα δικά μας, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την Patti Smith και στεκόντο όλοι στο πως υπήρχε από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής της μια αίσθηση οικειότητας ανάμεσα στην ίδια και τους θεατές, σαν να συναντιούνται πάλι φίλοι μετά από πολλά χρόνια. Πραγματικά μεγάλη υπόθεση αυτό, δεν το έχουν όλοι οι καλλιτέχνες, να έχεις αυτή την οικειότητα και να υπάρχει αυτή η ζεστασιά με το κοινό σου, με τους φανς σου. Το τραγούδι που ακούτε είναι το Mother Rose.

Το θέμα των τελευταίων λεπτών είναι η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, του Σωκράτη Φάμελου, εξαιτίας μιας ανάρτησης που έκανε σήμερα το πρωί ο κύριος Πολάκης στα social media. Εγκαλούσε τον κύριο Φάμελο για το γεγονός ότι δεν έχουν συγκληθεί τα όργανα του κόμματος τον τελευταίο καιρό. Έβαζε στο τραπέζι και κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει από στελέχη του κόμματος και τα οποία ζητούν να αναστείλει τη λειτουργία του το κόμμα εν ώψη του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπω πως υπάρχει δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, που συνοδεύει αυτή την απόφαση του να διαγράψει τον κύριο Πολάκη από το κόμμα. Κάνει λόγο για προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του κυρίου Πολάκη που δεν μπορούσε να γίνει ανεχτή. Επίσης σημειώνει πως είναι σχρό το υπονοούμενο του ότι έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Τα χαρακτηρίζει όλα αυτά απολύτως ανυπόστατα και απαράδεκτα. Ο κύριος Φάμελος επιμένει πως αγωνίζεται για την επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, την ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου μακριά από μοναχικές πορείες και την περιχαράκωση και καταλήγει σε αυτή τη δήλωσή του ότι δεν θα επιτρέψει προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Δεν επιτρέπω σε κανένα να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Και πριν από λίγα λεπτά υπήρξε απάντηση από τον κύριο Πολάκη, νέα ανάρτηση στα social media. Έσπασα, λέει, το παγκόσμιο ρεκόρ ο κύριος Πολάκης. Τρεις προέδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση, όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, διότι μέλος της πολιτικής γραμματείας παραμένει. Διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Με συγχωρείτε, ένα σύντομο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Δεν είχε άδικο ο κύριος Πολάκης αυτά που γράφει. Δηλαδή, τίνω να συμφωνήσω με τα όσα σημειώνει, διότι δεν είναι αυτός ο οποίος διακινεί τις

0: φήμες. Και δεν είναι αυτός ο οποίος κάνει τις δηλώσεις ότι θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα είπε ο κ. Χατζησοκράτης και τα έχουν πει και άλλοι. Έχει δίκιο ο κ. Πολάκης. Εδώ με μαθηματική ακρίβεια ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται στη διάλυσή του. Και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Φάμελος, κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κάνει σαν να μην βλέπει ότι το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται. Ενώ έρχεται. Ενώ βλέπεις τις φυγόκεντρες δυνάμεις και βλέπεις πως μέχρι να έχουμε την προκήρυξη των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει απορροφηθεί από το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Προς τα εκεί πάμε, προς τα εκεί βαδίζουμε, προς τα εκεί οδεύουμε. Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης ως προς αυτό. Αυτά για τον Παύλο Πολάκη και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που είναι και το θέμα των τελευταίων λεπτών. Βγαίνουν ειδήσεις, παιδιά, και Σάββατο βράδυ, λίγες ώρες πριν την Eurovision. Τι να πεις, είναι αυτή η χώρα, παιδιά, πάρα μα πάρα πολύ διασκεδαστική, ειδικά η πολιτική της σκηνή. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Βάζετε www, φέρε το φαγό το παιδί μου.
0: Γεια σου φίλε, τι κάνεις, τα καταφέραμε, ανταμώσαμε και σήμερα, πώς είσαι?
2: Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπεις, η επικαιρότητα τρέχει, είναι αμήλικτη, ακόμη και σαββατιάτικα.
0: Άστα. Βέβαια, σε λίγες ώρες όλοι με τη Eurovision, φίλε μου, θα ασχολούνται, με τίποτα άλλο, να ξέρεις.
2: Ναι, εκτός αν δεν γίνει κάτι άλλο κοσμοϊστορικό, ποτέ δεν ξέρεις, πραγματικά. Ναι,
0: όντως.
2: Λοιπόν, τώρα.
0: Φαντάζομαι, πριν μας πεις τι έχετε αυτή την ώρα βάλει στο Sky.gr, ποια είναι τα πρώτα θέματα, για να μπούμε και να μπουν και οι ακροατές και να ενημερωθούν. Φαντάζομαι πως θα έχετε συνεχή ενημέρωση για την Eurovision το βράδυ, έχει προνοήσει υπηρεσία.
2: Βεβαίως. Υπάρχει πιθανότητα μετά από αρκετά χρόνια να μας το φέρει ο Ακύλας.
0: Λες,
2: Τι να πω,
0: για να δω. Μάλιστα.
2: Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν έχουν εντυπωσιάσει πάρα πολύ τα κομμάτια, οπότε.
0: Ναι. Καλά, το έλεγα και στη εισαγωγή της εκπομπής. Το λέω και μία ακόμη φορά, διότι πραγματικά το πιστεύω. Το τραγούδι αυτό στους περισσότερους Έλληνες δεν αρέσει. Το φέρτο του Ακύλα. Αρέσει πάρα πολύ όμως το γεγονός ότι με αυτό το τραγούδι μπορεί και να κερδίσουμε. Αυτό το γουστάρει ο κόσμος πάρα πολύ. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το hype με το τραγούδι του Ακύλα.
2: Άρα,
0: το
2: φέρτο. Θέλουμε, θα μας αρέσει.
0: Ναι, ακριβώς εννοείται. Θα το κάνουμε εθνικό μας ύμνο. Το φέρτο του Ακύλα. Δεν το συζητώ. Για πάμε στα θέματά μας. Τι καλό έχετε.
2: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, πρώτο θέμα εδώ και λίγα λεπτά είναι το ότι ο Παύλος Πολάκης έχει τεθεί πλέον εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά. Το είπε και ο ίδιος ότι έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα στο sky.gr. Έχουμε απαντήσεις, αναρτήσεις, τα πάντα όλα. Αναφέρθηκες και εσύ προηγουμένως αναλυτικά σε αυτό. Επίσης, για να πάμε λίγο στα διεθνή, έχουμε ένα δημοσίευμα από την Telegraph που λέει ότι άνθρωποι του Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και γενικώς τον κόλπο. Κυρίως όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να καταλάβουν ιρανικό νησί, Πέτρο. Και μάλιστα κάτω από την είδηση αυτή έχουμε και τις σχετικές πληροφορίες. Αναφερόμαστε στην Τεχεράνη, η οποία Τεχεράνη σχεδιάζει μηχανισμό στο στενό του Ορμούζ και προαναγγέλει τέλη διέλευσης, μάλιστα. Πρέπει να σου πω, αυτή η είδηση ήταν, την έχουμε από νωρίς. Την ίδια στιγμή που ιρανικά μέσα ενημέρωσης, Πέτρο, λένε πως ευρωπαϊκά κράτη ζήτησαν την άδεια του Ιράν για διέλευση από το στενό του Ορμούζ. Είναι και αυτό έτσι μια εξέλιξη που παρακολουθούμε όλη την κρίση στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε και την παρακολουθούμε. Δεν σταματάνε αυτά δηλαδή. Επειδή έχουμε τη Eurovision, επειδή τρέχει επικαιρότητα στη πολιτική κτλ. Συνεχίζουμε.
0: Και παρακολουθείτε τι γίνεται και στους δρόμους και μπράβο σας, καλά κάνετε.
2: Βεβαίως.
0: Βλέπω πάνω στο κόκκινο μπανεράκι σας μας ενημερώνετε για ένα τροχείο που συνέβη πραγματικά πριν από λίγα λεπτά στην Πατησίων και υπάρχουν και δύο τραυματίες. Τρία γιοταγή συγκρούστηκαν με δύο μοτοσυκλέτες.
2: Ακριβώς, Πέτρο, ναι. Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα με δύο μοτοσυκλέτες. Αυτό σήμερα το απόγευμα στην Πατησίων έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
0: Είναι στο ύψος της Αγαθουπόλεως. Το λέω για τους φίλους οδηγούς που μπορεί να περάσουν από το σημείο ή θέλουν να αποφύγουν την Πατησίων για να μην ταλαιπωρηθούν. Είναι στο ύψος της Αγαθουπόλεως, στη συμβολή της Αγαθουπόλεως με την Πατησίων. Αυτό το τροχείο που συνέβη λίγο μετά τις 6:30 στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ακριβώς. Επίσης, για όλους εσάς, μιας που πιάσαμε τα χρηστικά και τα κυκλοφορία Αγίας Πέτρου, να σου πω ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό από αύριο. Από την Κυριακή. Μιλάμε για τους σταθμούς Σεπόλια, κόκκινη γραμμή, έτσι, αυτή είναι η γραμμή 2. Σεπόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξυπηγείο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
0: Εργασίες αναβάθμισης του δικτύου είναι αυτές. Ευπρόσδεκτες και καλοδεχούμενες.
2: 2,5 ώρες.
0: Βλέπω επίσης βίντεο από αυτή τη συμπλοκή που είχαμε σε Ποντιακό Γλέντι στη Θεσσαλονίκη. Τι κάφρι υπάρχουν ανάμεσά μας, πραγματικά. Τι κάνει.
2: Σαν πυροβολισμοί, έγινε ένας χαμός γενικά, πρέπει να σου πω. Καρέκλες, τραπέζια, 20 άτομα φέρεται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Έχουμε και βίντεο, όπως είπες και εσύ, που φαίνεται πως οι συμμετέχοντες εκτοξεύουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Ναι. Αντικείμενα, τραπέζια, καρέκλες, το είπα και πριν.
0: Πώς δεν τραυματίστηκε κανείς σοβαρά, δηλαδή, πάλι καλά. Τι να πω.
2: Θαύμα είναι αυτό. Ναι. Και να κλείσω με μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εμένα πάρα πολύ εντύπωση και νομίζω θα κάνει και σε σένα. Υπάρχει ένας εκατομμυριούχος ο οποίος ίδρυσε κράτος, εντός εισαγωγικών κράτος, ο Θεός να το κάνει κράτος, το οποίο ο κράτος διοικείται εξ ολοκλήρου από AI.
0: Απίστευτο. Τώρα.
2: Ναι.
0: Το κράτος είναι αυτό.
2: Λοιπόν, να το πάμε λίγο εντάξει από την αρχή. Ο κύριος Dan Thompson, είναι CEO εταιρείας τεχνολογίας, ίδρυσε μια χώρα που διοικείται από τεχνητή νοημοσύνη σε ένα τροπικό νησί, στην καρδιά της Ασίας. Αυτό το έκανε 12 μήνες πριν. Ένα χρόνο μετά, αν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγγραφεί ως πολίτες σε αυτό το πείραμα, γιατί περί πειράματος πρόκειται, ο ίδιος δεν είναι σίγουρος για την τελική έκβαση. Αγόρασε λοιπόν ένα νησί ο Thompson στη γραφική επαρχία Palawan των Φιλιππινών, το 2025, ονομάζοντάς το Sensei. Sensei το βάφτισε. Mm-hmm. Όπως και την εταιρεία του, που δραστηριοποιείται στο AI. Το ανακήρυξε μικροέθνος, συγκεκριμένα. Και εγκατέστησε ένα κυβερνητικό συμβούλιο από bots, από λογαριασμούς δηλαδή ανώνυμους στο Twitter και στα social media γενικώς, τα οποία λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και έχουν ως πρότυπο μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες.
0: Τι άλλο θα δούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν όρια. Τι να πω.
2: Τα είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν τα είπε. Ότι μέχρι
0: τα είπε, τα είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή Eurovision. Στέφανος Νικολαίδης, μέλος του Συλλόγου Φίλων Eurovision είναι, δεν το συζητώ αυτό. Όλοι εδώ στο Skype, παιδιά, είναι της Eurovision πια.

αυτός που ακούτε είναι ο Sting με το Every Breath You Take σε μια live εκτέλεση η οποία κυκλοφόρησε και σε δίσκο με live εκτελέσεις πολύ γνωστών τραγουδιών του. Sting 3.0, ο τίτλος του δίσκου. Αντιγράφει Μητσοτάκη και ο Sting, κύριε Σφανέ, λέτε. Αντιγράφει Μητσοτάκη και ο Sting. Sting 3.0 είναι η ονομασία της παγκόσμιας περιοδίας του Sting, η οποία συνεχίζεται. Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στις ΗΠΑ, ο κορυφαίος αυτός Αμερικανός τραγουδιστής, και από τα μέσα Ιουνίου θα ξεκινήσει και το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του.

Γεια σου Παντελή, γεια σου Φαλακρό Τουρκοβούνη που με ενημερώνεις πως έβρεξε στο παλαιοψυχικό 0,8 του χιλιοστού βροχής, τόσο δηλαδή ούτε καν ποτιστική. Ναι, ποτιστική είναι νομίζω από τα 5 χιλιοστά και πάνω. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, να είσαι καλά. Γεια σου Ανέστη Ζαχαράκη, γεια σου Λευτέρη, χοντρή ψυχάλα στη Ρόδο μου λέει ο Λευτέρη στην πόλη. Τώρα έχει συννεφιά αλλά δεν δείχνει να πάει για βροχή, πάλι καλά. Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Είμαι Ανιάνα. Επιτέλους, Πέτρο, μου είπε κάποιος, εσύ δηλαδή, ότι το τραγούδι είναι μια μάπα και μισή. Δεν έχει σημασία αν η Eurovision θεωρεί ότι της ταιριάζει. Ποιοι είμαστε εμείς να σχολιάσουμε την θεωρούμενη κάτι ως μουσική. Νομίζω πως περισσότερο τηλεοπτικό γεγονός ερμηνεύει την Eurovision ο κόσμος που είναι κιόλας παρά ως μουσικό. Γεια σου Λάζαρε Βαρβάτη, να είσαι καλά. Γεια σου Μαρία, όχι Μαρία Αναστασοπούλ δεν έχει στις 12 εκπομπή, έχει 10 με 12. 10 με 12 δεν έχει, κύριε Σπάνια, Μαρία Αναστασοπούλ στη θέση της Χριστίνας Βίδου. 12 με 1 θα ακούσεις Αντωνία Τζολέτο και Γιάννη Καντελή. Ο Διονύσης από τα Πατήσια, το μήνυμά του για το sold out και το γεγονός ότι πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια της Πατής Βίθνε. Χαμός χθες στο θέατρο του Λυκαβητού. Γεια σου Παντελή μου, να είσαι καλά.

0: Βρίσκεται μέσα σε αυτό το νοριμαγδό εξελίξεων και πάρα πολλών ειδήσεων με τις οποίες σας βομβαρδίζουμε σε καθημερινή βάση. Πολλές φορές θάβονται και θέματα περνούν στα ψηλά, ειδήσεις θα λέγα σημαντικές χάνονται μέσα σε αυτόν τον καθημερινό θόρυβο. Όπως είναι μια τέτοια είδηση αυτή που έχει να κάνει με έναν Γερμανό τουρίστα, ο οποίος θέλησε με την οικογένειά του να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί της Κο, απευθυσμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα του ξενοδοχείου στο οποίο είχε κλείσει τις διακοπές του μέσω ενός tour operator, ενώ καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Πήγε την υπόθεση στα δικαστήρια, στα γερμανικά δικαστήρια, και σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα που είδαν πριν από μερικές ημέρες το φως της δημοσιότητας, ο συγκεκριμένος Γερμανός τουρίστας μπόρεσε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ για την κακή αυτή πρακτική του ξενοδοχείου. Οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ενίκους, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να μην βρίσκει ξαπλώστρα παρότι πήγαινε στην πισίνα από νωρίς το πρωί, από τις 6 το πρωί. Η μήνυση υποβλήθηκε από τον ίδιο σε βάρος του tour operator, και όπως ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα, παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί. Λόγω όμως αυτού του άτυπου συστήματος κρατήσεων, για το οποίο δεν ήταν ενήμερος, οι ξαπλώστρες ήταν ήδη κρατημένες από κάποιον άλλον. Προφανώς το ηθικό κομμάτι της ιστορίας είναι περισσότερο που θα πρέπει να κρατήσουμε. Η ηθική δικαίωση που νιώθει σίγουρα αυτός ο άνθρωπος, και όχι τόσο τα λεφτά, τα 900 ευρώ. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο ανακύπτει και το οποίο θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ τη χώρα: τι διαφορετική κουλτούρα έχουν σε κάποιες άλλες χώρες οι πολίτες των υπόλοιπων ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης, εν αντιθέσει με εμάς, όταν η συζήτηση φτάνει στον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου, πόσο μακριά είσαι διατεθειμένος να φτάσεις και αν έχεις πίστη στο σύστημα ότι στο τέλος της ημέρας θα σε δικαιώσει. Ένα σχετικό άρθρο, πραγματικά πάρα πολύ εύστοχο για αυτό το θέμα, πιάνοντας την περίπτωση αυτού του Γερμανού που ήθελε να περάσει τις διακοπές του στο νησί της Κο και πραγματικά πίβδησε με αυτή την τακτική του ξενοδοχείου, έχει γράψει πριν από μερικές ημέρες η Vivian Στεργίου, είναι συγγραφέας, αρθρογραφία ανατακτά χρονικά διαστήματα στην Καθημερινή. Την κάλεσα για να πούμε κάποια πράγματα για την διαφορετική κουλτούρα που έχουν οι Ευρωπαίοι σε σχέση με εμάς. Θα πιαστούμε από αυτή την ιστορία που έχει νομίζω ενδιαφέρον. Γεια σου Vivian, τι κάνεις, καλησπέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, τι λες, τελικά φαίνεται πως υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα και στους Γερμανούς, θα έλεγα γενικότερα στους πολίτες της κεντρικής Ευρώπης σε σχέση με εμάς. Εμείς θεωρούμε πως εντάξει, δεν πρόκειται να δικαιωθείς όσο και να προσπαθήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι, πραγματι νομίζω ότι κυρίως το άρθρο στο οποίο αναφέρεστε που έγραψα μέσα τη βδομάδα, ήθελε κάπως να συνδέσει την καλλιέργεια μιας κουλτούρας με το πώς λειτουργούν οι θεσμοί σε μια χώρα. Οπότε, με αφορμή την περίπτωση του Γερμανού, φυσικά ήθελα να μιλήσω για την Ελλάδα και για το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Μάλλον εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε αν πάμε στα δικαστήρια, και μάλλον δεν είναι μια βάσιμη σκέψη αυτή, ειδικά για έτσι μικρές διαφορές, καταναλωτικά ζητήματα. Έχουμε εφιστεί στο ότι λειτουργεί αναποτελεσματικά το σύστημά μας, και αυτό φυσικά μας κάνει πιο νοθρούς. Αυτό υποστήριξα στο κείμενο.
0: Ναι. Αυτό πώς αλλάζει?
1: Γιατί νομίζω ότι όντως το αναφέρατε, το γράφω κιόλας, θέλει μία πίστη στο σύστημα το να διεκδικήσεις οποιοδήποτε δικαίωμα, ειδικά όταν είναι κάτι φαινομενικά μικρό, ξενέρωτο, έτσι ταπεινό, όπως το που θα βάλεις την πετσέτα σου, το αν θα έχεις πρόσβαση στη θάλασσα, στην πισίνα, στην παραλία γενικότερα. Ναι.
0: Και το θέμα δεν είναι μόνο τα χρήματα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αυτά τα 900 ευρώ. Το θέμα είναι να διέπονται από μια σωστή πρακτική όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι στο τέλος της ημέρας το επιστέγασμα.
1: Ναι, εγώ κυρίως ήθελα να θίξω το ζήτημα το ότι οι άνθρωποι αλλού είναι μαθημένοι, να το πω έτσι, πιο απλά, να είναι πιο διεκδικητικοί, γιατί το σύστημα στο οποίο κινούνται τους έχει εκπαιδεύσει να πιστεύουν πως αν διεκδικήσουν μπορεί να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Να μην τα περιμένουμε δηλαδή όλα από το κράτος και την πολιτεία,
1: Δεν θα το έλεγα, γιατί ουσιαστικά και η δικαστική εξουσία είναι ένα κομμάτι του κράτους.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, θα έλεγα περισσότερο ότι έχει να κάνει με το να αισθάνεσαι ότι έχει νόημα να πας στο δικαστήριο για κάτι μικρό ή για κάτι απλό. Και ταυτόχρονα αισθάνεσαι ότι έχει νόημα να διεκδικήσεις αυτό το οποίο πληρώνεις να έχει κάποιο αντίκρισμα. Εγώ πήρα ως αφορμή μια ιδιωτική διαφορά, αλλά το μετέφερα και σε ζητήματα που αφορούν τη σχέση μας και με το κράτος και με το δημόσιο. Δηλαδή,
0: και με τον ιδιωτικό τομέα, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, φαντάζομαι συμπεριφορά όπως αυτή που βλέπουμε πολλές φορές από τους παρόχους του ίντερνετ. Και με τις εργασίες που κάνουν και με το πώς συμπεριφέρονται στους καταναλωτές, στους συνδρομητές τους, στους πελάτες τους. Φαντάζομαι στο εξωτερικό αυτό δεν το συναντάς και τόσο συχνά. Ή αν, αν έχει κάποιος, αν γίνει κάποιος αποδέκτης μια τέτοια συμπεριφορά από μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, δεν θα τα αφήσει έτσι. Εδώ όμως τα αφήνουμε και περνάει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, σε αυτό ήθελα να εστιάσω, στο πώς όλοι όσοι συμμετέχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, σε διάφορες συναλλαγές και τα λοιπά, τροφοδοτούμε και μια κουλτούρα αθειδοσίας, η οποία έχει ως επιστέγασμα το ότι και αυτά που πληρώνουμε στο δημόσιο δεν περιμένουμε ότι θα έχουν ανταπόδοση, αλλά και αυτά που πληρώνουμε στους ιδιώτες δεν τα ελέγχουμε τόσο πολύ. Δηλαδή, εγώ το συνέδεσα και με, γενικότερα με την πρόσβαση στη θάλασσα ή στις παραλίες. Γιατί, για παράδειγμα, είναι σαν να έχουμε υιοθετήσει μια υπερκαταναλωτική λογική και να λέμε ότι το κομμάτι της παραλίας που δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί άτυπα ή νόμιμα ή νομότυπα και δεν έχει καπλώστρες, θα είναι χειρότερο. Θα είναι βρώμικο το νερό, δεν θα έχει καμία μέρημνα για το πόσο
0: θα
1: φτάσει.
0: Το θεωρούμε δεδομένο ότι έτσι θα είναι, έχεις δίκιο. Ναι,
1: το θεωρούμε κάπως αυτονόητο. Λες και δεν πληρώνουμε τέλη, φόρους, χίλια δυο πράγματα. Στην Ελλάδα περισσότερο από ό,τι.
0: Άρα πρέπει να γίνουμε πιο διεκδικητικοί όπως είναι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Πώς μπορεί να γίνει αυτή μια σύντομη απάντηση, αν την έχεις.
1: Νομίζω ότι είμαστε διεκδικητικοί στα λόγια, αλλά όχι στα έργα.
0: Ναι.
1: Και αυτό εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον για την ώρα, σχετίζεται με το ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα λειτουργούν πιο αναποτελεσματικά και με το ότι οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται πια τους θεσμούς, που αυτό είναι πάρα πολύ.
0: Αυτό πρέπει να βοηθήσουν και τα κόμματα πάντως.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Έτσι δεν είναι. Πρέπει να βοηθήσουν και τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα, ώστε να μην υπάρξει τα επόμενα χρόνια να αποκατασταθεί αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης που πράγματι υπάρχει με τους θεσμούς, με τη δικαιοσύνη. Που θεωρεί ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι ναι, θα πάω στα δικαστήρια, αλλά το δίκαιο μου δεν πρόκειται να το βρω. Ή όταν θα το βρω, θα έχει περάσει τόσος χρόνος, θα έχουν περάσει τόσα χρόνια που δεν θα έχει κανένα απολύτως νόημα.
1: Ναι, και το αντίστροφο ή αντίστοιχο κάπως και με το δημόσιο χώρο. Δηλαδή ότι εάν είναι δημόσιος χώρος, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε αποδεχθεί ότι θα είναι πιο βρώμικος, δεν θα σέβεται τους ανθρώπους που έχουν μια κινητική δυσκολία, θα πρέπει να μετατραπεί σε παράνομο πάρκινγκ, θα πρέπει να μετατραπεί σε χώρο για τραπέζια, καταλάβατε, για καρέκλες. Δηλαδή, κάπως αυτό νομίζω είναι αρκετά υπόδεινο να το βλέπει κάποιος στην Ελλάδα.
0: Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε, Βιβιάν μου, και με τη συμβολή και της νέας γενιάς των νέων ανθρώπων αυτής εδώ της χώρας, να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι, να αλλάξει λιγάκι αυτή η νοοτροπία. Είναι βέβαιο πως στο τέλος της ημέρας θα βγούμε όλοι ωφελημένοι. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο και τη συζήτηση. Να σε καλά. Βίβιαν Στεργίου, συγγραφέας, ανθρωγραφής στην Καθημερινή. Φύγαμε για διαφημίσεις. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
2: Thank you so much. Merci, merci beaucoup.
3: Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε νικητές. Καλή δύναμη και καλό μας αγώνα.
2: Θα νικήσουμε. Γεια σας. Καλή δύναμη.
4: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του.

0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφέροντας πως υπολείπονται πολύ τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας και η παράδοσή της είναι πως δεν λαμβάνεται το κράτος ως λαφυρό. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο κ. Πολάκης στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για αισχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο ίδιος έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, τονίζει ο κύριος Φάμελος, προσθέτοντας πως δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του ηθική και αξιοπρέπεια. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης σε νέα ανάρτηση μετά τη διαγραφή του, σημειώνοντας πως τρεις πρόεδροι στη σειρά τον διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τελευταίος, χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Όλους ο λαός θα μας κρίνει, επισημαίνει ο κ. Πολάκης, αναφέροντας θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Στο μεταξύ, βίντεο με μηνύματα που δέχεται από πολίτες να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δίνει την ανάρτησή του με τη φράση «Τον Μάρτη ήταν νωρίς». Ο πρώην Πρωθυπουργός, σε πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρη, είχε προαναγγείλει πως τον Ιούνιο θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ, προχώρησαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας τέτοιων συμπληρωμάτων και δύο αποθήκες, οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά πάνω από 34.000 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής. Η εκτιμόμενη αξία τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι ελεγκτές προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλης έκτασης φοροδιαφύγη. Με τη συμμετοχή και του ελληνικού FBI εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε 6 χώρες της Ευρώπης, εξαπατώντας ασθενείς μέσω της πώλησης πλαστών φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια για σοβαρές ασθένειες. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, που λειτουργούσε από το 2019, είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 σκευάσματα, τα οποία δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Ο παράνομος τζίρος του κυκλώματος υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών με διαβίωση σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Εναργύρους μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά να ζουν υπό άθλιες συνθήκες παρόμοιες με αυτές που ζούσαν τα 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Στη Βρετανία, ο πρώην Υπουργός Υγείας West Treating, που παρετήθηκε την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα πως θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και επομένως στην Downing Street. Στη σύλληψη 5 ατόμων, 2 18χρονων και 3 ανηλίκων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες, δίτης των σωστικών συνεργείων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού 4 Ιταλών αυτοδητών που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League στο μπάσκετ με κορυφαίους τους Χολ και Πίτερς, οι οποίοι σημείωσαν 21 και 18 πόντους αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού στη Ρόδο με 97-58 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά των play-off της Basket League. Στην Αγγλία, στον τελικό του κυπέλου, η Manchester City κατέκτησε το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τη Chelsea με 1-0 με γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Η K17 του Παναθηναϊκού γιόρτασε σήμερα την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά τη νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Όσο για τον καιρό, βελτιώνεται από αύριο και η θερμοκρασία και γενικότερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εστίασε στην ενότητα και έθεσε τον στόχο της τρίτης κυβερνητικής τετραετίας, βάζοντας βεβαίως και τα διλήμματα των εκλογών, οι οποίες, όπως τόνισε, θα διεξαχθούν το 2027. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Σε τροχιά εκλογών από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε νέα εθνική αποστολή τα στελέχη και τον κόσμο του κόμματος για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030 έθεσε τα διλήμματα της κάλπης.
2: Εάν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό.
1: Ο Πρωθυπουργός εξήγησε και τους λόγους που διεκδικεί μια τρίτη κυβερνητική θητεία.
2: Σ' όποιον λοιπόν ερωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε την κριτική του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά κατηγορώντας τον για τοξικότητα.
2: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα.
1: Κυρά επεφύλασε και για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του εγχείρημα.
2: Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
1: Μηνύματα όμως επεφύλαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για το εσωτερικό της παράταξής του και όσους ασκούν κριτική στις κυβερνητικές επιλογές.
2: Ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις ζητά: σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Σε όσους δεν επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια. Ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας. Εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθούν αύριο.
0: Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος παρακολουθεί από χθες τις εργασίες του συνεδρίου. Θα σταθούμε και στο μήνυμα ενότητας το οποίο επιχείρησε να στείλει και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας βεβαίως τα διλήμματα της κάλπης και έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στον Sky και τον Μάρκο Διμέζη.
3: Με τον κύριο Μητσοτάκη, όπως τοποθετήθηκε και σήμερα σε μια μικρή παρέμβαση που έκανε στην αρχή των εργασιών της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου. Φάνηκε να έχει ξεχωρίσει ως το βασικό δίλημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες όταν θα φτάσει η ώρα της κάλπης, είναι ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Είναι δεδομένη η διαφορά των κομμάτων, η διαφορά των προγραμμάτων, αλλά ποντάρει πολύ και σε αυτό, διότι σε όλες τις μετρήσεις, Μάρκο, βλέπουμε ότι ο ίδιος βρίσκεται πολύ ψηλότερα σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στο ερώτημα ποιον θέλουν οι πολίτες να είναι Πρωθυπουργός. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα επιμείνει και το επόμενο διάστημα, θέτοντας την ουσία τη Νέα Δημοκρατία σε προεκλογική τροχιά ήδη από την Δευτέρα, ασχέτως αν οι εκλογές, όπως επανέλαβε τουλάχιστον από το βήμα του συνεδρίου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το μεγάλο στοίχημα σε αυτή την πορεία των επόμενων μηνών είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι ενωμένη, να είναι συσπηρωμένη και κυρίως να προσεγγίσει ξανά εκλογικά κοινά τα οποία της έδωσαν δύο πολύ μεγάλες νίκες και την αυτοδυναμία τόσο το 2019 και το 2023. Γι' αυτό η χθεσινή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη είχε πολύ στραμμένη την προσοχή και το βλέμμα προς τον μεσαίο χώρο, εκεί όπου ο ίδιος κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια, καταφέροντας να κερδίσει όλους τους αντιπάλους του στη μάχη του κέντρου και του μεσαίου χώρου, και αυτό θέλει να κάνει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
0: Σαφείς εσωκομματικές αιγμές και μηνύματα έχουν συνοδεύσει τις ομιλίες του στο συνέδριο της Δημοκρατίας κορυφαία στελέχη. Ξεχωρίζει βεβαίως η παρέμβαση την οποία ανέκανε και ανέμεναν πολύ ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Δένδια και άλλων κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Κάλλιου.
1: Μηνύματα ενότητας και ηχηρές παρεμβάσεις συνθέτουν τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο βήμα του 16ου συνεδρίου του κόμματος, χωρίς να λείπουν οι αιχμές όπως αυτές που άφησε ο Νίκος Δένδιας, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου τόσο στο κόμμα όσο και στην κυβέρνηση.
4: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Εσωκομματικές αποστάσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών προκαλούν και οι ακραίοι τόνοι που επικράτησαν μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη για τις καταγγελίες σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα περιουσιακά του, με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη να συμφωνούν ότι διαφωνούν στην προσέγγιση.
5: Είναι η πορεία αυτής της παράταξης που επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ξεχνούμε ποτέ ότι υπηρετούμε κάτι που είναι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μας.
6: Έβγαλα λίγο το θέμα Ανδρουλάκη τις περασμένες δύο μέρες. Ξέρετε γιατί, Κωστή? Όχι για να φέρω έτσι τοξικότητα. Ξέρω ότι καμιά φορά στην παράταξή μας δάω και αυτές οι απόψεις του κομιλφό. Μην το πούμε, μην μας ξεφύγει καμιά λέξη παραπάνω, μην δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πλήρη αστική ευγένεια. Δεν μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοϊκή απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη. Θα τους πολεμήσουμε!
1: Μήνυμα για φυγή προς τα εμπρός, αφήνοντας πίσω την όποια εσωστρέφεια εξέπεμψε κατά την ομιλία του ο Κυριάκος Πυρακάκης.
7: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
1: Στο περιθώριο του συνεδρίου, Άδωνης Γεωργιάδης, Κυριάκος Πυρακάκης και Νίκος Ζένδιας φωτογραφήθηκαν ευδιάθετοι.
0: Για ελάτε να σταθούμε τώρα στο ισοκομματικό τοπίο της Νέας Δημοκρατίας, πώς διαμορφώνεται αυτό, μετά και τα μηνύματα που είχαμε από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ο Γιάννης Καντέλης και πάλι έχει όλο το ρεπορτάζ και όλο το κλίμα το οποίο επικράτησε στα πηγαδάκια των συνέδρων.
8: Οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών είναι αυτές που σήμερα κυριαρχούν και κυρίως θα σου έλεγα η παρέμβαση του κυρίου Δένδια σε όλες τις συζητήσεις, στα πηγαδάκια εδώ στους χώρους του συνεδρίου. Αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου, θέλοντας να επιμείνει στο μήνυμα ενότητας, στο μήνυμα συσπήρωσης της παράταξης. Προφανώς έχουν καταγραφεί όλες οι παρατηρήσεις, όλες οι απόψεις οι οποίες ακούστηκαν, αλλά δεν θα σηκωθεί, έτσι τουλάχιστον αναμένεται, το γάντι από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Αντιθέτως, θέλει να δείξει ότι όλες αυτές οι απόψεις οδηγούν στο να λειτουργήσει συσπηρωμένα η Νέα Δημοκρατία και να δώσει ενωμένη μια κρίσιμη μάχη, όχι μόνο για την ίδια και την παράταξη, αλλά για την χώρα, όπως αναμένεται να τονίσει και στην αυριανή του ομιλία. Επίσης, αύριο έχουμε και την ψηφοφορία για τη νέα πολιτική επιτροπή. Είναι το δεύτερο θέμα που κυριαρχεί, όπως είναι λογικό, εδώ στους διαδρόμους του συνεδρίου, με τις υποψηφιότητες, αλλά και το πώς θα μοιραστούν τα περιβόητα κουπόνια, βάσει των οποίων εκλέγονται τα νέα μέλη της πολιτικής επιτροπής, όπου αναμένεται να εκφραστούν και όλες οι τάσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό, κυρίως από τα κορυφαία στελέχη που διεκδικούν θέσεις και για δικούς τους ανθρώπους στη Νέα Πολιτική Επιτροπή.
0: Στο άλλο μεγάλο πολιτικό θέμα της ημέρας και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, πριν από λίγο συνέβη αυτό, από την κυριοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Αφορμή ήταν η επίθεση την οποία και εξαπέλυσε ο κύριος Πολάκης με ανάρτησή του πριν από μερικές ώρες στα social media κατά του κυρίου Φάμελου, για μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης και μέσα από την οποία ζητούσε να ανασταλεί λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόντο της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης κατηγόρησε τον κύριο Φάμελο ότι δεν λειτουργούν τα όργανα και πως το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, οδεύει προς την πλήρη εξαήλωσή του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και στη συνέχεια θα συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες.
9: Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τον Παύλο Πολάκη ο Σοκράτης Φάμελος μετά και την σημερινή ανάρτηση του βουλευτή Χανίων.
10: Σοκράτη Φάμελε, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και βέβαια και κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα.
11: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.
9: Την ίδια ώρα, ρευστότητα επικρατεί στο εσωτερικό της Κουμουντούρου εν αναμονή του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Την αντιστροφή μέτρηση για το νέο του κόμμα σηματοδότησε με μια ανάρτηση χρησμό ο Αλέξη Τσίπρας, φέρνοντας όλο και πιο κοντά τις επίσημες ανακοινώσεις. Στο βίντεο παρατίθενται στιγμιότυπα από σχόλια υποστηρικτών του που τον καλούν να προχωρήσει στο επόμενο βήμα υπό τον τίτλο «Το Μάρτιο ήταν νωρίς». Υπό αυτό το κλίμα εντείνονται και οι διεργασίες στην κεντροαριστερά εν ώψη του νέου κόμματος αλλά και του προεκλογικού χρόνου που επίσης μετρά αντίστροφα θέτοντας τις πολιτικές δυνάμεις σε θέσεις μάχης.
12: Εμείς έχουμε αποφασίσει ότι συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ενότητα, τη συσπήρωση και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας και να οδηγήσει σε ήττα τη Νέα Δημοκρατία.
13: Επιθυμώ και εγώ όπως και πολλοί άλλοι να συμμετέχουμε σε αυτό το καινούριο που πάει να γεννηθεί.
14: Για εμάς το διακύβευμα των εκλογών αυτών είναι πάρα πολύ καθαρό. Είναι ποιος θα είναι πρώτος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
15: Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόταση αυτή τη στιγμή σε σχέση με την διακυβέρνηση.
9: Οι επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα αναμένονται πιθανότατα προς το τέλος του μήνα.
0: Μάλιστα, ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξουν και ακόμη πιο πικρές εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος δεν αργεί, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Ο Αντώνης Αντζολέτος πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη, με όλα τα ρεπορτάζ και το παρασκήνιο γύρω από τη διαγραφή Πολάκη.
16: Μέσα στην εβδομάδα καταρχάς υπήρξε ένα SMS του Παύλου Πολάκη στον Σοκράτη Φάμελο που του ζητούσε να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Είναι ένα αίτημα το οποίο το ακούσαμε πολύ μέσα στην εβδομάδα, θέλοντας κάποια στελέχη να πούν στον Σοκράτη Φάμελο ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται. Αυτό βεβαίως που ενόχλησε πάρα πολύ σήμερα τον Σοκράτη Φάμελο ήταν η φράση στην ανάρτησή του «Τι υπηρετείς με την αφωνία», θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει κάτι πίσω από όλο αυτό το οποίο σκέφτεται ο Σοκράτης Φάμελος. Από το περιβάλλον του απαντούν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όλη την εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα δραστήριος για άλλη μια φορά και σε σχέση με την ενότητα του κόμματος, οπότε δεν θα δεχόταν οποιοδήποτε υπαινιγμό για τις προθέσεις του. Και έτσι σήμερα, χωρίς να συγκληθεί κάποιο όργανο, ήταν δική του απόφαση, αποφάσισε να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σημασία έχει βέβαια ότι επανήλθε πριν από λίγο με νέο SMM, νέα ανάρτηση ο κ. Πολάκης, στην οποία ανέφερε ότι δεν διαγράφει σε αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα, μιλώντας για στελέχη που έχουν βγει κατά καιρούς, αλλά διαγράφει εμένα. Και ίσως μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό που γράφει εγώ, ότι είμαι και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Προαναγγέλλοντας ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε, ότι σε σχέση με φωνές που ακούγονται για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή για συνεδριακές αποφάσεις σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, υπήρχε σήμερα και μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη που έχει τοποθετηθεί σχετικά στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ο κύριος Πολάκης δεν θα συνενέσει. Είναι από τα στελέχη τα οποία λένε ότι θα κρατήσουν τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται.
17: Αντώνη, πώς συνδυάζονται όλα αυτά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξέρουμε ημερομηνία?
16: Ναι, όσο περνούν οι ώρες, νομίζω ότι γίνεται πιο ξεκάθαρο ότι μπορεί να πηγαίνουμε και για τέλη Μαΐου. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, 26-27 Μαΐου, για ανακοινώσεις από το κόμμα Τσίπρα. Μαθαίνουμε επίσης πως ενδεχομένως είναι σε κάποιο χώρο που με θέα την Ακρόπολη, ενδεχομένως και στο Θησείο. Αυτό θα τα ξέρουμε τις επόμενες 48 ώρες. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι πιέσεις γίνονται πάρα πολύ μεγάλες στο χώρο της αριστεράς, γιατί πλέον πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ πώς θα συμπεριφερθεί σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Μην ξεχνάς ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ζητήσει παραιτήσεις βουλευτών για να ενταχθούν στο κόμμα του, γιατί θα υπάρχει μια διακήρυξη. Θα την υπογράψουν από κάτω κάποια στελέχη. Αυτοί που θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτονόητα, δεν θα μπορούν να υπογράψουν αυτή την διακήρυξη. Άρα θα έχουμε εκεί και κάποιες εξελίξεις, θα το δούμε. Και βεβαίως είδαμε από χθες, από την Παρασκευή, πώς ακριβώς αρχίζει και ξυλώνεται και το pullover της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα από την ομάδα Χαρίτση, την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο και άλλες παραιτήσεις. Ακόμα δύο παραιτήσεις σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα από 8 θα πάμε στις 7 στη Βουλή. Θα είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και έχουν πάντα να κάνουν με τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που ήρθαν βέβαια πολύ πολύ πιο μπροστά. Λέγαμε για αρχές Ιουνίου, ενδεχομένως τώρα μιλάμε για τέλη Μαΐου.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Η πολιτική αντιπαράθεση διεξάγεται σε πολύ υψηλούς τόνους τις τελευταίες ημέρες, με αιχμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ακρίβεια, τα όσα είπε χθες στην ομιλία του με την οποία εκκίνησαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως στην επικαιρότητα υπάρχει για μία ακόμη μέρα και αυτό το θέμα με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο. Για αυτά τα θέματα υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Να το διαπιστώσετε αυτό ακούγοντας το ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Άντζη Κούκη.
9: Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ακρίβεια από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σήκωσε πολιτική θύελα.
18: Λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών.
19: Ελπίζουμε να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Κυβερνάει μόνο 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης και κάνει αυτόν που διαπιστώνει και λυπάται. Και οι Έλληνες λυπούνται. Αλλά ποιος είναι εκείνος ο οποίος αρνείται πεισματικά να μειώσει έμεσους φόρους?
1: Όπως συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τις ευθύνες της κυβέρνησης και τις συνέπειες.
9: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό?
2: Η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, την οποία έχουν ως στόχο και τα άλλα κόμματα, είναι ανάπτυξη μόνο για τα κέρδη κάποιων λίγων.
9: Με αμοιωτή ένταση συνεχίζεται και η αντιπαράθεση Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο μισώνει στο δημόσιο, αλλά και για τις καταθέσεις του στις Βρυξέλλες.
2: Όσο λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να μιλάει για κυβέρνηση λοποδητών, του λέμε και εμείς ότι είναι πολύ ξεχασιάρης που ξέχασε 1 εκατομμύριο να το δηλώσει.
19: Κατηγορεί και εγκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ για μια νόμιμη μίσθωση που έγινε το 2004 όταν ήταν 25 χρονών. Τι πάει να κάνει? Να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει να διερευνηθούν με νόμιμες ενέργειες.
1: Η τοξικότητα σε μεγάλο βαθμό καλλιεργείται από την κυβέρνηση, από συγκεκριμένα στελέχη και υπουργούς, και γίνεται σκοπίμως για να υπάρξει αποπροσανατολισμό.
9: Η επόμενη μάχη αναμένεται στις 21 Μαΐου στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
20: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
21: Πάμε να δούμε σπίτια.
22: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: 8 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κ την ιατρό. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια.
3: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma. Ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών, αυτή τη φορά στους Αγίους Εναργύρους, προκαλεί σοκ. Μιλάμε για τρία ανήλικα παιδιά, κυρίες και κύριοι, 3, 5 και 7 ετών, που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Υπήρξε καταγγελία και στη συνέχεια ανέλαβε δράση η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τους δύο γονείς, ενώ τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
1: Ένα διαμέρισμα χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, που λίγο πολύ θυμίζει τρόγλι. Σε αυτό το σπίτι στους Αγίους Αναργύρους ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά 3, 5 και 7 ετών.
2: Κάτοικος ενημέρωσε την άμεση δράση και αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας. Λίγη ώρα αργότερα πέρασαν χειροπέδες στους γονείς των τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων.
3: Το πατέρα και τη μητέρα τους έβλεπα όταν έφευγε ο πατέρας για τη δουλειά. Τη μάνα την έβλεπα να γυρνάει αργά το βράδυ.
1: Μούχλα, μπάζα, σκουπίδια συνθέτουν το σκηνικό των άθλιων υγειονομικών συνθήκων. Μια υπόθεση που αποκαλύπτεται λίγες μόνο ημέρες μετά την απομάκρυνση 6 επίσης ανήλικων παιδιών από τους γονείς τους στο Περιστέρι.
4: Κι εγώ, σαν παππούς, ερχόμουνα και έβλεπα τόσο τα παιδιά είναι λίγο ζημιάριδες και τρώνε ό,τι βρουν από το ψυγείο και πάνε και με τα χέρια απά στο τοίχο.
1: Η μητέρα 31 ετών και ο 36χρονος πατέρας κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παρά τις εικόνες που μαρτυρούν τις παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούσαν, συγγενείς των παιδιών αρνούνται πως υπήρχε πρόβλημα.
4: Μια χαρά. Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, δεν ήταν παιδιά ή κακοποιημένα. Τώρα μου παίρνεις ένα χιλιάρικο, στα 15 μέρες είσαι, δεν έχεις άλλα λεφτά. Ο άνθρωπος είχε βοήθεια και από τη μάνα του.
1: Όπως αποκαλύπτεται όμως, δεν ήταν η πρώτη καταγγελία.
5: Από τις αρχές του προηγούμενου έτους

0: την κυλιοτρόχο, φύγε.
1: Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Πέδων για προστατευτική φύλαξη.
2: Στην εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος διακίνησης πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, προχώρησαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Μιλάμε για μια συντονισμένη επιχείρηση που έφερε αυτά τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Εδώ μιλάμε για ένα παράνομο οικονομικό όφελος της πείρας που υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά ηλικιώδες το ποσό. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Βάσιας Κανάρα.
3: Διεθνές κύκλωμα που διακινούσε πλαστά φάρμακα και παράνομα συμπληρώματα διατροφής με τζίρο που φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ εξαρθρώσαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές μετά από μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση σε 6 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία καταγράφονται οι έρευνες των αρχών σε εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους όπου εντοπίστηκαν χιλιάδες σκευάσματα έτοιμα προς διακίνηση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις προϊόντων, ηλεκτρονικών μέσων και εγγράφων ενώ έγιναν και συλλήψεις βασικών μελών του κυκλώματος.
4: Έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τις ιδιοκτικές αρχές και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με την Ίντερπολ και αφορούν και σε χώρες καταγγελίες και σε διεθνείς καταγγελίες αλλά και σε παρατηρήσεις και ελέγχους που έχουμε κάνει μόνοι μας ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας είναι αυτά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ως ψευδεπίγραφα, δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν μπορούμε να χειμηλατήσουμε και αμφισβητείται η αξιοπιστία και ασφάλεια αυτών. Φάρμακα για την σεξουαλική λειτουργία που φαίνεται ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από επιτίδιους, καθώς και συμπληρώματα διατροφής, όπου εκεί είναι λίγο μεικτό το πρόβλημα.
3: Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media. Τα μέλη της φέρονται να προωθούσαν πλαστά φάρμακα ακόμη και για σοβαρές ασθένειες, αλλά και συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ταυτότητες γιατρών και δήθεν μαρτυρίες ασθενών για να πείθουν τα θύματα τους.
5: Το φάρμακο το οποίο έχει δει στο φυσικό σημείο, στο φυσικό φαρμακείο, να το αγοράζει και να πωλείται, όταν το βλέπει διαδικτυακά, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται και 99,9% θα τον οδηγήσει σε μια αγορά η οποία θα είναι αμφιβόλου ποιότητας και ενδεχομένως θα είναι ψευδεπίγραφο φάρμακο. Δηλαδή, θα παραγγείλεις ένα φάρμακο και στο τέλος είτε θα σου έρθει απλή σκόνη, είτε θα σου έρθει κάτι το οποίο θα σε θέσει σε κίνδυνο.
3: Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 113 σημεία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Μολδαβία, με τη συμμετοχή της Europol και των ελληνικών διοκτικών αρχών. Στη χώρα μας στο επίκεντρο βρέθηκε εταιρεία Logistics στην Αττική, μέσω της οποίας γίνονταν η διακίνηση των προϊόντων. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το πλήρες εύρος της υπόθεσης, αλλά και τον αριθμό των πολιτών που ενδέχεται να προμηθεύτηκαν επικίνδυνα σκευάσματα μέσω διαδικτύου.
2: Πραγματικά μιλάμε για ένα γιγαντιαίο διεθνές κύκλωμα το οποίο διακινούσε αυτά τα πλαστά φάρμακα και τα παράνομα συμπληρώματα διατροφής, το οποίο και εξάρθρωσαν οι ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές. Μια συντονισμένη επιχείρηση που έφερε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, για την οποία έχει περισσότερες πληροφορίες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο Μάρκο Δεϊμέζη.
6: Εμπορευματοποίηση της ελπίδας ασθενών με επέσχυτο τρόπο, Μάρκο. Και το κύκλωμα που λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019 πωλούσε παράνομα συμπληρώματα διατροφής που δεν είχαν εγκριθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς φαρμάκων ως δίθεν θαυματουργά φάρμακα για τη θεραπεία ανία των ασθενειών. Η αποκάλυψη της δράσης τους ήρθε μέσω της έρευνας τελεχών της Eurojust και της Europol, συντονίζοντας τις αρχές μάλιστα 14 χωρών, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Και πριν από 4 μέρες πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας.
7: Και οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.
6: Ναι, Μάρκο, μέσα από 196 ιστότοπους και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούσαν στη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας μάλιστα AI, διαφήμιζαν τα μαϊμού φάρμακα παρουσιάζοντας διάσημα πρόσωπα και ανύπαρκτους γιατρούς, προκειμένου να παραπλανούν τα θύματα τους. Είχαν μάλιστα και εκπαιδευμένα μέλη για τη δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης για να αποφεύγουν τον εντοπισμό. Είχαν ειδήσει και ένα δίκτυο εταιριών μέσω των οποίων εμπορεύονταν πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας. Οι παράνομες δραστηριότητες τους απέφεραν 240 εκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις παράνομες συναλλαγές. Η κεντρική αποθήκη της εγκληματικής οργάνωσης Μάρκο βρισκόταν στη Βουλγαρία, όπου κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα συμπληρωμάτων

0: όπως και σε Ρουμανία και Ουγγαρία, ενώ δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία.
1: Τα μέλη της πυράς διακινούσαν πλαστά σκευάσματα άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
0: Οι απαταιώνες ισχυρίζονταν, Μάρκο, ότι τα συμπληρώματά τους ήταν γνήσιες θεραπείες για ανίατες ή σοβαρές ασθένειες, ωστόσο δεν είχαν καμία επίδραση στο ανθρώπινο σώμα. Αντίθετα, προκαλούσαν σοβαρές βλάβες στους ασθενείς, οι οποίοι σταματούσαν να λαμβάνουν την ενδεδειγμένη και συνταγογραφημένη θεραπεία από τον γιατρό τους. Μάλιστα, κάθε φορά που ένα προϊόν συσσόρευε πάρα πολλά παράπονα, απλώς μετανομαζόταν και επανακυκλοφορούσε με άλλη μορφή. Το κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του ελληνικού FBI μαζί με την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών προέβησαν σε μια κατάσχεση σημαντικού μέρους ψηφιακών πιστηρίων από μια εταιρεία logistics στην περιοχή του Κοροπίου που από ό,τι φαίνεται συνεργαζόταν με την εγκληματική οργάνωση.
2: Αυτά από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο πριν από λίγο στο Sky για αυτό το κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης παράνομων φαρμάκων. Τώρα, είχαμε ένα νέο περιστατικό στη Χαλκιδική αυτή τη φορά με ηλεκτρικό πατίνι. Τραυματίστηκε ένας ανήλικος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε εκ νέου σήμερα στο θέμα. Επέμεινε πως η λύση βρίσκεται στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Η Κάτια Νιάκαρη έχει όλα τα ρεπορτάζ, την ακούμε.
3: Πρόκειται για ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο νοσηλεύεται προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου στη Χαλκιδική, εκτός κινδύνου. Ο τραυματισμός του σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι στο Νέο Μαρμαρά. Από λάθος χειρισμό, το πατίνι που ανήκε σε φίλο του έπεσε από αυτό, με αποτέλεσμα να υποστεί κάποια θλαστικά τραύματα. Μαζί του ήταν οι γονείς του. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ιδιώτης παιδίατρος του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σε συνέντευξη του πάντως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και πάλι στην προαναγγελία του για πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για τους ανηλίκους, καθώς και αυστηρότερο πλαίσιο για τους ενήλικες.
2: Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ξέσπασαν χθες άγρια επεισόδια με τραυματίες σε γλέντι με ποντιακή μουσική. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος έχει περισσότερα να μας πει.
4: Μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ μιας 18χρονης και ενός 19χρονου έχει ως αποτέλεσμα να σημειωθεί μια άγρια συμπλοκή μεταξύ τουλάχιστον 20 ατόμων. 10 από τη μία πλευρά, από την πλευρά δηλαδή της 18χρονης, και μια από την παρέα του 19χρονου. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς, Μάρκο, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν και γυάλινα μπουκάλια. 4 άτομα τουλάχιστον τραυματίστηκαν, όμως μόνο ένας 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τραύματα από εκδορές στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έσπασαν τουλάχιστον 10 περιπολικά, Μάρκο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες της ασφάλειας αλλά και της άμεσης δράσης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 2 προσαγωγές ατόμων, οι οποίοι όμως μετά από τις καταθέσεις τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Η αστυνομία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της άγριας αυτής συμπλοκής.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα για τη συνέχεια, ο πλανήτης εξακολουθεί να κρατά την ανάσα του αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Περιμένει να δει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές βεβαίως να βρίσκονται σε ένα διπλωματικό αδιέξοδο. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει νέες δηλώσεις σήμερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, να χαρακτηρίζει τους Ιρανούς τρελούς. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιώργου Φελίδη.
5: Με την ομίχλη του πολέμου να μην έχει διαλυθεί πάνω από τον Περσικό κόλπο και την παγκόσμια ναυτιλία εγκλωβισμένη στα στενά του Ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
2: Θα κάνουμε μια συμφωνία. Πραγματικά είχαμε φτάσει στα όρια μια συμφωνία. Όχι πυρηνικά, θα μας έδιναν τη σκόνη, πυρηνική σκόνη, ό,τι θέλαμε. Και κάθε φορά που συμφωνούσαμε την επόμενη μέρα, ήταν σαν να μην είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό συνέβη 5 φορές. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Στην πραγματικότητα είναι τρελή. Και ξέρετε τι, εξαιτίας αυτού δεν μπορούν να έχουν και πυρηνικό όπλο. Και ακούμε την απάντηση από τον Σαγέντ Αμπάς Σαραχτζή, τον επικεφαλή τη Ιρανική Διπλωματία. Είναι αντιφατικά τα μηνύματά τους, τα οποία μας έχουν κάνει διστακτικούς για τις προθέσεις τους σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αμφιβάλλουμε για τη σοβαρότητα των Αμερικανών, αλλά εφόσον νιώσουν ότι αυτοί είναι σοβαροί και έτοιμοι για μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία, σίγουρα εμείς θα προχωρήσουμε στην πορεία των διαπραγματεύσεων.
5: Ο πρόεδρος Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία ότι ο στραγγαλισμός της παγκόσμιας πετρελαϊκής τροφοδοσίας θα σταματήσει και οι τιμές θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα.
2: Θα κάνω αυτό που είναι σωστό. Πρέπει πρέπει να κάνω αυτό που είναι σωστό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον δημοσιογράφο του Fox News. Να το ρωτά, το στενό πρέπει να είναι ανοιχτό, το στενό του Ορμούζ. Το στενό θα ανοίξει. Είναι απόλυτο ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Ο κόσμο θα συνεχίσει και θα δείτε τι τιμέ να πέφτουν. Τι τιμέ τη βενζίνη, τη ενέργεια. Μην ξεχνάτε, έχουν πολλά πλοία που είναι φορτωμένα με πετρέλαιο που θα φέρουν το πετρέλαιο έξω μόλι αυτό ο πόλεμο τελειώσει.
5: Απευθυνόμενο στου Αμερικανού καταναλωτέ που υποφέρουν από τι παράπλευρε συνέπειε του πολέμου.
6: Στου Αμερικανού λένε ότι πρέπει να απορροφήσουν το ραγδαίο αυξανόμενο κόστο του πολέμου επιλογή στο Ιράν. Αφήστε στην άκρη την αύξηση της τιμής των καυσίμων και τη φούσκα του χρηματιστηρίου. Ο πραγματικός πόνος ξεκινά όταν το χρέος και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ αρχίζουν να αυξάνονται. Όλα αυτά ήταν αποτρέψιμα.
5: Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι και στο παρελθόν το Ιρανικό καθεστώς εκβίαζε με τον έλεγχό του στα στενά του Ορμούς, κάτι που αντικρούει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών.
2: Τώρα όλοι καλούν το Ιράν και κάθε άλλο μέρος ζητώντας να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη αυτής της επίθεσης, δεν υπήρχε πρόβλημα με το στενό του Ορμούς. Η ναυσιπλοεία ήταν διασφαλισμένη, η ασφαλής ναυσιπλοεία ήταν 100%. Το εγγυημένο, λέει ο Σεργέι Λαυρόφ.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στο Λευκό Οίκο με τους στρατιωτικούς του επιτελείς να έχουν σχεδιάσει σενάρια για κάθε ενδεχόμενο. Και τους συμβούλους του να προσπαθούν να παρουσιάσουν τον πόλεμο ως μεγάλη επιτυχία. Την ώρα όμως που οι φρουροί της Επανάστασης διαφεντεύουν τα στενά του Ορμούς.
2: Έχουμε νέες απειλές που εκτόξευσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου. Έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
7: Πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο BFM. Όπως δήλωσε, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα. Πολύ άσχημα. Καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να το κάνει. Την ίδια ώρα, το Ιράν ετοιμάζει έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς μέσω μιας καθορισμένης διαδρομής, την οποία θα παρουσιάσει σύντομα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραήμ Αζίζη. Από τη ρύθμιση αυτή θα υποφεληθούν μόνο τα εμπορικά πλοία και οι πλευρές που συνεργάζονται με το Ιράν, όπως εξήγησε, τονίζοντας παράλληλα ότι θα εισπράττονται τέλη για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού. Στο μεταξύ, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πως ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς, χωρίς βέβαια να κατονομάζει τις εμπλεκόμενες χώρες.
1: Πυρετώδης όμως, Κορίνα, είναι και οι διπλωματικές διεργασίες.
7: Πράγματι, οι μηχανές της διπλωματίας δουλεύουν στο full μάρκο με τον Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να επισκέπτεται το Ιράν. Κάτι που, σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya, που επικαλείται πακιστανικές πηγές, έχει ως στόχο να βοηθήσει στην επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων συζήτησαν τηλεφωνικά για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.
2: Σύνδεση τώρα με το Ισραήλ και τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, διότι οι προετοιμασίες του Ισραήλ για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων είναι συνεχείς.
8: Οι Ισραηλινοί περιμένουν από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξει τις προθέσεις του. Εκτιμούν ότι οι προσπάθειες για διαπραγμάτευση οδεύουν στο κενό. Και γι' αυτόν τον λόγο οι Ισραηλινοί προετοιμάζονται, όπως λένε, για όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα, αναφέρουν αξιωματούχοι πως τόσο οι ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, όσο και οι Αμερικανοί που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, στις Αμερικανικές βάσεις, έχουν τεθεί σε ύψιστο συναγερμό για το ενδεχόμενο νέων χτυπημάτων στο Ιράν, ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Λένε μάλιστα πως οι δυνάμεις τους έχουν ξεκινήσει πυρετό τις προετοιμασίες για όλα τα ενδεχόμενα. Λένε πως έχουν σχέδια τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι και περιλαμβάνουν στόχους που είναι μεταξύ άλλων κρίσιμες υποδομές, θέσεις των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης, ακόμη όμως και χερσαίες επιχειρήσεις όπου θα μπορούσαν να στοχεύουν στην κατάληψη στρατηγικών νήσων όπως η νήσος Χαρκ, αλλά και χερσαία επιχείρηση για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ισφαχάν που εκτιμάται ότι βρίσκεται. Μια κίνηση όμως η οποία λένε όλοι οι αναλυτές πως έχει πολύ μεγάλο ρίσκο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλές απώλειες.
2: Στην Ουκρανία τώρα ο πόλεμος συνεχίζεται με τη Ρωσία να εξαπολύει νέες φοδρές επιθέσεις με σχεδόν 300 ντρόουν τις τελευταίες ώρες. Περισσότερες πληροφορίες από τη Λουίζα Κροντήρη πριν από λίγο στο Sky.
7: Ο
9: Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι σε γνώση της Ουκρανίας προσπάθειες της Ρωσίας να πείσει τον σύμμαχό της Αλεξάνδρου Λουκασέγκο να συμμετάσχει σε νέες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις από τα βόρεια της Λευκορωσικής επικράτειας, είτε εναντίον της κατεύθυνσης Τσερνίχεβ Κίεβο στην Ουκρανία, είτε εναντίον κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ απευθείας από το λευκορωσικό έδαφος.
1: Οι ρωσικές δυνάμεις πάντως συνεχίζουν να εξαπολύουν μαζικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.
9: Και άλλους 60 να τραυματίζονται σε διάφορες περιοχές. Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, στην περιοχή Πόλογγη και ακόμα δύο στη Χερσόνα. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την κατάληψη δύο οικισμών στο Χάρκοβο. Παρά τις φοδρές επιθέσεις όμως, στρατιωτικοί και ειδικοί από δυτικές χώρες που μίλησαν στην Deutsche Welle βλέπουν ένα de facto τέλος του πολέμου, συνδέοντας το μάλιστα με μια ενδεχόμενη ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι αναλυτές κρίνουν πως μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε ως πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ώστε να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και τον ΝΑΤΟ.
2: Και από τον πόλεμο στην Ουκρανία στην Βρετανία, με τον πολιτικό κλειό γύρω από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να σφίγγει, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, τον οποίο αποκαλούν βασιλιά του Βορρά, να θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του. Σύνδεση με τον Λονδίνο και τον Γιάννη Χανιωτάκη, να δούμε το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.
10: Κουντώνει η μάχη για την αρχηγία των εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται ως το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή, ωστόσο δεν κατέχει βουλευτική έδρα και συνεπώς δεν μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του Κιρ Στάρμερ, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει βέβαια μετά τις επαναληπτικές εκλογές σε περιφέρεια στη Βόρεια Αγγλία που έχουν προγραμματιστεί για το δεύτερο μισό του Ιουνίου. Στο μεταξύ, ο Κιρ Στάρμερ θα περάσει το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του Τσέκερς με σκοπό να ζυγίσει τις επιλογές του και να αποφασίσει αν τελικά θα παραιτηθεί ή θα δώσει τη μάχη για να παραμείνει στην εξουσία. Να σας πω τέλος ότι ένας άλλος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών, ο πρώην Υπουργός Υγείας West Streeting, χαρακτήρισε σήμερα το Brexit ως ένα καταστροφικό λάθος, προσθέτοντας ότι η χώρα θα πρέπει μια μέρα να επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Γιάννη, τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια στο Λονδίνο λόγω του τελικού κυπέλου αλλά και δύο μαζικών διαδηλώσεων.
10: Ναι, πάνω από 4.000 αστυνομικοί, Μάρκο, βρίσκονταν σήμερα επιποδώς σε διάφορα σημεία της πόλης, υποστηριζόμενοι από drones, τεθωρακισμένα οχήματα και ειδικές κλούβες με τεχνολογία ζωντανής αναγνώρισης προσώπου. Ο λόγος, όπως είπες και εσύ, τόσο τελικός κυπέλου ανάμεσα σε Chelsea και Manchester City, όσο και δύο μεγάλες διαδηλώσεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ατόμων που πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης.
2: Στις Μαλδίβες τώρα και μια τραγωδία δίχως τέλος που εξελίσσεται εκεί, καθώς ένας δίτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανάσυρσης των σωρών των 5 Ιταλών που έχασαν και αυτοί με τη σειρά τους τη ζωή τους, κάνοντας καταδύσεις. Η Κορίνα Γεωργίου έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
9: Ο επιλογές Μοχάμεντ Μαχντί ήταν μέλος των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων της χώρας και έμπειρος δίτης, Μάρκο. Ήταν ένας από τους 8 στρατιωτικούς που συμμετείχαν χθες στις έρευνες για τους αγνοούμενους Ιταλούς. Όταν οι διασώστες βγήκαν στην επιφάνεια, διαπίστωσαν πως ο συνάδελφός τους ήταν αναίσθητος στο βυθό. Ο Μαχντί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε δυστυχώς. Μέχρι στιγμής έχει ανακτηθεί μόλις η μία από τις 5 σωρούς, εντοπίστηκε σε μια υποθαλάσσια σπηλιά σε βάθος περίπου 60 μέτρων.
2: Η Ευρώπη απόψε χτυπάει στο κινείται στο ρυθμό της Βιέννης, και αυτό γιατί σε λίγες ώρες ξεκινάει ο μεγάλος τελικός της Eurovision, με τον Ακύλα να είναι έτοιμος για τη μάχη κορυφής την οποία θα δώσει, και αυτό γιατί τα προγνωστικά είναι πολύ ευνοϊκά για το τραγούδι Φέρτο. Οι στοιχηματικές εταιρείες το φέρνουν στην τρίτη με τέταρτη θέση ως ένα από τα τραγούδια που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Το ρεπορτάζ είναι της Μέση Σκανδάλη.
11: Λίγες ώρες έμειναν για τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό της Eurovision. Η αγωνία για την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, ένα από τα μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, χτυπά κόκκινο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, μίλησε για τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του.
12: I'm so, so happy. I feel so emotional.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος, νιώθω συγκινωμένος. Κάθε στιγμή είναι σε αυτή τη σκηνή, επειδή όχι πολύ καιρό πριν τραγουδούσα στους δρόμους στην Αθήνα. Προσπαθούσα έτσι να πληρώσω το ενοικιό μου, τους λογαριασμούς μου. Δεν τα παράτησα όμως, κυνήγησα το όνειρά μου και είμαι εδώ. Και ελπίζω να έδωσα κίνητρο σε όλα αυτά τα παιδιά που φοβούνται να ονειρευτούν, λέει ο Κύλας.
13: Hello Europe! Today you vote 6! Φέρτο! Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο! Today is the day to vote 6 if you want to see the Parthenon, if you want souvlaki, muzaka, ouzo, beautiful sunny beaches!
14: Και η Αντιγόνη με την εκπαιδευτική σκηνική παρουσία της θα είναι μία από τις απόψινές εμφανίσεις. Οι διεκδικητές της πρωτιάς, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φέτος είναι αρκετοί. Κάποιοι από αυτούς είναι η Φιλανδία, η Ιταλία, Αυστραλία, το Ισραήλ. Οι διαμαρτυρίες πάντως δεν λείπουν με αιχμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που απέχουν.
2: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Παγκάκη.
15: A 17th major prize.
16: Η Manchester City πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας. Οι πολίτες υπέταξαν τη Chelsea με ένα 0 χάρη σε ένα απίθανο γκολ του Αντουάν Σεμένιο. Η City έσπασε το ελληνικό ρεκόρ των δύο χαμένων τελικών το 2024-2025 με την κατάκτηση αυτού του τροπέου. Η Celtic κατακτά με δραματικό τρόπο το 56ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Επικρατώντας με 3-1 της Hearts χάρη σε γκολ του Μαέντα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Οι Celtics ήταν αγχωμένοι στο ξεκίνημα και στο 43 ο Σάκλαντ έγραψε το 0-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Κιζηρίδης έκανε χέρι. Ο Έγκελς δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει την εκμετάλλευτη και ισοφάρισε σε 1-1. Στο 87 ο Μαέντα έκανε το 2-1 απογύρισμα του Όσμαντ με τον κόλ να κυρώνει τα αρχικά στο site, με τη βοήθεια όμως του VAR μέτρησε κανονικά. Στις καθυστερήσεις ο Όσμαντ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-1. Η ομάδα K17 του Παναθηναϊκού πανηγυρίζει στο Κορωπή τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας στοίχημα Super League. Η πράσινη του Άγγελου Ζαζόπουλου σε μια εικόνα που σπανίζει στα ελληνικά γήπεδα έτυχαν θερμής υποδοχής από τους ποδοσφαιριστές της αντίστοιχης ομάδας του Αστέρα Σάκτορ. Το καθιερωμένο πασίγιο επιβράβευσε τους πρωταθλητές, οι οποίοι απέδωσαν και στο γήπεδο εξαιρετικά κερδίζοντας με 1-0 σε παιχνίδι που παρακολούθησε ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος βρέθηκε σε καταστάσεις του Κοροπίου για να στηρίξει την προσπάθεια των νεαρών ποδοσφαιριστών συλλόγου. Χωρίς Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκα απαγωνίστηκε στη Ρόδο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 97-58 και πλέον σκέφτονται τα τελικά της λαμπερής διοργάνωσης. Λίγες ημέρες μετά τον τζάμπο στο Final Four της Ευρωλίγκας.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε
18: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά θα ακούσετε σε επανάληψη τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλό σας βράδυ.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχακό. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχακός, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
22: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβασή του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις». Υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Παράλληλα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της την ομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων, τόνισε ο κ. Δένδιας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης επισήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Πρόεδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο κ. Πολάκης στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενου από τον Παύλο Πολάκη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, τόνισε ο κ. Φάμελος. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν, κατέληξε, να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης σε νέα ανάρτηση μετά την διαγραφή του. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος τόνισε χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, επισήμανε ο κ. Πολάκης, αναφέροντας θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Όπως ανέφερε, μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο BFM, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα, πολύ άσχημα, πρόσθεσε, γι' αυτό καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις άξονες, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας. Για το λόγο αυτό, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών θα καλέσει τους ομολόγους του από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα να συναντηθούν στη Ρώμη στις 17 Ιουνίου. Τρεις συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό, στους οποίους οι αρχές κατέληξαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά τις συλλήψεις τους κατασχέθηκαν πάνω από 11 κιλά κοκαίνης, 27 κιλά κατέργαστης κάναβης και 11 κιλά κατεργασμένης κάναβης. 9 άτομα συνελήφθησαν σε ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καροδίων συνολικού μήκους 3.124 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες. Δίτης των σωστικών συνεργείων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού 5 Ιταλών αυτοδητών που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο. Στην περιοχή του Μεταξουργίου, στο κέντρο της Αθήνας, έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της οδού Αχιλλέως λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον απόψινο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί στις 10 ώρα Ελλάδα στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΜΚΕΠΕ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
7: Βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσβέντη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
10: Ασθενά το ορμούζι.

0: σας φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο δίωρο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, συντρόφισσα Βάσια στις συμβουλές ομορφιάς.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Να βοηθήσει η κοπέλα να δώσει μια συμβουλή ομορφιά σε ζητήματα που είναι καθήλυνα αρμόδια. Αν τη δει κανείς την όψη της, ποιο θα ρωτήσω για βαφές, τη Βάσια. Δεν είναι για βάψιμο, γενικά για μπογιές. Και πήγαινα και αμέσως που αυτό δεν έπρεπε, τοξικότητα κτλ. Πρώτα απ' όλα το είπε για άντρα, που είναι γουρούνια. Το έχουμε πει. Να το έλεγε για γυναίκα θα ήταν ανεπίτρεπτο φυσικά. Η άντρας να έλεγε για γυναίκα πως είναι έτσι το μαλλί της, ή πως είναι βαμμένη έτσι, δεν ξέρουμε την πραγματική της μούρη. Τι σεξισμός του χειρίστου είδους. Μια γυναίκα μπορεί να πει πως είναι έτσι η βαφή του, το άλλο πήγε τραβαλού σου. Αλλά αυτό γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, παιδιά. Έτσι το έχουμε παραδώσει σε πολλά μαθήματα. Δεν υπάρχει σεξισμός ανάποδος. Μόνο οι γυναίκες. Μόνο οι γυναίκες που είναι το μισό του ουρανού. Οι άντρες είναι γουρούνια. Λοιπόν, έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτή τη συμβουλή. Κατά τη γνώμη μου, το μόνο αξιοσημείωτο από την ομιλία Τσίπρα ήταν ότι η Βάσια του είπε, την οποία δεν διέκρινα, οφείλω να ομολογήσω. Εσύ, Νίκο, είδες?
2: Όχι.
0: Δεν είδες αποσπάσματα από την ομιλία ή δεν διέκρινες βαφή?
2: Δεν διέκρινα βαφή.
0: Ναι, ούτε κι εγώ διέκρινα βαφή. Αλλά
2: δεν
0: τώρα...
2: έδωσα και σημασία, να σου πω.
0: Δεν έδωσε και σημασία. Μην πω ότι έδωσε σημασία σε αυτά που λέγε.
2: Όχι,
0: ναι. Τότε δεν θέλω να πω τις τρίχες να κοιτάμε. Δηλαδή τις τρίχες πάνω από το κεφαλαίο και από το στόμα. Αυτές τις τρίχες κοιτούσα. Εγώ τις κοιτούσα αυτές τις τρίχες, αλλά δεν διέκρινα. Θα μου πεις, έχεις την ίδια εμπειρία, είναι εδώ μιλή σε Βάσια. Συντρόφισσα Βάσια, θα πει. Σωστό. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ήταν το μόνο αξιοσημείωτο, ότι την πέσανε και έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση τώρα. Πώς θα ρε στο Facebook δηλαδή, ότι ήταν μία λάθος διατύπωση. Πρόσεξε, δεν ήταν το περιεχόμενο. Η διατύπωση ήταν. Σύμφωνα με τη συντρόφισσα Βάσια, δηλαδή, σωστά έπρεπε να του πει κάτι για τη βαφή του, αλλά να το πει λίγο διαφορετικά. Να πει, όταν βάφουμε το μαλλί, περιμένουμε, όταν είναι στην αρχή η βαφή, φαίνεται πολύ έντονη, κάνει μπαμ. Δηλαδή να το πει, όχι τραβαλού σου που του είπε, δεν ήταν σωστό, το αναγνώρισε το λάθος της η Βάσια, λάθος η διατύπωση, δεν την εκφράζει, διαχώρισε τη θέση της δηλαδή. Αυτό που λέω για πλάκα, αυτό το λένε στα σοβαρά. Είναι. Τι να κάνουμε, οι άνθρωποι δεν φταίνε, πασόκ είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το λιγότερο, παιδιά, από αυτά που είπανε για τον Τσίπρα. Διότι κατά τη γνώμη μου, το χειρότερο δούλεμα, αλλά το χειρότερο, γιατί τον παρασύρουν κιόλα στο φουκαρά, δηλαδή το βλέπουν που δεν έχει μυαλό και του το ρίχνουν οι δικοί του. Ακούστε τι πήγε και είπε ο Γαβρόγλου για τον Τσίπρα, για να του φουσκώσει τα μυαλά.
3: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
4: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά τη δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου. I'm boy
0: crazy. Ο Τσόρτσιλ είναι ίδιος ο Τσόρτσιλ των αρχών του προηγούμενου αιώνα με τον Τσόρτσιλ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Ο Μεγαλέξανδρος δεν ξέρω αν αλλάζει κάποια στιγμή. Θέλω να πω, δεν είναι ίδιον των μεγάλων ανδρών το φουκαρά τον Αλέξη. Δηλαδή θα γυριστεί η ταινία, πώς το λένε, κόμμα ηλιθίων. Ότι διάφοροι μελεφραγκάτοι και άλλοι χαβαλέδες καθηγητές μαζεύουν κάποιους φουκαράδες και τους λένε προχώρα μόνος σου αγόρι μου, και κάθονται και γελάνε, να πούμε. Δεν είναι σωστό. Βέβαια ο Αλέξης μας έγινε πρωθυπουργός μια φορά. Αλλά αυτό ήταν που λέμε στραβώδικα, είχα πιει. Είναι που λέμε, σε ξέρουμε ότι κοιμήθηκες μαζί της, ναι, αλλά ήμουν αλλιώμα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός, γιατί μετά όταν έφυγε ήρθε το ξενέρωμα, μετά 17% ο Αλέξης μας. Γιατί ήρθε το ξενέρωμα, τι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ στηρίζω, έτσι τα έχουμε ξαναπεί, στηρίζω Αλέξη, στηρίζω και Νίκο. Ο Νίκος, ο οποίος έχει κάτι θέματα εκεί με ένα κίνητο που είναι δικό του ή είναι της οικογένειάς του, το οποίο νοικιάζει το κράτος από από το 2004, επί Καραμαλή του Δουλευταρά, Κωνσταντίνου Δουλευταρά, ξεκίνησε η φάση. Μετά ξανά το 9 έγινε διαγωνισμός, λέει ο ίδιος τώρα, εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Ούτε αυτούς που λένε, που μιλάνε εναντίον του Ανδρουλάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη. Είναι αυτό που λέμε όλοι μέσα και θα δούμε ποιος έχει δίκιο στο τέλος. Τέλος πάντων, θα την ξέρετε την ιστορία με το ακίνητο, αυτό που είναι δικό του, είναι της οικογένειάς του κτλ. Εγώ που θα κάνει λέει αγωγές, θα κάνει μηνύσεις, θα τους δείξει αυτό, θα δει τι θα πάθουν, θα δουν τι θα πάθουν. Όλα αυτά δεν έχω αντίρρηση με τις αγωγές και τις μηνύσεις. Άμα του λένε ψέματα, τέτοιο φυσικά πρέπει να κάνει αγωγές και μηνύσεις. Αλλά πριν από τις αγωγές και τις μηνύσεις, πριν από τις συνεντεύξεις, πριν από όλα, το πιο απλό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται αδίκως και μάλιστα για πράγματα τα οποία είναι, πώς να λέμε, κουκιά μετρημένα, είναι να βγάλει το χαρτί της μίσθωσης. Ορίστε, παιδιά, να το. Ορίστε, αυτό είναι το χαρτί, τότε έγινε, τόσα παίρνω, τέλος. Αυτό δεν είναι το πρώτο, δηλαδή η λογική αυτό δεν λέει. Αν είχα εγώ ένα κτίριο, μακάρι να το είχα εγώ και ας λέγανε ό,τι θέλουνε, αλλά λέμε. Και λέω, ο Βουλαρίνος χρεώνει τόσα, δίνει τόσα και λέω, όχι δεν είναι τόσα. Θα αρκούσε να πω, όχι δεν είναι τόσα. Δεν θα πρέπει μαζί εκεί που λέω, παιδί, να μην πω τίποτα, δεν χρειαζόταν να πω τίποτα, παιδιά, το χαρτί. Ορίστε, να το χαρτί. Όπου ένα χαρτί και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Δηλαδή όλα αυτά, εγώ λέω όχι δεν είναι έτσι, θα τους δείξω εγώ τι θα τους κάνω γιατί είναι αλλιώς. Δεν χρειάζονται, νομίζω. Από την άλλη δεν χρειάζονται σε εκείνους. Χρειάζονται σε μένα γιατί κάπως πρέπει να γελάμε και σε εσάς. Φαντάζομαι που θα διασκεδάζετε με όλη αυτή την κλωτσοπατινάδα για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, σημαντική οικογένεια του Ηρακλείου, πασογκική, η οποία είναι παγιδευμένη, παιδιά. Ο ίδιος ο Νίκος είναι ένας παγιδευμένος ιδιοκτήτης. Με έναν κακό νικάρι.
5: Το ακίνητο αυτό μας το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές οι ιδιώτες, με πολύ μεγαλύτερες προσφορές. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερός σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί.
0: Το πρωί, να φύγουν. Σε επέκταση. Έχουν μπαστακωθεί εκεί πέρα το κτηματολόγιο και δεν φεύγουνε, παιδιά. Δεν φεύγουνε. Το άκου τι τραβάει ο άνθρωπος. Μιλάμε για δυστοπία τώρα, όχι. Χούντα κανονική. Χούντα κανονική. Έτσι το πάτε, δεν θα ξανανοικιάζει στο δημόσιο ποτέ ο Νίκος. Δείτε τι θα πάτε. Τέλος πάντων, όπως σας είπα, την ιστορία με το ακίνητο και αυτό δεν την έχω καταλάβει και δεν την έχω καταλάβει γιατί δεν βλέπω χαρτιά. Άμα δεν βλέπω χαρτιά, δεν πιστεύω τίποτα. Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και να διαψεύσει ό,τι θέλει. Δεν είναι εύκολο. Πας και γράφει ο Ανδρουλάκης, έχει αυτό και βγάζει τόσα. Πολύ εύκολο. Όχι, δεν είναι έτσι. Και αυτό πολύ εύκολο. Χαρτιά. Μέχρι να δούμε χαρτιά δεν πιστεύουμε τίποτα και απλώς παίρνουμε τα popcorn μας και απολαμβάνουμε τις κοκορομαχίες. Αυτό το για το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι ότι ο Θεός Νίκος έχει 1 εκατομμύριο στην τράπεζα στο εξωτερικό. Πράγμα που και αυτό δεν είναι κακό, είναι αξιοζήλευτο, αλλά κακό δεν είναι και το οποίο δεν ξέχασε να δηλώσει, παιδιά, στο πότε έσχες του. Θα μου πείτε, μα δεν το δήλωσε και ειδοποίησε μετά ότι δεν το έχει δηλώσει. Ναι, αλλά δεν το ξέχασε.
6: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Γιάννη, εσύ είσαι. Πώς πετάχτηκε σαν. Τέλος πάντων, όχι Γιάννη μου, να μην μου πεις γιατί δεν θα δεις Eurovision το Σάββατο σήμερα. Δεν με νοιάζει, κανείς δεν νοιάζεται. Γιάννη μου, κάνε ό,τι θέλεις. Πέρασε το χρόνο σου με τον αγαπημένο σου τρόπο, κοιτώντας τον καθρέφτη. Ή μπορείς να χδυθείς και να ξαπλώσεις πάνω στον καθρέφτη γυμνός. Τιού. Συγγνώμη, έχω ένα κακό γούστο εδώ. Δεν πειράζει, δεν είμαστε όλοι λάτρες του ωραίου. Εν πάση περιπτώσει, όχι Γιάννη μου, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Έλα, τι έλεγα, ο Ανδρουλάκης. Μας διέκοψε. Ο άνθρωπος παγώνει, άνοιξε τα φτερά του. Λοιπόν, δεν ξέχασε, παιδιά, το 1 εκατομμύριο. Δεν το ξέχασε. Πες, Νίκο.
5: Το ξέχασα, λέει. Ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν έσχες που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείχνει.
0: Δεν το ξέχασε, παιδιά, απλώς δεν το θυμήθηκε. Που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, εξηγώ. Μπαίνω μέσα στο μυαλό του Νίκου, είναι σκοτεινά. Και
7: Πολύ σκοτεινά είναι εδώ. Τι, φοβούμαι λίγο, αλλά μπήκαμε στο μυαλό του Νίκου και λέω: φεύγω από το σπίτι χωρίς τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πάω στο αυτοκίνητο, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω τα κλειδιά. Γυρίζω πίσω, με ρωτάει η Εφη: ξέχασες τα κλειδιά σου? Όχι! Δεν τα ξέχασα γιατί γύρισα να τα πάρω. Άμα με είχες ειδοποιήσει εσύ, θα τα είχα ξεχάσει. Τώρα που γύρισα μόνος μου, δεν τα ξέχασα. Τι με κοιτάς? Είμαι, λέμε, στο μυαλό του Νίκου. Έτσι ο Φουκαράς αυτό έχει στο μυαλό του. Αφού το θυμήθηκα τη Δευτέρα, δεν το είχα ξεχάσει την Παρασκευή. Δηλαδή, ποιος του γράφει τα κείμενα αυτού? Νομίζω μόνος του είναι, γράφει τα δικά του κείμενα μόνος του. Και ο άνθρωπος παραδέχεται ότι είναι αρπακολατζής και λέει πολλές φορές τα αποθενέσεις αρπακόλα τα συμπληρώναμε πάντα. Αλλά παλιά μας ειδοποιούσανε. Τώρα μας αφήνουν μόνους μας, εμάς τους αρπακολατζίδες, να πηγαίνουμε και τους λογιστές μας, να πηγαίνουμε όπως να είναι τα απόθενε και δεν μας λέει ένας άνθρωπος μια κουβέντα ότι είμαστε. Πες τα Νίκο να μην τα λέω εγώ.
5: Ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε, και έχω εδώ το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε: κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθενε σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθενε σας. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε, λέμε, και κάτι να έχει γίνει λάθος. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής και το διορθώσουμε.
7: Α, δεν μας στείλανε. Και δεν μας στείλανε, μας αφήσανε έτσι με τους αρπακολατζίδες μόνοι μας και εμείς εφησυχαστήκαμε. Ρίσεις, τι, από το ρήμα εφησυχάζονται όλοι, εφησυχαστήκαμε. Πρέπει να είναι καλός φίλος της Υπουργού Ζαχαρέα. Όχι Ζαχαρέα, Ζαχαράκη, συγγνώμη, της Υπουργού Παιδείας. Θα καταλάβετε αργότερα τι εννοώ. Εφησυχαστήκαμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι όχι ότι δεν ξέρει ελληνικά, εντάξει, αλλά ότι δεν τους ειδοποιούν πια. Είναι κάτι αρπακολατζίδες και δεν τους ειδοποιούν. Μιλάμε για εκτροπή, εντελώς. Για χούντα κανονική. Είναι στο Action 24 ο Νίκος μας, είναι συνέντευξη Καλογεροπούλου, τον ερωτάει, καλά όλα ήταν. Αυτό το 1 εκατομμύριο που έχει στην άκρη, γιατί δεν το φέρεις στην Ελλάδα? Εσύ δεν λες που λες να φέρουμε τα χρήματα με, εσύ γιατί το κράτησες απ' έξω? Η σωστή απάντηση είναι: γιατί είχε με κάποιο κοροϊδό. Αυτή είναι. Αλλά δεν δίνει αυτή, δεν δίνει καμία απάντηση, παρότι έχει απάντηση για όλα.
8: Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα? Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά?
5: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Για να δείτε λοιπόν ότι εδώ έχω για όλα απαντήσεις.
8: Ναι.
5: Τα χρήματα τα μισά το 2020 ήρθαν στην Ελλάδα.
7: Ο Πανίκο, πρώτα απ' όλα δεν έχεις για όλα απαντήσεις, γιατί η ερώτηση είναι, δεν είναι αν είχες κι άλλα και τα άφερες, είναι γιατί αυτά που είναι έξω δεν τα έχεις φέρει μέσα. Γι' αυτό δεν είχε απάντηση, αλλά ξέρουμε, ίσως επειδή καταλαβαίνει ότι την ξέρουμε, η απάντηση είναι: τι είμαι, κορόιδο? Θα έρθω να βάλω τα λεφτά μου σε χώρα που λέω ότι θέλω να την κυβερνήσω? Έχετε παλαβώσει όλοι? Αυτή είναι η σωστή απάντηση και πολύ καλά. Άλλωστε και εγώ, άμα είχα 1 εκατομμύριο, ή 2. Όχι, γιατί λέει τα μισά. Έχουμε 1 εκατομμύριο, λέει, τα μισά όμως τα έχω φέρει. Άρα ήταν 2 τα εκατομμύρια. Ή τα μισά το 20, που θα ήταν 1,5. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα λεφτά και θέλω να κάνω ένα πρόχειρο υπολογισμό. Παιδιά, λοιπόν, είχαμε, τώρα είναι 1 εκατομμύριο. Να πούμε ότι ήταν 1,5. Από ότι ήταν 1,5. Ότι συνολικά θα ήταν 1,5 τα λεφτά. Λοιπόν, πόσα χρόνια, αυτός ήταν 9 χρόνια ευρωβουλευτής. 12 επί 9 μας κάνει 108 μήνες. Okay. 9 χρόνια, λοιπόν. 1,5 εκατομμύριο διά 108 ίσον 13.800 έβαζε στην άκρη το μήνα. Και με τι τρεφόντανε ρε αυτός? Με τσίπς και νερό? Πώς την έβγαζε? Πώς ανάβγαζε? Λοιπόν, πάμε στο τέτοιο. Μισθός ευρωβουλευτή. Πάμε στο AI. Μισθός ευρωβουλευτή. Μισθός ευρωβουλευτή. Όχι, πάμε στο chat κατευθείαν. Chat GPT. Εδώ είμαστε.
0: τεχνητή ανοησία. Μισθός ευρωβουλευτή. Ψάξε. Ο βασικός είναι περίπου 10.000. Μετά τους φόρους και τις κρατήσεις μένουν 7.800. Έχει επίδομα όμως γενικών εξόδων 4.900 το μήνα. Πάμε στα 12.850. 13 πες. Είμαι large. Ημερήσια αποζημίωση για παρουσία. Κάλυψη ταξιδιών. Εντάξει, αυτό δεν το μετράμε. Κονδύλι για συνεργάτες και γραφεία. Εντάξει, αυτό δεν το τσεπώνουν. Όχι όλοι τουλάχιστον, γιατί μερικοί το τσεπώνανε, όπως έχουμε μάθει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε γύρω στα... Είμαστε γύρω στα 13 με λίγα λόγια. Και είναι και η ημερήσια αποζημίωση. Πώς είναι η ημερήσια? Πώς είναι η ημερήσια αποζημίωση? Για να δούμε. Είμαστε στα 13. Θυμίζω πώς είναι. Έλα, η ημερήσια αποζημίωση είναι 350 τη μέρα. Όταν πάει στις συνεδριάσεις, αυτή καλύπτει διαμονή, φαγητό. Α, πρέπει να καταθέσεις έξοδα. Άρα δεν τα παίρνεις. Πώς τα λένε στη Νέα Δημοκρατία? Χεράτα. Οπότε 13.000. Αυτός έβαζε 13.800 το μήνα. Τι διάολο, που πραγματικά πώς ζούσε με γαριδάκια? Και με γαριδάκια και νερό να ζούσε, πάλι κάποια έξοδα θα είχε. Πρέπει να είναι μεγάλο οικονομικό μυαλό, παιδιά, ο Νίκος. Μήπως εγώ αρχίσω και το σκέφτομαι πώς τα αλήθεια σας, το σοβαρά το ψηφίσουμε για πρωθυπουργό? Γιατί αν με 13.000 μισθό βάζει 13.800 στην άκρη, είναι δε, ο άνθρωπος είναι, θέλω να πω, άμα. Δεν, να το σκεφτούμε. Λέω να το σκεφτούμε. Εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα στηρίζω έτσι και εγώ έξω θα τα είχα. Το 100. Αν μπορούσα. Να είχα ένα. Καταρχήν αν είχα. Αν είχα ένα εκατομμύριο και μου λέγανε τα θες μέσα ή έξω. Από. Όπως ο Νίκος. Δεν είμαι, ούτε εγώ είμαι κορόιδο. Δεν είναι μόνο αυτός που είναι Πασόκ. Είμαι και εγώ
6: πρόεδρο. Γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.
0: Ρε Γιάννη, δεν είπαμε όχι, ρε. Ρε Γιάννη, δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν θα δεις Eurovision. Γενικά, ρε Γιάννη, έλεος. Δηλαδή, και εδώ και με τη Eurovision θέλεις να καβαλείς τη Eurovision, να προβληθείς, να ανοίξεις τα ωραία σου πλουμιστά φτερά. Έλεος. Κάτσε λίγο, άσε μας ησύχους. Γιατί δεν θα δεις Eurovision. Χαιστήκαμε. Λοιπόν, πες βάσια εσύ, να μην τα λέω εγώ.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστήκανα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Τα ακούσα, Αλέξη. Λοιπόν, εγώ η Βάσια που είναι καθήλυνα αρμόδια. Φαντάζεσαι πολιτικός να είχε πει στη Βάσια, να έβγαινε κάποιος από το Πασό και να λέει: τι μιλάει η κυρία από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βάσια που δεν ξέρουμε πώς είναι η όψη της έτσι όπως βάφεται τόσο έντονα. Πω, τι είχε να γίνει! Και πολύ σωστά όπως είπαμε έτσι, γιατί οι άντρες είναι γουρούνια, οι γυναίκες είναι το μισό του ουρανού. Αυτό το λένε όλοι οι υπέρμαχοι της ισότητας. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, διάλειμμα.

0: στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα για πρώτη φορά η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clown.

0: ελληνικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός με παρέμβαση του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας: «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τους τριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωσή του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος», τόνισε ο κ. Φάμελος. «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ», σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. «Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος», τόνισε, «χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία». Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, πως αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία θα περάσει άσχημα. Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περιοχή του Μεταξουργείου έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της οδού Αχιλλέως λόγω καθίστασης του οδοστρώματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, η γνωστή Τραμπούκη σε ξύλα στα πανεπιστήμια την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη, ήταν Τετάρτη, Τρίτη. Έπαιξε ένα ωραίο βρωμόξυλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε αριστεριστές και αντιεξουσιαστές. Νομίζω τώρα μου πείτε τι διαφορά έχουν οι αριστεριστές από τους αντιεξουσιαστές. Δεν ξέρω, δεν είμαι ψυχίατρος. Αλλά έπεσαν ξύλο. Τώρα νομίζω σε αυτή τη φάση ήταν οι αντιεξουσιαστές που έδιραν τους αριστεριστές. Μάλλον, μπορεί και οι αριστεριστές. Δεν μας ενδιαφέρει, έτσι. Να πω ότι οι εικόνες ήταν απαράδεκτες. Γιατί είχε ένα τζάμι μπροστά και δεν φαινόντουσαν καθαρά. Ναι, ήταν χάλια. Πήγε να δει λίγο ξύλο και έβλεπε σκιές. Σαν να βλέπει από τον Μπερντέ του Καραγκιόζη, ας πούμε, από πίσω. Μόνο ότι, ηχητικό ότι άκουγε που ήταν ωραίο, αλλά εν πάση περιπτώσει η αστυνομία επενέβη. Και μάζεψε αυτούς που τις φάγανε. Γιατί άλλοι είχαν προλάβει να φύγουν. Ήταν εξαπλωμένοι αυτοί που τις είχαν φάει, δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Και αυτοί που τις είχαν ρίξει είχαν φύγει. Τώρα, η ειρωνία εδώ είναι ότι και αυτοί που τις φάγανε δεν θέλουν την αστυνομία μέσα από τα πανεπιστήμια να μπορεί να προλαβαίνει να μην τις τρώνε. Οπότε δεν μας νοιάζει που τις φάγανε. Όπως δεν μας νοιάζει όταν γενικά όταν χουλιγκάνοι συγκρούονται μεταξύ τους, δεν μας νοιάζει ποιος θα και. Θέλουμε όμως να μην καταστρέφεται η περιουσία μας και να μην κινδυνεύουν και κανονικοί άνθρωποι. Τώρα, αν υπάρχει ένας χώρος που να τον συμφωνήσουν να πηγαίνουν να δέρνονται εκεί πέρα με όσες ώρες θέλουν, δεν θα πούμε τίποτα. Θα πούμε, μου αρέσει να με δέρνουν και να μας τυγώνουν. Τι α πούμε, απαγορεύεται, όχι.

0: Αττικής, εκεί δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου εικόνα. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή εκεί ούτε ήχο ούτε τίποτα. Ό,τι φανταστούμε. Με τη φαντασία μας έτσι να. Εντάξει, είναι ικανοποιητική η φαντασία, αλλά άλλο να το βλέπεις το κανονικό. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω πριν μια εβδομάδα. Τι?
1: Πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Τι η πανεπιστημιακή αστυνομία?
1: Πού ήταν?
0: Πού ήτανε? Εκεί που έπρεπε. Κάπου χωμένη. Η Νίκο, επειδή διάφοροι πονηροί λέει η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει αποτύχει, ήταν μια κακή ιδέα και άλλα τέτοιες μπούρδες που ακούω συνέχεια. Ναι. Η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει επιτελέσει το έργο της. Okay. 1500 μπήκαν στο δημόσιο. Τέλος. Έγινε η δουλίτσα. Τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να χαλάμε τις καρδιές μας, αλλά ο πραγματικός λόγος για τον οποίο συναισθήθη, έτσι, ο σκοπός επετεύχθη. Εντάξει, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί λένε αποτυχία της κυβέρνησης. 1500 μάζεψε. Δεν το λες και αποτυχία. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα κάτι τραμπούκι την είχαν πέσει στον Αντιπρίτανη στο Απουθού. Πριν από 2-3 εβδομάδες εδώ στην Πανεπιστημιούπολη είχαν βάλει φωτιά στο αμάξι ενός καθηγητή. Το κάψαν εντελώς. Που στην έκθεσή του για το Τέμπη δεν είχε γράψει τα παραμύθια για το ξυλόλιο. Ας πρόσεχε, αφού δεν τον προσέχει η κυβέρνηση. Αφού δεν προσέχει κανέναν η κυβέρνηση, αφού η κυβέρνηση έχει παραδώσει την ασφάλειά μας στις ορέξεις των τραμπούκων. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν. Λογικό είναι έτσι. Δεν φταίνει τραμπούκι, παιδιά. Δεν φταίνει το κουνούπι άμα έτσι πάει. Φταίς εσύ που δεν έχεις βάλει μάτι τέτοιο. Πώς το λένε, αντικουνουπικό. Λέω. Με λίγα λόγια. Ό,τι και στα πανεπιστήμια, ό,τι και στον έξω κόσμο. Η κυβέρνηση κατεβασμένα τα βρακιά στους τραμπούκους. Λέω εγώ ότι φοβάται. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ λέει ότι είναι άχρηστη. Και ειδικά ο Μητσοτάκης. Ότι είναι ανίκανος. Εγώ δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα, αλλά οφείλω να σας το βάλω να το ακούσετε. Να ακούσετε πώς ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ περιγράφει το Μητσοτάκη ως ανίκανο. Παρακαλώ.
2: Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ανίκανος. Αν 7 χρόνια είναι από πάνω και έχει δώσει ενδιαφέρον και δεν έχει καταφέρει τίποτα ή έχει καταφέρει τόσα λίγα και ακόμα, αν εν πάση περιπτώσει μετά από 7 χρόνια ακόμα δέρνονται και βάζουν φωτιά σε όποιον θέλουν και τέτοιο, πάει να πει ότι είναι ανίκανος. Έτσι, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, πιστεύω απλώς χαίστηκε. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Αυτό δηλαδή. Εντάξει, για να, δεν μπορώ να πω ότι είναι ανίκανος όπως τα λέει εδώ ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, για όνομα του Θεού. Και εδώ που τα λέμε, γιατί όπως ξέρετε θέλω να είμαι δίκαιος και να μην. Το Υπουργείο, παιδιά, έκανα μέσα αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή η κυβέρνηση γενικά. Με το που έγιναν τα επεισόδια, αλλά αστραπιαία τώρα, όχι. Εξέδωσε ανακοίνωση καταδικαστική.
3: Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτητη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
4: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
0: Ορίστε, παιδιά, καταδίκασε. Τι κάνει η κυβέρνηση, κάνει. Καταδίκασε κατευθείαν! Δεν πρέπει ούτε 2 ώρες να είχαν περάσει και καταδικάζουμε! Το βγήκε ο Παπαϊωάννου, τους καταδικάζουμε! Και πρέπει να σας πω, αν είχαν. Σε λίγο θα τους αναγκάσει να κάνουν κανένα βίντεο, να γριοκοιτάζουνε. Βγαίνει Ζαχαράκη να κοιτάζει, καταδικάζω! Και με βλέπετε πώς σας βλέπω! Τα λέει, θα κάνει φοβερά πράγματα η κυβέρνηση για τη βία, όχι μόνο στα πανεπιστήμια και έξω. Εκεί που δέρνουν τους αστυνομικούς οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, όπου τους πετύχουν. Γιατί. Τέλος πάντων, καταδίκασε, να πούμε, η Υπουργός Ζαχαράκη. Υπουργός Ζαχαράκη, η οποία επισημαίνει και το παιδιά, γιατί το κάνουμε και θέμα, είναι ρε παιδιά κάτι μεμονωμένα επεισόδια.
5: Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά και βήματα που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφειά του, γιατί την ίδια στιγμή που τα μεμονωμένα περιστατικά υπάρχονται αλλά μεμονωμένα.
0: Υπάρχουν παιδιά, αλλά είναι μεμονωμένα. Δεν πάνε όλοι οι φοιτητές να δαρθούν μεταξύ τους. Δεν πέφτει ξύλο κάθε μέρα. Δηλαδή, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας δεν έχουμε επεισόδια. Εντάξει, τώρα έχουμε μια φορά τη εβδομάδα, γιατί έγινε να πούμε. Δεν πάνε όλοι να κάψουν τα αυτοκίνητα των καθηγητών, όλων των καθηγητών. Ενός καθηγητή καίνε τα αυτοκίνητο κάθε φορά. Είναι μεμονωμένα δηλαδή τα περιστατικά. Μπράβο στην Υπουργό Ζαχαράκη, η οποία παιδιά έχει και έναν παραπάνω λόγο να καταδικάζει τα επεισόδια. Γιατί τα καταδικάζει πολύ. Δηλαδή, τους κοιτάει και αυτή έτσι με αγριοπό βλέμμα. Δεν θα μείνει ούτε ένας τραμπούκος στα πανεπιστήμια μετά από αυτή την καταδίκη.
5: Εγώ είμαι πρώτη που τα καταδικάζω, γιατί η ίδια υπήρξα φοιτήτρια και έχω σκηνές

0: από βραδιά φοιτητικών εκλογών που πραγματικά υπήρξε κυνηγητό από μάλιστα στοιχεία εκτός πανεπιστημίου σε φοιτήτριες και φοιτητές που ήμασταν εκεί και απλά κάναμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα και ψηφίζαμε στις φοιτητικές εκλογές.
1: Ναι, τώρα πώς να το πω. Το πρώτο είναι, είστε σίγουρα υπουργός παιδείας. Το δεύτερο, αφήνω όλα τα άλλα. Το δημοκρατικό μας δικαίωμα και γενικά οποιοδήποτε δικαίωμα και με μη δημοκρατικό να είναι, το ασκούμε. Κάνουμε τα κακάκια μας. Έκανα κακά. Άσκησα το δικαίωμά μου. Δεν λέμε έκανα το δικαίωμά μου και άσκησα τα κακά μου. Έτσι. Οπότε θέλω να πω, ίσως υπάρχει μια μικρή διαφορά. Οπότε ίσως να μην είναι, αν ακούει υπουργός, μην μπερδεύουμε τα δικαιώματα με τα κακά. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το. Καμιά φορά μοιάζουν, δεν λέω. Αλλά έτσι με την καλή μου την καρδιά, όπως ξέρετε, ας τα πει και με το φίλο του τον Ανδρουλάκη, να λέει αυτή έκανα τα δικαιώματά μου και να τη λέει ο Ανδρουλάκης πώς το είπε, εφησυχαστήκαμε. Εφησυχαστήκαμε κάνοντας τα δικαιώματά μας. Μα υπουργός παιδείας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καλά να κάνω εγώ. Υπουργός παιδείας να μιλάει έτσι. Να μην μπορεί να βάλει δύο λέξεις στη σειρά. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν παρένθεση, γιατί μιλάμε τώρα για τους τραμπούκους και το που τους καταδικάζει, έτσι. Και βέβαια εντάξει, δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρει καν τι έγινε εκείνη τη μέρα στα επεισόδια. Να σας ενημερώσω, πήγε η αστυνομία, προφανώς με καθυστέρηση αφού δεν είναι εκεί. Είχαν φύγει αυτοί που είχαν δει, είχαν μείνει αυτοί που τις είχαν φάει, μπαγλαρώνει αυτούς που τις έφαγαν. Δεν ξέρω, μπορεί να μπαγλαρώσει και κάπου, που ξέρει εκεί ποιο μπαγλαρώνει και ποιο δεν μπαγλαρώνει. Όλοι οι ελεύθεροι. Ήταν προσαγωγές και μετά δεν είχε τίποτα. Λέει, γιατί με πιάσατε. Κοιτούσανε η αστυνομία, γιατί έτσι ήσουν εκεί. Ωραία, δεν έκανα τίποτα. Καλά, ελεύθερος. Και δεν είχε ούτε μισή σύλληψη, δεν έγινε. Και ξαναλέω, είναι λογικό. Δεν μπορείς να κάνεις σύλληψη, δεν έχουν κάμερες, δεν έχουν τίποτα. Δεν έκανανε μισή σύλληψη. Τι κατάλαβε η υπουργός.
2: Εγώ βλέπω ότι είναι σαν να έχουμε εδώ τα χαρτιά να τα έχουμε υπογράψει και μέχρι να όλα αυτά να γίνουν πράξη θα πέφτει ξύλο. Θα συνεχίσει να πέφτει ξύλο. Δηλαδή τώρα θα καθόμαστε και θα τους κοιτάμε μέχρι να δούμε.
0: Πρώτα απ' όλα δεν τους κοιτάμε. Συλλαμβάνονται.
1: Όχι. Να πούμε όχι. Έτσι. Όχι. Δεν συλλαμβάνονται. Τους το επισημαίνει η δημοσιογράφη, γιατί ήταν, δεν είναι, που να ξέρει, υπουργός παιδείας είναι, που να ξέρει τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Οπότε τους το επισημαίνει, δεν συνελήφθη κανείς. Όλοι αυτοί είναι ελεύθεροι. Και τι απαντάει ο υπουργός. Ένας κανονικός άνθρωπος θα έλεγε, α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Η υπουργός μου είπε, συγγνώμη, δεν ήξερα. Οπότε το κάνει ακόμα πιο αστείο.
2: Ναι, αλλά δεν έγιναν οι συλλήψεις σε αυτούς οι οποίοι πήγανε μέσα στους αντιξουσιαστές. Έγιναν μέσα σε αυτούς που έφαγαν το ξύλο.
0: Εγώ το τι έγινε προς τη σύλληψη δεν το κρίνω. Πώς δεν μπορώ να κρίνω και την.
1: Δεν το κρίνω αυτό που είναι. Δεν έγινε σύλληψη, κυρά μου. Δεν έγινε σύλληψη καμία. Δεν είναι κάτι προσαγωγές και αφέθησαν ελεύθεροι. Σύλληψη μηδέν. Όταν κουλουράκι. Τίποτα. Τέλος πάντων. Αλλά λέμε, υπουργός είναι. Δεν μπορεί να ξέρει τι έγινε. Είναι αρμόδια. Είναι δυνατόν να ξέρει. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει, παιδιά, στα πανεπιστήμια. Να μπουν κάμερα. Θα μπουν κάμερες μαζί σε μερικούς μήνες. Δηλαδή, τότε που θα έχουμε εκλογές. Ρε ο παίχτες. Τέλος πάντων. Θα μπουν. Να μας πει ο. Να μην τα λέμε εμείς. Να μας τα πει ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, ο υπουργός Μαρινάκης, τι πρέπει να γίνει. Γιατί τι πρέπει.
3: Το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψη. Τι εννοώ, κάμερες, τα τουρνικέ.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Αλλά πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία για να γίνουν αυτά. Άμα δεν γίνουν οι άνθρωποι κυβέρνηση να τα τρέξουν λίγο, γιατί τώρα 7 χρόνια δεν μπορούν. Σέρνονται τα ποδάρια τους, σέρνονται, έχουν βρωμίσει τα πόδια τους από το ζούρσιμο. Ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία να τρέξουν επιτέλους αυτά, να γίνουν αυτά που πρέπει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν τα έχει κάνει 7 χρόνια τώρα. Μόνο με Νέα Δημοκρατία μπορεί να γίνουν αυτά. Αλλά πρέπει οι άνθρωποι να ψηφιστούν. Ένα άλλο που μπορεί να γίνει είναι. Συγγνώμη, μέχρι να γίνουν οι κάμερα που είναι οι κάμερες και τα τουρνικά, η ελεγχόμενη είσοδο. Έτσι. Παρεπιπτόντως, ελεγχόμενη είσοδο δεν θέλει μόνο όποιος δεν έχει λόγο να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και μπαίνει για βρωμοδουλειές. Αλλιώς δεν τον ενοχλεί ελεγχόμενη είσοδο, έχει δουλειά στο πανεπιστήμιο, θα μπαίνει ανετότατα. Έτσι, είναι όπως οι κάμερες στους δρόμους. Δεν τις θέλουν οι εγκληματίες. Και μερικοί που είναι βλαμμένοι στο μυαλό, εντάξει. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι άνθρωποι είτε που είναι εγκληματίες είτε που προστατεύουν εγκληματίες. Αυτοί δεν θέλουν κάμερες γενικά. Έτσι. Γιατί οι κάμερες προστατεύουν τα θύματα, κύριο. Οπότε, λοιπόν, Ο Μαρινάκης προτείνει και κάτι άλλο μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Παρακαλώ.
3: Να συνεχίσει να παίρνει το προπό αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια, και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απέξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μία κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου.
1: Ρε εσύ, Παύλο, άμα είναι 300 μέτρα μακριά η κλούβα, δεν θα φοβάται ούτε ο τραμπούκος. Ρε, 300 μέτρα είναι πολύ, μέχρι να έρθει η αστυνομία είναι ξεθεωμένη, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Δεν είστε καλά. Ρε, θα βάλουμε να σας φυλάνε αστυνομικοί, πού θα είναι, εδώ στην είσοδο? Όχι ρε, 300 μέτρα κάτω. Και πώς θα τους ειδοποιούμε, με πυρσούς, θα ανάβουμε, πώς θα το κάνουμε? Θα τους παίρνουμε τηλέφωνο? Δεν ξέρω. Επίσης δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι στην αρχή ο υπουργός ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης λέει να πάρουμε αστυνομικούς από πρόσωπα για τα οποία, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που τα φυλάμε τώρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ε, παιδιά, μην καρφώνεστε ρε μόνοι σας. Υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα που δεν κινδυνεύουν, αλλά παρόλα αυτά έχουν αστυνομική φυλάξη. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε να τα πάρουμε από αυτούς, εκτός αν κινδυνεύουν, να τους τα πάρουμε. Για να τα πάμε εκεί. Να τους τα πάρετε έτσι κι αλλιώς. Άμα θα μου πεις και ποιος θα πηγαίνει για τα ψώνια. Σωστό. Μην πάρετε κανένα, αφήστε τους όλους εκεί. Αλλά βασικό είναι να μην καρφωνόμαστε, παιδιά, έτσι. Είναι σημαντικό. Άσε να τα βρίσκουν οι άλλοι τις πομπές μας. Μην τις λέμε μόνοι μας. Έτσι. Δεν είναι σαν τον Ανδρουλάκη, ξέχασα ένα εκατομμύριο. Άστο να πάει στο διάλο. Άμα το βρουν, το βρήκανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κυβέρνηση και επεισόδια. Μεμονωμένο περιστατικό σύμφωνα με τον Υπουργό της Παιδείας. Σύμφωνα με τον Φέρελπη, κυρίως για τη σάτυρα, Κυρανάκη, είναι μια εξαίρεση.
4: Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Αν δει κανείς εικόνες στο Απιθύτα στην Θεσσαλονίκη.
5: Αυτό που βλέπουμε από το Απιθύτα.
4: Ναι, αυτό είναι μια εξαίρεση όμως.
1: Είναι μια εξαίρεση, παιδιά, δεν είναι κανόνας. Δεν είναι κανόνας, δεν είναι δηλαδή κάθε μέρα ξύλο. Είναι μια φορά τη βδομάδα. Εξαίρεση. Οι υπόλοιπες έξι δεν γίνεται τίποτα. Εξαίρεση. Τα λένε με μια φυσικότητα, δε. Και είναι σαν έχουν πείσει και τους εαυτούς τους. Και μπορεί να έχουν πείσει, παιδιά, στους εαυτούς τους. Είναι ίδιον του ανθρώπου που λέει ψέματα πολύ συχνά ότι πείδεται ο ίδιος και αρχίζει και πιστεύει το ψέμα του. Οπότε γι' αυτό τα λένε με τέτοια φυσικότητα. Σου λέει είναι εξαίρεση. Προφανώς είναι εξαίρεση. Όλα τα εγκλήματα εξαιρέσεις είναι. Και οι βιασμοί και οι δολοφονίες και τα τροχαία ακόμα εξαιρέσεις είναι. Οι περισσότεροι δεν τρακάρουμε κάθε μέρα. Τέλος πάντων. Τα λένε όμως και γι' αυτό και τους ευχαριστώ γιατί γεμίζει έτσι η εκπομπή. Άλλος ένας υπουργός που δεν έμαθε ποτέ τι έγινε στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω, δεν βλέπουν ειδήσεις. Τι διάολο.
4: Είναι μια εξαίρεση. Μπήκε η αστυνομία, έκανε τη δουλειά της. Λοιπόν, αυτοί προφανώς συνελήφθησαν. Αν υπάρχουν και άλλοι που δεν συνελήφθησαν, πρέπει να συλληφθούν και να προχωρήσει το πανεπιστήμιο όπως ακριβώς έχουμε νομοθετήσει.
1: Προφανώς δεν συνελήφθησαν αυτοί, δεν συνελήφθη κανένας. Έτσι, όχι μόνο αυτοί, κανένας άλλος. Μηδέν. Βέβαια, ο Κυρανάκης, παιδιά, όταν μιλάμε για συλλήψεις, να θυμόμαστε ότι είναι ο άνθρωπος που είχε διαβεβαιώσει ότι οι δράστες εκείνου του σαμποτάζ. Το θυμάσαι, Νίκο. Που είχε βγει σε μια γραμμή τρένου πριν από 3-4 μήνες ήταν και έδειχνε τα κομμένα καλώδια. Ο Κυρανάκης.
6: Δεν προλάβανε να τα πάρουνε.
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε, αν προλάβανε ή δεν προλάβανε. Μας έδειξε κομμένα καλώδια και λέει εδώ δολιοφθορά. Ναι. Η αστυνομία θα τους πιάσει. Περιμένουμε ακόμα. Να μάθουμε και τι δολιοφθορά ήταν αυτή και τι τους έκανε η αστυνομία. Τρίχες κατσαρίες λέπα. Η αστυνομία θα τους πιάσει, τους έπιασε. Εδώ τους έπιασε κιόλας. Δηλαδή είναι φαντάζεται και δηλαδή στην αρχή φαντάζεται ότι η αστυνομία μπορεί να πιάσει κάποιους και μετά σκέφτεται ότι τους έπιασε κιόλας. Μιλάει με τον Γκούτρα και τον Τζούνο και σε κάποια φάση του λένε μήπως να καταργηθεί αυτό το καραγκιουζιλίκι με τις παρατάξεις στα πανεπιστήμια να τελειώνουμε αυτό το τσίρκο. Τι ήταν να του το πούνε, παιδιά? Τι ήταν να του το πούνε? Έδωσε μεγάλη απάντηση.
7: Ο κύριος Πρίτανης είπε ότι δεν μπορεί τα πανεπιστήμια να συνεχίζουν να λειτουργούν για την αναπαραγωγή πολιτικών στελεχών.
4: Ναι, συνολικά δηλαδή να απαγορευτεί η πολιτική σκέψη.
1: Όχι, τα κομματοκούταβα που μετά γίνονται κομματόσκυλα. Και πώς θα έχουμε κομματόσκυλα, λέει και ο άλλος ο Νίκος απέναντι μου, λέει έτσι πολύ σωστά. Τι λες, σοβαρά? Και πού θα βρουν τα στελέχη τους τα κόμματα, ρε Νίκο? Πού θα εκπαιδευτούν? Πού θα εκπαιδευτούν οι αυριανοί υπουργοί, οι αυριανοί βουλευτές, τα στελέχη του κόμματος, που έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος. Τι είσαι, έχουμε του κόμματος. Ή του κόμματος πού θα εκπαιδευτούν. Να με κοιτάς, είδες, δεν ξέρεις πουθενά. Άρα στα πανεπιστήμια. Εκεί οι άνθρωποι, αν θέλετε να ξέρετε, παιδιά, και εσύ Νίκο που με κοιτάς, δεν λέμε όλοι πρέπει να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο. Έτσι δεν λέμε. Να συνδεθεί η εργασία με το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, οι παρατάξεις συνδέουν την εργασία με το πανεπιστήμιο. Θέλει ο άλλος να γίνει του κόμματος, να δουλέψει για το κόμμα. Πώς θα, μέσα από το πανεπιστήμιο και τις παρατάξεις γίνεται του κόμματος και έχει δουλειά για την υπόλοιπη ζωή του.
6: Μας πάει στην Πειραιώς.
1: Συνδέεται στην εργασία. Το, και πού θα μάθει. Δεν μπορεί να πάει στην Πειραιώς, θα πάει στο τέλος.
6: Απευθείας.
1: Χωρίς εκπαίδευση. Δηλαδή θα πάρει ένα αρχιτέκτονα, θα πει θες να γίνω αρχιτέκτονας, έλα χτίσε ένα σπίτι. Δεν θα πάει στο πανεπιστήμιο να μάθει την αρχιτεκτονική. Έτσι πάνε και τα κομματοκούταβα και γίνονται κομμάτι. Πώς θα γίνει κομματόσκυλο άλλος, άμα δεν περάσει μέσα από το πανεπιστήμιο ως κομματοκούταβο. Άκου, αμέσως το έχετε εύκολο. Εν τω μεταξύ, πλάκο Χιρανάκης που λέει να καταργήσουμε την πολιτική σκέψη. Ποια σκέψη, βρε καημένε, που είναι η πολιτική σκέψη. Δάπνο του φουκού. Μην καταργηθεί η πολιτική σκέψη. Ασυχτήρ. Λοιπόν, συνέχεια.
4: Θα απαγορεύσουμε την πολιτική σκέψη.
7: Δεν είπαμε να απαγορευτεί. Ας κάνουν, πάνε στα κόμματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Μαζεύονται στα κόμματα κάθε απόγευμα.
4: Αν θέλεις, αν θέλουν, το κάνουν. Αν δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Δεν υποχρεώνει κανείς φοιτητές να έχουν πολιτική άποψη. Αλλά να απαγορεύσουμε τις ιδέες σε ένα πανεπιστήμιο να εκφράζεται μια ιδέα, νομίζω ότι παραβιάζει και το Σύνταγμα καταρχάς, κύριε Κούτρα.
1: Τι ιδέα, η ιδέα είναι να χωθώ μέσα στην παράταξη και μετά θα πάω στο κόμμα. Θα παίρνουμε, θα κάνουμε κολεγίες με καθηγητές, θα είμαστε εδώ παράγοντες, θα μαζευόμαστε, θα φωνούμε και τέτοιο, θα μάθουμε να μετράμε. Γιατί μαθαίνουν και να μετράνε στις παρατάξεις, παιδιά. Μαθαίνουν και να μετράνε όχι μέχρι το 10. Όχι. Πανεπιστήμιο δεν είναι δημοτικό. Μετράνε μέχρι το 2000. Και πιο πάνω. Να, παραδείγματος χάρη. Εδώ, κάτι δαπίτες μετράνε. Ακούστε πόσο μακριά έχουν φτάσει. Έτσι θα το πάει. Μετράνε οι άνθρωποι. Ορίστε που έχουν μάθει παιδιά στη ΔΑΠ να μετράνε και μετά το 2000. Ορίστε, γελάει ο άλλος. Οι άνθρωποι, ρε, παιδί είναι και ο και ου. Αλλά στους αριθμούς τα γράμματα μπορεί να μην τα παίρνουν καλά, αλλά στους αριθμούς πάνε και μετά το 2000.
6: Μετράει ακόμα.
1: Βέβαια μετράει ακόμα. Εντάξει, ξέρει. Μέχρι εκεί που ξέρει θα πάει. Νομίζω πάνε μέχρι 4-5.000. Κάπου εκεί, μέχρι εκεί μπορούν. Τέλος πάντων. Αυτό είναι. Είναι από τη μια οι δαπίτες που είναι και είναι από την άλλη που είναι σαν χαλασμένα ρομποτάκια. Είναι το φοιτητικό κίνημα. Δεν περιέγραψα. Δύο είναι οι ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Η μία και ο άλλος ήχος είναι το. Αυτοί είναι οι δύο ήχοι του φοιτητικού κινήματος. Λοιπόν, είναι η σκέψη που δεν θέλει να καταργηθεί ο Κυριανάκης. Οι ιδέες. Και έπρεπε το καλύτερο να έλεγε και μετά που θα μαθαίνουν να μετράνε. Είναι πιο λογικό να το λέει, λιγότερο αστείο τουλάχιστον. Τι νομίζει ότι καταφέρανε, ή τι λέει τώρα, δεν μπορεί να το νομίζει, αυτό δεν είναι τόσο, ότι καταφέρανε στο πανεπιστήμιο.
4: Να συμφωνήσουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να μπορεί να ασφαλές στο πανεπιστήμιο και να μην έχει καταλήψεις. Αυτό το καταφέραμε λοιπόν.
1: Ασφαλές όμως δεν είναι. Ακόμα και αν δεν έχει καταλήψεις, άμα σε δέρουνε, δεν σε νοιάζει αν έχει κατάληψη ή δεν έχει κατάληψη. Δεν είναι. Ω, μου κάψαν το αυτοκίνητο! Αλλά δεν έχει κατάληψη, ναι! Διάλειμμα, ημίχρονο.
4: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα για τις εκλογές έστειλε ο Πρωθυπουργός σε παρέμβαση του σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας «Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολλοί από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και το 2023. Παράλληλα τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας. Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων», ανέφερε ο κ. Δένδιας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας, ψήφο προοπτικής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε πως η χώρα δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του πρόεδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Σε δήλωση του, ο κ. Φάμελος κάνει λόγο για εσχρό υπονοούμενο από τον Παύλο Πολάκη ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. «Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων», τόνισε ο κ. Φάμελος. «Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ», σχολίασε ο Παύλος Πολάκης. «Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα». Ο τελευταίος τόνισε «χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία». Νέα προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Όπως ανέφερε μιλώντας τηλεφωνικά στο γαλλικό δίκτυο BFM, δεν έχει ιδέα αν το Ιράν θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. «Αν δεν το κάνουν θα περάσουν άσχημα», πρόσθεσε, «γι' αυτό καλύτερα να προχωρήσουν σε συμφωνία». Την ανάγκη να προληφθεί οποιαδήποτε πιθανή μεταναστευτική κρίση παρόμοια με αυτή του 2015 τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι Υπουργοί Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι τέσσερις ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε τέσσερις άξονες, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας. Στη βορειοδυτική Ιταλία, στην πόλη Μπόντενα, άνδρας, ο οποίος οδηγούσε γιοταχή αυτοκίνητο, φέρεται να τραυμάτισε σκεμμένα 7 πεζούς. Ο δράστης, που έχει ιταλική υπηκότητα και κατάγεται από το Μαρόκο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε βάλει στόχο τους πεζούς στο πεζοδρόμιο πριν καταλήξει με το όχημά του σε βιτρίνα. Στη συνέχεια κατέβηκε από το αυτοκίνητο και με μαχαίρι τραυμάτισε έναν άνδρα πριν καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί. Δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει ο δράστης να ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή σε κατάσταση μέθης. Τρεις συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς και έναν ημενδαπό, στους οποίους οι αρχές κατέληξαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά τις συλλήψεις τους κατασχέθηκαν πάνω από 11 κιλά κοκαίνης, 27 κιλά κατεργαστής κάναβης και 11 κιλά κατεργασμένης κάναβης. 9 άτομα συνελήφθησαν σε ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.123 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Ελλάδα και Κύπρος ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό στον απόψινό μεγάλο τελικό που αρχίζει στη Βιέννη. Η Ελλάδα στη Eurovision με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του τελικού και η Κύπρος με τον Τζάλα της Αντιγόνης στην 21η θέση. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά υποβάστηκε στη Super League 2. Ο Αστέρας έμεινε στο 0-0 Αττική Φυσιά στην Τρίπολη και παραμένει υποψήφιος για πτώση. Θα σωθεί μαθηματικά εάν αύριο ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει τον Πανετολικό, παιχνίδι που αναβλήθηκε σήμερα λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνουμε σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας.
7: Βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσβέντη νεοδημοκράτη, γιατί θα δει στο Twitter μου τα μηνύματά του.
8: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
9: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
10: Τα στενά του ορμού είναι

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ότι Να Είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε για τα ξυλίκια στα πανεπιστήμια, τα οποία θα συνεχιστούν, παιδιά, μέχρι να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπω παντού, όχι μόνο στα πανεπιστήμια. Οι τραμπούκοι αλωνίζουν. Όποιος θέλει κοπανάει, ρουβίκονες αλωνίζουν. Εχτες, παιδιά, πήγε ο Ρουβίκονας σε Βασιλόπουλο και έκανε σαν επιθεώρηση εργασίας κανονικά έλεγχο. Πού είναι τα βιβλία σας, να δω ποιοι είναι εδώ, αυτά, ατυχήμα. Ναι, κανονικά, ανενόχλητη. Αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάει, έχει κατεβασμένα τα βρακιά της και με κατεβασμένα βρακιά δεν μπορείς να τρέξεις, Νίκο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ναι. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πας έτσι, πας σαν πιγκουίνος. Ναι, ναι. Έτσι το έχει πάθει η κυβέρνηση. Έχει κατεβάσει τα βρακιά της τελείως και δεν μπορεί. Οπότε οι ρουβίκονες αλωνίζουν, οι τραμπούκοι οι υπόλοιποι αλωνίζουν, οι συμμορίες γενικά αλωνίζουν και η κυβέρνηση στην κοσμάρα της, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι της είναι ασφαλείς. Τι τους νοιάζει για τους υπόλοιπους. Μόνη λύση τα ΚΝΑΤ. Τα ΚΝΑΤ, γιατί τρομερά αποτελεσματικά τα ΚΝΑΤ, πολύ αποτελεσματικότερα από τα ΜΑΤ. Ναι, δεν είναι, ΚΝΑΤ είναι. Τι να κάνουν, για ξύλο τους έχουμε. Δεν είναι, τι είναι, για να κρατάνε τις σημαίες. Τα ΚΝΑΤ, παιδιά, σε περίπτωση που δεν ξέρω, έχετε χάσει πολλά μαθήματα ή δεν είναι οι δυνάμεις καταστολής του ΚΚΕ. ΚΝΑΤ. Είναι αυτοί που έχουν πολύ, με τα σημαίακια που είναι πολύ χοντρά τα κοντάρια των σημαίων. Που είναι δυσανάλογα χοντρά τα κοντάρια με τα, των σημαίων. Είναι τόσο δά τα σημαίακια, τόσο χοντρό το χοντάρι. Αυτή είναι τα ΚΝΑΤ. Γι' αυτό και δυσκολεύονται πολύ οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ όταν μιλούν για βία στα πανεπιστήμια. Δεν μπορούν να πούν ευθέως να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να καθαρίσουν ένα τελειό. Δεν μπορούν να το πούν. Αλλά περιορίζονται να πούνε, δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε αστυνομία εκεί μέσα. Μπας και κάποιος τους πει, μπας και να στείλουμε τα ΚΝΑΤ, τότε δεν τους το λέει κανείς. Και έτσι έχουμε τέτοιους διαλόγους όπως αυτόν ανάμεσα στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ Παπαχλιμίτζο και το βουλευτή μεταξά του ΚΚΕ που.
1: Είμαι φοιτητής, δεν θέλω να σου πω. Κεφάλι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μου το σπάσω χρόνια.
2: Υπάρχει. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν κατάλαβα τι άλλο θέλετε. Νομικό πλαίσιο. Και ποιος θα το επιβάλλει. Υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Εσύ είμαι ο φοιτητής που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει και ο Μεταξάς για να μην μου το ανοίξουν το κεφάλι.
2: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
0: Δεν πιάνει ο Παπαχλιμίτζο στο υπονοούμενο, γιατί το υπονοούμενο υπάρχει το νοικουμικό πλαίσιο να στείλουμε τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Φουλιάλ είναι άχρηστοι. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τίποτα. Αλλά δεν παίρνει και συνεχίζει να ρωτάει.
1: Τι προτείνει μεταξύ σα για να μην σα πάρει το κεφάλι.
2: Και σα λέω λοιπόν.
1: Δεν,
2: και...
1: δεν έχετε πει τίποτα.
2: Μα σα είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο.
0: Δεν μπορεί, λέμε, ο άνθρωπο να το πει ευθέω. Τι θα πει, θα στείλω τα ΚΝΑΤ να του κάνει ασήκωτου. Αφήνει, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Κλείνει το μάτι, καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Τίποτα ο Παπαχλιμίτζο.
2: Για να μπορέσει να συνεχίσει την διαλογική.
1: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
2: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, ναι. Η απάντηση είναι αυτή. Yeah. Το νομικό πλαίσιο.
0: Το νομικό πλαίσιο, σηκωθεί να επιβληθεί μόνο του. Ή να στείλουμε τα ΚΝΑΤ.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
2: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους.
1: Τους ομίλους.
2: Οι οποίοι θέλουν να κάνουν την business τους εκεί.
0: Εδώ γίνεται ψυχιατρική αρμοδιότητα από ένα σημείο και μετά ο κύριος Μεταξάς ξεφεύγει. Ο σύντροφος, συγγνώμη, κύριο, τον είπα κύριο. Σύντροφος, ζητώ συγγνώμη. Σύντροφος, από τον ίδιο δηλαδή, σύντροφος Μεταξάς ξεφεύγει. Στην περίπτωση, λοιπόν, εν πρώτης κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το ΚΚΕ λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο να επιβληθεί μόνο του. Όχι, όμως δεν λέει αυτό το ΚΚΕ, γιατί αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση νομοθετεί, μετά δεν επιβάλλει τον νόμο. Σου λέει να σηκωθεί ο νόμος να επιβληθεί μόνος του. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί, εμείς νομοθετήσαμε, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το ΚΚΕ αντιθέτως λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο, θέλετε να στείλω τα ΚΝΑΤ να το επιβάλλουν. Απλώς δεν μπορούν να το πούνε ευθέως οι άνθρωποι. Εμείς καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση πλέον, εφόσον η ίδια δεν μπορεί, η αστυνομία δεν μπορεί, ας πάνε τα ΚΝΑΤ. Τι να κάνουμε δηλαδή.
3: Υπάρχει βέβαια και η ανανεωτική αριστερά.
0: Αυτή είναι σταλινική με ενοχές. Δεν θέλουν να πούνε ότι είναι σταλινική. Οι κουκουέδες λένε καθένα, ναι, είμαστε σταλινικοί. Υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Adnix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
7: Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Ευρωδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Η μοναδική ανεπανάληπτη Σέλια Κρους ξεκίνησε την αποσύνη μας εκπομπή με το Guantanamera από το άλμπουμ της Bravo 1967. Συνεχίζουμε South of the Border στην Λατινοαμερικάνικη Ήπειρο με τον Charlie Parker και σε ένα medley από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο South of the Border του 1952. Ακούμε medley The Afro-Cuban Jazz Suite. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: Σκεφτείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
4: Κάτσενες Κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
5: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. We'll be right back.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με την τραγουδίστρια από το Σαν Φρανσίσκο, Νόα Λέβι, όπως το καινούριο της άλμπουμ διασκευάζει συνθέσεις του Bill Evans. Άλλωστε και ο τίτλος του άλμπουμ, Portrait in Evans, είναι μια ευθεία αναφορά στο άλμπουμ του σπουδαίου πιανίστα, Portrait in Jazz, που είχε κυκλοφορήσει το 1959. Το κομμάτι είχε τίτλο Periscope. Συνέχεια με Κάνο Βραντερλέη και μια πλειάδα μουσικών, μεταξύ των οποίων και ο Μάρις Ντέιβις, από το ιστορικό κλασικό άλμπουμ Something Else.

Herbie Hancock, Made in Voyage από το ομώνυμο άλμπουμ του 1965, και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με το τρίο του Αχμάντ Τζαμάλ, Patterns από το άλμπουμ The Waking που κυκλοφόρησε το 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
4: Ο σταθμός

0: 90,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Life. Ένα ημίρο αφιερωμένο σε νέες κυκλοφορίες. Για αρχή ένα συγκρότημα από τη Baltimore, καινούριο, Baltimore Jazz Collective. Το νέο τους άλμπουμ φέρει το τίτλο ως τίτλο το όνομά τους και ακούσαμε το κομμάτι Intersection. Μάλλον πιο σωστά Intercession. Μια γνώριμή μας, η Leticia Benjamin, το νέο της άλμπουμ We Dream, το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουνίου. Ακούμε το κομμάτι Behente. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε τον drummer Ulysses Owens Jr. από το νέο του άλμπουμ Around the World. Ακούσαμε το κομμάτι Prodigal Song. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με ένα καινούριο ακόμα κομμάτι από το συγκρότημα Inner District από τη Νέα Υόρκη. Ακούμε το κομμάτι Song for Charlie. Μέχρι τώρα έχει κυκλοφορήσει ο single και αναμένεται να περιέχεται στο νέο της άλμπουμ που ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζα.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με Billy Hart Quartet, Yard από το album One is the Other του 2014. Συνεχίζουμε με Brad Mehldau από το album Day is Done του 2005. Ακούμε την υπέροχη σύνδεση του Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, σε μια μοναδική διασκευή από το μαέστρο του πιάνου Brad Mehldau.

σαξοφωνίστας, ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Chris Potter, από το νέο του άλμπουμ Alive with Ghosts Today. Ακούσαμε ένα κομμάτι ως ο Ατόμι Μπράουν, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Τζον Μπράουν, πρωτοπόρου υπέρμαχου της κατάργησης της δουλείας με ενεργό ανάμειξη στον Αμερικάνικο εμφύλιο. Περισσότερα θα πούμε για αυτό το άλμπουμ στις επόμενες εκπομπές. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή όμως με ένα ρομαντικό τρόπο. These Foolish Things από τον Lenny Tristano και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1956 και φέρει το όνομά του Lenny Tristano, το πρώτο και ουσιαστικά το πρώτο στην Ατλάντη και ουσιαστικά το πιο σπουδαίο του άλμπουμ για την έναρξη μιας υπέροχης καριέρας, μιας υπέροχης πορείας από έναν σπουδαίο πιανίστα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόν.

0: Betfred. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Adnix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
2: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και ευρωδοσιολογικής.

Ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού από εδώ και πέρα. Αν και τις προηγούμενες μέρες είχε χιόνια. Αλλά πραγματικά και εγώ που αγαπάω το χειμώνα, δεν αντέχω άλλο χειμώνα. Θέλω καλοκαίρι. Πόσο μάλλον αυτοί που είναι παιδιά του καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να δώσουμε το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε εδώ για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Κοσμάς Καδραμάδος. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Εκπληκτικά αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στους δισεκατομμυριούχους και πόσους έχουμε φέτος και πόσο αυξήθηκαν. Και εδώ διαβάζω για ένα δημοσίευμα που ανησυχεί για το τι θα γίνει με τους δισεκατομμυριούχους μέχρι το 2030. Σας διαβάζω λοιπόν ότι η Ευρώπη σε γενικές γραμμές θα έχει μεγαλύτερη αύξηση δισεκατομμυριούχων από ό,τι θα έχει η Αμερική, από ό,τι διαβάζω εδώ. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο αριθμός μέχρι το 2030, αν ανησυχείτε των δισεκατομμυριούχων, στον κόσμο θα αυξηθεί σε περίπου 4.000 δισεκατομμυριούχους. Παράλληλα στην Ευρώπη αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί στα 995 άτομα, που σημαίνει αύξηση γύρω στο 27%. Αυτά γιατί μάλλον παίρνουμε και εμείς από τους, δεν ξέρω. Στην Αμερική πάλι οι δισεκατομμυριούχοι θα είναι λιγότεροι, η αύξησή τους στα 1.089 άτομα το 2030. Άκου να δεις τώρα, Μπελάς. Είμαι χολοσκασμένος.

Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλατε τις προηγούμενες μέρες για τα γενέθλιά μου. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημιώρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό που σίγουρα μας αφορά εδώ στη χώρα.

τις προηγούμενες μέρες ήρθαμε κάποιες εικόνες ρομπότ στα social media. Εγώ είδα 3 βιντεάκια. Τα 2 είναι αυτό που δεν θέλεις να σου τύχει. Το ένα είναι ρομπότ το οποίο χόρευε και έκανε διάφορες έτσι, φιγούρες σε σχολική γιορτή, στο προάβλιο δηλαδή. Δίπλα ακριβώς από αυτό το ρομπότ ήταν άνθρωποι που έκαναν κάτι παρόμοιο. Ξαφνικά το ρομπότ άρχισε να κάνει διάφορα κατάληπτα. Τρελάθηκε το ρομπότ. Μέχρι που το μαζέψαν γιατί άρχισε να φοβάται ο κόσμος. Εννοείται ότι όλο αυτό απευθυνόταν στα παιδιά. Μιλάμε για σχολική γιορτή που έγινε στο προάβλιο του σχολείου. Το ένα βίντεο είναι αυτό. Το άλλο βίντεο είναι ένα ρομπότ το οποίο το βάζουν να τρέχει. Κάτι σαν αγώνες ταχύτητος, τρεξίματος, δείτε το. Και πέφτει κάτω αμέσως και τρελαίνεται και αυτό. Αυτό που δεν θέλεις να σου τύχει σε ρομπότ. Το τρίτο βίντεο είναι ένα ρομπότ αστυνομικός που βγαίνει στους δρόμους και φοβίζει. Φαντάσου τώρα να σου τύχει αυτό το τρελό ρομπότ. Ο αστυνομικός αρχίσει να πυροβολεί όπου

Αυτή είναι η λύση. Γιατί να πηγαίνεις στην εκκλησία? Υπάρχει η εταιρεία που έχει τεχνητή νοημοσύνη που λάνσερε πριν από λίγες μέρες συνομιλίες με τον Ιησού Χριστό σε τεχνητή νοημοσύνη. Τον βλέπεις δηλαδή και του μιλάς και σου απαντάει έναντι 2 δολαρίων το λεπτό. Το λεπτό όμως. Έτσι, γιατί δεν γίνεται να προσέχεις η τσάμπα. Αρκετά το αφήξαμε τσάμπα αυτό. Πρέπει να το κάνουμε χρήμα και αυτό. Εν τω μεταξύ θα μιλάς με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι, με την τεχνητή νοημοσύνη.

πριν πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Να σας πω αυτό που διαβάζω εδώ και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να το ξέρετε κι εσείς, ότι όλοι εσείς που μιλάτε με την τεχνητή νοημοσύνη στα κινητά σας, να ξέρετε ότι κρατιούνται όλες οι συνομιλίες των χρηστών στη μνήμη της τεχνητής νοημοσύνης και τις επεξεργάζεται. Αυτά τα ωραία. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για μία ολόκληρη ώρα ακόμα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
5: Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό ντυλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

πώς να χτίσεις, λέει, μια δυνατή σχέση με το παιδί σου. Πέντε πράγματα που πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Αν φτάνεις να διαβάζεις τις ηλεκτρονικές εφημερίδες πώς να χτίσεις δυνατή σχέση με το παιδί σου, έχεις αποτύχει ήδη. Αυτά δεν χτίζονται διαβάζοντας. Τα νιώθεις και τα χτίζεις. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Στη δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ταξιδεύοντας και όχι μόνο ταξιδεύοντας σε άλλους κόσμους με τις μουσικές μας. Θυμόμαστε. Και έχουμε κάνει και έναξη του καλοκαιριού είμαι σήμερα, έτσι. Επίσημη. Αρκετό χειμώνα φάγαμε φέτος. Καλό ήταν αυτό, αλλά φτάνει μέχρι εδώ.

Τη Σακύρα την έχουμε χάσει λίγο πολύ. Ελάχιστα πράγματα ακούμε από Σακύρα καινούργια και ελάχιστα πράγματα βλέπουμε. Όμως τις προηγούμενες μέρες διαβάζω εδώ, η Σακύρα κάλεσε σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας και μαζεύτηκαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Άκου εκεί να δεις. Δύο εκατομμύρια ήταν οι θεατές, 8.000 ήταν οι αστυνομικοί που έπρεπε να προσέχουν τους ανθρώπους στην συναυλία. Τι στο καλό. Παρόμοιες συναυλίες είχε κάνει και η Μαντόνα το 2024 και η Lady Gaga. Τώρα ήταν η σειρά της Ακύρα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πού μαζεύονται 2 εκατομμύρια άτομα. Και ποιος καλύπτει με ηχητική εγκατάσταση τέτοια έκταση. Είναι εκπληκτικό πραγματικά.

Λοιπόν, σε συναυλία 2 εκατομμυρίων θεατών στη Σακύρα που σας έλεγα προηγουμένως, όλη η έκταση αυτή των 2 εκατομμυρίων θεατών καλύπτεται με video wall, με τεράστιες οθόνες. Αν έχετε πάει σε συναυλία εδώ στα μέρη μας με 100.000 κόσμο π.χ., οι οποίες καλύπτονται συνήθως με 2 τουλάχιστον video hall, στην περίπτωση των 2 εκατομμυρίων θεατών αυτό συμβαίνει κάθε 100 μέτρα, ας πούμε, κάθε 200 μέτρα υπάρχει video hall. Πώς θα δουν τα 2 εκατομμύρια?

Harry Styles και Golden. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για 20 λεπτά ακόμα μαζί σήμερα, αλλά θυμίζω ότι και αύριο είμαστε μαζί, την ίδια ώρα. Εδώ με τις μουσικές που μας ενώνουν σε αυτό το δίωρο, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Σήμερα και αύριο, αυτήν εδώ την ώρα. Teddy Sims έφυγε, κατεπώς τον έρχονται.

Black Keys, ένα rock συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από το Ohio, που ξεκίνησαν το 2001. Τους θεωρώ πολύ πιο rock συγκρότημα από ότι, ας πούμε, τους Bon Jovi.

λοιπόν, διαβάζω εδώ μια έρευνα πρόσφατη που έγινε σε ενήλικες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όπου μας δείχνει ότι το 45% των ανθρώπων θα κόμπιαζαν να κάνουν ένα ραντεβού για νέα σχέση με κάποιον που είναι πρόσφατα απολυμμένος. Το 38% των ερωτηθέντων επίσης σε αυτή την έρευνα σηκώνει κόκκινη κάρτα αν ο άλλος είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος. Άκου εκεί να δεις τώρα παραξενιές. Και το 23% εάν έχει διαφορετική θρησκεία ο άλλος. Όλα αυτά για ένα ραντεβού καινούριο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τη νύχτα σας, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνετε. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.